Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

εσύ θυμάσαι τη Σμαρό και την Καλάμα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η Θεσσαλονίκη. Η πόλη που άκουσε τα τρίκυκλα να μαρσάρουν και να σκοτώνουν. Η ίδια αυτή πόλη τώρα ταρντάχτηκε από το βηματισμό της Χίνας που αναζητούσε τους γνωστούς εχθρούς. Τα γκαζάκια που ακολούθησαν δεν ήρθαν τυχαία. Γκαζώνουμε λοιπόν και εμείς σήμερα εδώ για την εκπομπή μας. Και είναι ωραίες της Παπάς που φροντίζει τον ήχο, η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια, η Χριστίνα Μούγιου συλλέγει τα ηχητικά και ο Βαγγέλης Περής στο μικρόφωνο. Και ο Βασίλης Λεβέντης δεν είναι πια ανάμεσά μας. Πάτησε το off και η οθόνη έσβησε. Μας άφησε εικόνες που τρεμοπαίζουν ανάμεσα στο γκροτέσκο και το συναίσθημα. Οι περισσότεροι θυμούνται τον Βασίλη Λεβέντη στην οργισμένη συχνότητα του καναλιού 67. Μάλλον το αξίζει ένα απόσπασμα από την εποχή που ήταν πιο σοφός στη Βουλή.
3: Πάντως ειλικρινά, σε αυτή την αίθουσα καθόμαστε, δεν είναι και 300 γιατί λείπουν ορισμένοι άνθρωποι, και συζητάμε πως με λιγότερα λεφτά θα παίρνετε τις ίδιες συντάξεις. Είστε ζογκλέρο. Είστε πραγματικά ταχυδακτηρούργοι. Αν το καταφέρετε αυτό, θα υποκληθώ ενώπιον σας. Όμως το ξύλο να δω ποιος θα φάει. Το ξύλο να δω ποιος θα το φάει. Λέτε μετά για την απλή αναλογική, για να πούμε λίγο. Λέτε ότι θέλετε ένα αναλογικότερο σύστημα. Ο Πλακιωτάκης τουλάχιστον εξηγήθηκε στο προνοδικό μέγαρο, λέει είμαι δεξιός, είμαι καπιταλιστής και θέλω ενισχυμένη. Εντάξει, είπε, εμείς θέλουμε σταθερές κυβερνήσεις. Αυτό εννοούσε ο άνθρωπος. Δεν χρειάζεται να πει είμαι καπιταλιστής και είμαι. Είπε, η παράταξή μας θέλει ενισχυμένη. Την απλή την αναθεματίζει η Νέα Δημοκρατία. Εσείς που είστε αριστεροί και παλεύατε για την απλή αναλογική πάντα, γιατί δεν την κάνετε? Και ζητάτε ψήφο από κόμματα σαν την Ένωση Κεντρών αν δεν την κάνετε? Εγώ δεν είμαι Φλωράκης. Να ξέρετε ότι ο Φλωράκης το 89 πήγε με το Μητσοτάκη και αντί να θέσει θέμα για την απλή αναλογική, πήρανε συντάξεις εθνικής αντίστασης δικής του. Με αυτόν τον τρόπο πληρώθηκε το ΚΚΕ. Εντάξει, είμαι λαγός εγώ του Τσίπρα. Το είπατε ότι είμαι λαγός. Εσείς γίνατε λαγοί το 89. Το 89 γίνατε λαγοί. Σε παρακαλώ, όταν γίνω εγώ να μου το πείτε.
2: Ρε τι μας θύμισε. Αλλά μας θύμισε κι άλλα. Την εποχή που ξεκινούσε και ήθελα να γίνει τραγουδιστής. Είχε γράψει και ένα δίσκο. Με δικά του έξοδα την κυκλοφόρησε. Τραγουδούσε ο Βασίλης Λεβέντης, τα παιδιά του Πειραιά.

0: στην πολιτική τα καταφέρει καλύτερα. Και βλέπω ότι έχουν γίνει πολλά αφιερώματα στα περισσότερα site και λένε ότι ήταν ένας γραφικός και διάφορα άλλα. Μια που μιλάμε για γραφικότητες, ή μάλλον όχι, δεν θέλουμε να μιλήσουμε άλλο για γραφικότητες. Θα μιλήσουμε για την κυρία Τζάκρη. Καμία σχέση με αυτό το χαρακτηρισμό. Η κυρία Τζάκρη, η οποία τάχωσε του Κασελάκη, του τάπε ένα χεράκι.
1: Επομένως, εδώ στην προκείμενη περίπτωση, αν αυτός νομίζει ότι του δώσανε πολίτες μια δυνατότητα για να το παριστάνει, για να παριστάνει τον Μεσσία ή για να δημιουργήσει ένα φαν κλαμπ, οδήγησε στα ξεφτιλίκια τα σημερινά και στη γελιοποίηση και στη σημερινή κατάσταση. Έτσι. Εξάτλησα κάθε σταγόνα υπομονής. Έτσι. Και δεν πετώ, αν θέλετε, στην προκείμενη περίπτωση εδώ ούτε ένα λεπτό τη προσπάθεια που έκανα σε ολόκληρη τη χώρα, ούτε ένα λεπτό, έτσι, και τη δουλειά που έκανα σε ολόκληρη τη χώρα για να στηθεί αυτό το κόμμα, να οργανώσει ολόκληρη τη χώρα.
2: Ελάτε να σκάνω.
1: Δεν το πετώ με τίποτα, έτσι.
2: Επειδή είπατε
1: πριν... όχι μόνο μία ευκαιρία.
2: Ελάτε να προλάβουμε
1: όχι
2: να κάνουμε
1: μόνο μία ευκαιρία. Ούτε δύο ευκαιρίες, 13 ευκαιρίες, έτσι, τις οποίες πετάχτηκαν στον κάλαδο των αχρήστων.

0: συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: 13 ευκαιρίες έδωσε. Το τρίτο διαζύγιο. Το πρώτο ήταν με το Πασόκ. Είπε πολύ άσχημα πράγματα όταν έφυγε. Το δεύτερο διαζύγιο ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ. Είπε πολύ άσχημα πράγματα όταν έφυγε. Το τρίτο είναι αυτό με το Κασελάκι. Και ο κύκλος θα ολοκληρωθεί πηγαίνοντας στο Πασόκ. Μία από τα ίδια.

0: από την Τζάκρη μας απασχολούν πάρα πολύ και οι λαγοκέφαλοι. Φαντάζομαι το γνωρίζετε. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποιο θύμα. Δηλαδή, ποτέ δεν έχει πάει κάποιος και να πει ότι με δάγκωσε λαγοκέφαλος. Πέρα από ένα τραγουδιστή που έβγαλε ένα καινούριο δίσκο και μπορεί να, κάποιος να σκεφτεί ότι το έκανε και για διαφημιστικούς λόγους. Αλλά δεν έχει καταγραφεί επισήμως κανένα δάγκωμα λαγοκέφαλου. Παρόλα αυτά, υπάρχουν θεωρίες. Ας ανοίξουν τα μάτια μας, γιατί οι λαγοκέφαλοι που βλέπουμε, ψάρια υποτίθεται. Άρε, η τύφλα μας. Ποια ψάρια, ρε, προϊόντα εργαστηρίου.
1: Λαγοκέφαλος. Στα εργαστήρια. Μπόλικο πράγμα. Όπως έχουν δημιουργήσει τόσα και τόσα στα εργαστήρια, σκουλίκια, καλικάτζαρους, δαιμόνια, να κυκλοφοράνε τα ούφο με ηλικιώδεις ταχύτητες. Είναι χειρότερα από τα πυράγχας. Είναι δηλητηριώδης. Τα πυράγχας, γιατί δεν εξαπόστειλαν πυράγχας. Μήπως τρώγονται, έτσι λίγο, στα πλάγια. Κάτι γίνεται. Υπάρχουν ψάρια που είναι τεράστια. Αυτά θα βγουν στην επιφάνεια, θα τρώνε τα καράβια.
0: Πρέπει να πούμε ότι ο κύριος που ακούσαμε είναι ιερωμένος. Έχει απευθείας επαφή με το τι συμβαίνει στον ουρανό. Ξέρει για τα ούφο, ξέρει και για τη θάλασσα. Προϊόντα εργαστηρίου, λαγοκέφαλη. Τα οποία εργαστήρια συνδέονται με τις δισκογραφικές, γιατί αμέσως οι δισκογραφικές τα είχαν έτοιμα προφανώς στα ζητάρια τους, βγάλανε τραγούδια για τους λαγοκέφαλους.

0: καταλάβατε, αμέσως βγήκαν τα ερωτικά τραγούδια για το λαγοκέφαλο. Δεν μπορεί να τα βρήκανε χτες τους στίχους και τη μουσική. Τα είχαν ετοιμάσει οι εταιρείες. Γι' αυτό να τιμωρήσουμε όλους αυτούς που συνδέονται με τις εταιρείες στις εκλογές που έρχονται. Όχι μόνο στις βουλευτικές αλλά και τις δημοτικές. Γιατί στις δημοτικές εκλογές καλά έχουμε ένα καινούριο σύστημα. Ένα σύστημα καινούριο για τις δημοτικές εκλογές. Το οποίο σύστημα αυτό είναι καινούριο για τις δημοτικές εκλογές. Έχουμε τον κύριο Σπανάκη, ο οποίος είναι καθήλυνα αρμόδιος, να μας πει γιατί εμείς, όπως καταλάβατε, δεν έχουμε ακριβή γνώση πώς θα είναι το σύστημα που θα ψηφίζουμε στις δημοτικές. Μιλάει ο βουλευτής μας, ο υφυπουργός μας, ο άνθρωπός μας, ο κύριος Σπανάκης.
1: Έχουμε ένα ψηφοδέλτιο. Ψηφίζουμε δήμαρχο τον κύριο Τζούνο, δημοτικούς συμβούλους κτλ. Σου λέει, εάν έχουμε. Δεν είναι στους δύο πρώτους. Ποιον θέλεις για δεύτερη επιλογή? Και έχεις από κάτω όλους τους συνδυασμούς που συμμετέχουν. Και λες, αν δεν βγει ο Τζούνος και δεν είναι στους δύο πρώτους,
2: πάρω τον Κούτρα.
1: Βάζω τον Τάδε. Άρα λοιπόν, την επιλογή που θα έκανες τη δεύτερη Κυριακή, την κάνεις το ίδιο ψηφοδέλτιο την πρώτη Κυριακή. Έρχονται λοιπόν η καταμέτρηση. Πήρε ο πρώτος συνδυασμός.
2: Δεν ξέρω εγώ ποιο θα είναι στη δεύτερη Κυριακή.
1: Ακούστε λίγο, πολύ απλό. Ακούστε.
2: Εσείς το καταλαβαίνετε δηλαδή.
1: Θα
2: τώρα
1: το δούμε. Μια χαρά θα εφαρμοστεί.
2: Ναι.
1: Ακούστε λίγο.
2: Ναι.
1: Ο πρώτος συνδυασμός πήρε 42 και μία ψήφο.
2: Βγήκε.
1: Όχι, δεν πήρε. Δεν πήρε. Μάλιστα. Βάζουμε λοιπόν τους δύο πρώτους και λέμε πόσο έχει ο ένας, πόσο έχει ο άλλος. Και πάμε λοιπόν και λέμε τα υπόλοιπα, οι υπόλοιποι που έχουν ψηφίσει για πρώτο τους άλλους. Τους άλλους. Ποιους έχουν δεύτερη επιλογή και αρχίζουμε και τα μαζεύουμε.
2: Και τα προσθέτετε.
1: Έτσι, μπράβο. Και γίνεται και ο πρώτος γέννη.
2: Να το πούμε. Θα κάνετε βίντεο στο TikTok. Θα κάνετε βίντεο στο TikTok με τον πρόεδρο του Ορδαϊκού.
1: Θα το παίξετε.
2: Και τον Αλέξανδρο μετά.
1: Θα το παίξετε.
2: Τα εξηγώ.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Κύριε Κούτρα, δεν ήταν πρόεδρος του Ορδαϊκού, ήταν αντιπρόεδρος του Εδεσαϊκού. Κύριε Σπανάκη, θερμά συγχαρητήρια. Είστε πρώτος στο μπλα μπλα.

0: ωραίο τραγούδι αυτό. Ναι, η Άντζελα Γκρέκ, αν θέλετε να μάθετε. Τι γινόταν παλιά με αυτά τα τραγούδια. Πήγαινε ο κόσμος, έβγαζε 5.000 ρακετάκια και σαν την Ντούνη. Άλλη ιστορία αυτή. Το χρήμα βρίσκεται στο επίκεντρο οποιασδήποτε δραστηριότητας και φυσικά απασχολεί και την πολιτική. Ο άνθρωπος ο οποίος ηγείται ενός νέου κόμματος, δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας, από ό,τι φαίνεται το φυσάει το χρήμα, γιατί διοργανώνει ωραία πράγματα, έχει πολύ ωραία γραφεία, έχει κόσμο, στρατιά θα μπορούσαμε να πούμε, που προσφωνεί τον ίδιο σαν πρόεδρο και μετά εκπροσωπεί το κόμμα σε διάφορα site αλλά και σε διάφορες εκπομπές. Πού τα βρήκε τα λεφτά, πολλοί αναρωτιούνται. Απαντάει πάλι ο καθήλυνα αρμόδιος, δηλαδή ο Αλέξης.
1: Πήραμε μια δύσκολη απόφαση. Αλλά είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Να μην πάμε από τον εύκολο δρόμο, να πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Το επόμενο διάστημα, και πρέπει να είναι μία από τις πρώτες μας αποφάσεις, να ξεκινήσουμε μια μεγάλη καμπάνια οικονομικής εξόρμησης. Δεν θέλουμε πολλά από λίγους, θέλουμε λίγα από πολλούς, λίγα από τους πολλούς. Είναι όμως πράγματι αστείο αυτοί που τα κόμματά τους αθροίζουν χρέη πάνω από 1 δισεκατομμύριο στις τράπεζες, δανεικά και αγύριστα χρήματα του ελληνικού λαού, τα κρατικοδίαιτα κόμματα που ζουν με το δημόσιο χρήμα, εκείνοι που μετέτρεψαν το κράτος σε λάφυρο και σε μηχανισμό εξυπηρέτησης συμμετέρων με δημόσιο χρήμα, να ρωτάνε εμάς πού τα βρήκατε τα λεφτά για να κάνετε μια εκδήλωση στο Θησίο. Έχουν πραγματικά πολύ μεγάλο θράσος. Τους απαντάμε. Εμείς θα υπάρχουμε και θα δρούμε χάρη στη στήριξη των μελών μας, χάρη στη στήριξη των χιλιάδων εθελοντών μας, χάρη στη στήριξη των πολιτών που πιστεύουν και ελπίζουν σε εμάς. Μόνο σε αυτούς στηριζόμαστε, μόνο αυτοί μας στηρίζουν.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν είχε άδικο ότι τα κόμματα χρωστάνε. Χρωστάνε, το ξέρουμε όλοι. Αλλά γιατί θα πρέπει να απαντήσει τα κόμματα και να μην απαντήσει στον κόσμο, στον λαό όπως λέει ο ίδιος, με τον οποίο έχει άμεση σχέση και σύνδεση. Δηλαδή, σε ρωτάει ο κόσμος, ο πεθερός μου, πού τα βρήκες τα λεφτά, απάντησε σε εκείνον. Και δεν είναι μία εκδήλωση, έλα ρε Αλέξη, τώρα δουλευόμαστε. Πέρα ότι στήχησε κάμποσα η αυτή η εκδήλωση, είναι και όλα τα υπόλοιπα. Θέλουμε μια ειλικρινή τοποθέτηση. Α, τι ξέρουμε. Έρχεται απάντηση μέσω του Καζατζίδη.
3: Δεν θυμάμαι μια στιγμή.
0: Τα λεφτά βγήκανε με υδρότα και αίμα, όπως συμβαίνει σε όλους τους τίμιους ανθρώπους.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Για ορίστε, για περάστε. Τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Email oner@alfaradio989.gr. Viber 6947-989-989. Εδώ είμαστε. Και φαντάζομαι ότι έχετε ακούσει ότι τα καλύτερα μυαλά της χώρας φεύγουν, πάνε στο εξωτερικό. Το ξέρουμε όλο αυτό, το έχουμε μπεδώσει. Αλλά τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα από ό,τι υπολογίζαμε. Γιατί δεν φεύγουν μόνο τα καλύτερα μυαλά, φεύγουν και οι καλύτερες πατούσες.
2: Η Ελληνίδα που πούλησε φωτογραφίες με τις πατούσες για να πάει σε συναυλία του Harry Styles αποκαλύπτει, έβγαλε περίπου 300 ευρώ. Περίπου 300 ευρώ από την πώληση φωτογραφιών με τα πόδια της, αποκάλυψε ότι έβγαλε η Ελληνίδα που έγινε viral στη συναυλία του Harry Styles, όταν το πανό της με το μήνυμα «Πούλησα φωτογραφίες με τις πατούσες μου για να έρθω να σε δω» έκανε τον τραγουδιστή να διακόψει το πρόγραμμά του και να απευθυνθεί από τη σκηνή. Η ίδια ξεκαθάρισε πως παράλληλα εργάζεται και δεν βιοπορίζεται μόνο από αυτές τις φωτογραφίες.
1: Ζήτω ελληνικές πατούσες! Είναι μεγάλη τάση αυτή. Ο Harry Styles, καταλαβαίνεις τώρα. Harry Styles σταμάτησε τη συναυλία για να ασχοληθεί με τις πατούσες τις ελληνικές.
3: Από όλα τα άλλα βράδια.
1: Παλιά τραγουδούσαν οι καλλιτέχνες σαν τον Harry Styles.
3: Για
1: μια χαμπίτσα που τη βλέπανε κατά τύχη.
3: Είπα το τακουνάκι σου και σύρε το χορό σου. Να σηκωθεί
1: η φούστα σου. Να δούμε το φουρό σου.
3: Να σηκωθεί.
1: Άντε τώρα σε ένα πιτσιρικά.
3: Να
1: το εξηγήσεις όλα αυτή τη σκηνή και τη λέξη φουρό.

0: μένω κέφι και σήμερα επικρατεί στην εκπομπή. Και αν μου πεις γιατί να μην έχουμε κέφι, τι είμαστε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί που ήταν μια ωραία παρείτσα και αγαπούσε ο ένας τον άλλο συντροφικά, ξαφνικά ο ένας τα βάζει με τον άλλον. Ο Νίκος Παπάς, ο αγαπημένος μας πρώην υπουργός σου και διάφορα άλλα, θέλει να διώξει το Φάμελο. Δηλαδή ο Φάμελος, ο οποίος εδώ που τα λέμε ήταν καταιγιστικός ως αρχηγός, άλλαξε τον πολιτικό χάρτη της χώρας. Γιατί να φύγει? Ο Παπάς λέει ότι κάτι δεν έχει κάνει καλά. Τι?
1: Μπορεί να σταθεί ο κύριος Φάμελος από όλα αυτά στην ηγεσία?
2: Νομίζω ότι είναι η ώρα να μιλήσει και ο ίδιος γι' αυτό. Πρέπει να συζητήσουμε το πώς με συλλογικό τρόπο θα πάμε στη διάταξη δυνάμεων που θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα για τις επικείμενες εκλογές. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. Το πώς θα γίνει. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αποκλείσουμε. Δεν έγινε προσπάθεια για να ανατραπεί. Θα πρέπει να δούμε πώς θα πάμε στις εκλογές, σας λέω. Και με την παρούσα διάταξη δυνάμεων είναι σαφές ότι δεν μπορεί να γίνει η ανάταξη.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αν διαταχθεί διαφορετικά ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πάει πολύ καλύτερα στη μάχη. Η οποία μάχη, όπως όλοι ξέρουμε, που θα δοθεί στο Βατερλό. Ή όπως λένε οι Άγγλοι, Waterloo.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αλφα Radio 989 Versus Travel. Δύο υπερδυνάμεις, ο καθένας το είδος του, που ενώθηκαν μόνο και μόνο για να σου χαρίσουν ένα μοναδικό καλοκαιρινό ταξίδι. Και θα πας και δεν θα έχει και πολύ ζέστη, γιατί μέχρι χτες τα πράγματα ήταν χάλια στην Ευρώπη. Αλλά όταν θα πας εσύ, Αλσατία και Ρήνο, θα περάσει υπέροχα. Θα πας Στρασβούργο, Κολμάρ, Αλσατία, όπως το ξαναπάμε. Αλλά θα βγάλεις φωτογραφίες, θα είναι σαν να είσαι καρποστά, θα πεις σε κρασιά, θα κάνεις βόλτα, θα δεις κάστρα, καταπράσινες διαδρομές, ρομαντικές πόλεις. Όλα αυτά θα ξεδιπλώνονται μπροστά σου. Πότε θα γίνει η κλήρωση? Αύριο! Ίσα-ίσα προλαβαίνεις. Στην εκπομπή της Αθηναΐδας και του Τάκη Χατζή θα γίνει κλήρωση, επομένως θα πρέπει να κάνεις το εξής. Παρακαλώ με προσοχή, σημείωσέ το, μην τα μπερδεύεις. Θα γράψεις 989, θα αφήσει ένα κενό. Θα γράψεις ταξίδι, γιώτα όλα, ελληνικοί χαρακτήρες παρακαλώ, το ονοματεπώνυμό σου, πάλι με ελληνικούς χαρακτήρες, θα το στείλεις στο 54301. Και θα γίνει κλήρωση και θα ακούσει το ονοματάκι σου και θα ετοιμάζει βαλίτσες. Καλό ταξίδι, αυτό θέλω να σου πω. Θα φύγεις από εδώ, που έτσι κι αλλιώς τώρα έρχεται η περίοδος της μεγάλης ζέστης στη χώρα μας. Θα μπουν και φωτιές. Τώρα, πώς μπαίνουν οι φωτιές? Οι φωτιές μπαίνουν από πολιτική άποψη. Αν πεις, αυτό το ξέρουμε. Ποια πολιτική άποψη? Έλαντε.
3: Μία πρώην υποψήφια βουλευτής συνελήφθη για εμπρισμό. Υπάρχουν εικόνες, υπάρχει βίντεο. Έβαλε φωτιά σε χωράφι στην Κόρινθο.
4: Ναι. Πρόκειται για την ένατη σύλληψη για εμπρισμό από πρόφηση μέσα στο 2026. Στο βίντεο ντοκουμέντο που έχουμε εξασφαλίσει, η Ράνια φαίνεται 57χρονη να κινείται εντός κατοικημένης περιοχής, εχθές στα Ίσθμια, μαζί με το σκύλο της. Βάζει εδώ φωτιά, τη βλέπουμε σε ξερά χόρτα ή με αναπτήρα ή με σπίρτα. Στη συνέχεια αποχωρεί και όπως θα δούμε γρήγορα ξεσπά φωτιά. Ευτυχώς εδώ να πω ότι ήταν άμεση η αντίδραση των κατοίκων. Κάλεσαν αμέσως την πυροσβεστική και έτσι τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού προχώρησαν γρήγορα στον εντοπισμό και τη σύλληψη.
3: Της κατηγορείται
4: για το κακούργημα του εμπρισμού από πρόθεση. Αρχικά να σας πω ότι είναι πρώην υποψήφια στις βουλευτές στις εκλογές του 19 και του 23 με κόμμα της αντιπολίτευσης. Ναι. Μάλιστα όταν τις περνούσαν χειροπέδες στα στελέχη της ΔΑΕ, είπε Ράνια ότι θα ξανακατέβει στις εκλογές. Τώρα τι είπε όταν της έδειξαν το συγκεκριμένο βίντεο? Είπε στην αρχή ότι της έπεσε το ακουστικό της και έψαχνε στο σημείο να το βρει. Στη συνέχεια ανέφερε Ράνια ότι σταμάτησε
3: και ανεφλέγει,
4: για να αφαιρέσει ένα τσιμπούρι, είπε, από το σκύλο της.
2: Δεν είπανε, ήταν υποψήφια με την πλεύση ελευθερίας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα που είναι υποψήφοι ότι έχουν τις ίδιες ιδέες. Πάντως με λεβεντιά παραδέχτηκε ότι της έπεσε το ακουστικό. Και πάντα ξέρουμε ότι όταν πέφτει ένα ακουστικό παίρνει φωτιά το δάσος.

0: ήθελα να κάνει το παρελθόν, αλλά είναι εδώ μπροστά μας. Αλλά μερικές φορές το παρελθόν είναι καλό, το θυμόμαστε. Ακόμα κι αν κοροϊδεύουμε τον κόσμο, το θυμόμαστε. Ο άνθρωπος ποτέ δεν έχει πει ψέματα. Αμέσως καταλαβαίνετε το πάμε έτσι. Αυτό είναι. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έδωσε μια συνέντευξη στον κύριο Χατζηνικολάου. Μπράβο, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Και εκεί αναφέρθηκε σε έναν άνθρωπο που δεν ζει πια ανάμεσά μας, στον Βασίλη Καρά. Και βρήκε την ευκαιρία, όταν λέμε ότι είναι αθεόφοβος, είναι αθεόφοβος. Βρήκε την ευκαιρία να διαφημίσει τα προϊόντα του, τα γνωστά προϊόντα, στο όνομα ενός ανθρώπου που δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ούτε να αρνηθεί.
1: Τώρα, ο Καράς ήταν φίλος μου, έτσι. Ο Βασίλης ο Καράς ήταν φίλος μου χρόνια. Ήταν φοβερός άνθρωπος. Τον εκτιμούσα πάρα πολύ τον Βασίλη τον Καρά και πολύ φίλος.
2: Είχα και εγώ φιλία πολύ μαζί φίλος. Του και είχα κάνει και μερικές.
1: Και να σας πω κιόλας.
2: Ωραίες.
1: Όταν πονούσε η μέση του, ερχόταν και του στέλνα εγώ τα σκευάσματα δωρεάν του Βασίλη και μου έλεγε ένα μπουκάλι στο μαγαζί, αλλά δεν μπορούσα να πάω. Δεν πήγαινα πλέον στα μπουζούκια, δεν πήγαινα στα μπουζούκια.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τι να πει τώρα. Ο ίδιος είχε πει ότι ήταν πάρα πολύ φίλος με τον Αρχιεπίσκοπο. Τι τράγωνα, κατά τύχη. Μην το ξαναπείς, θα φανεί ότι είναι υπονοούμενο. Λοιπόν, έλεγε ότι είναι φίλος με τον Αρχιεπίσκοπο τον Χριστόδουλο και μάλιστα περιέγραψε και μια συνάντηση που είχαν πριν γίνει Αρχιεπίσκοπος, όταν ήταν, λέει, δεσπότης, και είχαμε συναντηθεί στην Αθήνα, ο οποίος ήταν δεσπότης Ιωαννίνων, έτσι. Αλλά για χάρη του Βελόπουλου είχε πάρει μετάθεση στην Αθήνα.

0: Νομίζω ότι ήταν τελείως λάθος αυτή η επιλογή που έγινε αυτό το τραγούδι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, άλλη φορά προσέχετε. Κάντε εσείς ότι δεν τα ακούτε. Θα μιλήσουμε μετά το Βελόπουλο με έναν άλλο αρχηγό ενός νέου κόμματος για τον Αλέξη Τσίπρα. Ο οποίος είναι εκπρόσωπος αριστεράς. Την αριστερά βεβαίως, την κομμουνιστική αριστερά την εκπροσωπεί η Γιάννα Κανέλη. Πώς άραγε υποδέθηκε την ανακοίνωση του νέου κόμματος η Γιάννα.
1: Ο Τσίπρας είναι δοκιμασμένος. Δηλαδή έχει την εμπειρία του Τσίπρα. Του γλιστρήματος, της συνεργασίας με την ακροδεξιά. Τον ταμπλά που πάθανε όλοι οι άνθρωποι που τον παρακολουθούσαν ως αριστερό και κυβερνός αριστερά και ξαφνικά τους έρχεται στο κεφάλι ένας καμένος και μένουν ξεροί. Πώς μπορεί να πουλήσει και πόσο θα πουλήσει την ανανέωση. Μένα μου θυμίζει κάτι χάπια για την κλιμακτήριο.
2: Τι εννοείς?
1: Αλήθεια.
2: Τι εννοείς χάπια έτσι?
1: Αυτά που παρατείνουν λίγο παραπάνω, ξέρω εγώ ότι...
3: Μειώνουν τις επιπτώσεις.
1: Ναι, και μειώνουν τα συμπτώματα. Να τραγουδάει το σύνολο του ελληνικού λαού, ο πενηντάρης είναι ο νέος της εποχής. Άμα πάμε να το πούμε τώρα έξω, μας παίρνουν τις ντομάτες.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έτσι που έχουν πάει οι ντομάτες, θα το πούμε. Ας μας πάρουμε τις ντομάτες. Θα έχουμε τουλάχιστον φάμε. Μια χωριάτικη.

0: Πάμε όλοι μαζί.
1: Ο πενιντάρης.
0: Θα σας λέω τα λόγια, ο πενιντάρης.
1: Ο πενιντάρης.
0: Είναι ο νέος της εποχής.
1: Είναι ένας νέος.
0: Σας ρίξα ντομάτες ή τσάπα, πάει που το τραγουδάμε.

0: έχει πλάκα πώς προφέρει ο Ζαμπέτας το ρο. Δηλαδή, ο εαστής, όταν θέλει να πει, ας πούμε, εξορκισμός, θα πει εξορκισμός. Το τρώει το ρο. Α, μια που λέει μια εξορκισμό. Κοίταξε να δεις πώς δίνονται τα πράγματα μεταξύ τους. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους λαγοκέφαλους. Επιστρέφουμε στο θέμα των ημερών. Ο λαγοκέφαλος. Κάποιοι λένε ότι θα πρέπει να τον πυροβολείς, να του ρίχνεις κανονιές, να τον βρίζεις. Όχι! Πώς φεύγει ο λαγοκέφαλος. Ο λαγοκέφαλος φεύγει με εξορκισμό.
1: Ένα πραγματικά απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα από μέρες περίπου σε παραλία στο Μαρμάρι της Σεβίας, όπου εκεί νομίζω Μεγάλη Άμμος, αν δεν απατώμαι, λέγεται η παραλία, όπου εκεί μία μητέρα δύο παιδιών, ενώ βρέθηκε μπροστά σε ένα απίστευτο θέαμα, ενώ πήγανε σε μια παραλία για να κάνουν το μπάνιο τους όπως κάνουν καθημερινά, ήρθαν σε επαφή οπτική με έναν ράσοφόρο μοναχό YouTuber, ο οποίος εκείνη τη στιγμή φόραγε κανονικά τον πετραχύλι του, είχε δηλαδή κανονικά πλήρη εξαρτήσει, ας πούμε, ιερατική, και ευλογούσε τα νερά με σκοπό να, όπως ο ίδιος δήλωνε, τέλος πάντων, να εξορκίσει το κακό και να φύγουν οι λαγοκέφαλοι. Και μπροστά του κιόλας, όταν πλησίασαν τα παιδιά, γιατί πήγανε κοντά στον άνθρωπο αυτόν, και ο άνθρωπος αυτός τους είπε, τους παρότρινε δηλαδή, παρόλο που είδε δύο ανήλικα παιδιά, αντί να τα εμποδίσει όπως θα κάνει κάθε σοβαρός άνθρωπος. Στη θέση του άνθρωπος αυτός λοιπόν τους λέει, μην φοβάστε, αγγίξτε, ας πούμε, το ψάρι, δεν υπάρχει φόβο, εξορκίσει, άρα και φύγει το δαιμόνιο από πάνω του κτλ. Όταν λοιπόν η μητέρα πήγε κοντά στο να δει τι συμβαίνει και, αν θέλετε, ζήτησε και το λόγο, έτσι, εκείνος ήταν ακόμα πιο έντονος, ακόμα πιο πιεστικός προς τους ανθρώπους. Και μετά, όταν είδε ότι υπάρχει δυσπιστία, που ευλόγως υπάρχει σε τέτοια φαινόμενα, άρχισε να γίνεται επιθετικός. Επομένως, έχει καταληφθεί και στο παρελθόν. Δεν είναι κανονικός ιερέας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ρασοφόρος. Ενδύεται δηλαδή καταχρηστικά το ράσο. Κάνει καθημερινά αντιποίηση αρχής, έχοντας κανάλια στο YouTube, όπου μαζί με κάτι άλλους, αν θέλετε, που είναι μια ομάδα όλοι αυτοί οι άνθρωποι, υποδίονται τους ιερείς χωρίς να έχουν κανονική χειροτονία, δεν ανήκουν στην κανονική ελληνική ορθόδοξη εκκλησία.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Υποψιάζομαι ότι λέει για τον κλεωμένη. Και το συμπέρασμα που βγάζουμε είναι ότι τα παιδιά δεν τα δάκωσε τελικά ο λογοκέφαλος, αλλά τα δάκωσε ο κλεωμένης.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Και κάτι έχει ζήσει και θες κάπου να το πεις. Πού να το πεις? Έχουμε τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Αλλά θες να τα πούμε κατευθείαν, στείλ ένα μηνυματάκι στο Viber 6947-989-989. Email γουστάρεις και email διαθέτει το κατάστημα oner@alfaradio99.gr. Και έχουμε τον... ποιος είναι? Ο Τίμος. Ο Τίμος λέει, μάλλον από μένα μάθατε για το άσμα του νεαρού Λεβέντη. Τίμο, φαντάζομαι ότι το ήξερες και μπράβο, αλλά θα σου πω μια ιστορία για να καταλάβεις που το ήξερα. Είχα μια ξαδέρφη, αγαπημένη ξαδέρφη, η Κική, η οποία μια μέρα, πριν από πολλά χρόνια, μου λέει, έχω ένα φίλο, πολύ καλό παιδί, ο οποίος σπουδάζει στο Πολυτεχνείο, έχει τελειώσει μάλλον το Πολυτεχνείο και θέλει να γίνει τραγουδιστής και έχει γράψει ένα τραγούδι, το έχει ηχογραφήσει, θες να το ακούσεις. Και με πήγε στο σπίτι του Βασίλη Λεβέντη, μικρός, με μαλλιά μακριά. Επομένως το ήξερα από τότε. Και μετά είχαμε συναντηθεί, πολύ ευγενής άνθρωπος ο Βασίλης Λεβέντης. Επομένως έτσι το είχα μάθει. Αλλά έχει και άλλες πληροφορίες. Ο Τίμος μας λέει ότι ο Ζαμπέτας ήταν και αυτός με το Ιά Μελάς. Έλα. Α, εννοείς το παλιό. Α, εντάξει, ναι. Γιατί λέει ο πεθαμένος άνθρωπος τώρα υποστηρίζει την Ελλάς του Τσίπρα. Όχι. Λέει επίσης μια παραγγελία, το Αν ήμουν πλούσιος. Ξέρεις τώρα πώς μπαίνουν τα τραγούδια. Τα τραγούδια τα έχουν προετοιμάσει. Πρώτα Θεός, καλά να είμαστε, φαντάζομαι ότι θα το ακούσουμε, ήδη το έχουμε ακούσει. Αλλά μας απασχολεί πάρα πολύ και η πολιτική κατάσταση. Δίνουν συνεντεύξεις συνέχεια οι πολιτικοί αρχηγοί. Δεν σταματάνε, πότε εδώ και πότε εκεί, σε κάθε εκπομπή, σε κάθε τηλεόραση, σε κάθε παρουσιαστή, πάνε, ανοίγουν τα χαρτιά τους, την καρδιά τους. Οι παρουσιαστές έχουν μπερδευτεί, ποιος είναι απέναντί τους, δεν ξέρουν. Αν είναι κόμμα αυτό που εκπροσωπεί, αν είναι άνθρωπος, τα πάντα. Έχουμε τον κύριο Στρόιτερ. Φιλοξενεί τον Αλέξη Τσίπρα, βέβαια. Αλέξη Τσίπρας ονομάζεται Αλέξη Τσίπρας. Ο Στρόιτερ του έχει και άλλο όνομα.
3: Έχετε επικοινωνία με τον κύριο Φάμελο, κύριε Σίτζα?
4: Δεν λέγομαι κύριο Σίτζα.
3: Πάρα πολύ. Έχετε επικοινωνία με
4: τον κύριο Σίτζα. Θα μπορούσα να λέγομαι κύριο Ελλάς, αλλά νομίζω ότι αυτό.
3: Ούτε κύριο Ελλάς, ούτε κύριο Σίτζα. Αλλά θετικό.
4: Ξέρετε, πολλές φορές πήγαινα σε εκδηλώσεις και η γλώσσα η λανθάνουσα. Με προσφωνούσαν έτσι.
3: Δεν ξέρω αν θα σας ξεφύγει και εσάς κάποια στιγμή.
4: Ελπίζω πως όχι.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Μ' αρέσει αυτό το κύριο Ελλάς. Μου θυμίζει το μικρό ήρωα, δεν ξέρω αν διαβάζατε. Ήταν η Κατερίνα, το κορίτσι ας πούμε, του Γιώργου Θαλάτση, το ιστορικό παιδί φάντασμα, που σε κάποια στιγμή νομίζαμε ότι έχει πεθάνει η Κατερίνα και εμφανίστηκε στη θέση της η Ελλάς, η οποία σκόρπιζε τον δρόμο, συνέλαβε από ό,τι θυμάμαι και το Χίτλερ και το Μουσολίνι. Έλα πάμε ένα τραγούδι, Ελλάς.

0: Λίγο αντιδραστικό το τραγούδι, το καταγγέλουμε. Αλλά μας δίνει ευκαιρία να φύγουμε από την Ελλάς και να πάμε στην Ελληνίδου. Καταλάβατε το κόλπο. Ελληνίδου, επίσης δημοφιλής, επίσης ασχολείται με το τραγούδι. Αλλά όχι μόνο με το τραγούδι, ασχολείται και με τη μαγειρική. Και όχι ασχολείται με τη μαγειρική, έχει και επιλογές γευστικές. Και βάσει αυτών επιλέγει σύντροφο. Ναι.
1: Καταρχάς πρέπει να έχει χιούμορ, να του αρέσει η μουσική. Φαντάζεται να βάζω εγώ τέρματα τσιφτετέλια στο σπίτι και να μου λέει δεν την παλεύω. Φεύγω. Και να μου βάζει οπερέτα. Θα πάθω κεφαλικό, θα σηκώσω πίεση. Να του αρέσουν τα ψητά. Φαντάζεται τώρα εγώ Κυριακή μεσημέρι να θέλω να παραγγείλω τρία κιλά παϊδάκια και να έρχεται και να μου λέει θέλω να φάω αυγό πως επάνω σε τόστ.
2: Δεν αυτή είναι απόλυτη γυναίκα. Αυτή είναι ένα χειροκρότημα. Είναι απόλυτη γυναίκα. Μπράβο.
1: Δεν θα επικοινωνήσουμε.
2: Μαγειρεύεις.
1: Ναι, μαγειρεύω.
2: Μαγειρεύεις.
1: Ναι. Άλλο ένα ξενερό που θα φας. Να φτιάξει μια φαγητάρα, ένα ωραίο ημάμ και να έρθει να σου πει εγώ δεν τρώω τέτοια, με πειράζουν. Θα φάω. Δεν ξέρω, ριζάκι με εκείνο το μπιφτέκι γαλοπούλας, δεν ξέρω καν γιατί υπάρχει αυτό. Το μπιφτέκι γαλοπούλας, δεν ξέρω τι υπάρχει.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τρεσίρια, Ελληνίδου. Τι σου. Όλα τα άλλα εντάξει. Η οπερέτα, τι σου έφτιαξε. Κάτι άλλο θα έχει στο μυαλό της. Γιατί αυτό το τραγούδι που ακούμε, οπερέτα είναι. Τσιφτετέλη βέβαια, αλλά ωραίο είναι. Μπομ, μπομ.

0: το ερωτικό είναι. Δεν είναι υποχρεωτικό τα τραγούδια τα ερωτικά έχουν ό,τι πίνει ουίσκια ο άλλος. Όχι. Δώσ' μου κι άλλα φιλιά κι ας πεθάνω στη θερμή αγκαλιά σου επάνω. Αυτό είναι ωραίο τραγούδι. Μη μου πεις. Φεύγουν τα νιάτα και θυμόμαστε τα παλιά. Τα παλιά φιλιά. Τότε που τα λουλούδια ήταν δροσάτα και ο Γαβαλάς ήταν όπως είναι τώρα. Δεν έχει αλλάξει καθόλου. Ο ίδιος όπως ήταν τότε στην Ιταλία, που από ό,τι λέει ήταν στα χορευτικά της Ραφαέλα Καρά. Το λέει. Είναι ίδιος και απαράλλαχτος. Και θυμάται παλιές στιγμές. Επίσης ερωτικές.
1: Ετοιμάζω, θα γίνω blogger και influencer, μου είπαν.
2: Δεν είσαι.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν είσαι ήδη influencer.
1: Όχι, εγώ είμαι σκέτολαξ Γαβαλάς και θέλω να γίνω κάτι τέτοιο.
2: Η Μαρία Σολομίνη έκανε μια δήλωση και είπε ότι έχω φαντασιωθεί να πηγαίνω και με γυναίκα και το να είμαι και με άλλο άντρα.
1: Καλά, και εγώ τελευταία έχω μιλήσει με κάποιον άνθρωπο πολύ επώνυμο, άντρα, αρενοπότατο καλλιτέχνη, και είπε ότι φυσικά, που είπε ότι ναι, εγώ έχω φιλήσει άντρα, φίλο μου κιόλας, πολύ κολλητό μου φίλο, σαν straight άντρες που είμαστε, έχουμε και φιληθεί και στο στόμα.
2: Είχαμε και το τρέιλερ.
1: Ναι, ναι, σου άρεσε που φοράω ότι αυτή είναι η τουαλέτα που φοράω εγώ. Ένα τέτοιο νηφικό έπρεπε να βάλει οικονομάκου, που είναι από το πλαστικό που βρήκα εκεί που είχαν σκεπάσει ένα τρακτέρ. Το πήρα και το έκανα. Ναι.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δηλαδή στο στόμα φιλιούνται οι straight. Α, αλλιώς δεν θα ήταν straight. Και μια που ήταν στην Ιταλία, θυμόμαστε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Θυμίζει λίγο Αντριάνο Τσελεντάνο, αλλά δεν είναι. Είναι αφιερωμένο στα φιλιά, μπάτσι. Ρέμο Τζερμάνι.

0: τώρα λίγο τον βρίζει. Αλλά ως σταθερή πολιτικός, έχουμε πει ότι έχει πάρει 3 διαζύγια. Έχει ψηφίσει και όλα τα μνημόνια, από ό,τι θυμάμαι. Ως αντιμνημονιακή. Δεν ήταν πάντα επιθετική απέναντι στο Κασελάκη. Παλιά μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν τον λάτρευε.
1: Δεν σας κρύβω πως αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη, μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια. Γιατί αναρωτιόμουν ως πότε θα αντιστέκομαι. Πόσους χρόνους μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα. Και να που η ζωή το έφερε έτσι, που να ανακαλύψουμε μια αθέατη πλευρά της δύναμής μας.
2: Και εσείς τιμάτε, αλλά προτιμάτε Κασελάκη.
3: Σας πω, θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί είναι η μόνη απάντηση στις ανάγκες των καθημερινών ανθρώπων.
4: Είναι πανέτοιμος, καταθέτει καθημερινά προτάσεις, είναι δίπλα στους πολίτες, είναι ένας νέος άνθρωπος φρέσκος, έτσι.
0: Αυτή λοιπόν ήταν η Θεοδώρα μας, η Εθνική Θεοδώρα. Ή μάλλον, συγγνώμη, η Εθνική Γυριστρούλα ήθελα να πω. Αν δεν πας σε όλα τα κόμματα, δεν μπορείς να έχεις άποψη για το πρόγραμμά τους. Εκείνη ξέρει τα πάντα. Και έχει προσφέρει πάρα πολλά και στην πολιτική αλλά και στην τέχνη. Έχει εμπνεύσει τον Άκη Παπαδόπουλο. Το τραγούδι που ακούμε... Τι γνωστή γυριστρούλα.

τις γεριστρούλες. Δεν κοιμόμαστε. Μιλάω για τους ρεπόρτερ του σταθμού. Βρίσκονται παντού. Καταγράφουν την επικαιρότητα. Τη σχολιάζουν. Σου τη δίνουν χαρτί και καλαμάρι. Ακολουθεί το μεσημεριανό μαγαζίνο του Αλφα Ρέντιο 99. Το σαξόφωνο. Ο Γιώργος Κατσαρός. Στο μικρόφωνο σε λίγο. Ελένα Κλέιτου. Τα λέμε πρώτα Θεός αύριο, άντε για.

0: Alpha Radio 989.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Πήγαμε σήμερα που είναι Παρασκευή πρωί να ακούσετε αχά. Να ακούσετε Take On Me. Είναι ένα τραγούδι από τα παλιά, εν πάση περιπτώσει. Είναι αυτό που λέμε σε άπτεστα ελληνικά Blast from the Past. Τάσο μου. Καλημέρα, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Εξαιρετική μουσική επιλογή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αφροδίτη Σιμίτη που μας γυρίζει στο παρελθόν της γενιάς μας. Είναι αυτά. Τα χορεύαμε, τα τραγουδούσαμε. Έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο άλλο τραγούδι που έχουν οι αχά. Το Summer Moved On. Έτσι. Αλλά αυτό το βάζουμε όταν φεύγει το καλοκαίρι. Κυλάει σιγά σιγά. Εντάξει, ακόμα έχουμε καλοκαίρι μπροστά μας. Και λέω έχουμε καλοκαίρι μπροστά μας διότι βλέπω στα πλάνα γεμάτα τα πλοία. Αναχωρούν από το λιμάνι του Πειραιά. Σήμερα δεν φεύγουν από Ραφίνα, να σας το θυμίσω. Γιατί υπάρχει απεργιακή κινητοποίηση, έτσι. Οι άνθρωποι που δουλεύουν στο λιμάνι και στα πλοία έχουν την κινητοποίησή τους 24 ώρες σήμερα από Ραφίνα. Να ξέρετε λοιπόν, επικοινωνήστε να δείτε πώς θα αλλάξετε το δρομολόγιο σας. Είναι πολλοί που λένε ότι υπάρχουν και σοβαρά ζητήματα ασφάλειας στο λιμάνι της Ραφίνας πια. Και αυτός είναι ο λόγος που διαμαρτύρονται οι άνθρωποι. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε, επειδή βρισκόμαστε ήδη στο πικ της σεζόν, γιατί μιλάμε για μήνα Ιούλιο, αντιλαμβάνεστε ότι πολλοί διαμαρτύρονται. Εντάξει, δεν είναι περίοδος αυτή να την κάνεις την απεργία, μπορούσε να την κάνεις και νωρίτερα. Σε κάθε περίπτωση, καταλαβαίνω και από την κίνηση στους δρόμους εκεί έξω, γιατί σήμερα ήταν περισσότεροι, αυτό έλεγα στον Τάσο. Μάλλον φεύγετε, γιατί οι περισσότεροι είστε προς Καλυφτάκη και Εθνική και γεια σας, Τάσο. Γεια σας, Τάσο. Οπότε οδηγώ στην Εθνική, παιδιά, και βλέπω τις ταμπέλες που λέει, ξέρω εγώ, προγραμμία προς Θεσσαλονίκη, Αθηνών Θεσσαλονίκης κλπ. Στο τσάκ είμαι να πατήσω τον γκάζι και να φύγω ευθεία. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν το κάνει. Σε κάθε περίπτωση αγαπάμε την πρωινή παρέα του Alpha Radio 989. Μπήκαμε με φόρα, πάμε για συστάσεις. Η Δυναμός που είναι στην παρέα σας και θα παραμείνει μέχρι τις 8. Θα έχουμε και εμείς κάποια διαστήματα αδειών εδώ με τον Δημήτρη Γκόλια. Θα είμαστε και μαζί, θα το πηγαίνουμε και να αλλάξει. Με τούτα και με εκείνα δεν θα σας αφήσουμε όλο το καλοκαίρι μόνους. Είναι το μόνο βέβαιο. Κάποιος από τους δύο θα είναι πίσω για να σας κρατάει συντροφιά. Ο Τάσος μας, Τάσος Στάς Καλδιρανιάν, στη ρύθμιση του ήχου. Ο άνθρωπός μας, ο μάστερ της κονσόλας και όχι μόνο, τα πάντα όλα είναι ο Τάσος. Πότε θα φύγει δεν μου έχει πει ο Τάσος. Τάσο.
1: Δεν ξέρω ακόμα, νομίζω θα κάνει.

0: 16 Ιουλίου.
1: Νομίζω, ναι.
0: Του νου. Θα σε χάσουμε, Βρετάσο, του νου. Εγώ πει, θα το βγάλουμε το καλοκαίρι μόνοι μας. Δεν πειράζει, να πας να ξεκουραστείς, γιατί πραγματικά είχε και εσύ.
1: Θα επιστρέψω μέσα στον Αύγουστο.
0: Α, θα σε πετύχω δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία, πολύ χαίρομαι.
1: Οι δύο πρώτες εβδομάδες είναι σίγουρες.
0: Εντάξει, εύχομαι να περάσεις όμορφα σε κάθε περίπτωση. Ευχαριστώ. Γιατί και εσύ κουράστηκες δύσκολο το πρωινό. Εσύ το κάνεις και πάρα πολλά χρόνια. Εμείς το κάνουμε δυο με τον Κόλλια. Εσύ ακόμα περισσότερο, οπότε. Εντάξει. Δικαιούσε σε κάθε περίπτωση να μπορέσεις να ξεκουραστείς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα νέα και σήμερα. Να σας θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί βλέπω ότι ήδη έχετε στείλει τα πρώτα σας μηνύματα. Πάμε και οι υπόλοιποι λοιπόν που είστε στην πρωινή συντροφιά. Αριθμός Viber 6947-989-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Ενώ μας ακούτε ζωντανά διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού www.alpharadio989.gr. Μην ξεχάσω να σας πω ότι σήμερα κληρώνει. Σήμερα 3 Ιουλίου σας έχουμε ήδη ειδοποιήσει ότι στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα θα κάνουμε την κλήρωση για το υπέροχο ταξίδι στην Αλσατία. Προσφορά του σταθμού μας και του εξαιρετικού Versus Travel και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Σήμερα λοιπόν σε λίγο θα σας πω και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να δηλώσετε οι τελευταίοι τις συμμετοχές σας. Προσπαθούμε και εμείς να σας στείλουμε κάπου όμορφα. Είναι η δεύτερη φορά, αν δεν κάνω λάθος, που επαναλαμβάνουμε το συγκεκριμένο ταξίδι και έχει τεράστια συμμετοχή. Καταλαβαίνω ότι θέλετε κι εσείς πάρα πολύ να το χαρείτε ή να το διεκδικήσετε σε κάθε περίπτωση. Εντάξει, δεν χάνεις κάτι, δεν κοστίζει και πάρα πολύ. 34 λεπτά του ευρώ ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Αυτό είναι το κόστος. Ένα μηνυματάκι και ποτέ δεν ξέρεις, αν αισθάνεσαι τυχερός σήμερα, μπορεί εσύ να φύγεις για Αλσατία και να μας στέλνεις πολύ ωραίες φωτογραφίες από εκεί, να μας πείτε και τις εντυπώσεις σας μετά. Λοιπόν, πάμε στα νέα της σημερινής ημέρας και έχω να σας πω ότι αυτό που με έχει πραγματικά εντυπωσιάσει είναι ένα βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την τραγωδία στο Ωραιόκαστρο. Θυμάστε τις προηγούμενες μέρες σας λέγαμε για μια μεγάλη πυρκαγιά η οποία είχε ξεσπάσει, τύλιξε στις φλόγες, το οποίο κάηκε ολοσχερός βέβαια, ένα σπίτι το οποίο βρισκόταν μέσα στο δάσος. Βρέθηκε η σώρος του άνδρα, ο οποίος παρέμεινε στο σπίτι του προσπαθώντας να το σώσει. Και δυστυχώς βρέθηκε και σωρός ενός μικρού παιδιού και το παιδί του λοιπόν. Κάει και σε αυτή τη φωνική πυρκαγιά, η πρώτη, αν δεν κάνω λάθος, φωνική πυρκαγιά του καλοκαιριού. Και αυτό λέω, στεναχωριέμαι κάθε φορά, γιατί πρέπει να υπάρχουν θύματα στις πυρκαγιές. Και ακόμα δεν έχει κυλήσει ολόκληρο το καλοκαίρι. Βλέπω λοιπόν το βίντεο και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Πρέπει να πω ότι η μητέρα έχει καταφέρει να διασωθεί μεν, αλλά έχει εγκάβματα και νοσηλεύεται, είναι σε δύσκολη κατάσταση και εκείνη. Ευχόμαστε γρήγορα περαστικά, αλλά καταλαβαίνετε, όταν έχει χάσει τον άντρα σου, το παιδί σου, την περιουσία σου, εκεί συγκλονίζεσαι πραγματικά και η ζωή σου είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ένα κλικ της τύχης, της μοίρας, όπως θες πες το, και η ζωή αλλάζει σε δευτερόλεπτο. Γι' αυτό να μην λαμβάνουμε και τίποτα δεδομένο και να προσπαθούμε να περιφρουρούμε κυρίως εμάς, τους αγαπημένους μας ανθρώπους και όλα τα υπόλοιπα τα οποία είναι σημαντικά για μας. Βλέπω λοιπόν από το βίντεο ότι από τσιγάρο ξεκίνησε, Τάσο μου, η φωτιά αυτή. Και αν το δεις έτσι σε time lapse, στο γρήγορο δηλαδή, βλέπεις, δεν θέλει πάρα πολύ, να φουντώσει μια ολόκληρη πυρκαγιά η οποία παίζει μοιραία για δύο ανθρώπους. Το έχω πει χίλιες φορές, δεν πετάμε τσιγάρα έξω. Βλέπετε ότι υπάρχουν εδώ, αν το δείτε το βίντεο κι εσείς, ξερόχορτα, με το που πέφτει το τσιγάρο πώς φουντώνουν τα χόρτα και μετά την κατάληξη την ξέρουμε, δυστυχώς. Λοιπόν, τεράστια προσοχή, γιατί έχουμε ακόμη, είπαμε, το καλοκαίρι μπροστά μας, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να το βγάλουμε με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Φέτος έμαθα ότι, εντάξει, περισσότεροι πολίτες καθάρισαν τα δικά τους τα οικόπεδα. Ακόμα και χωράφια να έχετε εκτός του αστικού ιστού, εν πάση περιπτώσει εκτός σχεδίου που λέμε, έχετε λίγο το νου σας, αν έχει ξερά να τα καθαρίσετε και αυτά. Γιατί ξέρετε και καταστρέφονται περιουσίες, αλλά δεν θέλει και πολύ με μια ρηπή του ανέμου να φτάσει μέχρι την κατοικημένη περιοχή. Μπορεί ο νόμος να μην το προβλέπει, αλλά νομίζω κάθε ευαισθητοποιημένος πολίτης θα κοιτάξει την περιουσία του να δει σε τι κατάσταση είναι. Και καταλαβαίνουμε ότι τώρα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών υπάρχουν αρκετά ξερά. Επομένως και αυτά που δεν έχετε καθαρίσει, ρίξτε μια ματιά να δείτε τι γίνεται. Για να μην έχουμε άλλα και να μην κλαίμε πάλι μετά από ανθρώπινες απώλειες και όχι μόνο. Και ανθρώπινες απώλειες και περιουσίας. Λοιπόν, μια που λέμε απώλειες περιουσίας, ξέρετε ότι εγώ το θέμα με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα δεν μπορώ να το ξεχάσω. Το ακολουθώ και μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι κι εσείς δείξατε ιδιαίτερη ευαισθησία για το θέμα. Για αυτούς τους ανθρώπους που έφυγαν το πρωί, πήγαν στη δουλειά τους, γύρισαν με τα ρούχα που φορούσαν δηλαδή και δεν βρήκαν σπίτι. Εντάξει, είναι συγκλονιστικό αυτό από μόνο του έτσι. Είχα ρωτήσει, λέει, κάποια στιγμή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος νοικιάζει και μια αποθήκη στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Από ό,τι κατάλαβα, ο άνθρωπος αυτός κυπουρός είναι και νοικιάζε μια αποθήκη εκεί στο σπίτι και κρατούσε εκεί φύλλα για τα εργαλεία του, εν πάση περιπτώσει. Τα εργαλεία τα οποία πολλές χιλιάδες ευρώ κοστίζουν, έτσι. Δηλαδή, έπαθε μεγάλη ζημιά και ο άνθρωπος. Εδώ και 15 μέρες, λέει, είχε δει ότι είχε ένα πρόβλημα η πόρτα της αποθήκης, σαν να μην άνοιγε, σαν να είχε κλείσει πολυκατοικία. Ή το είχε πει, λέει, στην σπιτονοικοκυρά, εν πάση περιπτώσει, στην ιδιοκτήτρια της αποθήκης. Εκείνη είχε ρωτήσει τους υπεύθυνους δίπλα στην οικοδομή και είχαν πει: εντάξει, μην ανησυχείτε. Λέει: εντάξει, και αν έχει πάρει κλείσει πολυκατοικία, από τους σεισμούς στην Εύβοια είναι. Και έβλεπα χθες, έτσι με πικρό χιουμόρ, να γράφουν διάφοροι: τι από τους σεισμούς στην Εύβοια. Καλά που δεν είπες, λέει, από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και απίθανο, αλλά δεν μπορεί όλη η γειτονιά να είναι εντάξει στα σπίτια και μόνο αυτό να κατάκατσε από το σεισμό στην Εύβοια. Δηλαδή, πραγματικά. Και το είπε ο άνθρωπος ότι εδώ και 15 μέρες εμένα κάτι δεν μου πήγαινε καλά. Και να λοιπόν που έπαθα και εγώ ζημιά. Και ευτυχώς τουλάχιστον είχαν άγιο οι άνθρωποι που η πολιτική μηχανικός που κάλεσε μία από τις κυρίες που έμεναν στα σπίτια αυτά, στα διαμερίσματα, είπε αμέσως ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Άκουσε και τα κρακρακρά, σου λέει φύγετε όλοι. Τυπούσαν τα κουδούνια και μετά έπεσε. Αυτό που λέει όμως ο άνθρωπος είναι το εξής. Εγώ έχω ειδοποιήσει 15 μέρες πριν. Κόσμος έμενε εδώ μέσα. Κοιμόντουσαν εδώ μέσα. Και αν είχε συμβεί αυτό, χτύπα ξύλο, δεν θέλω καν να το σκέφτομαι βράδυ την ώρα που οι άνθρωποι κοιμούνται. Ή, εν πάση περιπτώσει, να μην είχαν προλάβει να ειδοποιηθούν όλοι. Εδώ μιλάμε λοιπόν για μεγάλες ευθύνες. Η έρευνα συνεχίζεται. Αυτό που μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση και πρέπει να σας πω ότι μετά τις 7.30 θα μιλήσουμε με την κυρία Μίνα Φουντζουλά, είναι αντιδήμαρχος κοινωνικής αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. Γιατί μέσα σε χρόνο ντετέ και τα καλά, ξέρετε, πρέπει να τα λέμε όπως λέμε και τα κακά. Αυτή τη φορά όμως λειτουργήσε ακαριαία ο Δήμος Αθηναίων. Και θέλω να τους πω και από αυτό εδώ το μικρόφωνο ένα μπράβο. Γιατί και τη στιγμή που συνέβη η καταστροφή, βρέθηκαν στο σημείο, πραγματικά μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Εμείς μιλούσαμε μαζί τους και ήταν εκεί, στο σημείο, και μας περιέγραφαν τι αντιμετωπίζουν και τι έχει συμβεί. Και εκεί βρέθηκαν λοιπόν οι αντιδήμαρχοι και φρόντισαν με την πρώτη ευκαιρία να ανοίξουν λέσχες φιλίας, να πάρουν τους ανθρώπους, να τους βοηθήσουν με τα έγγραφα. Έχουν βάλει κοινωνικούς λειτουργούς από δίπλα να τους στηρίξουν, γιατί θέλουν και ψυχολογική υποστήριξη, το καταλαβαίνετε. Κάτι να μπορέσουν να δώσουν στους ανθρώπους να φάνε, να πιούν ένα μπουκάλι νερό. Είναι και ζέστες, έτσι, μην το ξεχνάμε. Να βοηθήσουν όπως μπορούν τις αρχές, να βοηθήσουν στην έκδοση των εγγράφων, γιατί πολλοί έχασαν και τα εγγραφά τους που είχαν μέσα. Τα βασικά δηλαδή, καταλαβαίνετε, ταυτότητες ή οτιδήποτε άλλο, για να μπορέσουν να πάρουν και αυτό το επίδομα, το πρώτο επίδομα στήριξης, που είναι 3.000 ευρώ. Και φυσικά έχουν έρθει σε επαφή, το είπε και ο κύριος Δούκας χθες, με την πλατφόρμα Airbnb, για να μπορέσουν να νοικιάσουν κάποια σπίτια, για, τουλάχιστον για το πρώτο διάστημα, μέχρι να δουν πώς μπορούν να αποζημιωθούν, πώς μπορεί να αποκατασταθεί, εν πάση περιπτώσει, αυτή η τεράστια ζημιά που έχουν πάθει οι άνθρωποι αυτοί, για να σχεδιάσουν την επόμενη μέρα στη ζωή τους. Αρκετοί βέβαια έχουν συγγενείς, επομένως δεν χρειάστηκε, θα πάνε να μείνουν στους συγγενείς. Όμως όσοι επιλέξουν τα Airbnb, να πούμε ότι τα έξοδα αυτά είναι του Δήμου Αθηναίων. Και άκουγα τους ανθρώπους με παράπονο να λένε, ρε παιδιά, η κεντρική διοίκηση πού είναι? Δηλαδή το κράτος πού είναι? Δεν υπάρχει ένα υπουργείο αρμόδιο κοινωνικής συνοχής και οικογένειας, πώς λέγεται, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, να μας ενημερώσει αν έχει κάνει κάποιες ενέργειες και δεν τις έχουμε μάθει, να μας ενημερώσει να τις πούμε. Εμείς μεταφέρουμε όμως το παράπονο των ανθρώπων του Δήμου. Και δεν μπορείς να πεις μπράβο για το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί μπήκαν μπροστά και είναι ακόμα μπροστά τόσες μέρες μετά. Όπως επίσης δεν μπορώ να μην συγκινηθώ από το γεγονός ότι εσείς οι ίδιοι ακροατές μας έχετε στείλει μηνύματα που θέλετε να προσφέρετε στους ανθρώπους αυτούς. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα, από ρούχα μέχρι κατσαρόλικα. Οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται τα πάντα για να στήσουν ένα καινούριο σπιτικό. Θα τα πούμε λοιπόν αυτά μετά τις 7.30 που θα έχουμε και την αρμόδια αντιδήμαρχο κοινωνικής αλληλεγγύης στην παρέα μας. Λοιπόν, βλέπω εδώ μια εντυπωσιακή δεξίωση της Kimberly Guilfoyle, Τάσο μου, για την επέτειο διακήρυξης της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Και συναυλία βλέπω και συγκρότημα βλέπω. χαμός έχει γίνει. 3.000 προσκλήσεις, λέει, για τη δεξίωση που έγινε για την επέτειο αυτή. Υπουργοί, αρχηγοί κομμάτων, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου. Η κυρία Κίμπερλι εντωμεταξύ μας έχει ξαφνιάσει, γιατί βλέπει τους πολιτικούς αρχηγούς τον ένα μετά τον άλλον. Εντάξει, να δηλώσει και εκείνη παρουσία. Είναι ο αμερικανικός παράγων, που η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι τον περιβάλλουν με μια στοργή, τον αμερικανικό παράγοντα, έτσι το αντιλαμβανόμεθα αυτό. Λοιπόν, χαμός χθες στην πρεσβεία. Βεβαίως είναι η 4η Ιουλίου, έτσι, που γιορτάζουν οι Αμερικανοί. Χθες το βράδυ, λοιπόν, έγινε αυτή η δεξίωση, η οποία ήταν υπέρλαμπρη, όπως καταλαβαίνουμε. Και λάβαμε έτσι και μια ενδιαφέρουσα δήλωση από την κυρία Γκυλφόιλ για τα F-35 συγκεκριμένα, τα μαχητικά. Όταν η Ελλάδα, λέει, θα χρησιμοποιεί τα F-35, θα πετάει με τα ίδια αεροπλάνα όπως η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη αποτρεπτική ικανότητα. Η Ελλάδα θα επιχειρεί στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, στο πλευρό άλλων συμμάχων του ΝΑΤΟ, με τα F-35, τα δικά μας. Μεγάλα καμάρια για τα δικά μας, τα F-35, και βεβαίως είμαστε και στάρματα που λένε, μην και καταφέρει και ξεκλειδώσει η ιστορία αυτή για την Τουρκία. Γιατί θα αλλάξουν οι ισορροπίες, αντιλαμβάνεστε, στην περιοχή, αν καταφέρει η Τουρκία να πάρει. Λένε βέβαια ότι δεν πρόκειται να πάρει την έγκριση του Κογκρέσου, αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή. Λοιπόν, θα σας πούμε και τα περισσότερα, θα μιλήσουμε και για τις εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Η φίλη μας η Όλγα λέει: καλημέρα, καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο, εύχομαι με αγάπη. Να σε καλά, Όλγα μου, και από εμάς. Και το έχει κολλήσει σε όλους, βλέπω, γιατί και η φίλη Μαρία λέει: μια καλημέρα από καρδιάς, καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο, να περάσετε ευχάριστες στιγμές με υγεία και αγάπη. Να σε καλά, Μαρία μου, να ξεκουραστούμε λίγο, να κοιμηθούμε κι εμείς και να περάσουμε όσο μπορούμε πιο χαλαρά. Το Σαββατοκύριακο ενδείκνυται. Όσοι καταφέρετε να πάτε έτσι να δροσιστείτε λίγο, να δροσίσετε το κορμί σας σε μια ωραία παραλία, αξίζει νομίζω να το κάνεις πια. Το καλό είναι ότι έχουν αποκλιμακωθεί κάπως και οι τιμές των καυσίμων. Επομένως, για να κάνεις μια βουτιά, επειδή θες να κάνεις ολόκληρη εκδρομή, στην ουσία πας εκτός του αστικού ιστού, έτσι. Κατεβαίνεις, δηλαδή, αν πας νότια, ας πούμε. Για μένα, για να καταλάβεις έτσι καλή θάλασσα, πρέπει να πας σίγουρα μετά την Ανάβησο, μετά το Λαγονίσι. Και αυτό είναι μια εκδρομή από μόνο του, ξέρετε. Αφιερώνεις μια ολόκληρη μέρα, δηλαδή, για να πας για μπάνιο. Πώς αλλιώς να το πω. Αλλά όσοι τολμάτε να το κάνετε αυτό και μπορείτε να περάσετε και τόση ώρα στα μάξι με το μποντιλιάρισμα, σας εύχομαι να περάσετε όμορφα. Και η φίλη μας η Τίνα μας στέλνει μια πολύ ωραία παραλία, ιδηλιακή θα έλεγα, ώρα ηλιοβασιλέματος, και είναι γραμμένο στην άμμο το όνομα του μηνός, July. Τάσο μου, το βλέπεις? Εξαιρετικό, το βλέπει και ο Τάσος, το άρεσε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ωραία παρέα που μας κρατάτε. Ο φίλος ο Δημήτρης, καλώς τον. Καλημέρα σας, λέει, μα το είπε καθαρά η πρέσβη, θα πετάνε δίπλα στα συμμαχικά F-35. Η Τουρκία είναι σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, Δημήτρη. Με έναν τρόπο αυτό έλεγα και εγώ νωρίτερα. Ήρθες και εσύ να με επιβεβαιώσεις. Δίπλα στα δικά μας F-35 θα πετάνε τα δικά σας F-35. Και επειδή είμαστε allies, όπως λέει έτσι με άπτεστη προφορά, έτσι, NATO allies, είμαστε σύμμαχοι. Ναι, όπου χρειαστεί, φαντάζομαι, μας θεωρούν και λίγο δεδομένους οι Αμερικανοί, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πάμε στο αναγκαίο μας διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφουμε με τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Και Πριν περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, να σας πω ότι η ενέργεια της μουσικής μας ενώνει. Η ΔΕΗ σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στο Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ. Μπορείτε να μπείτε στο energyoutloud.gr, να δηλώσετε συμμετοχή ως τις 7 Ιουλίου και να διεκδικήσετε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε από κοντά τους Florence and the Machine, που μου αρέσουν πάρα πολύ, και τους The Cure βέβαια. Εξαιρετικά συγκροτήματα και τα δύο. Μην χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε από κοντά το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού, λοιπόν. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την υπέροχη ιδέα. Τη The Eject Festival 2026, λοιπόν. Powered by The 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ. Δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Florence and the Machine και Cure στις 15 Ιουλίου. Τρομερό διήμερο. Αν σας αρέσει αυτή η μουσική, είναι νομίζω εξαιρετική ευκαιρία. Μπορείτε να μπείτε, να ρίξετε μια ματιά, να διεκδικήσετε 50 διπλές προσκλήσεις. Θυμίζω που μπαίνετε στο energyoutloud.gr και να δηλώσετε τη δική σας συμμετοχή. Καλή επιτυχία εύχομαι σε όλους. Είναι συγκροτήματα αγαπημένα μου και ελπίζω ότι θα περάσετε όμορφα. Η φίλη μας υποθητή από τη Σαντορίνη, βλέπω λίγο κυματάκι σήμερα. Καλημέρα σας, λέει, καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο. Υπέροχες εικόνες, υπέροχες. Από τη Σαντορίνη, από παραλίες, είναι καταπληκτικά. Λοιπόν, και ο φίλος μας εδώ, ο Κωνσταντίνος από την Καλυθέα. Καλημέρα σας, λέει, καλή εκπομπή. Συμπάσχω με αυτό που έγινε στα Πετράλωνα. Έχω να προτείνω το εξής. Θα μπορούσε η κυβέρνηση κάποιες φορές, τέλος πάντων, να ανοίξει ένα λογαριασμό τραπέζης, έτσι ώστε ο κάθε πολίτης να μπορούσε να συνεισφέρει το εισόδημά του, έστω 5-10 ευρώ, ό,τι άλλο έχει ο καθένας, για τους ανθρώπους από τα Πετράλωνα. Επίσης, 300 βουλευτές παίρνουν μισθό το λιγότερο 5.000 ευρώ. Ο καθένας τους να έβαζε από 100 ευρώ, που δεν είναι τίποτα για αυτούς, τα είχαν μαζευτεί 30.000 ευρώ την επόμενη μέρα. Τι να πω, εύχομαι να μην συμβεί ποτέ σε κανέναν αυτό το πράγμα. Πραγματικά με εντυπωσιάζει η ενσυναίσθηση που έχετε και γι' αυτό έχω πει οι ακροατές γενικά του σταθμού, αλλά ειδικά της πρωινής παρέας. Ίσως επειδή είμαστε και όλοι άνθρωποι της βιοπάλης, έτσι, και είμαστε με μέσα εισοδήματα και όλοι πιεζόμαστε, ίσως μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τους ανθρώπους που έχουν αντικειμενική δυσκολία. Εγώ σας είπα, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει να ανοιχτεί λογαριασμός, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει κόσμος ο οποίος μόνος του επικοινωνεί με το Δήμο Αθηναίων, όπως κάνατε και εσείς χθες με εμάς εδώ στο σταθμό, και εμείς επικοινωνήσαμε με το Δήμο και σας φέραμε σε επαφή, που θέλετε να δώσετε πράγματα. Φίλη μας η Μαρία, ας πούμε, μας είπε: έχω τόσα ρούχα τα οποία είναι αφόρετα, δεν τα έχω φορέσει. Οι άνθρωποι αυτοί βγήκαν με την μπλούζα που φορούσαν. Πήγε η κοπέλα στη δουλειά, γύρισε το μεσημέρι, δεν είχε σπίτι. Η γιαγιά βγήκε με το νυχτικό. Καταλαβαίνετε για τι κατάσταση μιλάμε. Και όσοι έχουν συγγενείς, σε κάθε περίπτωση, ο συγγενής θα ανοίξει την αγκαλιά του, ρε παιδί μου, και να σε φιλοξενήσει όσο χρειαστείς. Ακάτα ψέματα. Δεν είναι σπίτι σου και δεν είναι τα πράγματά σου. Πώς θα γίνει? Ξεκινούν οι άνθρωποι αυτοί από το μηδέν. Ευχαριστώ και εσένα, Κωνσταντίνε, για την ενσυναίσθηση που έχεις πάνω απ' όλα και να είσαι δίπλα δηλαδή στον άνθρωπο που υποφέρει, που έχει ανάγκη, και προσπαθείς και εσύ να βοηθήσεις όπως μπορείς. Ειλικρινά σας ευχαριστώ και με συγκινεί η στάση σας αυτή. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σε λίγο με την εκπρόσωπο, την αντιδήμαρχο κοινωνικής αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. Προηγουμένως όμως σας έχω υποσχεθεί να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Κορυφαίο θέμα, το οποίο ξέρω ότι σας έχει δώσει μεγάλη χαρά, και αναφέρομαι στη συντάξη χειρίας. Το ακούσαμε χθες διαστόματος Νίκης Κεραμέως, έτσι, της Υπουργού Εργασίας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται. Τέλος οι μειώσεις σε 200.000 συντάξεις χειρίας. Επανέρχονται από το 35% στο 70% της αρχικής σύνταξης. Παρελθόν λοιπόν το μαχαίρι 50% του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου. Οι τρεις κατηγορίες συνταξιούχων που κερδίζουν από την κατάργηση των περικοπών λόγω τριετίας και διπλών εθνικών συντάξεων. Πλήρης επιβεβαίωση του ελεύθερου τύπου. Αντίστοιχη πληροφορία είχε γράψει ο ελεύθερος τύπος ήδη από τις 24 Μαΐου, μας αναφέρει η εφημερίδα. Σωστή πληροφόρηση λοιπόν, επιβεβαιώθηκε. Τέλος οι μειώσεις στις συντάξεις χειρίας. Και ανατροπές για συνιδιοκτησίες, κοινόχρηστα και Airbnb σε πολυκατοικίες. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης? Έχει βεβαίως ενδιαφέρον και το συγκεκριμένο θέμα. Αφορά πολλούς ιδιοκτήτες ακινήτων και θα το δούμε και εμείς τις επόμενες μέρες. Και συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Δεν σας φοβόμαστε. Υπήρχε και μπλουζάκι το οποίο φορούσαν όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της ΣΟΝΕΔ που βρέθηκαν χθες στις 7 το απόγευμα για μια σιωπηλή διαμαρτυρία έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Κυβέρνηση, καμία ανοχή στη τρομοκρατία. Έρευνες ελληνικής αστυνομίας στο μικροσκόπιο καταληψίες από το βιολογικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και τη Λιμπερτάτια. Προφανώς κάποια κατάληψη πρέπει να είναι αυτή η Λιμπερτάτια, υποθέτω. Συνεχίζουμε, εφημερίδα Ναυτεμπορική. Χρυσή τριετία χτίζουν οι Greeks. 962 παραγγελίες για ναυπηγήσεις και 464 παραλαβές από το 2024 έως και το πρώτο εξάμηνο του 2026. Με εξαιρετική ιδέα αυτή, εξαιρετικά τα στοιχεία που μας παρουσιάζει η εφημερίδα Ναυτεμπορική. Και 250 χρόνια ανεξαρτησίας και έχει φωτογραφία βεβαίως της Kimberly Guilfoyle από την χθεσινή δεξίωση που ήταν κόσμος και λαός όπως αντιλαμβάνεστε για να γιορτάσει με τους Αμερικανούς την επέτειο από την ανεξαρτησία και είπαμε είναι 250 χρόνια, έτσι είναι και συμβολικό αν θέλετε. Εφημερίδα Εστία. Αναγνωρίζεται το ψευδοκράτος με σφραγίδα της συμμαχίας υπό περικύκλωση Κύπρος. Προς μείζωνα ελληνική ήττα στο ΝΑΤΟ παραδίδεται στην Τουρκία η Μεσόγειος. Η κυβέρνηση συνενεί στην ίδρυση δύο στρατηγίων στα Άδανα και την Κωνσταντινούπολη. Τι συμφώνησε ο Πρωθυπουργός με τον ανώτατο διοικητή του ΝΑΤΟ στο Μέγαρο Μαξίμου τον περασμένο Φεβρουάριο. Πάμε 46 χρόνια πίσω, αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα Εστία. Και το άρθρο του καλού συναδέλφου Μανώλη Κοτάκη στο πρωτοσέλιδο. Η σύναξη των κοράκων είναι ο τίτλος. Δεν είναι εχθροί, αλλά συμπαίκτες. Άλωθη τα γκαζάκια. Εφημερίδα Τα Νέα. Καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας. Μετά την τριετία δεν υποχρεούνται σε αναδρομική επιστροφή όσοι εισέπραταν όλη τη σύνταξη. Πολύ σημαντικό θέμα. Συνεχίζεται κανονικά η καταβολή δύο συντάξεων σε όσους την έπαιρναν, αναφέρει χαρακτηριστικά. Και επίσης βασικό θέμα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, συνειδιοκτησία, οι 12 ανατροπές αλλάζουν όλα στη λειτουργία των πολυκατοικιών, τις συνειδιοκτησίες και την καθημερινότητά μας. Τι θα ισχύσει με τους κανονισμούς, πώς θα επιλύονται οι διαφορές, πώς θα λειτουργεί το Airbnb, τι επικαιροποιείται στην οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία, πώς θα αξιοποιείται το δικαίωμα υψούν και αδιάθετων ποσοστών, τι θα ισχύσει με την κατάτμιση, τη συνένωση διαμερισμάτων και πώς αναμορφώνεται ο ρόλος του διαχειριστή. Αυτά λοιπόν και από Τα Νέα. Εφημερίδα Δημοκρατία. Αδίστακτη την Βορύχη είναι ο τίτλος. Έχει μια φωτογραφία του Πρωθυπουργού. Η κυβέρνηση των υπόδικων επενδύει στον εθνικό διχασμό. Ο Μητσοτάκης εργαλειοποιεί πολιτικά τις ανθρώπινες τραγωδίες για να αποκομίσει μικροκομματικά ωφέλη. Αντί να αναλάβει τις ευθύνες του για το οθώο θύμα των τρομοκρατών, γενικεύει αυθαίρετα και επιχειρεί να χρεώσει τη δολοφονία στους πολιτικούς του αντιπάλους, όπως ακριβώς έπραξε με τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα δεκάδες άλλα σκάνδαλα που έχει εκολάψει, αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα Δημοκρατία. Και επίσης μία είδηση που χαροποίησε χθες τους φίλους του Ολυμπιακού και όχι μόνο. Νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης, εντυπωσιακό, το είδες Στάσο μου? Πώς ναι, θα γίνει,
1: το είδα.
0: Υπέροχο δεν είναι? Ναι, πάρα πολύ ωραίο.
1: Γούστα είναι αυτά.
0: Ο Μαρινάκης εξήγηλε την κατασκευή θεάτρου των ονείρων 53.000 θέσεων. Θα το χρηματοδοτήσει προσωπικά με 250 εκατομμύρια ευρώ. Εξαιρετικό. Λοιπόν, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ ομάδες να αποκτούν το δικό του σπίτι. Εσείς έχετε την υπέροχη, την Αγία Σοφιά.
1: Ναι, και ο Παναθηναϊκός σε λίγο καιρό θα έχει το βοτανικό.
0: Και ο Παναθηναϊκός θα έχει το βοτανικό. Είδαμε τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, πέρασε να κάνει μια αυτοψία εκεί στα έργα.
1: Και ο Πάουκ σε λίγο καιρό έχει την Ιατούμπα.
0: Μακάρι να έχουν ωραία σπίτια οι ομάδες, να βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο, ο κόσμος να στραφεί στον αθλητισμό, να μπορεί να το χαίρεται. Μακάρι να φτάσουμε σε ένα σημείο να πηγαίνουν φίλαθλοι γενικά, όχι απαραίτητα οπαδοί των ομάδων ή όσοι ακολουθούν την ομάδα. Δηλαδή να το χαίρεται, ας πούμε, το Καραϊσκάκης. Να ρε, παιδί μου, και μια ωραία συναυλία να γίνει, σου λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Να γίνουν εκδηλώσεις.
1: Οι συναυλίες στο νέο Καραϊσκάκη θα είναι εντυπωσιακές.
0: Όπως γίνεται και στο ΆΚΑ, ας πούμε. Που το χαίρεσαι που γίνονται συναυλίες, που γίνονται και άλλες δράσεις. Να μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Με το καλό, λοιπόν, όλοι. Συνεχίζουμε. Η εφημερίδα των συντακτών. Κυβερνητικά γκαζάκια κατά της αριστεράς. Όργιο πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας από το Μαξίμου. απροκάλυπτη εκμετάλλευση της νεκρής Βάγιας Νέστορα, τσουβάλιασμα όλων των μορφών διαμαρτυρίας με στόχο την περιστολή της δημοκρατίας, να σταματήσει ο διχασμός των πολιτών και η εργαλειοποίηση, ζητά η προοδευτική αντιπολίτευση, στα ίχνη των δραστών η αντιτρομοκρατική, συγκεντρώσεις της ΟΝΕΔ με πολιτικές παρουσίες έξω από το Υποκράτειο. Νομίζω το μεγαλύτερο μέρος του πρωτοσέλιδου της εφημερίδας των συντακτών είναι αυτό βεβαίως. Εφημερίδα Καθημερινή, τέλος του εμφυλίου των πολυκατοικιών, αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας μετά από 97 χρόνια και 1116 νομοθετήματα. Καλά, αυτό είναι φοβερό. 1116 νομοθετήματα. Είναι για το πλαίσιο λειτουργίας των πολυκατοικιών. Δες τώρα πόσες ρυθμίσεις έχουν περάσει για την ακίνητη περιουσία, Τάσο μου. Είναι συγκλονιστικό. Και ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο, κάτοικοι του Κίεβου στα συντρίμμια κτηρίων που επλήγησαν μετά το μεγαλύτερο μπαράζ ντρόνς και πυράβλων που δέχθηκε η Ουκρανική πρωτεύουσα από την έναρξη του πολέμου. Εμείς εντωμεταξύ βλέπουμε ότι υπάρχει μια κατάπαυση πυρός στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Εδώ βλέπετε ωστόσο ότι συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί, συνεχίζεται ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, η αντιλαϊκή πολιτική δεν πάει διακοπές. Οι εργαζόμενοι απαντούν με απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις. Σήμερα λοιπόν 24ωρη απεργιακή μάχη των αυτεργατών στο λιμάνι της Ραφίνας, όπου ο συνωστισμός για τα κέρδη των εφοπλιστών βάζει σε κίνδυνο εργαζόμενους και επιβάτες, αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα. Στους δρόμους ενάντια στην αντιλαϊκή συνταγματική αναθεώρηση βγαίνουν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο με στάση εργασίας στις 14 Ιουλίου και συλλαλητήρια μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Την επόμενη ακριβώς μέρα, 15 Ιουλίου, κατεβαίνουν στην Αθήνα οι Ρετσινάδες και δασεργάτες της Βόρειας Εύβοιας. Με 24ωρη απεργία κλιμακώνουν τον αγώνα για αυξήσεις και για να μείνουν στον τόπο τους. Και στις 19 Ιούλιο, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ριζοσπάστης, απεργούν πανελλαδικά οι εργαζόμενοι στο εμπόριο ενάντια στην κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Εφημερίδα Κόντρα. Σκηνικό έντασης στείνει η κυβέρνηση με πρόσχημα την τρομοκρατία. Επαναφέρουν στο προσκήνιο διχαστικά διλήμματα. Κυρανάκης και Άδωνης έχουν αναλάβει εργολαβικά τη λάσπη κατά της αντιπολίτευσης. Στην αναγώνια προσπάθειά της να συσπυρώσει το σκληρό πυρήνα των οπαδών της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση με πρόσχημα την τρομοκρατία επιχειρεί να στήσει ένα σκηνικό έντασης και ακραίας πόλωσης. Σημαντικά στοιχεία μας φέρνει το Ευρωβαρόμετρο. Ένα στους τρεις στην Ευρώπη φοβάται χειρότερες μέρες. Και αυτό δεν το λες και αισιόδοξο σε κάθε περίπτωση, όταν ένα στους τρεις ανησυχεί για το μέλλον του. Και αυτό είναι που θα πρέπει να αλλάξουμε σε κάθε περίπτωση. Και τι αλλάζει στις συντάξεις χειρίας? Καταργείται οριστικά η περικοπή τους μετά την πάροδο της τριετίας. Είπαμε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ξέρω ότι ενδιαφέρει πάρα πολλούς, είτε εσάς τους ίδιους, είτε βεβαίως τους γονείς σας, δικούς σας ανθρώπους. Συγκέντρωση για το θάνατο της Βάγιας με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Απογευματινή, από τις κουκούλες της τρομοκρατίας, τις μάσκες της αντιπολίτευσης. Το Μαξίμου βάζει στο στόχαστρο την εμπριστική ρητορική της τοξικότητας και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τις αντιεξουσιαστικές ομάδες ως εγκληματικές οργανώσεις τύπου Χρυσής Αυγής. Η αστυνομία ακουμπάει την ομάδα των δολοφόνων, βρέθηκε το μηχανάκι των δραστών από την επίθεση. Τι έδειξαν οι κάμερες? Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Φαίνεται ότι η αστυνομία είναι πραγματικά πολύ κοντά. Και οι νέοι κανόνες για κοινόχρηστα και αποθεματικό. Αναφέρεται στις αλλαγές βεβαίως ως προς τον κανονισμό λειτουργίας των πολυκατοικιών. Και Νίκη Κεραμέως, καμία μείωση για όσους λαμβάνουν συντάξεις χειρίας. 150.000 είναι οι δικαιούχοι. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τις εφημερίδες με την Απογευματινή. Πάμε να πάρουμε μία μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με τον Δήμο Αθηναίων.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εξαιρετική μουσική επιλογή, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, από τα παλιά, έτσι ωραίο τραγούδι Τάσο μου, δεν μπορείς να πεις. Και μας συγκινεί που το ακούμε, όποτε ακούμε Βασίλη, δεν ξέρω, με πιάνει μια συγκίνηση. Γιατί τον αγαπάμε, γιατί τον ακολουθούσαμε έτσι όταν ήμασταν μικρά, γιατί μας άνοιξε νέους δρόμους στη μουσική. Και ακόμη ο Βασίλης, όποτε δίνει συναυλία, γίνεται χαμός. Και όχι μόνο από τις δικής μας γενιάς και από τα νέα παιδιά. Και αυτή είναι η τεράστια, νομίζω, επιτυχία του καλλιτέχνη. Λοιπόν, σας έχω ήδη προαναγγείλει ότι θα περάσουμε στον Δήμο Αθηναίων και σε όλη την εργώδη προσπάθεια και οικοποιώδη προσπάθεια την οποία έχει καταβάλει αυτές τις μέρες για να στηρίξει τους ανθρώπους της επίμαχης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή καλωσορίζω την κυρία Μίνα Φούντζουλα, είναι αντιδήμαρχος κοινωνικής αλληλεγγύης και αστικής πανίδας και ζωοφιλίας του Δήμου Αθηναίων. Κυρία Φούντζουλα, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, έχετε κάνει πολλά. Θέλω να δούμε τώρα τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής για τους ανθρώπους αυτούς και τι προτίθεστε να κάνετε από εδώ και στο εξής. Να δούμε σε τι κατάσταση είναι οι άνθρωποι πρωτίστως, έτσι.
1: Οι άνθρωποι είναι άστεγοι αυτή τη στιγμή. Μέσα σε λίγα λεπτά από νοικοκύριδες στα σπίτια τους έγιναν άστεγοι. Οπότε έχουν όλες τις ανάγκες αυτής της ευπαθούς ομάδας που έχουμε στην πόλη μας. Εμείς, Δήμος Αθηναίων, θα αρχίσω από το τέλος.
0: Από και θα όπου πάμε θέλετε να αρχίσετε, είμαι όλη αυτιά.
1: Είναι όσοι από τα 7 νοικοκυριά, 4 εξαδήλωσαν την επιθυμία να πάνε στα Airbnb που έχει κλείσει ο Δήμος Αθηναίων με την πλατφόρμα. Οι υπόλοιποι φιλοξενούνται σε σπίτια συγγενών και δεν θέλουν να πάνε.
0: Το κόστος, να πούμε, το έχει αναλάβει ο Δήμος Αθηναίων, έτσι.
1: Ναι, ναι, ο Δήμος Αθηναίων με την πλατφόρμα. Βεβαίως αυτό είναι ένα προσωρινό. Θα το δούμε με τον Δήμαρχό μας, τον Χάρη Δούκα, στην πορεία των ημερών, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν, στις 10 μέρες δεν θα έχουν λύσει το πρόβλημά τους.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Έτσι. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν χαρτιά, τα χαρτιά τους είναι μέσα στα ερείπια. Ο Δήμος με τις κοινωνικές υπηρεσίες κατέγραψε όλα αυτά. Βρήκαμε τα αφημί, βρήκαμε, κάναμε όλη τη διαδικασία με την κοινωνική υπηρεσία και το σημείο εξυπηρέτησης του Δημότη στην τρίτη δημοτική κοινότητα. Κάναμε όλη τη διαδικασία σε όσους χρειάζονταν βοήθεια για να βγάλουμε καθαριστικά, εφορίες κτλ. Διότι ο Δήμος με μια έκτακτη συνεδρίασή του, με εντολή του Χάρη Δούκα, πήρε μια απόφαση για έκτακτη ενίσχυση για τα πρώτα έξοδα 3.000 ευρώ.
0: 3.000 ευρώ, το οποίο δεν είναι και μικρό, θα μου πεις, όταν άλλος έχει χάσει τα πάντα προφανώς.
1: Δεν έχει τίποτα.
0: Είναι σταγόνα, αλλά τουλάχιστον είναι ένα πρώτο βοήθημα.
1: Ναι, λοιπόν, αυτά έχουμε κάνει που έχουν πραγματικά αποδέκτες τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή.
0: Όταν σας ρώτησα νωρίτερα, κυρία Φούντζουλα, πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι, εννοούσα ψυχολογικά πώς είναι. Και ξέρω ότι έχετε κοινωνικούς λειτουργούς που είναι δίπλα τους.
1: Βέβαια, κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους. Πήγαμε από την πρώτη στιγμή με ψυχολόγους στο street work εκεί του Δήμου Αθηναίων. Εμείς ειδοποιηθήκαμε από την πολιτική προστασία του Δήμου μας και τη δημοτική αστυνομία. Φτάσαμε αμέσως. Πρώτα ήταν η πολιτική προστασία και η δημοτική αστυνομία και αμέσως οι ομάδες street work. Με ψυχολόγους εκείνη την ώρα δεν χρειάστηκε η παρέμβασή τους, αλλά σίγουρα θα χρειαστεί από εδώ και πέρα. Να σας πω ότι μοιράσαμε σχεδόν 400 μπουκάλια νερό εκείνη την ώρα στον κόσμο που ήταν εκεί.
0: Βέβαια, η σύντηση των ανθρώπων αυτών.
1: Την ίδια μέρα ανοίξαμε και τη Λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων, όπου πήγαμε φαγητά, πήγαμε σνακ, νερά, οτιδήποτε, για να μπορέσουν για τις πρώτες ώρες. Βεβαίως κανείς δεν πήγε, γιατί κατανοητό είναι και αυτό. Ξέρετε, όταν έχεις χάσει το σπίτι σου, δεν μπορείς να τα συνειδητοποιήσεις αυτά τα πράγματα, δεν σου χρειάζεται τίποτα, μόνο ένα μπουκαλάκι νερό στο χέρι. Ναι. Και να σας πω ότι οι άνθρωποι δεν φεύγουν από εκεί, με βάρδιες φυλούν τα χαλάσματα, κάθονται εκεί.
0: Ενώ έχουμε δει όλη την εικόνα, έτσι, πραγματικά. Ναι. Είναι μια άμορφη μάζα από μπάζα πια εκεί.
1: Ναι, και ξέρετε.
0: Και είναι με βάρδιες,
1: ναι. Ναι, με βάρδιες, κάθονται εκεί. Μου είπε μια κυρία, τι θες να κάνω, εδώ είναι το βιός μου. Εδώ είναι το βιός μου, η ζωή μου.
0: Δηλαδή
1: δεν ξέρεις τι να απαντήσεις. Η άλλη κυρία έχασε το σκυλάκι της.
0: Το σκυλάκι αυτό το οποίο αναζητούσαν οι αρχές τελικά.
1: Ναι,
0: δεν τα κατάφερε.
1: Όμως
0: κατάφερε να σώσουν ένα καναρίνι.
1: Η ΕΜΑΚ, ναι, ένα καναρίνι. Ένα καναρίνι.
0: Πώς σώθηκε το κλουβάκι αυτό πραγματικά.
1: Το έχουμε, το κλουβί το έφερε ένας νεαρός, ένας πιτσιρικάς από το Γκάζι εδώ, από την άλλη γειτονιά μετά την Πειραιώς, mm-hmm. έτρεξε στο σπίτι του και έφερε το κλουβάκι και το φιλοξενούμε στην αστική πανίδα του Δήμου Αθηναίων, γιατί ήταν και η αστική πανίδα εκεί για να παραλάβει τα ζώα τα οποία θέλαμε να βγάλουμε. Είναι κι άλλο ένα καναρινάκι mm-hmm. που χάθηκε μέσα στα ερείπια, όπως και ο Δίας, ο σκύλος της κυρίας, η οποία έχει σοβαρό, η γυναίκα έχει σοβαρό πρόβλημα δηλαδή τώρα με αυτό. Πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Κοιτάξτε, αν είναι δηλαδή η μοναδική πέμπος. Συντροφιά, καταλαβαίνετε ότι ναι. μια τέτοια απώλεια, δηλαδή το να χάσεις ναι. και το αγαπημένο σου, απόλυτα την αγαπημένη σου συντροφιά, είναι πένθος, έτσι, θρηνής.
1: Είναι πένθος. Δεν αρνείται, δηλαδή έχει την άρνηση του πένθους. Εντάξει, προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Ευτυχώς έχει συγγενείς, έχει ανθρώπους να στηρίξουν αυτοί και εμείς εκεί. Και η περιφέρεια, να πω και αυτό, mm-hmm. να μην το πούμε, και η περιφέρεια εκεί ήταν. Μπράβο. Από την πρώτη στιγμή.
0: Κοιτάξτε, εγώ μέχρι στιγμής έχω δει την τοπική αυτοδιοίκηση, το έλεγα και νωρίτερα, ναι. και επειδή σας άκουγα έτσι και σε δηλώσεις που κάνατε, με ένα παράπονο να το λέτε. Όχι με διάθεση ναι. δηλαδή επίθεσης, αλλά
1: όχι.
0: Ρε παιδιά, πού είναι το κεντρικό κράτος, λέτε το Υπουργείο πού είναι. Και εγώ αναρωτιέμαι
1: εγώ,
0: πού είναι.
1: Να σας πω τώρα, όσο περνάνε οι μέρες, κρατώ και μια επιφύλαξη, το είπα και χθες. Ναι. Μην τυχόν υπήρξε κάποια επικοινωνία με το Δήμαρχο.
0: Ναι.
1: Από το Υπουργείο Οικογένειας, πώς το λένε αυτό το οικισό, το...
0: Τόσες ώρες μετά, κυρία Φούτζουλα, σε κάθε περίπτωση.
1: Μήπως χθες.
0: Μήπως.
1: Υπάρχει Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
0: Και επειδή λέμε
1: υπάρχει
0: όλοι πού είναι.
1: Κοινωνικής κατοικίας.
0: Ναι.
1: Εμείς, σαν Δήμος, σαν τοπική αυτοδιοίκηση, πήγαμε αμέσως, η τοπική αυτοδιοίκηση, πρώτη και δεύτερη βαθμίδα.
0: Εγώ το είπα, μου έκανε τρομερή εντύπωση, επιτρέψτε μου να το πω αυτό, γιατί ναι. θέλω να το πω. Λειτουργήσατε όλοι σας ως καλοκουρδισμένο ρολόι.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Και ο Δημότης Αθηναίων θα αισθάνεται μια ασφάλεια. Χτύπα ξύλο, αν κάτι συμβεί, δες τους πώς λειτουργούν.
1: Θα σας πω κάτι.
0: Δώσατε καλό παράδειγμα, κυρία Φούτζουλα, αυτό θέλω να πω.
1: Έχουμε δοκιμαστεί, γιατί θα μου επιτρέψετε να κάνω μια αναδρομή στο παρελθόν, στην Πυρκαγιά, στο Μάτι. Στήθηκε η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων, τότε εγώ ήμουν αντιπρόεδρος στο ΓΙΑΔΑ, στο mm-hmm. Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης. Mm-hmm. Στήθηκε σε 10 λεπτά η κοινωνική υπηρεσία για να παραλάβουμε τα παιδιά. Όλη νύχτα δούλευαν οι άνθρωποι μέχρι τις 4.30-5 το πρωί που είχαμε τα παιδιά που φέρναμε από την κατασκήνωση στη δική μας στον Άγιο Ανδρέα με τα πούλμαν, μέχρι να δώσουμε και τα τελευταία παιδιά να παραδώσουμε στους γονείς τους και 8.30-8 η ώρα το πρωί ήταν στα γραφεία τους, συνεχίζοντας τη δουλειά. Το έχουμε ξανακάνει.
0: Είστε στείνετε πολύ έμπειροι
1: εύκολα.
0: Και μπράβο σας, στείνετε εύκολα όπως λέτε, πρέπει να υπάρχει διάθεση, να μην χάσεις
1: υπάρχει.
0: Χρόνο.
1: Υπάρχει,
0: να λειτουργήσει ακαριέα. Γι' αυτό λέω καλοκουρδισμένο ρολόι.
1: Και ξέρετε κάτι, όλα αυτά γίνονται και με μια αξιοπρέπεια. Δηλαδή, προχθές ήρθαν κοινωνικοί λειτουργοί. Εμείς πήραμε τους ανθρώπους με αυτοκίνητα δικά μας, τους πήγαμε στην Τρίτη Δημοτική Κοινότητα, όπου τους παραδώσαμε στους κοινωνικούς λειτουργούς. Καμία εμπλοκή εμείς. Γιατί όλα αυτά είναι και προσωπικά δεδομένα, ξέρετε. Τι θα πούν οι άνθρωποι με τους λογιστές τους, για την εφορία τους, αυτά είναι θέματα απόρριτα, δεν είναι δικά μας.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς είμαστε εκεί για να εξυπηρετήσουμε.
0: Μια διακριτικότητα σε κάθε περίπτωση.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι από χθες έχω δεχτεί πολλά μηνύματα από τους ακροατές της πρωινής παρέας, γιατί να ξέρετε mm-hmm. ότι έχουν τρομερή συνέστηση οι ακροατές μας εδώ και είμαστε περήφανοι yeah. γι' αυτό, που θέλησαν να έρθουν σε επαφή μαζί σας, με την άδειά σας yeah. θα ήθελα να το κάνουμε. Yeah. Θέλω να ρωτήσουν πώς μπορούν να βοηθήσουν. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, ένας ακροατής μου έστειλε μήνυμα: ρε παιδιά, ένα λογαριασμό μπορούμε να ανοίξουμε για να βάζουμε χρήματα για αυτούς τους ανθρώπους.
1: Δεν ξέρω, μια δεν κυρία ξέρω χθες, αυτό πόσο μπορεί να λειτουργήσει.
0: Ναι, μια
1: ο
0: κυρία χθες μου λέει: έχω πάρα πολλά ρούχα τα οποία είναι αφόρετα. Οι άνθρωποι αυτοί ναι. έφυγαν με τη νυχτική άσμα από το σπίτι.
1: Ναι, ναι,
0: μπορώ
1: ναι, ναι.
0: Να δώσω κάπου. Λοιπόν, με έχει συγκινήσει πολύ αυτή η διάθεσή τους.
1: Θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό και μπορούμε να το κάνουμε. Εμείς διατηρούμε στο Δήμο Αθηναίων τον κόμβο υποδοχής και αλληλεγγύης, στο σταθμό Λαρίσης,
0: ναι.
1: όπου καθημερινά όλοι οι δημότες, πολίτες μπορούν να πάνε να δώσουν ρούχα σε καλή κατάσταση, έτσι.
0: Ναι, πάντα, αυτό που είπαμε, αφόρετα βέβαια.
1: Ναι, ρούχα καινούρια. Να σας πω ότι κάποιος άνθρωπος που δεν είχε κανέναν, που έμενε σε αυτή την πολυκατοικία τέλος πάντων,
0: ναι.
1: σε αυτό, εμείς πήγαμε αυτά που έπρεπε να πάμε, καινούρια.
0: Μπράβο.
1: Καινούρια. Δεν ναι. χρειάζεται παραπάνω, τίποτα να λέμε.
0: Χαίρομαι πολύ. Όχι. Ξέρετε, και ένα χτύπημα στην πλάτη φιλικό ότι εγώ είμαι εδώ για σένα, ακόμα και αυτό είναι σημαντικό.
1: Ναι. Να ξέρετε, στο σταθμό Λαρίσης, στο παλιό φρουραρχείο του Δήμου Αθηναίων, από τις 8 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι, ωραία, μπορεί να πάει οποιοδήποτε, ναι, να δώσει οτιδήποτε. Κάθε μέρα, όχι τώρα μόνο με την, με την αυτή, με
0: για
1: το, όλο
0: ανάγκη
1: αυτό που
0: υπάρχει,
1: με την πολυκατοικία. Ναι, για όποια ανάγκη, από είδη προσωπικής υγιεινής, σαμπουάν, οδοντόβουρτσες, δηλαδή αυτά που για μας είναι αυτονόητα, ναι, από τον κόσμο που έχει ανάγκη δεν είναι δεδομένα αυτά. Ναι, χρειάζονται.
0: Εδώ μου λέγατε μέχρι και κατσαρολικά θα χρειαστούν τα πάντα όλα.
1: Βέβαια, αυτή τη στιγμή τώρα που μένουν στο Airbnb ή θα δούμε τι θα γίνει, θα συνοηθούμε κι εμείς τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, mm-hmm, και θα περιμένουμε βεβαίως και την πολιτεία να αντιδράσει κάποια στιγμή.
0: Αν η πολιτεία με το καλό αντιδράσει, τα μικρόφωνά μας θα είναι ανοιχτά, ξέρετε, να τους φιλοξενήσουμε.
1: Τηλέφωνο, να ξέρετε.
0: Να με πάρετε να μου πείτε και με χαρά να τους φιλοξενήσω και εκείνους. Αλλά μια εύλογη απορία εξέφρασα, κυρία Φούτσουλα.
1: Εμείς δεν το σκεφτήκαμε. Εγώ να σας πω ομολογώ, δεν το σκέφτηκα.
0: Δεν πειράζει,
1: γιατί
0: εγώ το σκέφτηκα.
1: Άλλα πράγματα. Όχι,
0: το ξέρω.
1: Δευτέρα, Τρίτη,
0: ναι.
1: Τετάρτη είχαμε άλλα πράγματα.
0: Χθες
1: άρχισα να σκέφτομαι κι εγώ και η υπηρεσιακή.
0: Γιατί τρέχουμε μόνοι μας.
1: Υπάρχει ένα κράτος πίσω μας.
0: Ναι, σωστό.
1: Υπάρχει και ένα κράτος.
0: Υπάρχει
1: μια Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και υπάρχει και Γενική Γραμματεία Στεγαστικής Πολιτικής.
0: Α,
1: δεν πρέπει κάτι να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Οπωσδήποτε, δεν το συζητώ. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, κυρία Φούτσουλα, και για την πρωινή επικοινωνία και στο πρόσωπό σας όλα τα παιδιά στο Δήμο Αθηναίων και στην περιφέρεια, θα πω, στην περιφέρεια Αττικής. Χαίρομαι όταν η αυτοδιοίκηση είναι εκεί που πρέπει να είναι και περιμένω από την κεντρική διοίκηση περισσότερα.
1: Αισιόδοξα να κλείσουμε.
0: Να κλείσουμε αισιόδοξα.
1: Που βγάλαμε.
0: Το καναρινάκι.
1: Το καναρινάκι.
0: Το καναρινάκι που βγήκε ζωντανό.
1: Από αυτό και έτσι αισιόδοξα εμείς θα παλεύουμε για τους κατοίκους της πόλης μας.
0: Να είστε
1: αυτό
0: καλά στη διάθεσή σας πάντα, κυρία Φούτσουλα.
1: Να
0: ευχαριστώ
1: καλά
0: πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Ήταν η κυρία Μίνα Φούτσουλα, αντιδήμαρχος κοινωνικής αλληλεγγύης και αστικής πανίδας και ζωοφιλίας του Δήμου Αθηναίων.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφα Radio 989 λοιπόν, σταθερά στα ραδιοφωνά σας, μέχρι τις 8 θα είναι δυναμός, που μιλάμε για ό,τι ζεις. Ό,τι ακριβώς ακούσατε τώρα στο ραδιοφωνικό μας ποτάκι. Και να διαβάσω το μήνυμα του φίλου μου του Θωμά, να γιάσει το στόμα του κυρίου Κωνσταντίνου με αυτά που είπε για αλληλεγγύη στους πληγέντες στα Πετράλωνα, και καλά το είπε. Και για τους 300 της Βουλής, με μόνο 100 ευρώ ο καθένας τους ανέδινε, ίσως να άλλαζαν μέχρι ενός σημείου και την εικόνα που έχει ο κόσμος για αυτούς. Εγώ πάντως εύχομαι σε κανένα να μην συμβεί αυτό, ούτε και στους 300. Σε απολύτως κανέναν ποτέ. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους μας, γράφει ο Θωμάς. Θωμά μου, έτσι είναι, να μην συμβεί. Αλλά επειδή είμαστε άνθρωποι και μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε, πρέπει να είμαστε ένας για τον άλλον. Πώς θα γίνει. Και κάποιοι, ξέρεις, έχουν οριστεί, έχουν εκλεγεί να είναι και για μας. Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό με πιάνει το παράπονο καμιά φορά. Και λέω ότι υπάρχει εδώ, υποτίθεται, ένας μηχανισμός. Κρατικός. Πούντος. Αυτό είπα. Και δεν μπορώ να μην εξάρω το γεγονός ότι η τοπική αυτοδιοίκηση λειτουργήσε, όπως το είπα, ως καλοκουρδισμένο ρολόι. Έτσι είναι. Και αισθάνομαι, ρε παιδί, μια ασφάλεια. ότι είναι ένας δήμαρχος, είναι κόσμος γύρω του και συνεργάτες του, που ανά πάσα στιγμή, όχι μόνο για το Δήμο της Αθήνας, και σε άλλους δήμους, έχουμε άξιους δημάρχους, που μπορούν την πρώτη στιγμή να βρεθούν δίπλα σου και να το νιώσεις ότι είναι δίπλα σου. Και αυτό είναι ένας από τους ρόλους, ξέρετε, της τοπικής αυτοδιοίκησης, που πάντα θαύμαζα και πάντα υποστηρίζω. Λοιπόν, ο φίλος ο Κωνσταντίνος από τον Άλυμο. Καλώς τον. Καλημέρα, Ντίνα. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνο. Μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε εμείς έτσι κι αλλιώς στα νότια το Σαββατοκύριακο, όπως κάνουμε πάντα. Λοιπόν, η φίλη μου η Μαρία μου λέει: τον αγαπάμε τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου και χαίρομαι, μου λέει, που τον αγαπάς και εσύ, Ντίνα μου. Βέβαια, με τον Βασίλη μεγαλώσαμε. Και πραγματικά με συγκινεί κάθε φορά που τον παρακολουθώ σε συναυλία. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικός. Έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές, πραγματικά. Λοιπόν, πριν περάσουμε έτσι σε μια μουσική ανάσα, πρέπει να σας θυμίσω ότι το Eject Festival 2026 Powered by the E έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΆΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Η Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και η The Cure στις 15 Ιουλίου μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα αξέχαστο μουσικό διήμερο. Η The E, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες. Eject Festival λοιπόν 2026 παρακαλώ, 14 και 15 Ιουλίου στο ΆΚΑ, Florence and the Machine και 15 Ιουλίου η Cure, εξαιρετική, τους αγαπάμε πάρα πολύ. Και νάτος και ο Ηλίας ο Χρυσικός από το Ράδιο Ενημέρωση, καλημέρα, μιλάμε για ό,τι ζούμε. Καλημέρα σας, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους, να είσαι καλά Ηλία μου. Ράδιο Ενημέρωση, δύναμη στην Πιερία, φροντίζει να φτάνει η φωνή μας καμπάνα. Πιερία, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική.

0: Λοιπόν, έτσι στην εκπνοή του χρόνου, δεν μπορώ να μην σας θυμίσω ότι σήμερα κληρώνει, παιδιά. Σήμερα κληρώνει. Τάκης Χατζής, Αθηναής Νέγκα, στη δική του εκπομπή. Θα γίνει η κλήρωση για το υπέροχο δώρο που προσφέρει ο σταθμός μας. Αυτό το καλοκαίρι, λοιπόν, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας ταξιδεύουν στην ονειρική Αλσατία και τον μαγευτικό Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολιτικό Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα. Και ζήστε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο, με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Alpha Radio 989, εκεί όπου κάθε ταξίδι γίνεται η πιο όμορφη καλοκαιρινή ανάμνηση. Σήμερα η κλήρωση στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Θυμίζω τους τρόπους συμμετοχής. Παίρνετε το κινητό σας τηλέφωνο για να γράψετε γραπτό μήνυμα. 989, αφήνετε κενό τη λέξη ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Το στέλνετε, το αποστέλλετε στο 54301. Η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Θα κερδίσετε όλη μια δωρεοπιταγούλα, έτσι συμβολική, από το winnow.gr. Για όρους και προϋποθέσεις μπορείτε να επισκεφτείτε το site μας www.alpharadio989.gr. Πάμε να πούμε και τα τελευταία μηνύματα. Αποστόλης. Λοιπόν, γεια σου Ντίνα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Πού Δημήτρης Αλφιέρης λέει. Πού το λέει ο Αλφιέρης, που το έμαθα από μένα. Γιατί παλιά με τον Δημήτρη Αλφιέρη ήμασταν δίδυμο. Οπότε τα μεσημεράκια της Παρασκευής και εγώ το έλεγα. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι Δημήτρη. Το κόλλησε, του άρεσε. Την αγάπη μου στον Δημήτρη Αλφιέρη, να είναι καλά. Λοιπόν, και ο φίλος ο Κώστας λέει το εξής. Καλημέρα σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο. Οι πολιτικοί δεν μπορούν να καταλάβουν τους απλούς πολίτες γιατί δεν έκαναν ποτέ φτωχοί. Αυτό λέει. Δεν πείνασε κάποιος τα χρόνια της κρίσης, δεν έκλεισε το μαγαζί του, δεν έχασε το σπίτι του. Μην περιμένετε να μας σώσουν αυτοί που μας έβαλαν σε αυτή τη θέση που είμαστε. Από μόνοι μας ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Από μόνοι μας, λέει, ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, δεν πειράζει, λέει, ο καθένας κρίνεται. Και από το Θεό μου, λέει, δεν γλιτώνει κανένας. Κανένας για κανένα λόγο. Λοιπόν, έχεις δίκιο. Κώστα μου, έχεις δίκιο απόλυτο. Λοιπόν, ένας για τον άλλον, εγώ το έχω πει πολλές φορές, αλλά καμιά φορά ξέρεις, σε πιάνει το παράπονο και λες γιατί μόνο εμείς. Γιατί μόνο εμείς. Γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί δεν μπορεί το κεντρικό κράτος να εμφανιστεί σε αυτή τη φάση των ανθρώπων. Λοιπόν, και κλείνω με το μήνυμα του φίλου μου του Γιάννη. Καλημέρα. Με τρία στο τέλος, από το δροσερό όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας 18 Ιουλίου, το 600 πανηγύρι με την καλύτερη γουρνοπούλα. Γιάννη, σας περιμένουμε. Γιάννη, ετοιμάζεται Τάκης Χατζής, μαθαίνω. Δεν ξέρω αν θα πάρει και πουλμανάκι. Ο Τάκης θα έρθει μια φορά για τη γουρνοπούλα, είναι το μόνο βέβαιο. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Η Λένα Βασιλάκου, η Λένα μας είναι κοντά μας. Καλημέρα, Λένα.
1: Καλημέρα,
0: μας.
1: Καλημέρα. Παρασκευούλα.
0: Πώς είστε?
1: Είμαστε πολύ
0: και
1: καλά.
0: Και ζάχαρη και μέλι. Όλα μαζί. Το αναλυτικότερο, ωραιότερο, εγκυρότερο, ακριβέστερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου. Κάτι νοήματα κάνεις. Κατάλαβα, έτοιμο
1: εντάξει,
0: είναι πάντα.
1: Ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
0: Ευχαριστώ,
1: εντάξει,
0: Λένα μου.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Λένα μου, ένας για τον άλλον δεν είπαμε. Έτσι είμαστε εδώ. Αλίμονο. Λοιπόν, η Λένα μας για το δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναής Νέγκα, όλη όμορφη παρέα του Alpha Radio. Ευχαριστώ πολύ για τη συντροφιά. Η Δυναμόσχου ήταν κοντά σας για την ώρα που πέρασε. Τάσος στα Σκαλδιρανιάνο, Τάσης. Και Αφροδίτη, σημεί τις ωραίες μουσικές επιλογές. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μεγάλες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στη λεωφορό Κηφισού, στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι τη λεωφορό Αθηνών λόγω τροχαίου ατυχήματος, αλλά και στην άνοδο από Λένορμαν μέχρι Αχαρνών. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωσης και Κηφισίας, αλλά και στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα, και προς Ελευσίνα και προς Λαμία.

0: ο σύνδεσμος εφοπλιστών, ταχυπλών και κρουαζιέρας. Να ανασυνθέσουν το δρομολόγιο των δραστών και να εντοπίσουν τις κινήσεις τους πριν και μετά το μπαράζ των επιθέσεων με γκαζάκια που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, προσπαθούν τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Μέσα από βίντεο τα οποία έχουν συλλέξει από τα σημεία των εμπριστικών επιθέσεων αλλά και από τα ευρήματα που έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας για εξέταση, η αντιτρομοκρατική εκτιμά πως είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες. Οι αρχές εργάζονται πολύ σκληρά, με συνέπεια και διεισδυτικότητα, ερευνώντας κάθε πιθανή κατεύθυνση, προκειμένου να εξιχνιαστούν οι υποθέσεις, να συλληφθούν οι κατηγορούμενοι και να σχηματιστεί δικογραφία που θα τους οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, δήλωσε σε συνέντευξή του στον ιστότοπο χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και μάλιστα είπε πως δεν έχουμε περιθώριο πια να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ως αν να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δήθεν υπό το μανδύα της έννοιας της παρέμβασης. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εντωμεταξύ, μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτιο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Ψήφισμα στο Κογκρέσο για μπλόκο στους κινητήρες των τουρκικών ΚΑΝ. Η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους κατέθεσε κοινό ψήφισμα αποδοκιμασία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση των κινητήρων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Την πρώτη επίσημη κοινοβουλευτική κίνηση για την ανατροπή της προτινόμενης πώλης κινητήρων της General Electric στην Τουρκία κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους, ενεργοποιώντας τη διαδικασία του κοινού ψηφίσματος αποδοκιμασίας. Η συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών είναι βαθιαρίζωμενη στην ιστορία, τόνισε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοιλ στη δεξίωση για τη 250η επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, παρουσία πλήθους εκπροσώπων της πολιτικής και επιχειρηματικής ηγεσίας. Η κυρία Γκίλφοιλ υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών και έκανε ειδική μνήμα στη συνεργασία στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και των επενδύσεων, ενώ μίλησε για την απόκτηση των μαχητικών F-35 από την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι ενισχύει την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας εντός του ΝΑΤΟ. Στο Μονακό ταυτοποιήθηκε ο βασικός ύποπτος της βομβιστικής επίθεσης με δέμα, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψη, υπόθεση ερευνάτος από πείρα ανθρωποκτονίας και όχι ως τρομοκρατική ενέργεια. Ο πρίγκιπες Αλβέρτος, ο δεύτερος του Μονακό, χαρακτήρισε την επίθεση ως ιδεχθές έγκλημα. Ξεκίνησαν στο Ιράν οι πολυήμερες τελετές πένθους που θα συνοδεύσουν την κηδεία στις 9 Ιουλίου του δολοφονημένου ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ ως ένδειξη δημόσιας αφοσίωσης στην Ισλαμική Δημοκρατία και απόδειξη πως επαναστατικός ενθουσιασμός της εξακολουθεί να ηχεί δυνατά.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Ο καιρός σήμερα έθριος στην Αττική, τις μεσημβρινές ώρες, πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, 3 και το μεσημέρι και το απόγευμα στα νότια και ανατολικά νότιων διευθύνσεων μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Ο πρώτο πουσουκού, παιδιά του Ιουλίου. Τα μπάνια του λαού αρχίζουν για τα καλά. Μπαίνουμε φόρτσα για καλοκαίρι, Μουντιάλ. Έχουμε και παγκόσμιο μπάσκετ. Τα κάναμε μαντάρα. Η εθνική χθες, δηλαδή, blackout με τη Ρουμανία, εκεί που ήταν μπροστά 14 πόντους έχασε. Μπαίνουμε σε μια ψιλοπεριπέτεια. Πάντως, εντάξει, μια χαρά είναι το κλίμα. Τελειώνουν οι δημοσκοπήσεις, να μην μας ζαλίζουν και οι πολιτικοί. Πότε θα γίνουν οι εκλογές? Μαδάμε τη Μαργαρίτα. Ο Πρωθυπουργός λέει όχι, θα γίνουν τότε που πρέπει. Οι άλλοι, τέλος πάντων, αυτοί που υποψιάζονται ευνηδιασμούς και αυτά κτλ., σου λέει πως το κάνουν το φθινόπωρο. Η κουβέντα είναι δηλαδή μεταξύ Ντακάπο και Βουλή στο τρίγωνο εκεί των πολιτικών αναλυτών και αυτών που δεν έχουν να κάνουν και τίποτα άλλο στη ζωή τους. Δεν είναι δηλαδή σαν κι εσάς που βγαίνετε έξω και τρέχετε για το μεροκάματο, μποτιλιαρίζεστε στην Κηφισία, στη Μεσογείο, στο ποτάμι. Πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ, βλέπετε τις τιμές και σας σηκώνετε τριχακάγγελο. Βλέπετε τώρα τις τιμές για τις διακοπές και λέτε, άσε, καλύτερα θα πάω στο χωριό να βρω και κανένα φίλο, γιατί οι καλύτερες διακοπές γίνονται και στο εξοχικό του καλύτερου μας φίλου ή το καλύτερο κότερο είναι του φίλου μας κτλ. Λοιπόν, αυτοί κάθονται εκεί πέρα και συζητάνε τώρα πότε θα γίνουν οι εκλογές, λες και θα αλλάξει κάτι στη ζωή μας. Τέλος πάντων, είναι αυτή η συζήτηση η οποία θα φύγει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι σήμερα έχουμε γενικά αίθριο καιρό, λίγες νεφώσεις. Εντάξει, πάντα υπάρχει αυτή η αστάθεια απόγευμα μεσημέρι στα ορεινά επιρωτικά, αγγίζει και κάποιες περιοχές της Αττικής. Η θερμοκρασία εχθές χαλάρωσε λιγάκι. Είχαμε ζέστη τις προηγούμενες ημέρες και εχθές είχαμε, απλώς δρόσησε κάποια στιγμή. Γενικότερα θα φτάσει Κυκλάδες, Βόρεια Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, 12 από 30 με 33, 33 με 35 τοπικά στα επιρωτικά, 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Πάντως γενικά στην Αττική έχουμε το ίδιο περίπου τον ίδιο καιρό, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία στα επίπεδα αυτά που λέμε, 33 με 35 βαθμούς. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στον Ανατόλιο, Ανατολή, Ζουμπουλία, Ζουμπούλιο παρακαλώ, και στον Ιάκυνθο και στην Ιακύνθη. Τώρα, για εσάς που θα ταξιδέψετε από Ραφίνα, υπάρχει αυτή η απεργιακή κινητοποίηση για λόγους ασφαλείας των αυτεργατών. Το απόγευμα χθες το μονομελές πρωτοδικείο την έκρινε παράνομη, αλλά αυτή επιμένω θα γίνει η απεργιακή κινητοποίηση. Η C-Jets πάντως είπε ότι τα δρομολόγια θα φύγουν από λαύριο, οπότε σήμερα και αύριο όσοι είναι να ταξιδέψετε, πάρτε τηλέφωνο στα λιμεναρχεία να δείτε τι ακριβώς γίνεται. Και τώρα, Μουντιάλ, έτσι, είχαμε στις καθυστερήσεις, πέρασε η Πορτογαλία και κλείνει ραντεβού με την Ισπανία, δεν τους βλέπω καλά τους Πορτογάλους. 2-1 με την Κροατία, το χάσαμε το στοίχημα, χ το είχα παίξει. Στο τέλος τα είχα πάρει όλα, παιδιά, είχα φτιάξει ένα ωραίο παρολί, τους τα έπαιρνα όλα τα λεφτά. Και, δηλαδή, τέλος πάντων να μην πω, δεν πειράζει, καλό είναι γι' αυτό. Πάντως, μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές του παγκοσμίου κυπέλου ήταν τη στιγμή που ο Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά τη νίκη της Πορτογαλίας και την πρόκριση στους 16, φόρεσε τη φανέλα του Ντιόγκο Ζώτα. Ξέσπασε δάκρυα και αφιέρωσε τη νίκη στον άλλο συμπαίκτη και φίλο του, ανήμερα της πρώτης επετείου από τον τραγικό θάνατό του. Λοιπόν, η Ισπανία έκανε πάρτι με την Αυστρία. Δυνατή η Ισπανία. Ο Γιαμάλ, εντάξει, έκανε κάτι προσωπικές ενέργειες εκεί πέρα, αλλά δεν μπόρεσε να βάλει γκολ, τέλος πάντων. 3-0. Πάει και αυτός, τέλος πάντων, να δείξει ότι μπορεί κάτι να κάνει, αλλά είναι μικρούλης ακόμα. Θα μάθει. Θα δούμε τώρα και η επόμενη φάση έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Καλή σας ημέρα, λοιπόν, σε όλους και όλες. Σήμερα έχουμε μια Ελλάδα που μοιάζει να λειτουργεί με δύο ταχύτητες. Από τη μία, η τεχνολογία τρέχει με ψηφιακή κατάσταση, ψηφιακά πελατολόγια, τεχνητή νοημοσύνη, ηλεκτρονικούς ελέγχους. Και από την άλλη, θα γίνει ψηφιακός έλεγχος στους γάμους, στα βαφτίσια. Βάφτισο τέτοια. Προσοχή, παιδιά, θα έρχονται εκεί πέρα ψηφιακά πελατολόγια. Έρχεται η εφορία. Βέβαια, υπάρχουν και όλες αυτές οι εταιρείες που κάνουν τους γάμους και εξετινάζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό και δεν δηλώνουν μία. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και καλά κάνουν οι μηχανισμοί και θα ελέγξουν για αυτή την ιστορία. Από την άλλη, κάποιοι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η απόδειξη είναι προαιρετική. Συνεργεία, πλυντήρια αυτοκινήτων, γαμοβαφτίσια, γράφουν το δικό τους Grand Prix φοροδιαφυγής. Πάνω από ένα στους δύο ελέγχους εντόπισε παραβάσεις και φέτος.
η εικόνα γίνεται ακόμα χειρότερη. Με την παραβατικότητα να ξεπερνά το 60%. Πλήρωνε κορόιδο εσύ μισθωτέ και συνταξιούχε. Το συμπέρασμα είναι απλό. Δεν λείπουν τα έσοδα από το κράτος, λείπουν οι αποδείξεις από τα ταμεία. Μήπως η κυβερνησάρα μας σκεφτεί κάποια στιγμή να αλλάξει το φορολογικό και να παίρνουμε αυτές τις αποδείξεις, να τις κάνουμε έσοδα-έξοδα και να τις δηλώνουμε εμείς τα κορόιδα που τα δηλώνουμε όλα. Και να σας πω και την αλήθεια, γιατί δεν μπορούμε να κρύψουμε και τίποτα. Δεν ξέρω αν θα μπαίναμε στην, ξέρετε, σε αυτή τη διαδικασία, αν μπορούσαμε να κρύψουμε με τόση φορολογία που υπάρχει. Γιατί η κυβερνησάρα συνέχεια λέει: μειώνουμε φόρους, 85 φόρους. Γιατί εμένα δεν μου έχει μειωθεί κανένας όμως. Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Ή τέλος πάντων, κάθε φορά πληρώνω και κάτι παραπάνω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι, όπως έλεγα, δεν λείπουν τα έσοδα από το κράτος, λείπουν οι αποδείξεις από τα ταμεία. Και οι αποδείξεις αυτές θα πρέπει να γίνουν εργαλείο στα χέρια των καταναλωτών. Το ακούει, γκέγκε. Το έχουν κάνει οι Αμερικάνοι, το έχουν κάνει τόσες οικονομίες. Έσοδα-έξοδα. Να βάλεις τις δαπάνες αυτές που πρέπει να βάλεις ως έξοδα. Δεν λέω να βάλεις την πολυτέλεια ή οτιδήποτε άλλο. Να βάλεις αυτά που είναι για τον βιοπορισμό των ανθρώπων. Να τα βάλεις μέσα τα έσοδα και ό,τι έξοδο μένει, βάλε ένα συντελεστή να φορολογήσει αυτά τα έξοδα. Οπότε εγώ θα του λέω του μεγάλου εκεί πέρα που δεν μου κόβει την απόδειξη, φέρει την απόδειξη γιατί την έχω ανάγκη. Αν δεν φτιάξουμε αυτό το σύστημα να είναι έτσι, να είναι win-win που το λένε και στο χωριό μου, ρε αδέρφια. Δεν γίνεται να σωθούμε διαφορετικά με τόση φοροδιαφυγή που υπάρχει και βέβαια εδώ επηρεάζονται και όλοι οι υπόλοιποι δείχτες. Αγοραστική δύναμη και τα σχετικά, γιατί ο άλλος μπορεί να σου δηλώνει 5.000 και να βγάζει 15, 35, 45 στα μαύρα. Άρα εδώ πέρα στρεβλώνει όλη την εικόνα. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί οι συνεπείς φορολογούμενοι πληρώνουν διαρκώς το λογαριασμό. Στη Θεσσαλονίκη όμως τα πράγματα είναι πιο σοβαρά. Η αντιτρομοκρατική βρίσκεται σε αγώνα δρόμου για να εξιχνιάσει αυτές τις εμπριστικές επιθέσεις που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, κάμερες, DNA, διαδρομές, διαφυγής, πιθανή τσιλιαδόρη. Η υπόθεση βέβαια δεν αφορά μόνο την εξιχνίαση ενός εγκλήματος, αφορά την υπεράσπιση της ίδιας της δημοκρατίας απέναντι στην πολιτική βία από όπου και αν προέρχεται. Η απόδοση ευθυνών πρέπει να βασιστεί αποκλειστικά στα στοιχεία και όχι σε πολιτικές προεξοφλήσεις. Βέβαια, εδώ έχω να πω κάτι. Παιδιά, τώρα ξαφνικά η αστυνομία σου βγάζει ένα σκασμό πληροφορίες και υπάρχουν αυτές οι ομάδες και εκείνο αυτό και το άλλο και τόσες επιθέσεις. Παιδιά, η Θεσσαλονίκη εμφανίζεται ο άσο άνδρο της βίας, έτσι, με οπαδική βία, με όλους αυτούς τους τύπους. Λοιπόν, η αστυνομία τι κάνει, κύριε Χρυσοχοίδη? Τον βλέπουμε ξαναβγαίνει στις τηλεοράσεις. Ο κύριος Χρυσοχοίδης είναι μανούλα στην επικοινωνία. Βγαίνει και μας λέει θα τους πιάσουμε. Εντάξει, θα τους πιάσετε. Το θέμα όμως, κύριε Χρυσοχοίδη, δεν είναι να τους πιάσετε αφού πέθανε μια γυναίκα. Και κάηκαν τα αυτοκίνητα και τους κυνηγάγανε τους ανθρώπους αυτούς με αυτόν τον τρόπο. Το θέμα είναι να λειτουργεί και προληπτικά. Δηλαδή δεν μπορεί ξαφνικά να βγαίνει η αστυνομία με ένα σκασμό πληροφορίες ότι ξέρουμε αυτούς, ξέρουμε τις ομάδες, παρακολουθούμε τους αναρχικούς, κάνουμε και να μην έχει κάνει τίποτα μέχρι σήμερα. Έλεος πια με αυτό το πράγμα, με αυτή την παπάντζα. Δηλαδή σκοτώνουν και μετά τους πιάνουμε. Δεν έχει κανένα νόημα όλο αυτό το πράγμα. Και βέβαια η μαρτυρία του Παναγιώτη Νέστορα παγώνει το αίμα. Ένα συγγενής. Ένα αυτοκίνητο στις φλόγες, μια οικογένεια διαλυμένη μέσα σε λίγα λεπτά. Η Βάγια Νέστορα δεν χάθηκε σε ένα περιστατικό. Χάθηκε από δολοφονικό εμπρισμό. Και εδώ δεν χωρούν μισόλογα. Συμψηφισμοί ή ιδεολογικές δικαιολογίες. Όποιος βάζει γκαζάκια σε σπίτια ανθρώπων γνωρίζει ότι μπορεί να σκοτώσει. Τέλος. Δεν είναι γκαζάκι, δεν είναι αυτό. Όπως επίσης και αυτός που πάει και γράφει ένα σύνθημα και στοχοποιεί έναν άνθρωπο και αυτός δυνητικά τον οδηγεί αυτόν τον άνθρωπο στο να είναι στόχος κάποιων ανεγκέφαλων, εγκληματιών. Λοιπόν, η έρευνα πρέπει να πάει μέχρι τέλους. Με στοιχεία, χωρίς πολιτικές κορώνες, αλλά και χωρίς καμία επιοίκεια. Η δημοκρατία δεν απειλείται μόνο από βόμβες, απειλείται και από τη σιωπή γύρω τους. Και ας σπάσει αυτή η σιωπή τελικά. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων ο Σταμάτης Καρλούτσος, Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές, η Ντίνα Μόσου στην επιμέλεια και στη ροή της εκπομπής, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και βέβαια θα έχετε δει όλοι τώρα τα δημοσιεύματα για τη μεγάλη δεξίωση που έκανε η Kimberly Guilfoyle γιατί έχουμε 4η Ιουλίου, παιδιά, αύριο, έτσι. Για την Αμερικανική Ανεξαρτησία, για τη γιορτή της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Φόρεσαν τις τουαλέτες, τους πήγαν δικαίωμά τους, έτσι πρέπει να είναι. Να γιορτάζουν οι χώρες την ανεξαρτησία τους και θεμητό είναι και όλο αυτό. Βέβαια, η γιορτή της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, της ελευθερίας και της αυτοδιάθεσης των λαών, γενικάτερα υπάρχει μια διαχρονική αντίφαση. Η υπερδύναμη που γεννήθηκε διεκδικώντας την ανεξαρτησία της έχει δεχθεί επανειλημμένα κριτική ότι στο όνομα των γεωπολιτικών της συμφερόντος παρενεύει σε άλλες χώρες επηρεάζοντας τη δική τους κυριαρχία, την αυτοδιάθεση. Οι μεγάλες δυνάμεις κρίνονται όχι μόνο από τις αρχές που διακηρύσουν αλλά κυρίως από τη συνέπεια με τις οποίες τις εφαρμόζουν όλες αυτές. Κάθε 4η Ιουλίου οι ΗΠΑ γιορτάζουν αυτή τη διακήρυξη. Μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία της ελευθερίας και της αυτοδιάθεσης των λαών. Είναι μια επέτειος με ισχυρό συμβολισμό. Γιατί υπενθυμίζει το δικαίωμα του λαού να αποφασίζει ο ίδιος για το μέλλον του. Αυτός ακριβώς ο συμβολισμός είναι που γεννά και το μεγάλο παράδοξο. Γιατί η χώρα που οικοδόμησε την ταυτότητά της πάνω στην ανεξαρτησία και την ελευθερία έχει βρεθεί πολλές φορές στην ιστορία της να στηρίζει στρατιωτικές επεμβάσεις, χούντες στην Ελλάδα, το Κυπριακό, την εισβολή. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Και έχει βρεθεί σε αυτή την ιστορία να αλλάζει, να παρεμβαίνει, να εγκαθιδρύει καθεστώτα, να κάνει γεωπολιτικές παρεμβάσεις από το Βιετνάμ μέχρι το Ιράκ, από τη Λατινική Αμερική μέχρι άλλες περιοχές του κόσμου, στην Ιουγκοσλαβία. Η εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής έχει δεχθεί αυτή τη σφοδρή κριτική ότι αρκετές περιπτώσεις και σε αρκετές περιπτώσεις τα στρατηγικά συμφέροντα υπερισχύουν των αρχών που οι ίδιες διακηρύσουν. Η ιστορία βέβαια δεν είναι ποτέ μονοδιάστατη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμβάλει καθοριστικά και στην υπεράσπιση της δημοκρατίας, για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, αλλά το πραγματικό μήνυμα της 4ης Ιουλίου δεν πρέπει να αφορά μόνο την ανεξαρτησία των ΗΠΑ, να καταλάβουν και οι ΗΠΑ ότι έχουν δικαίωμα στην ανεξαρτησία και οι άλλες χώρες, όπως και αυτοδιάθεση, και βέβαια να είναι μια υπενθύμηση ότι η ελευθερία και η αυτοδιάθεση δεν μπορούν να είναι επιλεκτικές αξίες, έχουν νόημα μόνο όταν ισχύουν για όλους τους λαούς και όχι μόνο όταν εξυπηρετούν τα γεωπολιτικά συμφέροντα των ΗΠΑ. Και αυτό βέβαια θα πρέπει να τους το λένε και όλοι αυτοί οι υπουργοί που βλέπω εδώ πέρα, που πήγανε και βλέπω εδώ πέρα και δεξιώσεις και φορέματα και ωραία και χρώματα και αρώματα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφορά εκφράζοντα δυσκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες, δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
5: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
6: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Και για να λέμε και τις καλές ειδήσεις, στο ασφαλιστικό έρχεται μια πραγματικά καλή είδηση, μια πραγματική ανάσα για χιλιάδες δικαιούχους. Καταργείται η υπερκοπή στις συντάξεις χειρίας μετά την τριετία. Για πολλούς ανθρώπους αυτό σημαίνει εκατοντάδες ευρώ το μήνα πίσω στην τσέπη τους. Όταν μια αδικία διορθώνεται, αυτό δεν είναι παροχή, είναι αποκατάσταση. Αποκατάσταση από τον νόμο Κατρούγκαλου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ήταν νόμος Κατρούγκαλου για τις συντάξεις χειρίας που τους έκοβε τη μία σύνταξη. Και βέβαια δεν μιλάμε τώρα για τεράστιες συντάξεις. Επομένως θα είχαν τεράστιο πρόβλημα αυτοί οι άνθρωποι από το 2020 και μετά. Λοιπόν, και όχι τίποτα άλλο, θα τους τα ζητούσαν και αναδρομικά. Και από την άλλη, στο δημόσιο τώρα η αριστεία περνάει από συνέντευξη. Και εκεί αρχίζουν οι ανησυχίες, γιατί στην Ελλάδα η λέξη συνέντευξη έχει μια κακή συνήθεια. Άλλοι ακούν αξιολόγηση και άλλοι ακούνε γνωρίζεις κανέναν. Το δικό μας δόντι θα περάσει. Βέβαια, αν θες πραγματικά αξιοκρατία, δεν αρκεί να την επικαλείσαι, πρέπει να την αποδεικνύεις. Όμως θέλω να πω κάτι, γιατί έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις το ότι πέρα από τις εξετάσεις γίνεται και μια αξιολόγηση σε τύπου συνέντευξης, όπου γίνονται διάφορες συζητήσεις κτλ. Σαφώς, παιδιά, και πρέπει να υπάρχει συνέντευξη τώρα. Μην τρελαθούμε. Το θέμα, το πρόβλημα είναι το πώς γίνεται η διαχείριση της συνέντευξης. Γιατί ένας άνθρωπος, ο οποίος θα πάει να πάρει μια κομβική θέση σε μια δημόσια υπηρεσία, δεν είναι μόνο να έχει τις γνώσεις. Πρέπει να τον δουν, να ανταποκρίνεται, να έχει αντανακλαστικά, να δουν την ψυχική του κατάσταση και όλα αυτά. Δεν είναι μόνο να δεις ένα γραπτό και να τον αξιολογήσεις. Τον αξιολογείς και το πώς συμπεριφέρεται. Γιατί θα ασκήσει εξουσία αυτός ο άνθρωπος. Τώρα, το αν εμείς δεν το κάνουμε σωστά είναι μια άλλη κουβέντα. Το αν, ας πούμε, η προσωπική συνέντευξη είναι ένα όχημα για να γίνεται η εξυπηρέτηση, κακώς. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Από την άλλη, παιδιά, λέμε για μας, αλλά είδαμε στη Γαλλία τι γίνεται, έτσι, με το θέμα των κλιματιστικών. Δηλαδή, αυτές οι εικόνες να σπρώχνονται για ένα κλιματιστικό δείχνουν ότι πραγματικά ο άνθρωπος υποκρίνεται ότι είναι πολιτισμένος. Μεταξύ μας, δηλαδή. Όλοι υποκρινόμαστε ότι είμαστε πολιτισμένοι, αλλά κατά βάθος είμαστε ζώα που θέλουμε να επιβιώσουμε. Τελεία και παύλα. Γιατί το βλέπεις. Δηλαδή, δεν ανάγκη τα γαλλικά σου, το πιάνο σου και αυτά. Όταν βαράει σαραντάρι και δεν έχεις δροσιά, τρέχεις και αρχίζεις και παίζεις μπουνίδια για να πάρεις το κλιματιστικό. Βέβαια, από την άλλη, είναι και η κλιματική κρίση. Έτσι, η καθημερινότητα και το είδος πρώτης ανάγκης που πλέον θα είναι το κλιματιστικό. Αλλά για πόσο θα μασέζει το κλιματιστικό. Και φυσικά, επειδή μιλάμε για θερμοκρασίες, έχουμε και το πολιτικό θερμόμετρο, το οποίο ανεβαίνει. Ο Αντώνης Σαμαράς ανεβάζει κατακόρυφα τους τόνους απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, που τον ταυτίζει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα ελληνοτουρκικά, μιλώντας ακόμη και για πρέσπες του Αιγαίου, με αφορμή τις δηλώσεις Μπίστης και Αγκαντάρη, που δεν τις έχουν διαψεύσει από την πλευρά του Τσίπρα. Λέτε να ψήνονται πρέσπες του Αιγαίου, παιδιά, άρε Καστελόριζο. Και βέβαια αυτά τα είχα πει εγώ πριν από τον Αντώνη Σαμαρά. Ήρθε μετά και έκανε τη δήλωση ο Αντώνης Σαμαράς. Γιατί Εντάξει, παιδί μου, ακούγοντας τις δηλώσεις και τις μη διαψεύσεις, τέλος πάντων, κάτι είναι το οποίο σου δημιουργεί μια εικόνα, ρε παιδί μου, ότι κάτι έρχεται. Πάντως, έχουμε και τις δημοσκοπήσεις που ολοκληρώνουν τον κύκλο τους. Άντε να ησυχάσουμε λιγάκι. Εκεί που στο Μέγαρο Μαξίμου έβλεπαν την ακρίβεια, τη δυσαρέσκεια και τις διαρροές να γράφουν σενάριο φθοράς, εμφανίζεται ξανά ο Αλέξης Τσίπρας και αλλάζει το έργο. Παιδιά, η μέτρων ανάλυσης δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να ανεβαίνει στο 30,4. Και βέβαια το Μητσοτάκη για πρώτη φορά μετά από 2 χρόνια να είναι πρώτο στη δημοτικότητα. Μιλάμε καύσιμο Αλέξη Τσίπρας για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον έκανε πύραυλο, κυροζίνη. Δηλαδή λίγο ακόμα και θα του δώσει και αυτοδυναμία. Δεν ξέρω, παράδοξο. Ίσως οι πολιτικοί παιδιά, όπως και στο ποδόσφαιρο, υπάρχουν παίκτες που σκοράρουν και υπάρχουν οι παίκτες που άθελά τους δίνουν ασίστ στον αντίπαλο. Καταλάβατε, ή βάζουν αυτό γκολ. Δεν ξέρω. Το δίπολο πάντως Μητσοτάκη Τσίπρα φαίνεται να ξυπνά τα ανακλαστικά σε ψηφοφόρους που μπορεί να γκρινιάζουν για την κυβέρνηση, να σκέφτονται να φύγουν, να αυτομολύσουν ή να κάτσουν τον καναπέ τους, αλλά μπροστά στο δίλημα ποιος κυβερνά, επιστρέφουν στην γνώριμη επιλογή. Είναι σαν να λες ότι δεν σου αρέσει το κλιματιστικό, αλλά μόλις κοπεί το ρεύμα, το νοσταλγείς αμέσως. Τελικά το μεγαλύτερο επικοινωνιακό δώρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη ίσως να μην είναι κάποια νέα κυβερνητική επιτυχία, αλλά η επιστροφή του βασικού πολιτικού του αντιπάλου, του Αλέξη Τσίπρα. Και βέβαια, σε αυτή την περίπτωση, η πολιτική έχει χιούμορ και μερικές φορές είναι αρκετά σαρκαστικό. Τι να κάνουμε, πάντως εκεί στη Βουλή είναι εμπόλεμη κατάσταση. Ό,τι και να συζητάνε, πλακώνονται, έτσι. Θα μιλάνε για το μεταναστευτικό, θα μιλάνε για τα βαρέα ανθυγινά, οτιδήποτε εκεί και μια ζωή στη μέση, έτσι, που πλακώνεται με όλους. Εντάξει, παιδιά, νομίζω ότι αυτό είναι ό,τι καλύτερο και πιο αποθητικό για τους περισσότερους. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να το κοιτάξουν λίγο αυτό. Δεν μπορεί να είναι αυτή η εικόνα της Βουλής. Δεν μπορεί να συζητούν τα πάντα και να προσπαθούν να λύσουν προβλήματα και να πλακώνονται για τα πάντα και να μην συμφωνούν πουθενά. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Υπάρχουν ιστορίες που γεννιούνται στις πιο δύσκολες στιγμές και γίνονται μαθήματα δύναμης, αγάπης και ελπίδας. Η νέα σειρά podcast Ιστορίες Ελπίδας, με τη στήριξη της Motor Oil και την Αθηναίδα Ανέγκα, δίνει φωνή σε ανθρώπους της οικογένειας της Ελπίδας και του οράματος της Ελπίδας, που μοιράζονται αληθινές εμπειρίες ζωής, αγώνα και δεύτερων ευκαιριών. 8 συγκινητικές ιστορίες που μας θυμίζουν ότι η ελπίδα μπορεί να αλλάξει ζωές. Αναζητήστε λοιπόν τις ιστορίες ελπίδας στο bot.gr, στο Spotify και στο YouTube. Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-947-989-989 και το email μας ο nearanda@alpharadio989.gr. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στον Θανάση, στον Αποστολή που μου στέλνετε μηνύματα στα social media. Την καλημέρα μου στην Όλγα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο εύχομαι με αγάπη. Την καλημέρα μας στη Ζάκυνθο. Ο Κώστας μου λέει τώρα και για το μπάσκετ, η εθνική ήταν ναυάγιο. Από όπου και να το πιάσεις, αυτά παθαίνεις. Καλημέρα, Νίκο. Φόρτσα, Πορτογαλία και Μεξικό για τελικό. Λοιπόν, εδώ θα διαφωνήσω λίγο μαζί σου, αλλά για το Μεξικό το έχω παίξει κιόλας. Αλλά για την Πορτογαλία δεν νομίζω. Όταν τους ξέρουν ποιοι είναι και γι' αυτό το λόγο ακριβώς δεν τους συλλαμβάνουν, επειδή οι πιο πολλοί από αυτούς είναι καλομαθημένα πλουσιόπεδα και με κονές στην αστυνομία και τους πολιτικούς, λέει ο Κώστας, για όσα έχουν συμβεί. Καλημέρα στη Λεμεσό. Καλημέρα στο Βασίλη. Ο Γιώργος μου λέει. Και πότε μίλησαν στην Αμερική για την ανεξαρτησία των άλλων? Καλημέρα, Νικόλα. Όχι, σιγά μην μιλήσουν για την ανεξαρτησία, τη δικιά τους μιλάνε. Ο Δημήτρης μου λέει καλημέρα, πολύ σωστά τα λέτε. Ο Τσίπρας απέστειλε την ατζέντα με τα σκάθαλα και επανέφερε την ατζέντα του 41%. Δημήτρη, θα συμφωνήσω μαζί σου. Τέλος πάντων, είπα ό,τι ήταν να πω. Και βέβαια, εδώ έχουμε, παιδιά, εδώ έγινε της καραχλίδας, έτσι, δεξίωση. Με άτυπη απογραφή ισχύως, έτσι, αυτό ήταν, της Αμερικανικής Πρεσβείας, και 3.000 προσκλήσεις, παιδιά, VIP, υπουργοί, πρώην πρωθυπουργοί, αρχηγοί κομμάτων, εφοπλιστές, τραπεζίτες, επιχειρηματίες, άνθρωποι των media στο ίδιο κάδρο, παιδιά, dress code κτλ. Κτλ. Μια χαρά. Και για πρώτη φορά δεν έγινε στον κήπο εκεί πέρα της Αμερικανικής Πρεσβείας, έγινε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πολύ, πολύ, βλέπω Χατζηδάκη, Ραπετρίτη, Γεωργιάδη, Ζαχαράκη, Θοδωρικάκο, Δούκα, Σαμαρά, Καριστιανού, πήγε η κυρία Καριστιανού, η οποία έχει κάτι θέματα τώρα, εκεί που έλεγε τα φαντς και τα λοιπά, της έχουν βγάλει ότι ήταν διαχειρίστρια μιας εταιρείας όπου πήρε σπίτι από πληστηριασμό. Η ίδια λέει, εγώ δεν ήξερα, δεν έκανα, αν αυτή η εταιρεία ήταν, ας πούμε, σε κάποιο πολιτικό πρόσωπο του παλιού πολιτικού συστήματος, θα είχε βγει και θα τον είχε καταδικάσει. Έτσι, καλά, δεν μιλάω να είχε τέτοια εταιρεία κάποιος από την οικογένεια Μητσοτάκη, τι θα γινότανε. Πάντως η κυρία Καριστιανού δεν το εξήγησε έτσι όπως θα έπρεπε. Και βέβαια η ατάκα της βραδιάς ήταν από τον Κώστη Χατζηδάκη, ο οποίος είπε: φέρατε τόση ενέργεια στην Αθήνα που κάποιοι πίστεψαν ότι θα είστε υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές. Γελάσαμε τώρα. Παιδιά, αυτά τα ανέκδοτα και αυτές οι ωραίες ατάκες για την εποχή που έχει ζέστη έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί παθαίνει μια ψυχρολουσία. Τον ακούς δηλαδή, φανταστείτε την εικόνα, φανταστείτε και το γλύψιμο. Γιατί γλύψιμο ήταν αυτό που είπε, έτσι δεν ήταν κάτι. Δηλαδή, μου αρέσει έτσι αυτός ο τρόπος, ο υποτακτικός. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως την πολιτική επικαιρότητα. Είναι κοντά μας ο κύριος Θανάσης Λαβίνας, πρώην εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής, στενός συνεργάτης του Νίκου Γανδουλάκη. Κύριε Λαβίνα, καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
7: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Κύριε Λαβίνα, βλέπω ότι ανεβάζει το ΠΑΣΟΚ πολύ τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και της ασφάλειας της χώρας και της άμυνας. Είδαμε τον κύριο Ανδουλάκη, ο οποίος χθες συναντήθηκε και με τον κύριο Δένδια και με τον κύριο Γιαναπετρίδη. Και από την άλλη έχουμε εχμές που αφήνεται για κάποιες δηλώσεις που κάνανε στελέχη του κόμματος του κύριου Τσίπρα. Φοβάστε ότι υπάρχει κάτι από πίσω, ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να φέρει μια συμφωνία αλλά πρέσπες και για το Αιγαίο?
7: Κοιτάξτε, σε αυτό δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Πάντως ακούω ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά στον πρόεδρο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, του κύριου Τσίπρα, οι οποίοι κάνουν δηλώσεις σίγουρα, οι οποίες δεν βρίσκονται, ας το χαρακτηρίσω έτσι, κύριε Παναγιωτόπουλε, στην εθνική γραμμή, η οποία είναι διαμορφωμένη εδώ και χρόνια. Νομίζω από την πλειοψηφία των ελληνικών κομμάτων μέχρι τώρα ακολουθούνταν, και βλέπουμε έτσι στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης να έχουν κάποιες τουλάχιστον αμφίσιμες, αν όχι επικίνδυνες, δηλώσεις. Το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά αποτελεί ένα πατριωτικό κόμμα, ένα θεσμικό κόμμα, ένα κόμμα το οποίο διαμόρφωνε. Συνδιαμόρφωνε, εγώ θα σας πω, αλλά έχει ουσιαστική συμβολή και καθοριστική πάρα πολλές φορές στην εθνική γραμμή. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και με τους συνεργάτες και με τα αρμόδια στελέχη χθες επισκέφτηκαν τον Υπουργό Άμυνας, τον Υπουργό Εξωτερικών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη χθεσινή συνέντευξη στον Αντένα τόνισε πάρα πολύ τα εθνικά θέματα, ειδικότερα το θέμα του καλωδίου. Είναι κάτι το οποίο, σαν Ελλάδα, εγώ θα πω, σαν έθνος, πάνω ένα τέτοιο τεράστιο.
0: Και εκεί ακούσαμε και τις απόψεις των στελεχών της Ελλάς, ότι αυτό είναι μια μονομερής ενέργεια, και εκεί δημιουργήθηκε όλη αυτή η ιστορία, έτσι. Έχουμε τον κύριο Λαβίνα. Έχουμε ένα προβληματάκι με την σύνδεση. Κάτι συμβαίνει με τις συνδέσεις μας. Για να δούμε. Να σταθεροποιηθεί ο κύριος Λαβίνας. Για να δούμε τι γίνεται. Ο Δημήτρης, είπα για τον Δημήτρη, ο οποίος μου λέει ότι Τσίπρας απέσυρε την ατζέντα με τα σκάνδαλα και επανέφερε την ατζέντα το 41%. Ο Πάνος, καλημέρα σας. Πάντως ο κύριος Χερανάκης και τα λοιπά αποδεικνύεται πολύ τοξικός σε σχέση με τη δήλωση που έκανε χθες. Ο Σάκης μου λέει: καλημέρα Νίκο, καλή Παρασκευή. Ντέρμπι Ιβηρικής στους 16, εύκολη πρόκριση για Ελβετία. Ο Χρήστος μου λέει: η οικογένεια Μητσοτάκη αγοράζει μόνο δηληστήρια, όχι σπίτια. Και έχουμε τον κύριο Λαβίνα. Κύριε Λαβίνα, μας ακούτε?
7: Ναι, συγγνώμη, εγώ σας ακούω, δεν ξέρω γιατί έπεσε η γραμμή ξαφνικά.
0: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, ήμασταν στη φάση του καλωδίου και τις απόψεις που εκφράζουν στελέχη της Ελλάς, του κόμματος του κ. Τσίπρα, σχετικά με τη μονομερή ενέργεια, όπως λέει, που είναι της Ελλάδος, έτσι.
7: Άρα σε αυτή την περίπτωση το ΠΑΣΟΚ θέτει τα ζητήματα, νομίζω, με πολύ κέριο τρόπο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και στις χθεσινές συναντήσεις, αλλά νομίζω και στη χθεσινή του συνέντευξη, σε τηλεοπτικό σταθμό έθεσε το ζήτημα εκ νέου του καλωδίου, το οποίο το ΠΑΣΟΚ δημιούργησε τις προϋποθέσεις, βρήκε τη χρηματοδότηση, έθεσε όλο το πλαίσιο ώστε αυτό να δημιουργηθεί σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Γιατί προσέξτε, η δύναμη μας τα εθνικά, πέρα από τη δική μας εθνική ασφάλεια και εθνική άμυνα, είναι ότι η Ελλάδα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κομμάτι αυτής και προφανώς η πόντιση του καλωδίου είναι ένα ευρωπαϊκό έργο. Προχθές στην Κάσο μίλησε για ευρωτουρκικά σύνορα. Αυτά είναι τα πλεονεκτήματα της χώρας μας, τα οποία πρέπει να τα εκμεταλλευόμαστε, πρέπει να τα θέτουμε στα διεθνή φόρα. Την προηγούμενη λίγες μέρες μιλούσαμε για ποιο λόγο ο Πρωθυπουργός δεν έθεσε το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εκεί που θεωρητικά ο κύριος Μητσοτάκης είναι δυνατός και έχει την ισχύ και μιλάει με όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες, αν όχι διεκδικεί μια θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί πρέπει να τίθεται τα ζητήματα με αυστηρό τρόπο εκ μέρους Ελλάδος. Αυτό έκανε διαχρονικά η εξωτερική πολιτική του ΠΑΣΟΚ, η εθνική, οι ηγέτες του ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κώστας Σιμίτης, ο Γιώργος Παπανδρέου, όσοι διετέλεσαν πρωθυπουργοί και εκπροσωπούσαν το ΠΑΣΟΚ στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια. Έτσι πρέπει να κάνει και αυτή η κυβέρνηση, αλλά φαίνεται ότι δεν το κάνει. Και εκεί πολύ σωστά θέτουμε την κριτική μας και απέναντι στην κυβέρνηση για τα ελλείμματά της και τις αδυναμίες της, αλλά φυσικά και για υπόλοιπα κόμματα, τα οποία δίθεν θέλουν να εμφανιστούν ως κυβερνητικά, αλλά νομίζω στα εθνικά και στα διεθνή ζητήματα οι απόψεις τους είναι τουλάχιστον επικίνδυνες.
0: Κύριε Γλαβίνα, εδώ τώρα ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι ο στόχος παραμένει νίκη. Και το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Η μέτρο ανάλυση όμως η χθεσινή, να πάρουμε τα φρέσκα κουλούρια, δείχνει τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία να ενισχύονται, δηλαδή 30,4, παίρνει δύο μονάδες και μάλιστα για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται πρώτος στη δημοτικότητα. Το κόμμα του κύριου Τσίπρα να είναι στο 17% και το ΠΑΣΟΚ στο 11%. Αυτό πώς μπορείτε να πείσετε τον πολίτη που σας ακούει τώρα και βάζετε στόχο τη νίκη του ΠΑΣΟΚ όταν οι δημοσκοπήσεις σας φέρουν τόσο πίσω?
7: Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια κατάσταση, μια στιγμή, μια φωτογραφία. Πολλές φορές βέβαια έχουμε δει να υπάρχουν και μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ τους. Αυτό που πρέπει να κάνει το ΠΑΣΟΚ και νομίζω ότι το κάνουμε πολύ σωστό τρόπο και πρέπει να εντείνει την προσπάθειά του ακόμα περισσότερο και το κάνουμε με προτεργάτη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος νομίζω έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη περιοδία εκ νέου σε όλη την Ελλάδα για να μεταφέρουμε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ, να τις προωθήσουμε, να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι απαιτείται μια σύγχρονη οργανωμένη πολιτική.
0: Ναι, όμως κύριε Γλαβίνα, εγώ το ακούω αυτό. Δεν θα διαφωνήσει κανείς με αυτό που λέτε και για το πρόγραμμα. Έχετε καταθέσει προτάσεις. Για παράδειγμα, χθες ήρθε η υπόθεση με τις συντάξεις χειρίας. Το ΠΑΣΟΚ είχε προτείνει να καταργηθεί και ήρθε η κυβέρνηση και το κατήργησε. Όπως επίσης και άλλες προτάσεις που έχετε κάνει και τις έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση.
7: Το ζήτημα... Είναι πολύ μεγάλη καθυστέρηση, θα σημειώσω.
0: Ναι, και για τις τράπεζες και αυτό. Σας το δίνω εγώ αυτό. Το θέμα είναι όμως ότι, ναι, μεν λέτε ότι η δημοσκόπηση είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Έχουμε όμως πάρα πολλές φωτογραφίες στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν είναι μία φωτογραφία. Όπου φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να ανακτήσει ένα έδαφος ώστε να δημιουργήσει ένα ρεύμα πολιτικής ανατροπής.
7: Το ΠΑΣΟΚ σε ένα κόμμα θεσμικό, σε ένα κόμμα ιστορικό, σε ένα κόμμα το οποίο δεν είναι φιλολογική λέσχη, δεν συζητάει απλώς τις προτάσεις του, αλλά θέλει να τις κάνει πράξη, θέλει να τις εφαρμόσει. Πολύ σωστά, κύριε Παραγιωτόπουλο, θέτει ως στόχο την νίκη στις εκλογές. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Ναι, μήπως. Ποιο είναι το λάθος? Εγώ αυτό λέω. Εγώ δεν λέω στο άλλο. Δεν σας πω κάτι άλλο. Μήπως κάτι κάνει λάθος το ΠΑΣΟΚ στην επικοινωνία του, στην εσωτερική του μουρμούρα, στο ότι αναδεικνύει κάθε φορά μια ισοστρέφεια για το αν θα συνεργαστούμε με αυτούς, με τους άλλους, ποιους θα αφήσουμε, πού θα πάμε. Και θολώνει το κλίμα προς τον κόσμο.
7: Εγώ ανήκω στη χωρία των στελεχών μέσα από τα οποία προσπαθώ να προωθώ τις θέσεις της παράταξης. Η όποια εσωτερική συζήτηση, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, μας στεναχωρεί, μας πληγώνει και δεν έχει να συνεισφέρει τίποτα. Και πολλές φορές η αλήθεια να δημιουργεί προβλήματα. Θεωρώ ότι τα έχουμε αφήσει όλα αυτά πίσω και πρέπει να τα αφήσουμε όλα αυτά πίσω, να μην υπάρξει ξανά τέτοιου είδους συζήτηση, η οποία, όπως είπατε και εσείς, μπορεί να θολώσει. Δεν υπάρχουν στον ΠΑΣΟΚ, είναι όλα αποφασισμένα στο συνέδριό του, είναι όλα δημοκρατικά εκλεγμένα, είναι όλα αυτή τη στιγμή το οπλοστάσιο μας, αν θέλετε, και η διάταξή μας, η οργανωτική, νομίζω δεν αφήνει περιθώρια για αμφισβητήσεις σε κανένα. Οφείλουμε όλοι από κοινού να δώσουμε κάθε εκμάδα τη δύναμή μας για να προωθήσουμε αυτό το πρόγραμμά μας. Και πολύ σωστά θέτουμε ως στόχο την νίκη. Και αυτός είναι ο στόχος, να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Και το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα το οποίο διαθέτει τη δομή, τις δυνάμεις αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να υλοποιήσει αυτή την πολιτική αλλαγή. Τα υπόλοιπα, κύριε Παναγιωτόπουλε, καλές οι δημοσκοπήσεις, κάνουν τη δουλειά τους. Έχουμε συνηθίσει εμείς να τις ανατρέπουμε και εμείς ναι. θα τις ανατρέψουμε.
0: Εδώ τώρα να σας πάω στο μετεκλογικό σενάριο. Εδώ τι θα γίνει? Τουλάχιστον θα επανέλθουν στις δημοσκοπήσεις, όχι πρώτος, δεύτερος, τρίτος, οι δυναμικές των κομμάτων και της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μακριά από την αυτοδυναμία. τι θα γίνει, δηλαδή ποιος θα πάει με ποιον. Δηλαδή έχετε αποκλείσει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Με τον κύριο Τσίπρα την αποκλείεται ή υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας?
8: Θα δούμε πού θα μας κατατάξει όλους ο ελληνικός λαός. Οι αποφάσεις δικές μας είναι ότι με τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει το πολιτικό, αν θέλετε, εγώ θα σας πω και το ηθικό κυρίως, αλλά υπάρχουν πολιτικές διαφορές και πολιτική αλλαγή για να υλοποιηθεί, όπως προείπα, πρέπει να έχει τη Νέα Δημοκρατία εκτός εξουσίας, άρα αποκλείεται αυτόματα. Πόσο μάλλον όταν στις βασικές μας πολιτικές, στην ακρίβεια, στην ενέργεια, είδαμε και στην εξωτερική πολιτική, συζητήσαμε προλίγου, έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές. Προφανώς και η διαφάνεια είναι ένα μείζον ζήτημα, το έθεσε ο Πρόεδρος και το θέτει διαρκώς. Και η διαφάνεια θα αποτελέσει αυτή την αιχμή της επόμενης κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, εφόσον ο ελληνικός λαός μας επιλέξει. Από εκεί πέρα, εφόσον τα καταφέρουμε, θα δούμε ποια κόμματα είναι στη Βουλή, θα δούμε με ποια κόμματα μπορούμε να βρούμε κοινούς τόπους. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα νομίζω αυτό εξαιρείται, λέγοντας ότι επιδιώκει την αυτοδυναμία, δεν κάνω λάθος, και προφανώς δεν θεωρεί
0: και ο μόνο κόμμα. Άρα δεν υπάρχει και περιθώριο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, έτσι?
8: Όσο μάλλον με δηλώσεις του τύπου είναι μονομερείς ενέργειες στην εξωτερική πολιτική.
0: Καλά, έχουν πει τα στελέχη ότι έχετε κλείσει για τον ιστορικό σας κύκλο και ότι είστε τοξικό κόμμα.
8: Είμαστε και το. Άρα θέλω να πω, οι ίδιοι το αυτοαποκλείουν.
0: Άρα στο διατάφτα,
8: κύριε Τσίπρα, αν μου επιτρέπετε, είναι ένας φοβερά αναξιόπιστος πολιτικός. Δεν μπορείς να τον εμπιστευτείς ούτε κατ' ελάχιστον. Σου λέει καλημέρα και κοιτάς αν έξω έχει φεγγάρι. Αλλά θέλω να πω, δεν ξέρω αν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, αν θα υπάρξουν. Αλλά σε κάθε φορά.
0: Κύριε Γλαβίνα, εδώ τώρα.
8: ΠΑΣΟΚ θα δώσει τη μάχη του.
0: Άρα θα πάμε σε κυβερνησία.
8: Ελευθερία. Θα τα αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Κυριαρχικά, μην προτρέχουμε πριν να αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Εμείς, όποια ενέργεια κάνουμε, γιατί παίζουμε με πολύ ανοιχτά χαρτιά, κύριε Παναγιωτόπουλε, θα την κάνουμε επί τη βάση των προγραμματικών μας θέσεων. Θα βρούμε τα πολιτικά προτάγματα, τις αιχμές αυτές που χρειάζεται η χώρα, θα τις θέσουμε προς συζήτηση με πιθανά κόμματα τα οποία μπορεί να βρούμε σχετικά πεδία συνεργασίας, και από εκεί και πέρα θα υπάρξουν σχετικές συζητήσεις. Και όχι πίσω από τα τραπέζια, όχι όπως έκανε ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Καμένο, χωρίς καμία προγραμματική συζήτηση. Όλα ανοιχτά, όλα με διάβγεια. Αυτό κάνει ο Νίκος Αδουλάκης, αυτό κάνει το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχει να κρύψει τίποτα. Θα τα βάλει όλα στο τραπέζι επί του πολιτικού πεδίου.
0: Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Επειδή γίνεται μια κουβέντα για τις διευρύνσεις, μεταγραφές τις λένε άλλοι, και έχει μπει το όνομα της κυρίας Τζάκρη στο τραπέζι, και υπάρχουν και διάφοροι που λένε όχι αυτός, όχι ο άλλος. Υπάρχουν η κάθε άποψη, τέλος πάντων, για τα πρόσωπα που θα θέλουν να έρθουν στο ΠΑΣΟΚ ή να συστρατευτούν σε αυτόν τον αγώνα που λέει ο κύριος Ανδουλάκης. Η κυρία Τζάκρη μπορεί να έρθει στο ΠΑΣΟΚ? Στελέχη που είχαν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα στελέχη, τέλος πάντων, που θέλουν να επιστρέψουν, θα υπάρχει ένα face control και θα λες όχι εσύ δεν έρχεσαι, θα έρθει ο άλλος? Τι ακριβώς θα συμβεί με αυτήν την περίπτωση?
8: Εγώ δεν είμαι από αυτούς που ούτε πρόκειται να μπω σε ονοματολογία. Θα πω ότι είναι χρήσιμη διεύρυνση. Όποιος θέλει να συνεισφέρει, όποιος θέλει να συμβάλλει, όποιος συμφωνεί με την πολιτική πρόταση του ΠΑΣΟΚ και τους σκοπούς του και τις επιδιώξεις του, είναι καλοδεχόμενος να έρθει να βοηθήσει σε αυτή την παράταξη. Το ποιοι θα αποτελέσουν, το ποιοι θα μπουν στα ψηφοδέλτια, το από ποιο ρόλο ο καθένας θα βοηθήσει, το αποφασίζουν, νομίζω, αρμόδιοι. Η Επιτροπή Διεύρυνσης, η Επιτροπή Ψηφοδελτίων, ο ίδιος ο Πρόεδρος, στους οποίους εγώ προσωπικά έχω απόλυτη εμπιστοσύνη.
0: Κύριε Γλαβίνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
14: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
18: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
19: Breakfast at Star.
20: Για την ωραίο να μοιράζεσαι.
19: Κάθε μέρα στις 9 παρά 4 το πρωί στο Star 92,6.

Η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανέλαιου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Το τηλεφωνικό μας κέντρο εδώ στον Alpha Radio 989 στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα για να αφήνετε τα δικά σας μηνύματα και τις παρατηρήσεις είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Και σήμερα έχουμε τη μεγάλη κλήρωση για το μεγάλο δώρο που δίνει ο Alpha Radio και, και το Versus Travel. Σας χαρίζουν ένα μοναδικό καλοκαιρινό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο, παρακαλώ. Στρασβούργο και τα λοιπά, στα ατμοσφαιρικά χωριά της Αλσατίας, με εικόνες βγαλμένες από Card Postal. Λοιπόν, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ταξίδι αξίας 2.598 ευρώ. Περιλαμβάνονται αεροπορικά, εισιτήρια με Aegean, αποσκευή κατά άτομο, 6 διανυκτερεύσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, ασφάλεια, αστικής ευθύνης κτλ. Κτλ. Τρεις νύχτες Στρασβούργο, τρεις Χαϊδενβέργη, σε τετράστερο παρακαλώ. Έχετε λίγο χρόνο ακόμα. Οι ακροατές μπορείτε να στέλνετε μήνυμα στο 54301 γράφοντας 989 κενό ταξίδι και το ονοματεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 0,34 ευρώ. Ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Εδώ είμαστε λοιπόν και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται συνολικότερα. Πάντως γίνονται προσπάθειες για να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Για παράδειγμα αυτός ο νόμος με τις πολυκατοικίες, έτσι. Σχεδόν ένα αιώνα μετά τον πρώτο νόμο για συνιδιοκτησίες, η κυβέρνηση επιχειρεί να φέρει τους κανόνες των πολυκατοικιών στον 21ο αιώνα. Γίνεται, παιδιά, χαμός, πλακώνονται στο ξύλο για να βάλουν οπτική ίνα, να βάλουν φωτοβολταϊκά, να βάλουν ακόμα και ηλιακούς στην ταράτσα, ενεργειακές αναβαθμίσεις. Με το κτηματολόγιο γίνεται χαμός. Ψάχνεις να βρεις συμβολιογράφο για οριζόντιες ιδιοκτησίες. Γίνεται δηλαδή χαμός με όλες αυτές τις ιστορίες, νομιμοποιήσεις αυθαίρετα. Δηλαδή πελαγοδρομεί ο κόσμος. Και μπαίνει σε ένα διέξοδο, παιδιά, γιατί για να φτιάξεις, ας πούμε, να ρυθμίσεις κάτι που αφορά το σπίτι σου, που το έχεις πληρώσει 50 χρόνια, που είσαι εκεί 150 χρόνια, οικογενειακά μιλάω, χρειάζεται να βρεις και τους υπόλοιπους ενοίκους της πολυκατοικίας να υπογράψουν για να γίνει μια διαδικασία τυπική. Και γίνεται ένας κακός χάμος. Τώρα λέει θα αλλάξει τον νόμο, θα τον εξυγχρονίσει, διάφορα χρονοδιαγράμματα, θα γίνουν πιο εύκολες οι αλλαγές κανονισμών των πολυκατοικιών, ταχύτερη τουλάχιστον επίλυση διαφορών, ρυθμίσεις για Airbnb, ξεμπλοκάρισμα των ιδιοκτησιών, αξιοποίηση του δικαιώματος υψούν, δημιουργείται ένα πλαίσιο. Προσέξτε, εδώ με το υψούν είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί το φορολογεί και δεν το έχει κιόλας. Τα δικαιώματα υψούν, πώς γίνεται, πώς τα εκμεταλλεύεσαι, τίποτα. Τα οποία δικαιώματα δόμησης θα μπορούσαν να φέρουν και καινούργια διαμερίσματα. Αλλά τα έχουν όλα παγωμένα. Για μεταφορά συντελεστή και όλα αυτά, έχεις δικαίωμα να χτίσεις, γιατί δεν έχεις χτίσει όλο το οικόπεδο, το συντελεστή σου ή με διάφορες παρεκκλήσεις δεν σου το επιτρέπουν. Αν ξεμπλοκαριστούν αυτά, θα διατεθούν και περισσότερα διαμερίσματα στην αγορά. Έτσι. Αλλά έχουμε κολλήσει και φαίνεται ότι τώρα θα αλλάξει αυτό το πράγμα, γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Λοιπόν, τώρα από την άλλη, βλέπω τώρα κάποια δημοσιεύματα γενικώς κάτι, και υπάρχει μία τέλος πάντων σύγκρουση για αυτά που συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη, έτσι, για αυτή την κλιματική ενέργεια και τη δολοφονία. Βλέπω λοιπόν ένα μπράντεφερ, βέβαια κακός ο κύριος Κυρανάκης τοποθετήθηκε με αυτόν τον τρόπο, έτσι, και πολλώνει και ρίχνει λάδι στη φωτιά. Αλλά από την άλλη βλέπω και κάποια πρωτοσέλιδα και κάποιους που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι είναι τιμωρήχοι και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το θάνατο. Παιδιά, μπάστα λιγάκι, γιατί εντάξει, υπάρχουν κατά το δοκούν τιμωρήχοι, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, η Μαρφίν έγινε αυτό που έγινε στη Μαρφίν. Αυτοί λοιπόν που βγήκαν τότε και φώναξαν για να καταδικαστούν όλοι αυτοί και κατηγόρησαν συγκεκριμένες συμπεριφορές είναι τιμωρήχοι, κατηγορήθηκαν για την βορυχία σε σχέση με το μάτι. Αλλά από την άλλη, όσοι συμπαραστάθηκαν στην υπόθεση των Ντεμπόνι σε άλλες περιπτώσεις, δεν ήταν την βορύχη. Όχι, παιδιά, μισό λεπτάκι. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ότι οι νεκροί
Και όταν έχουμε θύματα από τέτοιες διαδικασίες, είτε είναι βία, είτε είναι εγκληματική αμέλεια της πολιτείας, το να υποστηρίζουμε το να βρεθεί η αλήθεια και να καταδικαστούν όσοι ευθύνονται και να αναζητούνται και οι πολιτικές ευθύνες, δεν είναι πολιτική την βορυχία ή την βορυχία à la carte, γιατί εδώ τώρα θα χάσουμε και την πηξίδα μας. Δηλαδή, γιατί κάποιοι όταν δεν τους συμφέρει είναι όργιο πολιτικής εκμετάλλευσης, όταν τους συμφέρει είναι δικαιοσύνη και δημοκρατία. Παιδιά, να μην τρελαθούμε τώρα. Εντάξει, γιατί τα βλέπω από το πρωί και βλέπεις και τις σκοπιμότητες που υπάρχουν πίσω από όλη αυτή την κουβέντα. Ο κόσμος τα βαρέθηκε όλα αυτά τα παιχνίδια. Γι' αυτό και οι εφημερίδες δεν πουλάνε πια, γι' αυτό και οι πολιτικοί είναι απαξιωμένοι, γιατί προσπαθούν να τους βάλουν σε ένα τρυπάκι να έρθει αντιμέτωπος ο ένας με τον άλλον. Όχι. Ο πολίτης θέλει λογοδοσία, θέλει δικαιοσύνη, θέλει οι υπεύθυνοι να τιμωρούνται. Τελεία και παύλα. Δεν τους ενδιαφέρει τι χρώμα έχουν, αν υπάρχει κομματική σκοπιμότητα ή όχι. Κάποιοι άλλοι επιχειρούν να δημιουργήσουν τις κομματικές και πολιτικές σκοπιμότητες. Και συγκεκριμένη περίπτωση είναι ξεκάθαρο ότι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Γιατί ξέρουμε και ιστορικά είναι βεβαρημένη η πόλη αυτή, από τη δολοφονία Λαμπράκη μέχρι σήμερα και τις ομάδες που λειτουργούν εκεί πέρα. Και πρέπει κάποια στιγμή ο κύριος Χρυσογοίδης να τελειώνει με τις διαρροές. Τους βρίσκουμε, τους πιάνουμε, τους κάνουμε, τους δράνουμε. Δηλαδή δεν μπορεί να έχουμε τόσα γεγονότα, τόσα συμβάντα με ομάδες οι οποίες κυκλοφορούν με γκαζάκια, μολότοφ, με καταλήψεις, με απειλές και ξαφνικά να έρχεται ο νεκρός για να ξυπνήσουν όλοι και να λένε τέλος η ανομία. Ποια τέλος η ανομία, κύριε Χρυσογοίδη? 7 χρόνια κυβερνάτε. Είστε μόνιμος στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Δεν ακυρώνω το έργο του κύριου Χρυσογοίδη. Έχει προσφέρει. Έτσι, για να είμαστε τίμοι απέναντί του. Αλλά όμως τον βλέπεις στις εμφανίσεις και λέει, πιάστε τους. Δεν μπορεί να σου βγάζει μετά τη δολοφονία η αστυνομία με διαρροές, χαρτογράφηση και να εμφανίζεται ότι ξέρει τα πάντα. Εάν ξέρει τα πάντα τότε, κάποιος ευθύνεται γιατί τους άφησε αυτούς τους ανθρώπους να δολοφονήσουν. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πλησιάζει η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ελένα Βασιλάκου είναι εδώ κοντά μας. Έχει πάει σε γάμο τώρα τελευταία, Ελένα?
1: Όχι, δεν είναι.
0: Πρόσεχε, γιατί μπορεί να την πέσει το ΣΔΟΕ το παλιό. Η ΑΔΕ εδώ πέρα και θα σου λέει: εδώ είσαι καλεσμένη.
1: Ανακαλύπτουν τους γάμους και τις βαπτίσεις.
0: Ναι, τους ανακαλύπτουν τώρα. Είναι στο στόχαστρο, όπως και τα πανηγύρια. Είναι το καλοκαιρινό event της εφορίας. Κατάλαβες και θα σε ρωτήσει: πόσα κουφέτα έφαγες, Λέρα μου? Θα μετράνε, λέει, τα κουφέτα. Και θα βλέπουν το δημολόγιο μετά για να δουν πόσα κουφέτα έχεις παραγγείλει. Θα πηγαίνουν στον DJ να τον ρωτάνε τι, πώς και αυτά κτλ. Επίσης θα έχουν και διάφορα άλλα. Δηλαδή. Εκεί που θα φωτογραφίζεσαι με την ύφη, από πίσω μπορεί να είναι και εφοριακός, καταλαβες. Event είναι και αυτό, δεν είναι κακό να έχεις μια αναμνηστική φωτογραφία.
1: Καλά θα πάει αυτό.
0: Πάντως, ο κλάδος των εκδηλώσεων έχει πολύ ζήτημα, έτσι. Εδώ πέρα κλέβουνε πολύ. Δηλαδή, βλέπω εδώ πέρα τα στοιχεία είναι 60,5% το ποσοστό παραβατικότητας. 6.292 παραβάσεις. Σε βλέπω, παρακολουθείς με ενδιαφέρον.
1: Ναι, ναι, θα είναι στα κτήματα μόνο του γάμους.
0: Στα κτήματα, σε όλα.
1: Στους ιερούς ναούς.
0: Ναι, ναι, εκεί είναι αφορολόγητο.
1: Όχι, είναι δωρεά σου. Κόβουν απόδειξη. Εμένα μου έχουν κόψει.
0: Απόδειξη
1: δωρεά. Σε βάπτιση, ναι.
0: Αφού δίνεις βοήθεια κι εσύ.
1: Μόνο σε μία βάπτιση.
0: Μόνο σε μία βάπτιση.
1: Στους γάμους όχι.
0: Εκεί τι κάνεις εκεί έξω, πώς πάνε? Εκεί τα άλλα, οι άλλες εκδηλώσεις.
1: Είναι Παρασκευή σήμερα. Τι σημασία έχει?
0: Είναι μπροστά Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, Λένα Βασιλάκου, Δελτίο Ειδήσεων. Και στη συνέχεια τα έχεις χαζίσει Αθήνα, δεν είναι. Να είστε πάντα καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται αυτήν την ώρα στην παραλιακή λεωφόρο, στο ρεύμα προς Πειραιά. Επίσης στο ρεύμα προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι, στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς Καραμαγκά, στην λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα από Νέα Χαλκιδόνα μέχρι και Τακτέλ, αλλά και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 15 με 20 λεπτών μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωσης και Κηφισίας, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Να ανασυνθέσουν το δρομολόγιο των δραστών πριν και μετά από τον παράστη της τριπλής φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, προσπαθούν τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής μέσα από το οπτικό υλικό που έχουν συλλέξει από τα σημεία των επιθέσεων αλλά και από τα ευρήματα που έχουν αποστείλει στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας προς εξέταση. Η αντιτρομοκρατική εκτιμά πως είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες. Στελέχη της έχουν εντοπίσει τουλάχιστον μία μοτοσυκλέτα που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Σύμφωνα με πηγές, εντοπίστηκαν υπολείμματα.

δήθεν υπό το μανδύα της έννοιας της παρέμβασης. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εντωμεταξύ, μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτιο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Η πρέσβης των ΗΠΑ της Αμερικής, Kimberly Guilfoyle, ανέφερε πως η συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία. Κατά τη δεξίωση για τη 250η επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η κυρία Guilfoyle υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία των διμερών σχέσεων Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε ειδική μνήμα στις συνεργασίες του τομείς της ενέργειας, της άμυνας και των επενδύσεων, ενώ μίλησε για την απόκτηση των μαχητικών F-35 από την Ελλάδα, τονίζοντας πως ενισχύει την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας εντός του ΝΑΤΟ. Την πρώτη επίσημη κοινοβουλευτική κίνηση για την ανατροπή της προτινόμενης πώλησης κινητήρων της General Electric στην Τουρκία κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους, ενεργοποιώντας τη διαδικασία του κοινού ψηφίσματος αποδοκιμασίας. Η πρωτοβουλία στρέφεται κατά της κοινοποίησης που απέστειλε η Αμερικανική κυβέρνηση στο Κογκρέσο για την πώληση ύψους περίπου $700 εκατομμυρίων, η οποία συνδέεται με το πρόγραμμα ανάπτυξης του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους ΚΑΑΝ. Στο λιμάνι του Λαβρίου μεταφέρει η SeaJet στα προγραμματισμένα για σήμερα δρομολόγια της από και προς τη Ραφίνα. Η εταιρεία ανακοίνωσε πως τα δρομολόγια για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαβρίο, ώστε να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Χθες, το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε παράνομη την 24ωρη απεργία που πραγματοποιούν σήμερα 3 ναυτεργατικά σωματεία, κάνοντας δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών, Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Στο διεθνή χώρο, ταυτοποιήθηκε ο βασικός ύποπτος της βομβιστικής επίθεσης με δέμα στο Μονακό και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, υπόθεση ερευνάτος απόπειρα ανθρωποκτονίας και όχι ως τρομοκρατική ενέργεια. Ο πρίγκιπας Αλβέρτος, ο δεύτερος του Μονακό, χαρακτήρισε την επίθεση ως ιδεχθές έγκλημα. Στο Ιράν άρχισαν οι πολύμερες τελετές πένθους που θα συνοδεύσουν την κηδεία στις 9 Ιουλίου του δολοφονημένου ανώτοτου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ ως ένδειξη δημόσιας αφοσίωσης στην Ισλαμική Δημοκρατία και απόδειξη πως ο επαναστατικός ενθουσιασμός της εξακολουθεί να ηχεί δυνατά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 απόψε Αυστραλία-Αίγυπτο στη φάση των νοκάουτ του Μουντιάλ, στους 16 προκρίθηκαν η Ελβετία που κέρδισε 2-0 την Αλγερία. Η Πορτογαλία αφού νίκησε την Κροατία 2-1 και η Ισπανία που επικράτησε 3-0 της Αυστρίας. Η Εθνική Μπάσκετ Ανδρών έχασε χθες 73-66 εκτός έδρας από τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ. Στον τρίτο γύρο του Wimbledon προκρίθηκε χθες η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της με 2-1 σετ επί της Καμίλα Ραχίμοβα. Ο καιρός σήμερα έθριος στην Αττική, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν σήμερα μεταβλητή με ένταση 3-4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, αμέσως τώρα κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Εδώ είναι και ο Τάξης Χατζής.
1: Ετοιμάζεσαι.
0: Ναι, δεν ξέρω, εσύ θα ήθελες να είσαι αλλού? Αυτό είναι το ερώτημα μέσον Ιούλιο.
1: Θα ήθελα εγώ, ναι.
0: Ναι, γιατί νομίζω ότι όλοι
1: θέλω
0: είμαστε...
1: να μου στείλεις, Γιάννη, από το Σουλάρι Αρκαδίας, που έχεις 18 Ιουλίου το ξακουστό και τα λερέστα. Πότε είναι αυτό, τι

0: Τι ώρα είναι αυτό, δεν μπορούμε βράδυ, εμείς μπορούμε μόνο μεσημέρι. Μπορείς σε παρακαλώ να μας ξεκαθαρίσεις τη θέση σου. Αρθούμε βράδυ, τι βράδυ και μετά, πώς θα γυρίσουμε μετά. Ψάχνουμε να βρούμε καμία φάτνη να πάμε να την κάνουμε. Δεν γίνεται. Λοιπόν, τι είναι.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν είναι για μας αυτό.
1: Εντάξει.
0: Προηγούμενη εκπομπή.
1: Ανδρουλάκη, είδες.
0: Τι να κάνει.
1: Αν είδες δηλώσεις. Το ξέρω, δεν λέω να το βλέπεις. Να έχεις τηλεορασούλα και να βλέπεις Ανδρουλάκη ενώ κάνεις εκπομπή.
0: Γιατί με ψυχανόμαστε.
1: Την είδα, ό,τι την εκπομπή σου είδα. Με τράβηξε τον τίσιμο, να σου πω την αλήθεια. Λέω, έχει συνδυάσει ροζ με μπέζ. Το είδες χθες. Α, ήταν αριστοτεχνικό συνδυασμό, πραγματικά. Θα κερδίσει ο Ανδρουλάκης. Λέω, θα κερδίσει.
0: Καλά, εντάξει. Ανεξαρτήτως
1: δημοσκοπήσεων.
0: Και εγώ δεν τάσω, φτιάξουμε κόμμα τώρα. Οι νέοι ψεκασμένοι θα το λέμε. Ο καθένας με το δικό του.
1: Με το δικό του ψεκ.
0: Θα έχουμε ελευθερία λόγου. Άλλα θα λέω, άλλα θα λέω.
1: Αλλά πάντα πρέπει να είναι ψεκ αυτά που λέγονται.
0: Αλλά θα είναι παπαρολογία δηλαδή.
2: Σήματα αεροζόλ.
0: Ναι, αεροζόλ. Ναι. Σήματα αεροζόλ. Ναι. Ή το φλιτ. Που είχαν παλιά, θυμάσαι με την τρόμπα. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, το φλιτ. Ναι, αυτό ναι. Ναι. Ήδη χαράζει η πορεία για τις προεδρικές εκλογές. Του 2028 η Ανίτα. Ποια είναι η Ανίτα? Ναι. Ο καθένας Ανίτα Δημητρίου λέει.
2: Είναι.
0: Ποια είναι, δεν την ξέρω.
2: Κύπρο.
0: Α, στην Κύπρο, α, ναι, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, στην Κύπρο, να ξέρω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει τώρα ο κύριος, τι είπε ο κύριος Σταυλάκης, τι σου μείνε?
1: Ότι θα κερδίσει.
0: Τι πράγμα?
1: Αυτό σου λέω, τις εκλογές, δεν το είτε από τις δημοσκοπήσεις.
0: Δεν πτωείται.
1: Όχι. Παραμένει απτωήτως.
0: Με δημοσκοπήσεις καλά τον έχουν. Τρίτος είναι ή τέταρτος που λέγανε.
1: Ναι. Για πες τώρα, γιατί έχουν βγει καινούριες δημοσκοπήσεις. Πώς τις είδες?
0: Και η δημοσκόπηση στο Μέγκα. Ήτανε. Για πρώτη φορά στο Μέγκα, για πρώτη φορά, η Νέα Δημοκρατία έχει 3 μπροστά σε δημοσκόπηση του Μέγκα. Για πρώτη φορά. Δεν ξανά είχε γίνει αυτό. Έτσι. Βέβαια αυτό που λέει ο κύριος Ανδρουλάκης σε ένα επίπεδο έχει δίκιο, δηλαδή ότι και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας έχουν κυβερνήσει, ενώ αυτός δεν έχει.
1: Πραγματικά.
0: Δεν είναι ανάγκη να βασανιστούμε όμως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, γιατί με τους δύο άλλους βασανιστήκαμε. Βασανιστούμε και από σένα, δηλαδή τώρα δεν υπάρχει.
1: Σου λέει, εγώ δεν θα βασανίσω, εγώ θα έρθω να λύσω.
0: Τους καβούς.
1: Και τους καβούς, γιατί όχι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Είναι χαρούμενη ημέρα σήμερα γιατί είναι Παρασκευή, να πούμε, και την Παρασκευή έτσι είναι διαφορετικά τα πράγματα, όπως και να το κάνεις, δηλαδή έρχεται το διήμερο, άλλοι την κάνουν από σήμερα, μη σου πω ότι την έχουμε κάνει και από χτες πολύ δηλαδή, αλλά τέλος πάντων ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχειρεί για μια ακόμα φορά να έρθει μπροστά με τις δικές του προτάσεις. Έχει προτάσεις.
1: Βεβαίως,
0: δεν έχει, μπορεί να πεις ότι δεν έχει πρόγραμμα. Έχει. Επικοινωνία δεν έχει. Και ο ίδιος. Του λένε, πήγαινε ρε παιδί μου, κάνε 1, 2, 3 πράγματα. Όχι εκεί. Μα δεν γίνεται να μιλάς με αυτήν την προφορά, ρε φίλε. Πρέπει να ανταλλάξεις, να πούμε. Ο ξυλούρης είσαι.
1: Εμένα δεν με ενοχλεί προφορά.
0: Όχι, όλα παίζουν ρόλο.
1: Είναι σφιγμένο.
0: Τι σφιγμένο, δεν είναι σφιγμένο.
1: Μπορεί σαν άνθρωπο να μην είναι. Έχω ακούσει και εγώ ότι είναι χαρά Θεού σαν άνθρωπο.
0: Όχι, και είναι και καλό παιδί. Καλό άνθρωπο. Δεν είναι.
1: Ξέρεις κάτι, αυτό που λέμε πολιτικά δεν έχει καμία σχέση με το πώς είναι κάθε άνθρωπος στην προσωπική του ζωή και πώς είναι με τους φίλους του και αν είναι. Και τίποτα δεν είναι και τυχαίο έτσι. Για να γίνει αρχηγός κόμματος δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
0: Εγώ
1: έχεις.
0: Και ο Τάσος
1: εσείς αυτό
0: το κάναμε με τη μία, οι δυο μας.
1: Με τη μία.
0: Εγώ είμαι αρχηγός, ο Τάσος είναι αρχηγός.
1: Υπάρχει και αυτή η κατάσταση όπου κάποιος ορίζεται αρχηγός και φτιάχνει ακόμα. Το έχουμε δει και αυτό, αλλά θέλω να πω ότι κάτι λέει.
0: Αντιπρόεδρος, ο Τάσος πρόεδρος.
1: Το θέμα είναι αν αυτό.
0: Γραμματέας εσύ.
1: Περιγράφεις ότι εντάξει, εγώ δεν. Όπου με βάλει, πάω γραμματέας. Το θέμα είναι αν αυτό περνάει και αν αυτό μπορεί να εκφραστεί πολιτικά. Αυτό νομίζω ότι είναι το θέμα με τον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν λέμε κάτι καινούριο, λέμε αυτά που συνεχώς λέμε. Αν δεν έρθει στην εκπομπή μου, δεν θα αλλάξει το προφίλ του. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Α, πες το τόση ώρα.
1: Το πήγαινα από εδώ, το πήγαινα από εκεί.
0: Λοιπόν, τώρα εδώ μου κάνει εντύπωση το εξής. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα υπερψηφίστηκε στη Βουλή αποκλειστικά από την κυβερνητική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας.
1: Γιατί ρε παιδιά.
0: Το ψήφισε υπέρ η Νέα Δημοκρατία, παρόν το ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση, κατά το ΚΚΕ πλεύση ελευθερία και νίκη.
1: Γιατί δεν θέλουν.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Δεν το
0: γιατί,
1: θέλουν.
0: Ρε,
1: δεν είναι φιλεργατικό αυτό, δεν είναι σημαντικό για τους ανθρώπους.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, ό,τι και ελλείψεις μπορεί να έχει, ψήφισε το να γίνει το πρώτο
1: αφού
0: βήμα.
1: Σε
0: και διεκδίκησε ένα δεύτερο.
1: Σε καλή κατεύθυνση και ζήτα άλλα 10 μετά.
0: Είναι δυνατό να μην το ψηφίζεις, ας πούμε. Τι πράγματα είναι αυτά, ρε. Εδώ έχουμε δώσει μάχες γι' αυτό. Θα μου πεις μπορεί να θέλαμε κάτι άλλο. Εντάξει, μπορεί να θες να τους δώσει 100.000 το χρόνο μπόνους. Δεν το έχει.
1: Δεν
0: αυτό
1: είναι
0: το
1: αυτονόητο ότι θες να πάρουν περισσότερα λεφτά. Θέλεις να πάρουν περισσότερα
0: λεφτά. Κάνε το πρώτο βήμα, ρε μας τώρα.
1: Και μετά ζητά κι άλλο.
0: Σήμερα θα κάνουμε την κλήρωση για το ταξίδι.
1: Α...
0: Πέσε το ταξίδι.
1: Λοιπόν, προλαβαίνετε
0: πέσε
1: ακόμα.
0: Πέσε το ταξίδι για να στείλουν για ταξίδι τώρα μηνύματα. Όχι σε εμάς εδώ, θα σας πει η κυρία.
1: Θα σας πω τη διαδικασία γιατί προλαβαίνετε να μπείτε στο διαγωνισμό. Λοιπόν, είναι από τον Alpha Radio 989 και το Versus Travel. Σας πηγαίνουν αυτά τα δύο μαζί στην ονειρική Αλσατία και στο μαγευτικό Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολιτικό Στρασβούργο, το παρεμυθένιο Καλμάρ, τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα βελόνας και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα. Για να τα ζήσετε όλα αυτά, να μπείτε μάλλον στην κλήρωση, γιατί ένας τυχερός θα πάει με ένα αγαπημένο του πρόσωπο, αγαπημένο πρόσωπο κατά προτίμηση δηλαδή, σε αυτό το πολύ ωραίο ταξίδι. Είναι πολύ απλή η διαδικασία. Παίρνετε το κινητό σας στα χέρια σας. Γράφετε 989. Αφήνετε κενό. Γράφετε ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε όλο αυτό στο 54301. Ξανά, γράφετε 989, αφήνετε κενό, γράφετε ταξίδι στα ελληνικά, το ονοματεπώνυμό σας και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54301 και μπορεί να είστε εσείς ο νικητής ή νικήτρια.
0: Ναι. Νικητής ή νικήτρια, γιατί έχει σημασία να πάτε αυτό το ταξιδάκι. Είναι ωραία ιδέα, γιατί όχι. Να περάσετε και...
1: Θα έχει και δροσιά εκεί, φαντάζομαι, πέρασε ο καύσωνας.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τσουρουφλίστηκαν, πέρασε τώρα ο καύσωνας όμως.
0: Ποιος καύσωνας?
1: Είχαν καύσωνας όλη τη Βόρεια Ευρώπη.
0: Εντάξει.
1: Είχαν σκάσει, ήταν λίγο το αντίστοιχο, είναι σαν να έχουμε εδώ 50 βαθμούς. Ήταν για τις δικές τους θερμοκρασίες. Αυτό που έζησαν.
0: Ναι, τέλος πάντων δεν ξέρω. Εσύ ξέρεις, εσύ ασχολείσαι με τα.
1: Εγώ το παρακολουθώ, βλέπω.
0: Τα θέματα με τα...
1: Το
0: καιρό, εσύ και πώς το λέμε, τσατραφίλιας.
1: Τσατραφίλιας τα προβλέπει.
0: Εντάξει, τι να.
1: Τα προβλέπει. Σου λέει, θα έρθει ή δεν θα έρθει.
0: Τσατραφίλιας.
1: Εμένα μου αρέσει τώρα πολύ όταν λένε τώρα τελευταία. Εντάξει, πρώτα απ' όλα υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία τα ξέρεις από απλή παρατήρηση. Έχει ζέστη. Μετά θα βρέξει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα περάσουν κάποιες μέρες. Θα αρχίσει να έχει αυτή την περίεργη συννεφιά. Πεθαίνω όταν λένε οι μετεωρολόγοι αστάθεια.
0: Ναι.
1: Σου λέει είναι όλα μέσα. Δεν το είπα εγώ, δεν είπα ότι θα έχει αστάθεια.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ρίξει δύο ψυχάλες όπως έριξε χθες. Μπορεί και να γίνει χαμός.
0: Μάλιστα. Έχω τραγούδια.
1: Ναι.
0: Έχω τραγούδια. Έχω διαλέξει σήμερα γιατί είναι περισσότερο μουσική.
1: Η εκπομπή της Παρασκευής πάντα.
0: Ρε βγάλτε λέει τον Ηλία Κασιδιάρη να πάρει 30% με την περίπτωση, αν τον βγάλω.
1: Εμείς τώρα έπεσε στους ανθρώπους. Πώς του ήρθε τώρα αυτό?
0: Κύριε Τάκη, αν λέτε ότι είναι καλό παιδί για μια εβδομάδα, βλέπω να παίρνει ο Νίκος συν 12%.
1: Άμα είναι έτσι, ναι, θα το πούμε για μια εβδομάδα, ξέρω εγώ.
0: Ναι, όχι, είναι, όντως είναι.
1: Δεν αλλάζει
0: άνθρωπος
1: αυτό.
0: Δεν
1: αλλάζει.
0: Είσαι έτοιμος? Λοιπόν, ξεκινάω με μουσικές.
1: Mm-hmm.
0: Σήμερα είμαι τη μουσική σήμερα.
2: Το τελευταίο ταξίδι σου, έτσι.
0: Ναι, όποιο θες. Όχι, το πρώτο τελευταίο. Το πρώτο τελευταίο. Μην δημιουργείς κλίμα. Εντάξει, λοιπόν, πάμε δυνατά.

0: Αυτό τώρα βέβαια είναι για τους ερωτευμένους που έχουν θέματα, να πούμε. Mm-hmm. Τον πούλησε η άλλη, έμεινε αυτό στον Άσο.
1: Συνήθως έτσι είναι.
0: Γράφει τραγούδι. Αυτός είναι ένας τραγουδιστής που δεν τον θυμόστε περισσότεροι.
1: Mm-hmm.
0: Δεν τον θυμάστε. Είμαι βέβαιος ότι δεν τον θυμάστε. Γράφτε μου εδώ, κυρία Νέγα, πού γράφουν εδώ.
1: Γράφετε, στέλνετε μήνυμα στο Viber με SMS,
0: ναι,
1: στο 6947-989-989. Τι θες να γράψουν, γιατί κάτι συγκεκριμένο.
0: Ποιος ήταν ο τραγουδιστής αυτός που ακούσαμε?
1: Λοιπόν, quiz, ποιος ήταν ο τραγουδιστής που ακούσαμε πριν από λίγο, πώς λέγεται το τραγούδι, θα πούμε.
0: Από 9.
1: Από 9.
0: Τώρα, άμα το πες, θα το βάλουν στο διαδίκτυο, θα το βρούνε. Ναι. Κακός το πες.
1: Σε ρώτησε, εσύ το είπες.
0: Με ρώτησε, με παγίδευσε. Δεν με ρώτησε. Το έχουν πει κι άλλοι.
1: Ό,τι και να γίνει, φταίω εγώ.
0: Αυτός είναι η πρώτη εκτέλεση.
1: Ποιος είναι αυτό. Ορίστε, το βοηθάς.
0: Με παγιδεύει.
1: Καταλαβαίνεις τώρα.
0: Με παγιδεύεται.
1: Εμείς σε παγιδεύουμε. Λοιπόν, στέλνετε μέσα στο Viber στο 6947.
0: Ένας φίλος μου το βρήκε, ο Γιώργος.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος, εργαζόμενος είναι και αυτός.
1: Σκληρά.
0: Σκληρά. Ο Γιώργος, εργαζόμενος.
1: Μεροθούλη, μεροφάγη.
0: Το βρήκε, ναι. Ο άλλος μου λέει, ναι, καλημέρα, λέω, Μυτιλινέος. Όχι, δεν είναι ο Μυτιλινέος. Δεν είναι ο Μυτιλινέος. Ποιος που έχει τα.
2: Τι μετ λένε.
1: Ξέρω εγώ, γιατί καμιά φορά δεν ξέρεις. Ναι.
0: Όχι. Ο Μυτιλινέος που έχει εδώ την εταιρεία με τα φωτοβολταϊκά.
1: Γιατί τραγουδάει.
0: Ο Μυτιλινέος.
1: Ξέρω εγώ.
0: Είναι καλή.
1: Και εγώ θα τραγούδαγα στη θέση του.
0: Έχει, βέβαια, αφού είχε λιγνητοδοχείο πάνω στο, στα Σκόπια.
1: Θα πήγαινα εκεί.
0: Για να σηκώνει ο κόσμος εκεί.
1: Θα τραγουδούσα μέσα στο ρηχείο.
0: Αυτό που λέει ο Χαράλαμπος από τα Πετράλωνα, έχει βάλει ένα γράμμα παραπάνω στο όνομά του, εκτός αν το έχετε κάνει λάθος εσείς. Έτσι. Λοιπόν, Κωστής Χρήστου. Όχι, δεν είναι ο Κωστής Χρήστου. Λοιπόν, το έχει βρει αυτός ο φίλος μου, ο Γιώργος, ο οποίος είναι, έχει εξκαφείς αυτή τη δουλειά του.
1: Ωραία δουλειά.
0: Εξκαφείς.
1: Έχει κάνει δηλαδή το παιδικό του όνειρο πραγματικότητα.
0: Ναι,
1: πώς είναι
0: εξκαφείς
1: τα παιδάκια με την μπουντόζα που...
0: Το βρήκε ο Σάκης. Ο Σάκης και ο Γιώργος που μου έχει γράψει. Είναι ο Περικλής Περάκης, ο αδερφός της Ξανθής Περάκη. Αυτός είναι. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε πιο δύσκολο.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
8: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επειδή η μέρα είναι περίεργη και σας βλέπω διατεθειμένους να μπείτε στη διαδικασία της έβρεσης.
1: Ναι.
0: Της έβρεσης. Είπαμε σήμερα 9:30 θα κάνουμε και την κλήρωση για το ταξίδι στην Αλσατία και τα λοιπά, που είναι μεγάλο. Προλαβαίνετε να στείλετε ένα μηνυματάκι. Ναι. Να δεν τα ξέρω τους που τα έχεις γράψει.
1: Εγώ
0: δεν
1: τα βγάλω.
0: Για ποιος τα έχει γράψει? Εγώ τα
1: βγάλω. Ακούστε τι λέει, ακούστε τι λέει. Λοιπόν, σας λέω εδώ με τα κολυβογράμματά μου το έχω γράψει.
0: Ναι, πού θα στείλουνε, πες.
1: Παίρνετε το κινητό σας στα χέρια σας. Γράφετε. Όχι, έχω ειδικό τρόπο που το λέω. Σου μιλάνε τώρα 20 τόσα χρόνια εμπειρία στο ραδιόφωνο. Γράφετε 989. Αφήνετε κενό. Ξεκίνησα από τα 10.
0: Ναι, εντάξει. Έχεις βγάλει τη χούντα και του Μεταξά και του Παπαδόπουλου.
1: Εύκολα. Γράφετε 989, αφήνετε κενό, γράφετε ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54301.
0: Επειδή πολιτικά δεν θα πω.
1: Μ' αρέσει αυτό το ταξίδι.
0: Δεν θα πω πολιτικά.
1: Ναι.
0: Θα τα πω μέσω μουσικής.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι που θα ακούσετε είναι τρεις καλλιτέχνες που τραγουδάνε. Εάν θέλετε να μου γράψετε ποιοι είναι, στο γνωστό εδώ στο Viber 6947-989-989 ή στο email. Είναι τρεις καλλιτέχνες τραγουδά, δεν είναι ένας. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι έχει μεγάλη σημειολογία και τραγουδία ήταν μια εποχή που είμαστε και εμείς πιο νέοι και τα λοιπά, και ήταν σαν μια συμβολή σε μια διαδικασία εκδημοκράτησης του λαού μας και βεβαίως της χώρας εκείνη την περίοδο μετά τη δικτακτορία.

0: μου λέει, 9,5 ώρα ύμνος, λέει άλλος. Ο Βασίλης λέει, κομμουνιστής έγινε σήμερα. Γιατί κομμουνιστικό είναι το τραγούδι ρε μας τώρα.
1: Τα βλέπετε
0: έτσι. Χαλκάδια Γαργανουλάκης, Λιζέτα Νικολάου, σωστά, δεν είναι η Τσανακλίδου. Δεν είναι η Τσανακλίδου, δεν είναι η Τσανακλίδου. Γιώργο, δεν είναι η Τσανακλίδου, το λέω σε ένα φίλο. Είναι ο Χαλκιάς, ο Γαργανουλάκης, η Λιζέτα Νικολάου. Ρωτήστε, μπορείτε να ρωτήσετε τον Υπουργό Υγείας το πρόγραμμα πρόληψης που διέκοψε να φυσάσετε. Δεν μιλάμε για πολιτικά σήμερα, λέω. Δεν μιλάμε. Σήμερα θα μιλάω μουσικά, πάει, τελείωσε. Εγώ το έχω ακούσει με τον Γαργανουλάκη. Εντάξει, αυτό είναι η πρώτη εκτέλεση που ακούσατε. Τώρα, το άρθρο παρέμβαση που γράψατε στον Υπός, ποιο άρθρο, γιατί έχω γράψει.
1: Πολλά παρέμβαση.
0: Γράφω διάφορα.
1: Ναι.
0: Χαλκιάς δεν είναι η Τσανακλίδου, είπαμε, είναι η Λιζέτα Νικολάου. Αυτή είναι η σύνθεση. Και τώρα, θα σας πάω, Γιώργο, μη θυμώνεις, να προσγειωθείς. Θα ακούστε ένα. Στόστιλα, πώς δεν στόστιλα. Έλα τώρα λοιπόν. Μη γίνει ο πόλεμος σαρκούδας. Τελείωνε. Βάλε το μικρό.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών μου λέει, ναι, κοίταξε, διαφώνησα πλήρως με τον τρόπο με τον οποίο ο κύριος Κυρανάκης διαχειρίστηκε το θέμα της δολοφονίας της συγκεκριμένης γυναίκας στη Θεσσαλονίκη. Πλήρως διαφώνησα, έγραψα γι' αυτό, δεν γίνεται έτσι, δεν είναι αυτή η Νέα Δημοκρατία. Κατά τη δική μου προσωπική άποψη, μπορεί ο κύριος Κυρανάκης να έχει μια άλλη άποψη για το πώς θέλει να διαμορφωθεί η Νέα Δημοκρατία. Ας παρωτήσει και αυτούς όμως που την ιδρύσανε, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πάμε τώρα σε ένα άλλο μουσικό θέμα και εδώ σας θέλω μαστόρους όλους, εδώ σας θέλω.
1: Πάλι
0: και σένα
1: γεμονισμό.
0: Κύριε Γιώργο, ναι, αλλά στο τέλος θα βάλω και ένα τραγούδι που θα δώσω και ένα δώρο. Ωραία. Αλλά δεν το έχω αποκαλύψει.
1: Όχι.
0: Εσύ τι ωραία λες.
4: Το πάρω εγώ.
0: Θα
1: βάλουμε εμείς.
0: Εσύ αφού σε σένα τα στέλνω και τα βάζεις, τι να βρεις. Γάτα, γι' αυτό σου να φτιάξει κόμμα. Το ψεκασμένο κουτάλι θα είσαι, έτσι θα το λες. Λοιπόν, βρείτε μου, μην γελάς ρε παιδάκι μου. Βρείτε μου ποιος τραγουδάει αυτό το τραγούδι, την τραγουδάρα αυτή, τραγουδάρα. Πώς έλεγε η άλλη, προγραμματάρα.
1: Ό,τι θυμήθηκες.

0: να ξαναγίνω καβαλάρης και ξανά έλα να με πάρεις βανή. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου μωρέ. Ρε μπαγάσα.
1: Γιώργος που μου στέλνει ότι κάνει πως τα βρίσκει, το έχει βάλει στο Σαζάμ και το ψάχνει τώρα. Ότι το ξέρει, ιδέα δεν έχεις ποιος είναι. Και αν είσαστε μάγκες θα μου πείτε και ποιος άλλος το έχει τραγουδήσει αυτό το τραγούδι. Γιατί έχει σημασία και αυτό.

0: site που έχω και το έχω τώρα 15 χρόνια, 16, είναι από τα παλιότερα στην Ελλάδα, λέγεται New Post, δηλαδή νέο ταχυδρομείο, New Post, όχι Any Post. Λοιπόν, ο Παπακοσταντίνου το έχει τραγουδήσει πάλι, είναι ο Νικόλας ο Άσημος, ο τραγουδιστής που το τραγουδάει τώρα εδώ στην εκτέλεση αυτή, αυτός το έγραψε, αυτός τραγουδάει. Ζούσε επί σειρά ετών στα Εξάρχεια, ήταν μια ειδική περίπτωση, δεν ήταν ναρκωμανής, γιατί πολλοί θέλουν να το περάσουν ότι ήταν πρέζα, καθόλου δεν ήταν, ήταν εναντίον της πρέζας, πρέπει να το σημειώσω αυτό. Είχε μια σύντροφο, κάνανε ένα κοριτσάκι, ναι. Την οποία στα μπαρατσούκη την είχαν βγάλει νουνού, γιατί γύριζε ο Νικόλας, το είχα γνωρίσει εγώ, γύριζε στα Εξάρχεια, και λέγε νουνού ρε παιδιά να πάρω για το παιδί να πούμε. Τον εγκατέλειψε σύντροφος, το μεγάλωσε αυτός. Είναι, υπάρχει ναι. κοπέλα αυτή, κυκλοφορεί. Ναι. Και έχω επικοινωνήσει μια φορά, έχω επιχειρήσει μάλλον να επικοινωνήσω μια φορά.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ο Νικόλας Άσμος ήταν μια πάρα πολύ ειδική περίπτωση και γράψει πολύ ωραία τραγουδία, τα οποία τα τραγούδησε και η Αλεξίου. Κάποια από αυτά, το Παπάκι, ας πούμε, για παράδειγμα. Και ήταν εναντίον των ναρκωτικών. Πρέπει να το σημειώσω αυτό, γιατί επειδή ήταν αναρχικός.
1: Είδες πως κολλάνε στους ανθρώπους.
0: Και επειδή ήταν έτσι, καταλαβες. Ήταν ένα μέλος, ήταν διαφορετικός. Πρεζέων είναι αυτός. Δεν πάει έτσι.
1: Όχι, αλλά εντάξει, κοίταξε να δεις, δεν έχει σημασία. Πρέπει τους ανθρώπους να τους κρίνουμε από το έργο τους. Ως καλλιτέχνες τους κρίνουμε.
0: Όπως είδα τώρα αυτές τις μέρες αυτή την ιστορία με Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι όλοι οι αναρχοί αυτοί που σκοτώνουν ανθρώπους.
1: Όχι.
0: Δεν είναι όλοι οι αντεξουσιαστές αυτοί που πάνε και σκοτώνουν ανθρώπους. Ναι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί κάποια στιγμή είναι περίεργο να το. Με ενοχλεί αυτό το πράγμα που τα βάζουν. Ήμουν γείτονας, λέει ο Μάκης, με τον Άσημο Καλλιδρομείου 53. Σωστά. Το τραγούδισε πίσω από τον Κωνσταντίνου, ο Μιχάλης το βρήκε, ο Νίκος το βρήκε. Επίσης ο Γιάννης το βρήκε, είναι στο άλμπουμ το ξαναπέσα. Αυτά τα τραγούδια Γιάννη τα είχε, είναι το Άσημο λέει ο Φίλιπ, τα είχε τραγουδήσει σε κασέτες, τις οποίες πουλούσε ο ίδιος στα Εξάρια, έτσι τον γνώρισα εγώ.
1: Φαντάστε.
0: Δεν τον ήξερα και
1: πιτσιρικάς
0: εγώ ναι. τώρα και και στις εποχές είμαστε και εμείς σε άλλη φάση.
1: Ναι.
0: Ένα παλιό αμπέχον, ένα τζιν, κάτι άρβλα είχα πάρει από το μοναστηράκι.
1: Εγώ ακόμα έτσι δίνω,
0: ναι,
1: αλλά
0: καλά, εντάξει, δεν μπορεί να αλλάξει τώρα στα γυράματα. Ο Παπακοσταντίνου βέβαια, ο Γκαϊφίλιας δεν το ξέρω αν το έχει πει. Δεν το ξέρω. Ξέρω για τον Παπακοσταντίνου, σίγουρα το έχει πει. Ο Άσημος λέει Σοφία, ο Άσημος λέει ένας άλλος φίλος. Η Νέλη επίσης το βρήκε. Ο Καλογιάννης με τίποτα, αδερφέ, δεν είναι ο Καλογιάννης. Ο Άσημος το βρήκα, ούτε ο Σιδηρόπουλος ο Παύλος είναι, τον οποίον πάρα πολύ άκουγα και μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το βρήκατε όμως και αυτό με κάνει να αισθάνομαι πάρα πολύ καλά, γιατί σας βάζω εύκολα. Σας βάζω εύκολα. Σήμερα.
1: Συνεχίζει με μουσικό διαγωνισμό.
0: Κοίταξε, δεν θέλω να πω για πολιτικά, βαρέθηκα μου. Βαρέθηκα τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Βαρέθηκα.
1: Αν τα είχαν βαρεθεί και οι πολιτικοί οι ίδιοι.
0: Δηλαδή,
1: και
0: λέγανε
1: εντάξει, τώρα αυτά είναι βαρετά, ας πούμε, να είμαστε στην ίδια κατάσταση συνεχώς, να συζητήσουμε για κάτι άλλο. Νομίζω θα ήταν πολύ πιο άμεση και μεγαλύτερη η σχέση του κόσμου με την πολιτική.
0: Ναι, εγώ κοίταξα να δεις το θέμα. Με την πολιτική είναι το εξής. Γυρίζουμε όλοι γύρω-γύρω από
1: τους εαυτούς μας.
0: Είναι ένας σκύλος που κυνηγάει την ουρά του. Αυτό είναι. Βγαίνει ο Ανδρουλάκης, λέει αυτά που θέλει να πει. Έχω συνηθίσει. Δηλαδή, και σε πιάνει και ανοσία και δεν το καταλαβαίνω. Όταν βρεις συνέχεια κάποιον, στο τέλος τον διαφημίζεις.
1: Βέβαια, γιατί ακούγεται το όνομά του, αυτό που λες δεν δίνει κανεί σημασία σε αυτό που λες.
0: Δεν δίνει κανεί σημασία σε αυτό που λες. Μητσοτάκης σου λέει, μπήξε. Την άλλη μέρα ξανά, Μητσοτάκης. Έκανα μία πρόταση. Την οποία θα την επαναλάβω, εάν έχουν μυαλό στο Πασό. Μία πρόταση έκανα. Επικοινωνιακή, δωρεάν. Δωρεάν, πρόσεξε.
1: Αυτά τα δωρεάν
0: δεν
1: μ' αρέσουν, όχι.
0: Δεν σ' αρέσουν.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Δηλαδή, αν μου τηλεφωνούσε όμως ο Νίκος.
1: Σου τηλεφωνεί αφού το ξέρω.
0: Καλά άλλο αυτό, εντάξει. Αν μου τηλεφωνούσε να μάθει για την πρόταση, όχι γενικά. Εάν μου τηλεφωνούσε λοιπόν. Εδώ σας θέλω γάτες, δύο τραγουδίστριες, δύο τραγούδια, ρίχτω.

0: Λοιπόν, είναι η Άλκης Πρωτοψάλτη, η Δήμητρα Γαλάνη. Γαλάνη δεύτερη φωνή, λέει ο Χρήστος Πρωτοψάλτη. Γαλάνη σωστά, Γαλάνη και η Πρωτοψάλτη, λέει ο Νίκος. Έλα, διάβαζε κανένα, χρυσή μου γυναίκα.
1: Τι να
0: Βαρκάνη
1: πω,
0: στον Χαίροντα, λέει, κάνει κανένα κομπλιμέντο στην κυρία Νέγκα, την ακούω πεσμένη, είναι καλά, έτσι νομίζω.
1: Ο Γιώργης λέει Πρωτοψάλτη Γαλάνη, μέσα έπεσε. Σε live μας γράφει εδώ ο Μάικ, το έχουν μιξάρει με το 12, από live είναι η
0: ηχογράφηση. Ναι, το έχω δει το πρόγραμμα.
1: Πρέπει να ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Το έχω δει. Γατάκια, λέει Γαλάνη. Καλημέρα.
1: Πρωτοψάλτη Γαλάνη, γατάκια, Γαλάνη, Πρωτοψάλτη. Και βάζουν, λέει. Και βάζουν και λίγο καρβέλα, μας γράφει εδώ.
0: Ναι.
1: Όχι Βύση, το είπαμε.
0: Έχει απαντήσει ο Μάικο Παπαδάκη σωστά, ο Γιώργης Γοργόνα σωστά. Η Άλκης της είναι για μένα από τις ωραίτερες γυναίκες. Η Άλκης της. Η ομορφιά της είναι στην ψυχή της και στη φωνή της. Πρωτοψάλτη Γαλάνη, λέει η Ρούλα. Άρχισε Πρωτοψάλτη Δήμητρα Γαλάνη, λέει ο Όμερ. Και αυτό το τραγούδι, κύριε Χατζή, θα σας αρέσει. Λοιπόν, Πρωτοψάλτη Γαλάνη. Ναι, εντάξει, χαμός. Είστε. Λέει από το 2019 δεν υπάρχουν εξάρχεια. Υπάρχει ένα δεύτερο κουκάκι με δύο δημιουργίες μόνη μας πλατεία. Εντάξει. Σωστό. Λοιπόν, εμπάσχετος, είναι πολλά τα μηνύματα, γίνεται της κακομοίρας. Θα βάλω κι άλλο, όπως τώρα θα σας βάλω δύσκολο τώρα. Έτσι, θα βάλω διαφημίσεις και κυρία Νέγκα, θα βάλουμε διαφημίσεις, κυρία Νέγκα.
1: Να βάλουμε διαφημίσεις.
0: Η Άλκης της, η Θεά, ναι, ήταν αυτή. Mm-hmm. Έχει τραγουδήσει από το ρό, την έχω συναντήσει,
1: ναι,
0: στους Δελφούς, πιτσιρικάδες, νέα, πολύ νέα, με τον Ηλία Ανδριόπουλο. Mm-hmm. Θα σε ξαναβρω στους Μπαξέδες και άλλα τέτοια. Την έχω συναντήσει εκεί, στα πρώτα της βήματα. Πραγματικά από τότε αυτή η γυναίκα έμεινε στην ψυχή μου.
1: Εντάξει, ναι, με τεράστια προσωπικότητα.
0: Γιατί τραγούδησε σε ένα γήπεδο, ναι, είναι θέατρο, στους Δελφούς, δεν είναι αρχαίο θέατρο, είναι γήπεδο, αρχαίο δηλαδή, και τραγούδησε εκεί. Ήταν το κλίμα τέτοιο, οι ελιές, τα δέντρα, όλα αυτά, και βγαίνει αυτή η Θεά, Θεάρα.
1: Είναι φοβερή.
0: Έτσι, λοιπόν, για να σκάσουν οι εχθροί που τα λέω.
1: Εδώ λένε, βάλε, λέει, λίγο σκάρλα με κλαρίνο.
0: Ναι. Όχι, δεν έχει σκάρλα. Σήμερα
1: δεν είναι αλλιώς.
0: Όχι, όχι, σήμερα είναι αλλιώς, είναι αλλιώς, είναι αλλιώς. Λοιπόν, μη μου λέτε τι να βάλω, γιατί το ξέρετε. Θα βάζω αυτά που μ' αρέσουν. Κυρίως εμένα, ναι, όχι στην κυρία.
1: Εγώ δεν.
0: Γιατί η κυρία είναι του.
1: Όχι μόνο, μωρέ. Όχι, όχι,
0: όχι.
1: Θα βάλω κι εγώ ένα τραγούδι που μου αρέσει.
0: Να βάλεις κι εσύ ένα τραγούδι που σου αρέσει. Εσύ, ναι, βάλε μας με λίγο Μπαχ. Έλα, βάλε διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχού θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Και ρωτάει ένας φίλος, το έχετε ρίξει στο καλλιτεχνικό λυσίμα, σας άφησα. Σας άφησα. Στο καλλιτεχνικό λέει ο Γιάννης ο Μαρδάκης, λέει το εξής. Κυρία Νέγκαλη, θα θέλατε να μας κάνετε ένα top 3 των αγαπημένων σας σκηνοθετών?
1: Α, ναι, εντάξει, αυτό μπορώ να το κάνω. Λοιπόν, είναι
0: Spielberg.
1: Σπίλμπερκ θεωρώ ότι έχει διαμορφώσει τον τρόπο που σκεφτόμαστε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι, δεν είναι δηλαδή...
0: Όχι.
1: Τι να πω, να πω... θα πω Σκορτσέζε.
0: Εντάξει.
1: Δεν μπορείς να μην πεις για τις εικόνες και
0: όχι,
1: για
0: όχι,
1: τα...
0: Όχι.
1: Τι άλλο να έβαζα. Θα βάλω και ένα πολύ κουλτουριάρι. Δεν είναι στο top 3 ακριβώς, αλλά θα βάλω και Γκας Βαν Σαντ.
0: Εντάξει, εδώ έτσι. Να πάω να βρεις το
1: όχι, όχι,
0: το δανείο,
1: ναι, θα σας αρέσουν
0: παρέα, οι... Πάτε, κόψτε τις φλέβες σας μαζί. Ναι, ναι, εντολώς εσύ, ας τον Τάσο. Είναι καλλιτεχνική φύση. Τι με κοιτάς, παιδάκι μου? Λοιπόν, να πας στο Δημήτρη Ταμίμης Δανίκας, πολύ δυνατός. Ό,τι προτείνει δεν πάω, το έχω ξαναπεί αυτό. Το έχω πει στον ίδιο. Δηλαδή.
1: Όχι, εντάξει, είναι και μερικά που είναι καλά.
0: Ναι, σπάνια.
1: Ας πούμε τώρα, όταν σου λένε να πεις στους αγαπημένους, μπορείς να μην βάλεις Hitchcock. Πήγα και είδα το ψυχό πριν από 2 εβδομάδες και κρατάει ακόμα.
0: Κιόλας.
1: Μου ταιριάζει, γι' αυτό πήγα και το είδα. Ας πούμε αυτή η ταινία.
0: Για σένα.
1: Τη βλέπεις και λες. Είναι ορισμένα πλάνα φωτισμένα, είναι κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να έχουν γίνει σήμερα.
0: Δεν
1: μπορείς να μην βάλεις τεράστιους.
0: Ένα συγκρότημα. Δεν θα βάλουμε τώρα, κάποια στιγμή θα βάλουμε. Θα κάνουμε ένα αφιέρωμα σε αυτό. Είναι ένα συγκρότημα το οποίο για μας, για τη γενιά τη δικιά μας, άλλαξε τον τρόπο συμπεριφοράς και στην κυριολεξία ήταν μια φοβερή επανάσταση της εποχής. Είναι οι Beatles.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Συμφωνείς, Τάσο? Ήταν η επανάσταση.
1: Η επανάσταση και οι μουσικές διάνοιες.
0: Δεν πήγαινε γυναίκα σε μπαρ πριν από αυτούς, το καταλαβαίνεις? Και όταν ήρθανε αυτοί και αλλάξανε και απελευθερώθηκε, ναι, ο κόσμος, δημιουργήθηκε άλλο κλίμα στην, ναι, κοινωνία. Τέλος πάντων, θα βάλω ένα τραγούδι τώρα και θέλω να... Ταιριάζει και με την εποχή, αυτό έχει... Αυτό αν έχει πολιτική σημασία,
1: mm-hmm,
0: αυτό αν έχει παιδιά, αυτό το τραγούδι έχει πολιτική σημασία. Θα σας πω μετά πώς και τι, λεπτομέρειες, αλλά θα μου πείτε ποιος το ποια το τραγουδάει. Ποια το τραγουδάει.
1: Okay.
0: Ποια το τραγουδάει, ορίστε.

0: είναι ο Ζαμπέτας, ναι, το βρήκατε, όλοι σχεδόν. Είναι η Μπέμπα Μπλάς αυτή που το τραγουδάει. Μια μορφή διαφορετική εκείνη την εποχή. Μπέμπα Μπλάς ήταν και πολύ ωραία γυναίκα, φανταστική.
1: Διάβασα για τη ζωή της, γιατί εσύ με κίνησες το ενδιαφέρον. Αυτή είχε ζήσει πολύ απελευθερωμένα για την εποχή, αλλά πρέπει να ήταν πολύ καλύτερη τεχνάρα για να ζήσει κανονικές καταστάσεις. Και ίσως από ό,τι κατάλαβα αυτό τη στήχησε και στο να γίνει πρώτη τραγουδίστρια.
0: Ήταν όμως φωνάρα και αυτό το τραγούδι είναι για μια σπενταραζνιάτια. Είναι η συγκεκριμένη ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί Φωτίου, ο Λινέος, πάντα μαζί αυτή, ο Μιχαλόπουλος, ο Μπάρκουλης, ο Νικήτας Πλατής, ο οποίος παριστάνει τον πατέρα της που υποτίθεται έγραψε το τραγούδι. Μια πολύ έτσι, δεν είναι από τις πολύ καλές, αλλά μια έτσι συμπαυτική ταινία θα έλεγα, βλέπετε δηλαδή. Η Τζέννη το βρήκε, εδώ ένας άλλος φίλος που δεν λέει το όνομα, το βρήκε. Μου πειράζει στην Αθηναίδα, είναι η Μπέμπα Μπλάτς, λέει η Ρούλα.
1: Η Ζέτα, τη διαβάσαμε τη Ζέτα, η Αλέξη.
0: Η Νέλη τον πήρε, δεν είμαι σίγουρος, η Γκρέη δεν είναι η Γκρέη. Κυριάκος, λέει η Μπέμπα Μπλάτς, καλημέρα σας.
1: Αλεξάνδρα, έπεσες μέσα.
0: Ο Φάνης το βρήκε.
1: Άκου τι λέει όμως τώρα, η Αλεξάνδρα λέει Μπέμπα Μπλάτς, αλλά στην ταινία το λέει η Μαρία Δουράκη. Λες.
0: Δεν όχι, ξέρω, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Αυτή η εκτέλεση είναι Μπέμπα Μπλάτς, δεν ξέρω το λέει Μαρία Δουράκη.
1: Με ρωτάει εδώ ένας φίλος, δηλαδή, όχι Κόπολα, και βέβαια Κόπολα, και μάλιστα έχω αρχίσει και ξαναβλέπω ταινίες και εκεί νομίζω όταν τις ξαναδείς και Μπράιαν Ντε Πάλμα, Scarface. Και κάτι άλλο μου αρέσουν, κάτι τρελή, κάτι Γκασπάρ Νοέ και τέτοια, αλλά αυτά είναι άστα, τώρα θα με κοροϊδεύει ο Τάκης.
0: Δεν είναι αυτή που μου λες, άλλος την πάτησε. Σας προτείνω, λέει, ένα καλό
1: ψυχοθεραπευτή
0: σου σήμερα.
1: Μπορώ να το διαβάσω αυτό.
0: Από τα πολιτικά.
1: Σου προτείνω ένα καλό ψυχοθεραπευτή, σου γράφουν για την αποχή σου σήμερα από τα πολιτικά.
0: Να σου πω κάτι, μεταξύ μας το χρειαζόμαστε τώρα αυτές τις μέρες. Καλά κάνεις και μου το λες.
1: Εγώ νομίζω ότι σήμερα είναι η υγιέστερη μέρα αφού βάζουμε μουσική.
0: Όχι, τις
1: άλλες μέρες είναι που έχουμε.
0: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Να σας πλακώσω τώρα πρωί-πρωί παρασκευιάτικα που θέλετε να πάτε να κάνετε ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο με τη δημοσκόπηση. Την είδα, την ακούσα, την ξέρω, τα είπα και χτες. Βγήκε ο Ανδρουλάκης, έκανε συνέντευξη. Βγαίνει ο κι του Τσίπρα, λένε άλλα γι' άλλα. Βγαίνει ο Μητσοτάκης, τάζει. Εντάξει, θα γίνει τώρα, θα δημοκρατηθεί η ψήφος. Ακούστε, αυτό που σας λέω το πιστεύω. Βαθιά το πιστεύω και φαντάζομαι το πιστεύετε και εσείς. Δεν γίνεται. Θα δημοκρατηθεί η ψήφος. Δηλαδή,
1: πάντα δεν δημοκρατείτε.
0: Τώρα παρά είναι τώρα. Ναι. Σου λέει ο άλλος, κοίτα εδώ, εγώ σου δίνω αυτό.
1: Ναι.
0: Α, σας δίνει αυτό, ψίχουλα. Εγώ σας δίνω αυτό συν 15% αυτού που σας δίνει ο άλλος.
1: Έβλεπα εχθές.
0: Καλά, αυτό έπρεπε να το κάνουν αυτό. Και έχει πλάκα το Πασόκ με συγχωρείτε.
1: Την εκπομπή σου έβλεπα.
0: Που λέει το Πασόκ. Με το είχαμε πει εμείς. Γιατί δεν πάτε στην Νέα Δημοκρατία, ρε παιδιά.
1: Το πρόλαβα.
0: Εντάξει.
1: Έβλεπα εχθές αυτή την κυρία που είναι η τομεάρχης.
0: Η παιδείας.
1: Παιδείας που σου έλεγε ότι είναι θέμα. Ναι, πολύ. Σου έλεγε είναι θέμα προτεραιοτήτων να πληρώσουμε καλύτερα τους εκπαιδευτικούς.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι από πού θα τα πάρεις για να έχεις προτεραιότητα.
0: Πρόσεξε, τη ρώτησα 5 φορές και της έλεγα. Για την παραπαιδεία. Η φροντιστηριακή παιδεία μου λέγει. Όχι, τη λέω. Η
1: παραπαιδεία. Δεν
0: παραπαιδεία, ήθελα να το πει. Τη λέω η αριστερά παγίως. Το έχει καταγγείλει αυτό χρόνια ολόκληρα για την παραπαιδεία. Τέλος πάντων. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό που λες για την Μπέμπα Μπλάτς είναι κάπως έτσι. Είναι ακριβώς έτσι, αλλά κάπως έτσι το είχε πει. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στη Λένα τη Βασιλάκου. Θα εκφωνήσει το βελτίο ειδήσεων αυτή την ώρα, για να έχουμε και την ενημερωσή μας σωστά, γιατί σήμερα τα φορτώσαμε στον Κόκορα. Πάνω στη μουσική, και νομίζω ότι η μουσική είναι ο καλύτερος τρόπος για να μιλάμε με τους ανθρώπους. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από το δάσος Χαϊδαρίου και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών λόγω και τροχιού ατυχήματος νωρίτερα. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιάς. Εξέλιξη βρίσκεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Δημαρχείο της Ραφίνας με τη συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και κατοίκων, έτοιμα να δοθεί λύση στο ζήτημα του λιμανιού. Δεμένα μέχρι τις 6 αύριο το πρωί θα παραμείνουν τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας λόγω της απεργίας των αυτεργατών, παρότι κρίθηκε παράνομη από το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιός. Στο λιμάνι του Λαβρίου μεταφέρει εκτάκτωση η SeaJet στα προγραμματισμένα για σήμερα δρομολόγια της από και προς τη Ραφίνα. Η αντιτρομοκρατική επιχειρεί να ανασυνθέσει το δρομολόγιο των δραστών πριν και μετά τον μπαράζ της τριπλής φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον μία μοτοσυκλέτα που χρησιμοποίησαν οι δράστες έχει εντοπιστεί, ενώ πηγές αναφέρουν πως ελέγχονται για αποτυπώματα ή DNA υπολείμματα μονωτικής ταινίας ενός εκ των τριών εκρηκτικών μηχανισμών. Στο κάδρο των ερευνών και τέταρτο άτομο. Έκαψαν μια γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, δήλωσε σε συνέντευξή του σε ιστοσελίδα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν έχουμε το περιθώριο πια να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ως αν να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δήθεν υπό το μανδύα της έννοιας της παρέμβασης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος σε λίγη ώρα θα επισκεφθεί το νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης. Στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός διακομίστηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση 17χρονος Άγγλος, ο οποίος στις 5 τα ξημερώματα έπεσε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Νέα παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρει ότι είναι παράλογο για τις ΗΠΑ να συνεχίζουν σε αυτή τη μονόπλευρη πορεία όταν η σχέση δεν είναι αμοιβαία, προσθέτοντας ότι δεν ήταν εκεί για εμάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει πως η Ουάσιγκτον επομίζεται δυσανάλογο οικονομικό βάρος για την άμυνα της συμμαχίας, χωρίς όπως υποστηρίζει να αποκομίζει ουσιαστικά ωφέλη, και συμπληρώνει ότι είναι γελίο ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να έχουν μονομερή σχέση στήριξης με το ΝΑΤΟ. Στον Εύρο συνελήφθησαν δύο Τούρκοι που επιχείρησαν να περάσουν στην Ελλάδα 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες κρυμμένα σε φορτηγό διεθνών μεταφορών. Η συνεργασία Ελλάδα-ΗΠΑ είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία, ανέφερε η Kimberly Guilfoyle, πρέσβης των ΗΠΑ της Αμερικής στην Αθήνα, στη δεξίωση για τη 250η επέτειο της ημέρας

0: στο Κογκρέσο για την πώληση ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία συνδέεται με το πρόγραμμα ανάπτυξης του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους ΚΑΝ. Η κυρία Τάιτους υποστηρίζει ότι μια τέτοια μεταφορά τεχνολογίας προς την Άγκυρα θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες μιας χώρας που, όπως σημειώνει, έχει διατυπώσει επανειλημμένως απειλές εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ της Αμερικής και του ΝΑΤΟ. Σε 7 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στο Ζεφύρι, οι συλληφθέντες διέπραταν τηλεφωνικές απάτες προσποιούμενοι τους λογιστές και τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, αποκομίζοντας πάνω από 1,6 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με την αστυνομία. Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος προχώρησε στο σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος ενός τράπερ, ενός μοντέλου επιχειρηματία, ενός influencer και ακόμη ενός ατόμου για παράνομη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, στις 9 απόψε Αυστραλία-Αίγυπτος για τη φάση των νοκάουτ του Μουντιάλ, στους 16 προκρίθηκαν η Ελβετία που κέρδισε 2-0 την Αλγερία, η Πορτογαλία αφού νίκησε την Κροατία 2-1 και η Ισπανία που επικράτησε 3-0 της Αυστρίας. Η εθνική μπάσκετ ανδρών έχασε 73-66 εκτός έδρας από τη Ρουμανία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Στον τρίτο γύρο του Wimbledon προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη μετά τη νίκη της με 2-1 σετ επί της Καμίλα Ραχίμοβα. Αύριο θα αναμετρηθεί με την Τζαζ Μην Παολίνη.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Καιρό σήμερα στην Αττική, έθριος, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν σήμερα μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναή Σνάγκα.

0: Λοιπόν, ήρθε και ο Αντώνης Αντωνόπουλος.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Αντωνόπουλε. Ναι, Παρασκευούλα.
1: Όχι μόνο ζάχαρη, και αδειούλα.
2: Και αδειούλα αρχίζει από σήμερα.
1: Σε κάτι ώρες.
2: Πάρα πολύ ωραία, να τη χαρείς, να
1: την καλημερίζουμε.
2: Να μην συμβεί τίποτα πρόκειται.
1: Χτυπά ξύλο. Χτυπά ξύλο. Σε μένα σκάνε αυτά.
2: Όχι, εντάξει.
0: Λοιπόν, μια πάρα πολύ έτσι, αξιολογή, να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο με τις μουσικές που κάναμε τώρα, γιατί ήρθε ο Αντωνόπουλος, δεν καταλαβαίνει αυτά, θα μιλήσουμε για πολιτική.
1: Για μουσικούλα εγώ.
0: Δεν είσαι για έτσι, αυτά είναι δικά μου θέματα.
1: 7.000 δίσκοι είναι.
0: Θα μιλήσουμε για τη ζωή Φυτούση, θα πω. Βάλε αυτό το τραγούδι που σου είπα. Άκου, Αθηναίδα έχει σημασία. Βάλει λίγο να ακούσει και η εμπειρία. Είναι Σταύρος Ξαρχάκος που κάνει τον ντεμπούτο του στην ταινία Το Ταξίδι, όπου είναι η μοναδική φορά που πρωταγωνίστησαν ο Κούρκουλος με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Είναι δραματική ταινία, δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ άλλοτε. Είναι η μοναδική ταινία που εμφανίζονται μαζί και είναι το μουσικό ντεμπούτο του Σταύρου Ξαρχάκου. Ρίχτω.

0: Λοιπόν, είναι μαζί μας τώρα και ο Αντώνης Αντωνόπουλος, όπως είπαμε. Εδώ συνέδευσε χθες ο
1: Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Για πάμε να μας πεις δύο κουβέντες για αυτή.
1: Κοίταξε να δεις, ο Ανδρουλάκης αυτό που κάνει τις τελευταίες μέρες και θα δώσει έμφαση και θα το κορυφώσει σε 6 Ιουλίου είναι τα εθνικά θέματα. 6 Ιουλίου θα είναι η εκδήλωση που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη και θα είναι εκεί, όπως το έχουμε πει, πρώτο το έχουμε πει εδώ, θα είναι Γιώργος Παπανδρέου και Βάγγελος Βεντζέλος μαζί. Και με την ιδιότητά τους κυρίως, όχι μόνο τον πρώην Πρόεδρο.
0: Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Το Υπουργείο Εξωτερικών. Θέλει να δώσει έμφαση στα εθνικά θέματα και στην εξωτερική πολιτική, γιατί όμως, και για ένα άλλο θέμα, γιατί θέλει να βάλει σε αντιπαραβολή τις αστοχίες, όπως λένε, που έχει κάνει στην εξωτερική πολιτική ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή θέλει αυτά τα δύο, δηλαδή να δείξει τη θεσμικότητα που διακρίνει το ΠΑΣΟΚ με τις προτάσεις τις οποίες καταθέτουν ή τις θέσεις, και ταυτόχρονα να υπενθυμίζει τα φάουλ που έχουν γίνει κατά τη γνώμη τους όταν ήταν διακυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα. Ένα είναι αυτό το κομμάτι. Τα άλλα θέματα τα οποία... Ένα άλλο θέμα το οποίο έχει τη σημασία του από τη χθεσινή συνέντευξη ήταν η επιμονή του ότι όχι με μία ψήφο νίκη, αλλά όμως ότι ο στόχος είναι η πρώτη θέση. Γιατί σου λέει ότι εγώ θέλω πολιτική αλλαγή και πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία ή συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει. Άρα για να γίνει πολιτική αλλαγή πρέπει να χάσει η Νέα Δημοκρατία.
0: Πώς θα χάσει αφού έχει 10%?
1: Αυτό δεν έχει σημασία. Αυτό θα το παλέψει στις κάλπες. Η κάλπη δεν είναι δημοσκόπηση, σου λέει το
0: 30 ακόμα για να...
1: Εντάξει, ανεβαίνει. Έχει τσιμπάει κι άλλο. Και στην τελευταία δημοσκόπηση που είχε, δεν πήρε μια μονάδα παραπάνω ακόμα η Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία πήρε δύο.
1: Δύο στην τελευταία.
0: Και δύο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Και αυτό δεν πήρε τίποτα.
1: Δεν πήρε.
0: Έμεινα ακούνητο εκεί.
1: Διψήφι.
0: Μάλιστα το παιχνίδι παίζαμε στα δοκάκια.
1: Μάλιστα τα μίλητα ακούνητα.
0: Αυτό παίζουμε.
1: Εντάξει, αυτό δεν έχει σημασία.
0: Εντάξει.
1: Δικαίωμα.
2: Το Πασόκ όμως είναι περίπου, έχει το 1/3 ας πούμε της δύναμης, αν μπορούμε να πούμε ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν κάτι το οποίο είναι έγκυρο, είναι στο 1/3 της δύναμης της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, δημοσκοπικά.
2: Δημοσκοπικά πάντα. Εγώ δεν ξέρω καθόλου γιατί.
1: Εκεί σου λέει.
2: Το βράδυ των εκλογών βγαίνουν οι δημοσκόποι και λένε εμείς τα λέγαμε, αλλά δεν τα ξέραμε, αλλά δεν τα είχαμε εκφράσει.
1: Ναι. Λοιπόν, το άλλο που έχει μια σημασία πάνω σε αυτή την επιμονή για την Πρωτιά έχει να κάνει με μια τύπου αμφισβήτηση που εκφράστηκε την περασμένη εβδομάδα από δύο στελέχη. Δηλαδή, ο ένας ήταν ο Χρήστος Κακλαμάνης, η άλλη ήταν η Νάντια Γιαννακοπούλου. Που σου είπαν ότι εμείς πριν σαφώς, ότι όχι εμείς πριν σαφώς, σαφέστατα το είπαν, ότι εμείς λέγαμε νίκη και με μία ψήφο, αλλά δεν είχε βγει ο Τσίπρας ακόμα.
0: Ναι, το είπε και σε μένα αυτό ο Χρήστος, ναι. Κακλαμάνης στην εκπομπή. Ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Ο Χρήστος, για τον κόσμο που δεν ξέρει, ο Χρήστος Κακλαμάνης είναι στο νομικό επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη και είναι ο γιος του Απόστολου Κακλαμάνη.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Ναι, ναι. Και λοιπόν, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου.
0: Θα δούμε τώρα, είναι λίγο πολύπλοκο, εντάξει, αυτό το οποίο περνάει το ΠΑΣΟΚ δεν είναι εύκολο να το αναλύσει κάποιος, γιατί ενώ έχει το brand name, είναι ένα δυνατό όνομα.
1: Και με ρίζες, βαθιές ρίζες.
0: Όταν παραλλήλως, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το έχουμε διαφημίσει από αυτήν εδώ την εκπομπή, το λέω έτσι, έχει πρόγραμμα, έχει προτάσεις και δεν περπατάει. Και δεν περπατάει γιατί ας πούμε χτες, είχα τον γραμματέα του κόμματος στην εκπομπή.
1: Το Βαρδακαστάνη.
0: Περίμενε. Τον ρωτάω λοιπόν. Από μου λέγει αυτό η Νέα Δημοκρατία, μπήρι, δώσε, μπήξε, κάνε. Εντάξει, okay, να τους καταδαφίσουμε. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Εγώ θέλω να γίνει τον μπάχαλο, αλλά αυτό πρέπει να έχει ένα προσδιορισμό. Πώς δηλαδή, και του λέω, η σύνταξη, η κατώτερη, πόσο πρέπει να είναι. Δηλαδή, εντάξει, ένα λεπτό δηλαδή, κάπου πρέπει να λένε και μια απάντηση. Α, θα σας παραπέμψω σε μια εβδομάδα. Τι μια εβδομάδα, τώρα ήρθες εδώ. Θα περιμένω εγώ μια εβδομάδα, περιμένει αυτός που ακούει σε μια εβδομάδα να του πεις εσύ πώς θα είναι η σύνταξη. Ρωτάω την κυρία του Τσίπρα.
1: Του Τσίπρα, τι σε λέω.
0: Που ήταν η κυρία Λαλιώτου.
1: Λαλιώτου,
0: ναι, που είναι στην παιδεία. Και τη λέω, okay, πόσο πρέπει να πάρει ένα καθηγητής Χριστιανή μου, αφού μου λες ότι πρέπει να τους ενισχύσουμε, θα το αναλύσουμε και. Δηλαδή, εντάξει. Αν δεν μπουν νούμερα, δεν έχει κανένα νόημα να του συζητάω.
1: Για να
0: διότι
1: νούμερα,
0: σήμερα όμως η κυβέρνηση κρίνεται και καλώς κρίνεται αυστηρά από αυτά που δίνει. Ωραία, θα έρθεις και εσύ λοιπόν να μου πεις τα δόσεις.
2: Να πω κάτι. Λένε επίσης και το τονίζουν. Μέσα.
0: Είναι σωστό αυτό που
2: μέσα,
0: λέω.
2: Ναι, απόλυτα. Mm. Μέσα στο δημοσιονομικό περιθώριο που έχουμε. Άρα πρέπει να τα πάρεις από κάπου αλλού.
0: Και να τα δώσεις από πού. Ναι.
2: Και να τα δώσεις εκεί που θεωρείς ότι πρέπει να τα δώσεις. Και αυτό όμως πρέπει να το εξηγήσεις. Ότι ξέρεις κάτι, εγώ θα κόψω από την άμυνα. Ότι εγώ θα κόψω. Πού αλλού, πού μπορείς να κόψεις.
1: Από τον πολιτισμό, από τον αθλητισμό.
2: Από τον πολιτισμό. Από θα κόψω λοιπόν από εκεί, ναι. Γιατί αυτό το περιθώριο υπάρχει. Δεν μπορεί να συμβεί κάτι άλλο.
0: Όχι,
2: έτσι. Και θα δώσω στους εκπαιδευτικούς. Για να το καταλάβει, γιατί όταν λες θα δώσω και λες ότι θα το κάνω ώστε να μην υπάρχει δημοσιονομικό πρόβλημα, πρέπει να εξηγήσεις πού είναι πολλά. Και πού πρέπει να πάρεις από τα πολλά και να βάλεις.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Και αυτά που λένε περί αναθέσεων, εντάξει, είναι τα λεφτά, σωστά κάνουν και το λένε, αλλά εμείς δεν έχουμε παρέμβαση σε αυτή, δεν έχει σημασία. Δεν είναι τα ποσά τέτοια που να λύνουν το πρόβλημα.
1: Όχι.
0: Όπως θυμάμαι παλιά, αν θυμάσαι εσύ, Αντώνη, κυρίως, που λέει, αυτή είναι καινούργια, είναι νέα κοπέλα.
2: Τέλος πάντων, εντάξει, ναι, είμαι νέα κοπέλα.
1: Διάβαζες τότε, ρε παιδί μου, διάβαζες.
0: Πρόεδρος στο Πανεπιστήμιο, στην Αμερική.
2: Αυτό με έφαγε.
1: Διάβαζες.
0: Λοιπόν, καθώς ήμουν και διάβαζες.
2: Αν ήμουν λίγο πιο τσαρπίνα τώρα, δεν θα σας είχα ανάγκη και τους δύο, αλλά τέλος πάντων. Αυτό ήθελα να πω. Εντάξει, θα ήμουν σε πάνελ τώρα εγώ και ξέρεις τι ώρα θα παίρναγα. Σε πάνελ προϊσταμένη. Να μην έχω μυαλό, να είμαι πιο πεταχτούλα, τέλος πάντων.
0: Ωραία, καλά είσαι.
2: Εντάξει, ναι. Όχι, εννοώ γενικά. Ναι, ναι, δηλαδή να μην έχεις. Ναι, αυτό. Να ασχολούμαι με άλλα πράγματα. Ποιος τραγουδάει τι, τι λιόλιου και τέτοια.
0: Να κάνεις με τις εκπομπές των άλλων.
2: Ω, τέλεια.
1: Καλά, αυτό έχει πλάκα.
2: Αυτό έχει πλάκα. Αυτό
1: είναι το καλύτερο.
0: Λοιπόν, τώρα με κόψατε.
1: Έλεγες
0: τι να πω,
1: ότι
2: σιγά μωρέ 100 εκπομπές. Μιλήσαμε και 30 δευτερόλεπτα για μένα.
0: Όχι, καλά κάνεις και το
2: λες. Καμιά φορά βγαίνει κανένας καλεσμένος και λέει ένα κομπλιμέντο, εντάξει.
0: Όχι, καλά κάνεις και μιλάς για σένα. Για να καταλάβει ο κόσμος την ποιότητά σου.
2: Βάζεις τη μουσική σου. Λες τις απόψεις σου. Εγώ μόνο σιγοντάρω. Άσε να πούμε και κάτι καλό. Τι λέγαμε. Και εγώ μπερδεύτηκα. Δημοσιονομικό περιθώριο. Για,
1: λέγαμε,
2: για το Πασόκ. Εντάξει.
0: Λοιπόν, πρέπει να δώσουν νούμερα. Όχι, πρέπει να δώσουν νούμερα.
1: Να δώσουν νούμερα.
0: Αλλά νούμερα.
1: Υπάρχει ένα θέμα. Με τα νούμερα, επειδή έχουμε μπλέξει γενικώς. Σαν χώρα. Δηλαδή.
0: Όχι. Δεν έχουμε μπλέξει καθόλου. Δεν έχουμε μπλέξει. Θα πούνε πόσο θα δώσουν.
1: Με τα νούμερα, τα πραγματικά νούμερα, τα ξέρει αυτός που είναι κυβέρνηση.
0: Γιατί τότε τι λένε.
1: Λοιπόν, σου λένε κατά προσέγγιση.
0: Κατά προσέγγιση ψηφίσω, ρε μεγάλε.
1: Μα τι γίνεται τόσα χρόνια.
0: Ρε, τι είναι αυτός, ρε.
1: Όταν αλλάζει η κυβέρνηση, δεν έρχεται ο άλλος και σου λέει παρέλαβα καμένη γη.
0: Καλά, εντάξει, αυτό πέρασε.
1: Πώς πέρασε.
2: Ναι, αυτό πέρασε, γιατί τώρα είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Έτσι. Σου λέει τόσο. Ναι. Αυτά τα λεφτά έχει μέσα.
1: Και εδώ τώρα πρόσεξε τι γίνεται. Τόσο. Εδώ τώρα έρχεται ο άλλος και σου λέει: εγώ σου δώσα ένα μαξιλαράκι. Πόσα ήταν, 30 τόσα δις.
2: Ναι.
1: Ναι. Έρχεται μετά και
0: όχι,
1: σου λέει:
0: δεν είναι 30 τόσα δις. Είναι λάθος αυτό. Άμα τρώτε το χάπι, να το πίνετε ολόκληρο. Να, όχι μισό λεπτό. Λοιπόν,
2: ήτανε
0: τα 22 δις είναι δάνειο. Δεν ήταν μαζεμένα από τον
1: μπράβο, ναι.
0: Άρα το μαξιλάρι δεν είναι τα 34 δις, τα 22 είναι.
1: Λοιπόν, να τα. Είδες πώς μαζεύονται τα νούμερα τώρα, πόσο κόβονται κατευθείαν. Μπράβο λοιπόν. Τώρα, πρόσεξε. Έρχεται ο άλλος λοιπόν 22, και σου λέω: δεν ήξερα. Γιατί μου έλεγε ο άλλος.
0: Αυτά δεν είναι αυτά που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Συγγνώμη, ναι. Να το εξηγήσω. Τα 22 δις ήταν το δάνειο για να έχεις καβάντζα οπωσδήποτε και τα λοιπά, το οποίο απαιτείται από τους ξένους. Τα υπόλοιπα μπορούσε να τα διαθέσει. Εμένα μου είπε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας ότι ήταν λάθος που δεν κάναμε κινήσεις τότε με τα λεφτά που περισσεύανε να δώσουμε στα λαϊκά στρώματα κάποια χρήματα. Δεν έπρεπε να το έχουμε κάνει.
2: Νομίζω ότι και το να μειώσει τον έμφυα ήταν κάτι που θα ήθελε να το είχε κάνει ο.
0: Όχι, ήθελε.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Δεν είχε οι άνθρωποι που είχε δίπλα του. Όπως κάθε πρωθυπουργός.
2: Πρέπει κάποιος να σου βρει τα λεφτά.
0: Ο κάθε πρωθυπουργός έχει διάφορους οι οποίοι τον καταστρέφουν ή τον απογειώνουν. Mm. Ο Κώστας Καραμαλής είχε τον αλογοσκούφι. Με αλογοσκούφι σε όνομα πού να πας. Η σκούφια του αλόγου, δηλαδή αλογοσκούφις. Πού να πας αλογοσκούφις. Πού να το πεις ότι σε λένε αλογοσκούφι και να προοδεύσεις. Καθηγητής στα ΤΕΗ. Λοιπόν, πάει στην ευχή, εντάξει.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
4: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, ακούτε πάντα Αλφα Ρέδιο στους 989 και
1: εδώ έχω πάρει μηνύματα περί Τσαχπινιάς. Μη με φημώνετε.
0: Νομίζω ότι τα έλεγα. Εντάξει, νομίζω ότι μη φημώνετε την Αθηναίδα.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται αφιερώνει για Τσαχπινιά. Είσαι ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στη γυναικεία δημοσιογραφία.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει,
1: το είπε. Το είπε. Ο Σταύρος τελείωσε.
0: Φοράει γυαλιά, το έχεις δει.
1: Σταύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου.
0: Έπρεπε, λέει, στον πρωινό καφέ που ήσουν να αντάλλαγες για το. Το έλεγα πριν βγούμε στον αέρα. Το ακροατής είχε. Ναι, τα είχαμε πει αυτά και τώρα τα έχω πει στον Καραμαλή.
1: Να σου πω, δεν ευθύνεται ένας πρωθυπουργός για τις επιλογές του όμως.
0: Ποιος ευθύνεται, εγώ? Εγώ τον έκανα τον
1: αγώ. Γι' αυτό λέγεται πρωθυπουργός.
0: Εγώ έβαλα το Σιούφα να κάνει κουμάντο στα οικονομικά. Εγώ έβαλα το Σιούφα και τον Προκόπη. Δεν του έβαλα εγώ. Αυτό του έβαλε. Πήραν ένα φέρετο και τον θάψανε. Τι να κάνω εγώ τώρα, εγώ φταίω.
2: Το έχει πει το τραγούδι, That's Life.
0: That's Life, τι να κάνω, αυτό είναι το έργο τώρα.
1: Πάντως εγώ νομίζω ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα τεράστιας λειψανδρίας στην πολιτική, γιατί κανείς σοβαρός άνθρωπος, έτσι, που μπορεί να σου βρει δημοσιονομικό περιθώριο, που μπορεί να σου βρει τρόπο πολιτικό για να γίνουν ορισμένα πράγματα που είναι σημαντικό να γίνουν για να αλλάξει το κράτος, η γραφειοκρατία και όλα αυτά, δεν πάει να ασχοληθεί με την πολιτική.
0: Δυστυχώς.
1: Είναι άνθρωποι που δουλεύουν σε επιχειρήσεις, έτσι. Είναι άνθρωποι που είναι πετυχημένοι στον τομέα τους ο καθένας. Γιατί σου λέει να πάω εγώ.
2: Ναι. Να πάω να βάλω
1: το κεφάλι μου στον τορβά. Να θέλω να αλλάξω πράγματα και να μην με αφήνουν, να χαρακτηριστώ.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι το χειρότερο.
1: Γιατί και πατριώτης να είναι κάποιος και να θέλει πάρα πολύ να το κάνει αυτό για πατριωτικούς λόγους, όπως πάντα υπήρχαν φωτισμένοι άνθρωποι που το κάνανε, σου λέει και δεν θα με αφήσουν.
2: Δεν θα τον αφήσουν.
0: Και μετά θα χάσει.
1: Θα μαυρί, ναι, το όνομά μου.
0: Το παθοτρικού πει αυτό.
1: Και σου λέει όχι. Όχι, ευχαριστώ πολύ.
0: Γιατί, συγγνώμη.
1: Γιατί αυτό πρέπει να το πούμε ότι υπάρχει λειψανδρία. Και ότι οι επιλογές είναι περιορισμένες πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Και των πρωθυπουργών.
0: Ναι.
2: Κοίταξε να δεις, υπάρχουν αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
2: βλέπεις ότι για να,
0: ναι, καταρχάς, το
2: για να μπει κάποιος στην πολιτική θα πρέπει να έχει λύσει τα προβλήματα της επιβίωσής του.
1: Καταρχάς. Λεφτά δεν υπάρχουν.
2: Έτσι, ναι. Ένα. Δεν υπάρχει δηλαδή από εκεί και πέρα.
1: Ναι.
2: Θα βγει φτωχότερος, είναι σίγουρο.
0: Παιδιά, καταρχάς, όποια πολιτική εφαρμόζεται, σαν για αυτή τώρα που είπανε για τα σούπερ μάρκετ, όποια πολιτική και να εφαρμόζεται πρέπει να έχει αποτέλεσμα,
1: ναι.
0: Πρέπει να έχει αποτέλεσμα, δηλαδή να το δούμε στην πράξη. Εάν μου λέει ότι κάνω αυτό αλλά εγώ στην πράξη δεν το βλέπω, τι νόημα έχει να, δηλαδή δεν έχει κανένα νόημα η συζήτηση. Τώρα λέει ο Θοδωρικάκος, συμφώνησα με τους
2: με το σούπερ μάρκετ,
0: σούπερ μάρκετ ατζίδες. Ναι. Βγαίνει τώρα ο
2: Τσουκαλάς.
0: Όχι, ένας γραμματέας του σούπερ μάρκετ.
2: Α, ήταν ο, και, πόσο είναι, ο γενικός διευθυντής.
0: Ναι, και λέει δεν έχω, ξέρω εγώ ποιοι είναι οι 2000 κωδικοί. Δεν ξέρω πώς το είπε.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω και δεν μπορώ να τους πω, ή δεν ξέρω γιατί δεν υπάρχουν. Έχει
2: λέει,
0: διαφορά.
2: Αυτό
0: περίμενε,
2: που...
0: περίμενε, έχει, περίμενε. Ναι. Έχει διαφορά αυτό. Δεν ξέρω γιατί δεν ξέρω, ή δεν υπάρχουν αυτοί οι κωδικοί και δεν είναι. Και αυτός λοιπόν που το είπε, οφείλει να το διευκρινίσει και ο Θοδωρικάκος από την πλευρά του και ο Γενικός Διευθυντής, τι είναι αυτός.
2: Γενικός Διευθυντής, ο
0: Απόστολος
2: Πεταλάς είναι Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος.
0: Α, της Ένωσης, ναι.
2: Της Ένωσης. Ναι. Αυτό λοιπόν βγήκε σε μια εκπομπή.
0: Αυτός να βγαίνει στις εκπομπές να μας λέει πώς μας κλέβουν καλύτερα και να αφήσει, και πώς είναι η σχροκέρδια, και να αφήσει αυτά και να πάει να βρει μόνος του τους
2: και
0: τους κωδικούς, ναι, και να κάνει. Έτσι.
2: Και αυτά τα μαγικά που κάνει στο σούπερ μάρκετ, κοροϊδεύουν τον κόσμο. Δηλαδή το ρίχνουν στις παγίδες με τις τοποθετήσεις των προϊόντων. Δηλαδή,
0: να τον πιάσω τώρα, να τον πεθαλά, κάτσε, γιατί αυτοί έχουν το θράσος και βγαίνουν και μιλάνε μπροστά στον ελληνικό λαό. Δεν ξέρω τι λάθος έχει κάνει το Θεοδωρικά, δεν έχει κάνει μπάχαλο. Δεν έχει σημασία αυτό. Κάτσε, μην το πω, γιατί θα πάρει τηλέφωνο αυτό. Θα το έχει ξανακάνει. Λοιπόν, έλεγα το εξής. Αυτός λοιπόν ο κύριος, ο γραμματάκιας, ναι, που είναι εκεί. Ο Πεταλάς, ναι, να μας πει πώς τα σούπερ μάρκετ έχουν γίνει οι μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα. Πώς έχουν γίνει και πώς κάνουν τις ανατιμήσεις.
2: Με τον ιδρώτα τους.
0: Αυτό δεν υπάρχει έλεγχος, ρε.
2: Μα...
0: Άντε τώρα.
2: Πώς τη λέγανε μια.
0: Κάναμε τώρα.
2: Μια υπηρεσία.
0: Κάναμε μίγα κόλο και έχεσαι τον κόσμο όλο.
2: Μια υπηρεσία, πώς τη λέγανε αυτή, αγρονομία.
0: Άσε με, ρε.
2: Αγρο... Ναι.
0: Υπήρχε, ναι.
2: Ναι. Και τώρα που λένε όλοι για ελέγχους.
0: Συμφώνησε, λέει προφορικά. Τι προφορικά, υπάρχει προφορικά. Πάει, συμφωνήσω προφορικά, τι δίνω εξετάσεις. Και πάω και δίνω προφορικά στον καθηγητή και με περνάει γιατί έχω μέσον. Του φιάνω πατέρα μου ένα πουκάμισο του χημικού, με πέρναγε εμένα. Που ήμουν είχα 6. Και του λέει, μου έλεγε 10 μετά. Μου έβαλε 14 και 6, 20
1: και 20. Με το ζόρι. Και με πουκάμισο ακόμα.
0: Με πουκάμισο με το ζόρι, πίσω ίσα από εδώ. Α, στα δια. Άφησε. Για να μπει, μου λέει. Για να μπει, λέει, στην πολιτική θα πρέπει να έχει επάγγελμα πρώτον και για να έχει αποδείξει ότι έχει κάνει κάτι στη ζωή σου και δεύτερον για την ανάπαστα στιγμή έτοιμο να αποχωρήσει. Συμφωνώ, Στέλιο μου. Έτσι
1: και πάλι
0: είναι.
1: Σου λέει άλλο γιατί να μπω. Γιατί να μην είμαι στην επιχείρησή μου. Γιατί να, δηλαδή, βάλτε τώρα.
2: Εγώ σου λέω
1: ότι δεν θα μπορούσα να
0: γίνω πολιτικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τσακώθηκα τον πρώτο δεκαήμερο.
1: Έρχεται τώρα, Αντώνη, κάποιο και σου λέει πάρα πολύ ωραία. Έλα ναι. Να γίνει γενικό γραμματέα.
0: Ποιο ο Αντώνη.
1: Ναι, εγώ σου λέω όχι υπουργό. Πρόσεξε.
0: Υπουργό
1: και κάτι παραπάνω. Έλα να γίνει υπουργό και κάτι παραπάνω. Που θέλει.
2: Υφυπουργό. Κατευθείαν διορισμένο.
1: Ναι, πήγαινε. Αναπληρωτή. Να αναφέρεσαι μόνο στον Πρωθυπουργό.
2: Αν αναφέρομαι μόνο στον Πρωθυπουργό, ναι.
1: Εσύ αναφέρεσαι.
2: Αν έχω όμως και υπουργό από πάνω μου και έχω και γραμματέα από κάτω.
0: Αναπληρωτής λοιπόν. Αναπληρωτής υπουργός.
2: Με εκεί υπάρχουν τα δύσκολα.
0: Ναι,
2: εκεί είναι κατά.
0: Μετά. Πιο ωραία δημοσιογράφος, δεν ξέρω, αλλά με το πιο ωραίο χαμόγελο σίγουρα. Μοιάζει πολύ τη Μαλβίνα.
1: Αχ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά η Μαλβίνα ήταν πολύ πιο ταλαντούχα. Σταμάτα καλέ. Ήταν πολύ πιο ταλαντούχα η Μαλβίνα.
0: Ναι,
1: πολύ πιο ταλαντούχα. Όχι, εντάξει.
0: Το χιούμα λέει, τι να κάνω.
1: Λίγη βοήθεια. Τη δουλειά μου έκανα.
0: Έχει φοβερή γραφή η Αφιναίδα. Φοβερή γραφή.
1: Δεν γράφω τώρα τελευταία.
0: Δεν
1: βέβαια,
0: τώρα
1: αλλά
0: τελευταία
1: το
0: ξεκουράζω. Γιατί βαριέται. Ναι, βαριέται.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Δεν βαριέμαι. Δεν προ...
0: Μήπως έφτιαξε ποτά γεμιστά.
1: Δεν προ...
0: Που είχε τάξει.
1: Έκανα. Δεν είχα βρει πολύ ωραίες ντομάτες. Είχα κάνει και ένα γεμιστό κολοκύθι μου μόνο ότι βγήκε αρέσει, πάρα πολύ καλό. Όχι, βγήκε καλό.
0: Άσε μας καλύτερα.
1: Βγήκε καλό. Γιατί ήταν γεμιστό. Αυτά τα στρογγυλά. Ναι.
0: Α, τα στρογγυλά και να εκεί.
2: Αυτά τα μεταλλαγμένα. Τι είναι αυτά τα στρογγυλά τα τέτοια, τα κολοκυθάκια. Τι είναι αυτά, καινούργια ποικιλία.
1: Αυτά είπε, όχι, όχι, υπήρχαν πάντα.
2: Υπήρχαν πάντα.
0: Ναι. Όχι, είναι, υπάρχουν κανονικά. Ναι, Ανδρέας Πετρόπουλος είναι παρόν. Καλημέρα σας, κύριε.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Θέλω να πω πάνω...
0: Ναι, περιμένετε μισό λεπτό να πάω στο έργο και γυρίζω.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, θα κάνουμε την κλήρωση. Πού είναι τα... οι άνθρωποι εδώ της κλήρωσης?
1: Να το.
2: Εδώ είναι, έξω είναι.
0: Εδώ, για άλλα εδώ, για άλλα μέσα. Πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω πώς γίνεται. Πώς γίνεται,
1: πώς γίνεται η κλήρωση?
0: Ποιος το πατάει?
2: Α, λοιπόν.
0: Ναι, πού είναι η
2: κλήρωση? Η Γεωργία είναι εδώ, είναι έξω. Εκεί γίνεται η κλήρωση και πατάει το κουμπί. Δεν είναι.
0: Υπάρχει συμβολογράφος και τέτοια αυτό. Δεν ξέρω πώς.
3: Τώρα
0: ναι, για αλάτε.
2: Πατήστε κουμπί, παρακαλώ.
0: Γράψτε μου το όνομα που,
2: να πατηθεί το
0: που κέρδισε το ταξίδι. Για, τι ταξίδι είναι αυτό, ρε, εσύ?
2: Το γιατί... ταξίδι λοιπόν αυτό είναι ένα υπέροχο ταξίδι.
0: Δεν το έχω εντυπωθεί, γιατί δεν θα
2: στην μετέχω, ονειρική Αλεξανδρία και το μαγευτικό Ρήνο. Στρασβούργο έχει Καλμάρ και όλα τα σχετικά. Κάστρα, γραφικά τοπία, ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης, όλα αυτά, ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο, με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Αυτό είναι που θα δώσουμε τώρα. Δεν μας έχουν δώσει όνομα ακόμα, μόνο ένα όνομα υπάρχει στην οθόνη μας, Ανδρέας Πετρόπουλος, που είναι στη γραμμή μας.
4: Μάλιστα.
0: Ναι, έλα ρε παιδιά, πού είναι το έργο?
2: Να κάνετε, λέει... Να την κάνετε φίδα με κληρώσετε. Δεν κληρώνουμε εμείς. Είναι εδώ η Γεωργία, η οποία έχει το σύστημα, ελέγχει το σύστημα που είναι αυτόματο. Δεν τραβάμε
0: χατάκια.
2: Ούτε γίνεται κάτι τέτοιο, γιατί έτσι είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε και έτσι γίνεται πάντα διαγωνισμός.
0: Ναι.
2: Και η όρη του διαγωνισμού, να πούμε ότι είναι πακέτο όλων των διαγωνισμών που κάνουμε, είναι στο site μας. Για να δείτε πώς γίνεται και τι γίνεται.
0: Είναι μέσω εταιρείας και...
2: Αν κρίνουμε, λέει, από τους πολιτικούς που βλέπουμε, μας γράφει Μαρία Αθηνά, να μπαίνουν αδέκαροι στην πολιτική και να καταλήγουμε με μεγάλη περιουσία. Και εγώ αυτό, ρε παιδί μου, δεν το καταλαβαίνω, Τάχη.
1: Αυτή είναι η μία
2: μερίδα. Πόσοι είναι μερικοί τύποι που μπαίνουν μέσα? Γιατί δεν γίνεσαι πλούσιος τώρα με τις βουλευτικές, πώς το λένε, αποδοχές.
1: Τώρα.
2: Γίνεσαι άνετος, είσαι άνετος, αλλά μέχρι εκεί, γιατί έχει και κεράσματα, έχει και έξοδα το να είσαι βουλευτής.
1: Έχει μειωθεί πάρα πολύ ο μισθός τους. Έχουν μειωθεί. Τα προνόμια που υπήρχαν παλιά.
2: Ναι. Λοιπόν, δεν τους λυπάσαι, αλλά πλούσιος δεν γίνεσαι. Ναι.
1: Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Τι βουλευτή θέλεις? Τι πολιτικό προσωπικό θέλεις? Θέλεις ένα πολιτικό προσωπικό να είναι με το χέρι έτσι ή
2: εγώ
1: με το χέρι στην τσέπη?
2: Εγώ θέλω να είναι όλοι καλοπληρωμένοι.
0: Μισό λεπτό. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον νικητή του διαγωνισμού που είναι για ένα ταξίδι.
2: Για ένα ταξίδι στην Αλσατία και το μαγευτικό Ρήνο.
0: Για πόσες μέρες είναι αυτό?
2: Για πόσες μέρες είναι αυτό, νομίζω είναι.
0: Για μια εβδομάδα είναι.
2: Για μια εβδομάδα είναι. Από το Versus Travel και είναι ο τυχερός Αθανάσιος Σακελαρόπουλος, είναι ο νικητής. Καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Κερδίσατε σε αυτό το διαγωνισμό, κερδίσατε αυτό το ταξίδι. Ελπίζω να πάτε.
2: Το οποίο το ζηλεύουμε όλοι, πρέπει να σας πούμε.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Θα πάτε μόνος? Όχι, με παρέα θα πάτε. Για
5: όχι, όχι, με παρέα. Με παρέα,
0: με παρέα, ωραία.
2: Είναι
0: να
2: καλή
0: πάτε.
2: Παρέα.
0: Είναι καλή. Είναι για δύο άτομα. Η αξία είναι 2.600 ευρώ. Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean και αποσκευή κατά άτομα. 6 διανυκτερεύσεις, 3 στο Στρασβούργο και 2 στη Χαϊδεβέργη, σε τετράστρα ξενοδοχεία, με πρωινό σε δίκλινο δωμάτιο. Μεταφορές και ξαναγήσεις όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια. Όλοι οι φόροι πληρωμένοι. Να περάσετε ευχάριστα, κύριε Σακελαρόπουλε, και να, όταν γυρίσετε να μας πείτε τις εντυπώσεις σας. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλά.
0: Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Σακελαρόπουλος λοιπόν είναι αυτός ο οποίος κέρδισε το ταξίδι. Ωραία θα περάσει.
2: Πολύ ωραία.
0: Έχει
2: ναι,
0: καλή
2: ωραία,
0: παρέα. Είδες προς το πε. Ναι, αμή σου λέει.
2: Γιατί σε αυτά, άμα πας με μάπα παρέα.
0: Πάω με το Μετρόπουλο ταξίδι. Τι να μου βγάλει την ψυχή με το Λένι και το Στάλιν καθόλου.
2: Μπορώ να σας κλείσω ένα που να είναι. Να είναι Μόσχα, Κρεμλίνο. Που, Ανδρέα.
4: Όχι.
2: Κρεμλίνο Τουρ.
4: Ιταλία.
0: Ναι. Α, εκεί εντάξει, ας τα σε πάω εγώ εκεί. Δεν χρειάζεται.
4: Θα είναι πολιτικό ταξίδι.
2: Θα είναι τα βήματα των Ερυθρών Ταξιαρχείων. Θα
1: σας πάω στη Μύκονο.
0: Όχι. Να σου πω κάτι. Η Ιταλία είναι ένας ιδανικός τρόπος να πάει. Ρέση, σου είπα 50 φορές, Γιάννη μου. Γράψε μας αυτό το πανηγύρι, πότε είναι, ρε μεγάλε.
2: Στο σουλάρι βράδυ... και στο σουλάρι, πότε είναι στο σουλάρι, ώρα και μέρα. Και ώρα θέλεις ναι. Εσύ.
0: Ναι, δεν ξέρω. Να πας, αλλά το θέμα είναι ότι ναι. Να πάμε στο σουλάρι. Αλλά το θέμα είναι πότε θα πάμε, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πρέπει να μας το πεις ποτέ. Είναι Γιάννη, 70 φορές στο έχω πει. Έτσι, το βραδάκι είναι. Το βραδάκι, μπας περιπτώσει. Λοιπόν, εδώ γελάνε με διάφορα. Η μοίρα μου αυτή. Μας έγραψε ένα πολύ αξιόλογο μήνυμα με πολιτικό περιεχόμενο
1: ο
0: Γιώργος Ευγενίδης. Την πολυθήσου όταν έρθεις. Λοιπόν, θέλουμε πρωθυπουργό τον Ανδρέα Πετρόπουλο, λέει ο Αντώνης Ανδρέου. Τ' άκουσες?
2: Τελείωσα.
4: Ώρα ήτανε. Είναι
1: δίκαιο έφτασε, να γίνει πράξη.
0: Έφτασε η στιγμή σου.
4: Βέβαια.
0: Εντάξει, για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Αναλαμβάνεις τις τύχες της χώρας.
4: Δηλαδή πόσο καιρό θα περιμένω ακόμα?
0: Μα τώρα έλεος δηλαδή. Εντάξει, έχουν γίνει ένα σωρό. Δεν μου λες.
4: Ναι.
0: Έχεις πληροφορίες εσύ που το πάνε από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΣΥΡΙΖΑ τώρα από εδώ και πέρα, πώς θα κινηθεί το σύστημα εκεί? Έχει μια ιδιαίτερη σημασία για την αριστερά, το λέω, δηλαδή δεν είναι ότι θα κερδίσουν, αλλά
4: χθες το απόγευμα μίλησε στην εκπομπή ο Μπουλέκος.
0: Ναι.
4: Ο Γιάννης ο Μπουλέκος,
0: το ξέρω,
4: ο οποίος ήταν άνθρωπος, πώς να το πω, μέχρι πριν από λίγο καιρό έφυγε να αγαπηζόταν πλήρως
0: με το Φάμελο. Ναι.
4: Ο οποίος είπε ότι εδώ δεν θέλουμε να αλλάξουμε ηγεσία. Βέβαια πρέπει να απολογηθεί για κάποια λάθη, να το πω έτσι, να γίνει ένας απολογισμός, είπε, της ηγεσίας για το τελευταίο μήνα που, περιμένοντας με όλη αυτή τη διαδικασία κάποια απάντηση, έπεσε ακόμα πιο πολύ στα ποσοστά ο ΣΥΡΙΖΑ, και είπε ότι δεν είναι κρίση προσώπων εδώ πέρα, είναι κρίση πολιτικής, δηλαδή πρέπει να αλλάξουμε πολιτική, και είπε ότι είναι αυτονόητο, θα είμαστε ως κόμμα σε εκλογές.
0: Ναι, εντάξει. Άρα λοιπόν τώρα αποφασίσανε προφανώς να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Πάντως θυμάσαι η συνέντευξη τι είπε ο κύριος Φώτης Κουβέλης, ότι αν αλλάξουμε ηγεσία τώρα υπάρχει κίνδυνος διάσπασης.
4: Μα φυσικά.
0: Έτσι.
4: Μα με το που είπε, που τέθηκε θέμα από τον Μπολάκη,
0: ναι,
4: βγήκε και διαφώνησε, αν δεν κάνω λάθος, η Δούρου, και πήρε και μια έτσι κάπως ενδιάμεση θέση ο Παπάς.
0: Ο Παπάς δηλαδή έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο της συλλογικής ηγεσίας.
4: Ναι, δηλαδή.
0: Δεν πάει αυτό όμως τώρα. Συλλογική ηγεσία, καταστροφή τώρα. Εντάξει.
4: Δεν γίνεται.
1: Είναι σαν τη συνεταιριστική εφημερίδα που λέμε.
0: Ναι, εντάξει, δεν γίνεται. Εντάξει.
4: Είναι σαν να έρθω εγώ και να σου πω να κάνουμε συλλογική ηγεσία στον Α.
0: Ωραία, έλα να αναλάβεις εσύ να γλιτώσω εγώ. Και άμα βγάλεις άκρη, μένα να με χτίσεις. Έλα να φτιάξεις το πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου με τις άδειες του καλοκαιριού.
4: Ναι.
0: Και άμα στο δώσω λευκό εγώ και έλα βγάλε άκριση.
4: Εντάξει.
0: Θα πας σε τρεις γιατρούς.
4: Τρεις.
0: Καρδιολόγος, παθολόγος, ψυχολόγος. Είναι δεδομένο αυτό.
1: Υπάρχει και η τακτική Στάλιν.
0: Εγώ δεν μπορώ να λειτουργήσω έτσι, εντάξει, αλλά. Κοίταξε, υπάρχουν στη διοίκηση διάφορα μοντέλα. Το ελληνικό μοντέλο που εφαρμόζω εγώ τσακώνεσαι για να μην τον διώξεις. Γίνεσαι μαλλιά κουβάρια. Το αμερικάνικο μοντέλο
2: που λέει
0: δεν λες τίποτα και την άλλη μέρα ψάχνει για δουλειά. Δεν μ' αρέσει με αυτό. Δεν έχω απολύσει ποτέ κανέναν άνθρωπο όπου διοίκησα.
2: Υπάρχει και ένα άλλο πολύ καλό. Αφήνει τα πράγματα φυσικά. Τι λες, γιατί τσακωθήκατε?
0: Όχι, δεν πάει.
2: Γιατί ρε παιδιά, υπάρχει πρόβλημα.
0: Αυτό είναι εντάξει, τώρα είναι εντάξει. Okay, είναι.
2: Αυτό είναι το βρετανικό. Μάλιστα.
0: Η λέξη που ρωτάς, Γιάννη, να μ' άφησε είναι μαλάκας. Ή τρόμπας είναι, κατάλαβες.
1: Και ο τροπολέοντας.
0: Ζητάει ο λαός να ψηφίσει Μπουλέκο. Δεν μας λυπάστε, μου λέει ένας φίλος. Μπουλέκος είναι πάρα πολύ καλός. Έχω μάθει ότι ήταν πολύ καλός, δεν ξέρω αν το ξέρεις, Ανδρέα, στο χόκι επιπάγου.
1: Ποιος?
4: Έπεσε εκεί.
0: Εγώ έτσι έχω ακούσει, ότι ήταν καλός στο χόκι επιπάγου. Έτσι σας πλήρωσε που σας χρωστάγανε?
4: Δεν ξέρω, δεν
2: είναι υπεράνω.
4: Δεν
0: ξέρεις αν πληρώθηκες από την Αυγή, ρε.
4: Κοίταξε, στο χόκι εκεί δεν παίζουμε χόκι.
1: Δεν είναι στο πάγκο, είναι στο χόρτο.
4: Παίζουμε βόλεϊ.
3: Στον πάγο. Βόλεϊ πάγου.
0: Να σε δω με πατίνια και τι στον κόσμο. Αντρέα, σου αφιερώσα ένα τραγούδι, μ' αφήνεις?
4: Βεβαίως.
0: Θα σ' αρέσει πολύ.

0: Αυτός ήταν λοιπόν ο Νίκος Ξυλούρης, αυτό είναι το μεγάλο μας τσίρκο. Το μεγάλο μας τσίρκο μοιάζει και τώρα δηλαδή, γι' αυτό το έβαλα, Ανδρέα, αυτή την αίσθηση έχω, ότι πρόκειται περί μεγάλου τσίρκου δηλαδή, δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ.
1: Έτσι, όταν υπάρχουν θέματα και γεγονότα τα οποία, πώς να το πω, αλλάζουν τα πράγματα, γίνεται ένα μικρό μπάχαλο. Τώρα τσίρκο δεν ξέρω.
0: Με ωραία, λέμε για, έχω δει ακροβασίες, εγώ έχω δει θηριοδαμαστές, κλόουν, όλα τα πάντα. Άμα θες μπορώ να στα ονομάσω κιόλας, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έτσι. Δηλαδή, έχω δει και με σε τεντωμένα σκηνιά, έχω δει πολλά δηλαδή.
2: Δεν... Ακροβάτες.
0: Ακροβάτες, ναι. Δηλαδή, επί της ουσίας, γίναμε καφενείο δηλαδή, έτσι, για να ξέρω τι συζητάμε.
1: Κοίταξε, όταν υπάρχουν...

0: ασώματος η κεφάλι. Περάστε κόσμε, τι βρήκανε στην Αφρική. Καπνίζει, πίνει και πόνο.
1: Τ' άκουσες? Έχω δίκιο, έχω δίκιο δηλαδή. Α, για το σινεμά δεν είπες.
2: Α, λοιπόν, ένα από τα αγαπημένα μου σινεμά, γιατί μ' αρέσουν όλα τα θερινά σινεμά, αλλά ένα από τα αγαπημένα μου είναι το Σινεφιλοθέη, να πούμε ότι έχει ανοίξει τις πόρτες του με ανανεωμένο, ναι, δεν έχω προλάβει να πάω ακόμα, αλλά θα πάω οπωσδήποτε αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Το φτιάξαμε την αρχή, ναι.
2: Με φανταστικό κυλικείο. Το πιο ωραίο στο κυλικείο στα θερινά σινεμά είναι ότι είσαι στην ουρά για να πάρεις το χοντόκι.
1: Και
2: γιατί
1: έχει
2: πολύ ωραίο χοντόκι. Δεν χάνεις τη συνέχεια της ταινίας. Αυτό είναι. Νομίζω ότι το θερινό σινεμά στη Φιλοθέη είναι κατάσταση.
1: Είναι κατάσταση.
2: Είναι κατάσταση. Δεν είναι σινεμά.
1: Μου είπε ένας φίλος που πήγε χθες, μου λέει ήταν κατάμεστο. Γινόταν της κακομοίρας πρώτη μέρα που άνοιξε. Περιμένανε πάρα πολύ. Μέχρι και η Ακρίτα που είχε πάρει τηλεφωνία, θα γίνει, θα άνοιξε αυτό το σινεμά. Έχει πληροφορίε. Πάρε το, δεν
2: ανοίξατε. Όπου και να μένετε, πρέπει. Από πότε είναι αυτό? Αυτό είναι από τη δεκαετία.
1: Είναι παλιό, αλλά το φτιάξανε από την αρχή τώρα.
2: Από το 50 είναι.
1: Ναι, αλλά το φτιάξανε από την αρχή.
2: Του κάνανε facelifting.
1: Ναι, γιατί ήταν χάλια και το κηλικείο από την αρχή, από ό,τι είδα δηλαδή.
2: Να πάτε οπωσδήποτε.
1: Χοντόκ, ναι. Διάβασα, έχει χοντόκ, έχει πίτσα, έχει όλα τα ποτά, έχει μπύρες, έχει τούτο, έχει τάλο.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Είναι πολύ ωραίο σχήμα.
2: Κοίταξε, πας για την ταινία, αν η ταινία δεν είναι του γούστου, πας για το κυλικείο.
1: Για το κυλικείο,
2: για
1: ναι,
2: το χοντόκ. Ναι. Οπότε.
1: Κάτσε και το χαβαλέ.
2: Και μετά μπορεί να σου αρέσει και η ταινία.
1: Ναι, ναι. Παίζουν μία ταινία, είδα, διάβαζα. Ναι. Αυτή που κάποιο ήταν ο Νάσης, κάτι, πώς λέγεται.
2: Α, ωραία, κάτσε πάνω.
1: Ναι, ναι, δεν ξέρω. Δεν τα ξέρω κι εγώ, δεν είμαι ειδικός. Πάμε σε διαφημίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
8: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
9: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
10: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
8: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
11: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
8: Τα λόγια είναι φτωχά.
12: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
13: Αλήθειες με τη Ζήνα.
8: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
13: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, Ανδρέα, πού βαδίζουμε, κύριε? Πού βαδίζουμε, θέλω να μου πεις.
2: Κοίταξε, βασικά βαδίζουμε προς διακοπές. Είναι ο μήνες των διακοπών.
1: Ναι.
2: Ο Ιούλιος, έτσι. Ο μισός, τέλος πάντων.
3: Έχουμε όλοι γενέθλια.
2: Ναι. Έχεις γενέθλια?
3: Όχι, 26 Ιουλίου. 17 τα παιδιά μου.
2: Προηγούμε.
3: Προηγήσε, το ξέρω, ναι. Γι' αυτό σου λέω.
2: Ναι.
3: Πότε έχεις, πες, θα κεράσεις, δεν θα την κλειτώσεις έτσι.
2: Εννοείται.
3: Ναι.
2: Εννοείται.
3: Πες πότε έχεις, δεν το λέει.
2: Ναι.
3: Πότε έχεις.
2: Τα γενέθλια 14 Ιουλίου, με την Γαλλική Επανάσταση μαζί.
4: Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Γι' αυτό τυχαίο. Έτσι.
2: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω, όχι. Εντάξει.
2: Όχι.
1: Εντάξει, ό,τι και να κάνεις, δεν ξαναγίνεται η Γαλλική Επανάσταση μια φορά. Τώρα, όσο και να αγωνιστείς, εκεί θα μείνουμε. Άλλωστε, η Γαλλική Επανάσταση κανονικά δεν πρέπει να σε εκφράζει.
2: Γιατί?
1: Διότι η Γαλλική Επανάσταση είναι καμία αστική τάξη, δεν είναι να κάνει το προλεταριάτο.
2: Τώρα.
1: Όχι τώρα. Δεν έχει τώρα.
2: Η Επανάσταση τα θεμέλια και αργότερα ήρθε και η Οκτωβριανή.
1: Δηλαδή, καμία σχέση δεν έχουν. Καμία
2: σχέση. Πώς να κάνουμε, κάθε μέρα δεν γίνεται επανάσταση.
1: Δεν έχουν. Μου κάνει εντύπωση τώρα, θέλω να τσακωθούμε λίγο.
2: Ναι,
1: βεβαίως. Γιατί είναι η ώρα μας. Λοιπόν, διαβάζω πολλούς ότι πάμε στην Κούβα που έχει κάνει το μεγάλο επίτευγμα της δημοκρατίας. Είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που να πιστεύουν ότι έχει πετύχει αυτό το καθεστώς?
2: Λοιπόν.
1: Έχεις δει βίντεο από την Κούβα? Έχεις δει τι γίνεται με την Πορνεία, έχεις δει με τη Βρώμα, με τους δρόμους, εκτός
4: με
1: από
4: το περίφημο σύστημα υγείας, το οποίο πώς να είναι, αφού οι άνθρωποι δεν έχουν τίποτα, δεν έχουν βασικά πράγματα. Τώρα ο Ομπάμα το άνοιξε κάπως και τους
1: Ιταλίες. Να μας πει ο Ανδρέας τώρα.
2: Εγώ δεν δέχομαι ότι υπάρχει αυτή η εικόνα στην Κούβα. Η Κούβα πριν την Επανάσταση ήταν ένα τέλειο το καζίνο και ένα τέλειο το Πορνείο.
1: Και τώρα το ίδιο είναι.
2: Προσπάθησε ο μεγάλος Φιντέλ και ανέλαβε, η Κούβα πραγματικά αντιμετώπισε τις ανάγκες των ανθρώπων.
1: Μάλιστα.
2: Έχει πολλά πανεπιστήμια ιατρικής, μια σειρά τέτοια πράγματα,
1: έχει
2: ανθρώπους που ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή και έχει επιτεύγματα κτλ.
1: Έχεις καταλάβει τι συμβαίνει στην Κούβα, έχεις χάσει επεισόδια που φαίνεται.
2: Γι' αυτό σου πάνε τσακωθούν εδώ και 5 χρόνια, να μην έχει πετρέλαιο. Να μην μπορεί. Εδώ δεν είχε να πάρουν μπρος τα αυτοκίνητα τα ασθενοφόρα.
4: Αυτή είναι.
2: Δηλαδή, αυτό σημείο.
4: Έχω ανοίξει μερικές εικόνες του συστήματος.
2: Δεν είναι παράδεισος. Ούτε σοσιαλιστικός, ούτε άλλος παράδεισος η Κούβα. Η Κούβα όμως.
1: Είναι για γέλια.
4: Μπορεί μια χώρα σε αυτή την κατάσταση.
1: Πήγανε εκεί άσχετοι άνθρωποι και σηκώσανε δύο βίντεο. Τα οποία τα είδα στο διαδίκτυο.
2: Ναι.
1: Άμα δείτε, ρε παιδιά, όχι τη βιτρίνα στην Αβάνα, έτσι. Όχι τη βιτρίνα. Όχι τη βιτρίνα, πας πιο έξω, στις συνοικίες.
2: Ναι.
1: Δεν, η Πορνεία δηλαδή είναι απίστευτο πράγμα που συμβαίνει.
3: Η Πορνεία είναι βασική πηγή εισοδήματος. Και
1: εντάξει,
3: έχει πολλές μορφές. Μάλιστα εντάξει. Σε ορισμένες μορφές είναι και traditional, παραδοσιακό. Δηλαδή μπαίνει σε ένα τύπο παραδοσιακή μορφή.
4: Επίσης, να πω κάτι άλλο. Ότι είναι πολύ απλά τα πράγματα. Μπορούμε να μιλάμε για ιδεολογίες, να τα συνεχίζουμε. Όταν υπάρχουν διακοπές ρεύματος. Έτσι, πολύ ωραίες.
1: Μέρες, τι πολύ ωραίες.
4: Που είναι και ένδειξη που είναι τα πράγματα μπάχαλο. Γιατί αυτές είναι οι πρώτες ελλείψεις και τα πρώτα σοβαρά προβλήματα. Πώς να είναι η κατάσταση καλή? Έχεις γνωρίσει κουβανί? Υπάρχουν κουβανί στην Ελλάδα, παιδιά, το ξέρετε πολύ. Έναν ξέρω εγώ που είναι, δουλεύει σε ένα κομμωτήριο, ένα παιδί μου, έχει πει και πώς ήρθε. Γιατί τους επέτρεπαν μόνο να πάνε στην Ρωσία.
1: Ναι.
4: Τώρα, πριν από λίγα χρόνια ήρθε, δουλεύει και στη Μύκονο κάποια χρόνια. Μου λέει δεν αντεχόταν η κατάσταση εκεί. Δεν είναι
3: πιο
4: αυτή.
3: Παλιά, δεκαετία 80-90, πήγαινες, μπορούσε να πας Κούβα μέσω Μόσχας πήγαινες.
4: Ναι, όχι,
3: με αεροφλότ.
4: Και τους ίδιους και τους Κουβανούς δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν εύκολα. Για να έρθει αυτός να δουλέψει εδώ που είναι κομμωτής, έπρεπε να πάει να μείνει στη Ρωσία και δεν ξέρω πώς, να έρθει εδώ και δεν είναι ευχαριστημένος. Δεν θέλει να επιστρέψει δηλαδή.
3: Πού να επιστρέψει, δεν είναι
4: ούτε,
3: τώρα
4: ούτε
3: για να.
4: Ούτε στην Ελλάδα είναι ευχαριστημένος. Καλύτερα μου λέει ήμουνα στη Ρωσία, γιατί είχαν πιο πολλά λεφτά, μου λέει, στα κομμωτήρια εκεί. Γινόταν χαμός. Αλλά δεν θέλουν οι άνθρωποι να. Δεν περνάνε καλά. Εντάξει, τώρα μην έχουμε τέτοιες αυταπάτες.
3: Όχι, ναι, τώρα. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω ποιος το λέει.
4: Η ιδέα της Επανάστασης να είναι πολύ ρομαντική και πολύ καλή.
1: Ο Τσε Γκεβάρα, ο οποίος ήταν και υπουργός εκεί.
4: Ναι.
1: Ήταν ρατσιστής, μεγάλος. Είχε στρατόπεδο για τους γκέι, το ξέρεις αυτό, έτσι.
3: Όχι, αυτό είναι.
1: Α, βέβαια. Δε, τι, πώς θα το. Είναι γνωστά αυτά.
3: Πάντως δεν είχα ποτέ αφήσει.
1: Εντάξει τώρα. Όχι,
4: και εγώ τώρα
1: είχα.
4: Τα...
1: Και μάλιστα μπαίνει ο πατέρας μια φορά στο δωματιό μου που είναι πιτσιρικά στο γυμνάσιο. Είχαμε τον Μπερέ, το
3: Μαστέρι.
1: Μου λέει, τι είναι αυτό, ρε, μου λέει. Του λέω ένα αρχιμαντρίτη, του λέω πατέρα, ένα αρχιμαντρίτη, φίλο μου. Πάει στη μάνα μου, πατέρα. Το παιδί θέλει να γίνει παπάς της.
4: Άλλο πρόβλημα.
1: Τι έχουμε ζήσει.
2: Μην από τώρα κάτι.
1: Έλα, ρε.
2: Τρέπετε. Αν εγώ τελειώσω το βράδυ την εκπομπή,
4: ναι.
2: Πάω και παρκάρω ένα στενό κάτω από το Εθνικό Θέατρο και τραβήξω βίντεο,
1: ναι.
2: Το δώσω σε ένα φίλο μου και το ανεβάσει και πει, αυτή είναι η Αθήνα.
1: Ναι, αυτή είναι. Ναι, γιατί δεν είναι. Είναι και αυτή η Αθήνα.
2: Είναι αδικό την Αθήνα.
1: Είναι και, όχι, δεν την αδικείς.
2: Είναι και αυτό.
1: Δεν την αδικείς. Είναι και αυτό που είδες και αυτό που τράβηξα εγώ. Με τις σύριγγες στα μπράτσα, έχω βίντεο που έχω τραβήξει στο κέντρο της Αθήνας, το ντράπηκα να το δημοσιοποιήσω, σου μιλάω ειλικρινά, για τους ανθρώπους αυτούς δηλαδή.
4: Για την αξιοπρέπεια των ανθρώπων.
1: Για τους ανθρώπους δεν το έκανα, όχι, και το στείλα στον Πρωθυπουργό. Το στείλα, το λέω δημόσια, το λέω πρώτη φορά. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται στην Αθήνα, βεβαίως έχεις δίκιο και βεβαίως είναι αυτή, και αυτή η Αθήνα. Και η Πορνεία που εκεί που ήταν παλιά το χρηματιστήριο.
3: Σοφοκλέους.
1: Σοφοκλέους, γιατί δεν είναι.
3: Ευρυπίδο από
1: Ευρυπίδο,
3: κάτω.
1: Ευρυπίδο, επειδή δεν είναι.
3: Επειδή υπάρχουν τα μαγαζιά μπροστά.
1: Επειδή
3: και
1: μπροστά
3: μετά
1: είναι η βιτρίνα της Πράντα, ναι, και της Louis Vuitton, από δύο τετράγωνα που πιο κάτω γίνεται χαμός.
4: Είναι τραγικό.
1: Γιατί δεν είναι τραγικό αυτό. Ποιος σου είπε ότι υποστηρίζω εγώ αυτό, ρε Αντρέα.
4: Ολόκληρα στενά γύρω από την Ομόνοια που με την ανοχή της αστυνομίας, γιατί δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να πάνε πουθενά. Είναι και κάθε βράδυ,
1: άκου, Αντρέα, βράδυ είμαι στο αυτοκίνητό μου, οδηγώ. Είμαστε τέσσερι άνθρωποι μέσα. Και πέντε είμαστε. Και κατεβαίνουμε αυτόν τον δρόμο που συχνάζουν αυτές οι κοπέλες που ζητάνε χρήματα.
3: Εκεί έχει ξεφύγει το θέμα, να ξέρεις.
1: Πρόσεξε. Παιδιά, αυτό που έζησα. Δεν σας το λέω και ανατριχιάζω στην κυριολεξία.
3: Είναι ανατριχιαστικό.
1: Ανεβήκανε πάνω στο καπό.
3: Στο καπό. Το
1: έχεις δει,
3: ναι.
1: Πάνω στο καπό του αυτοκινήτου. Δεν λέω τι λέγανε. Γιατί δεν μου επιτρέπεται να το πω. Αλλά δεν μπορείς να διανοηθείς.
3: Ανεβαίνουν πάνω στο καπό.
1: Κανένας δεν έχει λάβει μέτρα γι' αυτό. Άκουστε τι απάντηση μου είπε. Όχι τώρα και παλιότερα και διαχρονική είναι η απάντηση αυτή. Αντρέα, άκου.
2: Ναι.
1: Θα τους πάρουμε από εκεί, αλλά κάπου αλλού θα πάνε.
3: Αυτό λένε.
1: Μα είναι τώρα απάντηση αυτή, ρε.
3: Όχι.
1: Είναι απάντηση του κράτους.
3: Δεν έγινε το ίδιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θυμάσαι που ήταν το κέντρο, ήταν λαμπίκο καθρέφτης και ξαφνικά είχαν εξαφανιστεί. Τους είχαν εξαφανίσει. Πού είχαν πάει.
1: Ναι.
4: Και δεν νομίζω πάντως, όλα αυτά ισχύουν και είναι τραγικά τα πράγματα και για την Ομόνοια και όλα αυτά, αλλά δεν νομίζω ότι καμία
1: 28,
4: ευρωπαϊκή χώρα και οι συνθήκες σε μια ευρωπαϊκή χώρα μπορούν να συγκριθούν τώρα με την Κούβα.
3: Όχι, δεν γίνεται δηλαδή σύγκριση. Απλώς όμως εκεί αυτό που είπε Στάκη, εκεί είναι τεράστιο το θέμα. Διότι υπάρχουν γυναίκες οι οποίες είναι φαντάσματα. Είναι φαντάσματα.
1: Ναι, τώρα άστο τώρα. Και αυτό που έζησα εκείνο το βράδυ, ναι, το είχα ξαναδεί εγώ.
3: Είναι ξεφτελιστικό. Είναι για 5 ευρώ και 10 μιλάμε τώρα. Βγαίνουν
1: 5 ευρώ. Ρε,
3: 5 ευρώ.
1: Τώρα,
3: 5 ευρώ και 10
1: δηλαδή.
3: Σου λέω τώρα.
1: Ναι, πάρτε ρε παιδιά αυτού του ανθρώπου, ταΐστε του, βάλτε του κάπου.
4: Μην βάλετε είναι... άλλη παράμετρο. Την παράμετρο του αν είναι ενήλικα αυτά τα
1: άτομα.
4: Άστο τώρα, γιατί μιλάμε για τραγικό δράμα.
1: Δεν είναι μόνο κοπέλες.
3: Ναι, δεν είναι μόνο κοπέλες. Εγώ δεν το είδα, κρατήθηκα. Ναι,
1: εντάξει. Και είδα κάποιους να σταματάνε και να φορτώνουν.
3: Αυτό είναι το τραγικό, το τρελό. Δηλαδή, λες,
1: και λέμε πάμε να φύγουμε με 1000, γιατί δεν γινόταν. Δεν το αντέξαμε, δηλαδή ψυχολογικά. Λοιπόν, θέλω να πάμε τώρα κλείνοντας, Αντρέα, με ένα τραγούδι για τα φερινά τα σινεμά που τόσο τα αγαπάμε. Είναι μόνο στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν αλλού φερινά σινεμά.
4: Υπάρχουν και στη Σικελία νομίζω μερικά, είναι,
1: νότο,
4: και το, ναι, είναι και η ταινία γνωστή. Και από την Ελλάδα και από την Ιταλία,
1: σινεμά παράδεισος αυτή,
4: μπράβο, έχουν μάθει και οι υπόλοιποι. Και μέσα στη Νέα Υόρκη βλέπεις πλέον φερινό σινεμά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Για το σινεμά στη Νέα Φιλοθέη τώρα.
4: Στη
1: Φιλοθέη. Όχι την Νέα,
4: μην μου μπερδεύεις το σινεμά.
1: Στην πλατεία Δροσοπούλου. Στην πλατεία Δροσοπούλου. Έλα. Τα που περνούν που δεν θα ξαναρθούν. Δεν θα ξαναρθούν τα νιάτα, Ανδρέα. Καλημέρα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα ώρα 9 και εδώ.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Η αντιτρομοκρατική επιχειρεί να χαρτογραφεί στη διαδρομή των δραστών της τριπλής φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον μια μοτοσυκλέτα που χρησιμοποίησαν οι δράστες έχει εντοπιστεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ελέγχονται για αποτυπώματα ή γενετικό υλικό ή πολύματα μονωτικής ταινίας που βρέθηκαν σε ένα εκ των τριών εκρηκτικών μηχανισμών. Στο κάδρο των ερευνών και τέταρτο άτομο. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, δήλωσε σε συνέντευξή του σε ιστοσελίδα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόνισε πως δεν έχουμε περιθώριο πια να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ως αν να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δήθεν υπό το μανδύα της έννοιας της παρέμβασης. Αυτό τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέπτεται αυτήν την ώρα το νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης. 24ωρη επεργία των αυτεργατών στη Ραφίνα παρά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά που έκρινε την κινητοποίηση ως παράνομη. Η συμμετοχή των πληρωμάτων είναι καθολική και κανένα πλοίο δεν πρόκειται να αναχωρήσει καθ' όλη τη διάρκεια της 24ωρης κινητοποίησης, δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ, Αντώνης Δελακογιώργος. Οι συγκεντρωμένοι στη Ραφίνα αυτεργάτες διαμαρτύρονται για την ασφάλεια στο λιμάνι, καθώς όπως υπογραμμίζουν, οι υφιστάμενες υποδομές δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων. Τα δρομολόγια της C-Jets προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Ναξό εκτελούνται εκτάκτως από το λιμάνι του Λαβρίου. Δύο Τούρκοι συνελήφθησαν την Τετάρτη στον Εύρο, καθώς επιχείρησαν να περάσουν 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες κρυμμένα σε φορτηγό διεθνών μεταφορών. Νέα παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρει πως είναι παράλογο η Ουάσιγκτον να συνεχίζει σε αυτή τη μονόπλευρη πορεία όταν η σχέση δεν είναι αμοιβαία, σημειώνοντας πως δεν ήταν εκεί για εμάς. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών υποστήριξε πως η χώρα του επομίζεται δυσανάλογο οικονομικό βάρος για την άμυνα του ΝΑΤΟ, χωρίς όπως αναφέρει να αποκομίζει ουσιαστικά ωφέλη, και συμπληρώνει πως είναι γελίο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να έχουν μονομερή σχέση στήριξης με το ΝΑΤΟ. Η συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία, ανέφερε η πρέσβυρα των ΗΠΑ της Αμερικής στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στη δεξίωση για τη 250η επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκε χθες στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ είναι στρατηγικής φύσης και πρέπει να καθοδηγούνται από το αμοιβαίο όφελος, δηλώνει ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Πολίτικο. Ενώ μεγάλο μέρος της Ευρώπης γυρίζει την πλάτη στο κίνημα Μάγκα, η Ελλάδα ενισχύει τη σχέση της με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τραμπ, σημειώνει ο κύριος Τσίπρας. Καταλογίζει στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη υπερβολικές παραχωρήσεις και τον κατηγορεί πως ακολουθεί μια πολιτική λευκών επιταγών και αυτό δεν εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα.

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών λόγω του ισχυρού κλιματικού φαινομένου El Niño την περίοδο μεταξύ Ιουλίου-Σεπτεμβρίου. Στη Γαλλία, 2.000 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες σε δασικές πυρκαγιές που ενισχύθηκαν λόγω των ισχυρών ανέμων και ενώ η χώρα είναι αντιμέτωπη με συνθήκες ξηρασίας. Σε κατάσταση συναγερμού μέχρι και τη Δευτέρα, η Πορτογαλία λόγω του κινδύνου δασικών πυρκαγιών εξαιτίας του καύσωνα. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 απόψε Αυστραλία-Αίγυπτος για τη φάση των νοκάουτ του Μουντιάλ. Ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 3 έως 4 αποφόρου, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Γιώργος Ευγενίδης.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Είναι 11 και 7, ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι μαζί σας, είναι Παρασκευή, τελειώνει πρώτη εβδομάδα, μάλλον όχι πρώτη εβδομάδα, τελειώνει πρώτες μέρες του Ιουλίου και έρχεται το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Γενικώς αυτά είναι Σαββατοκύριακα εξόδων. Έχει αρχίσει κανονικά και με το νόμο το κύμα των αδειούχων. Οι δρόμοι είναι σε γενικώς καλύτερη κατάσταση θα έλεγα, γιατί έχει αρχίσει να φεύγει ένας κόσμος και όποτε πλησιάζει Σαββατοκύριακο αυτό εντείνεται. Τα εξοχικά δουλεύουν διπλοβάρδια, οι παραλιακές κομοπόλεις ας πούμε που είναι κοντά και στα αστικά κέντρα έχουν πάρα πολύ κόσμο. Ωραία είναι, ευχάριστα είναι, να περάσετε κι εσείς όμορφα. Αν είστε στο αυτοκίνητο και είστε καθοδόν για κάπου ωραία και δροσερά, κάπου που να έχει θάλασσα εννοώ, να το χαρείτε να περάσετε όμορφα. Εμείς εδώ ας κρατήσουμε καλή παρέα κυρίες και κύριοι. Μέχρι και τις 12 θα είμαστε μαζί. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο και ο Τάσος Τάσκαλιδηρανιάν ρυθμίζει τους ήχους. Η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τα τραγούδια και η Μαρία Καραουλάνη είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800. Στο owner@alpharadio989.gr που είναι το email μας και στο 6947-989-989 που είναι το Viber. Διαβάζοντας σήμερα τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων βλέπω να παίζει πάρα πολύ το θέμα με τις πολυκατοικίες. Όσοι μένετε σε πολυκατοικία πρέπει να έχετε ευνοϊκή συναστρία για να πέστε σε πολυκατοικία χωρίς μουρλούς όπου δεν σφάζονται όλοι με όλους. Τώρα μην πω μια... Δεν θα το ξεχάσω. Αλλά δεν είναι μουρλή τώρα, εντάξει, εκεί πέρα. Θυμάμαι σαν τώρα, όταν πήγα σε μια πολυκατοικία, το πρώτο βράδυ που έμεινα στο σπίτι, το πρώτο βράδυ, κοιμήθηκα μια Παρασκευή, Σάββατο πρωί, 8.30 ώρα το πρωί, μου χτυπάει το κουδούνι. Λέω, ρε, 8.30 το πρωί, τι γίνεται. Εμφανίζεται μια γειτόνισσα στην πόρτα, καλοπροαίρετη γενικώς η γυναίκα, όπως απεδείχθη στην πορεία, αλλά εκείνη την ώρα ήταν φουρκισμένη, γιατί στο γκαράζ που ήταν στενό και για να βγεις, αν δεν ήσουν στις θέσεις που είναι απέναντι από την πόρτα του γκαράζ, πρέπει να πάρεις μία στροφή. Εγώ κάπως είχα το αυτοκίνητό μου με έναν τρόπο. Εγώ είχα μία θέση που ήταν απέναντι από την πόρτα. Είχα βάλει λοιπόν το αυτοκίνητο με έναν τρόπο που προεξήχε ο προφυλακτήρας ο μπροστά, όπου πράγματι δυσχαίραινε το να πάρει στροφή κάποιος που ερχόταν από μέσα. Αλλά μιλάμε, δεν μπορούσες να στρίψεις. Πράγματι, σε

δυσχέραινε. Και καταλαβαίνω ότι άμα δεν είσαι και πολύ καλός οδηγός, σε δυσχεραίνει περισσότερο. Αλλά δεν είναι ότι εμπόδιζα. Δεν μπορούσε να στρίψει μπλόκαρα όλη τη διαδικασία. Είδε και μου χτύπησε άλλο το κουδούνι 8.30 ώρα το πρωί, για να μου πει τον πόνο της να μετακινήσω το αυτοκίνητο. Και σηκώθηκα εγώ μαλλιοκούβαρα τώρα εκείνη την ώρα με την τζίμπλα στο μάτι, όπως ήμουν αναμαλιασμένος. Να βάλω το αυτοκίνητο. Δηλαδή, μπήκα στο αυτοκίνητο. Έκανα ένα εκατοστό πιο πίσω και βγήκα από το αυτοκίνητο για να βγει η κυρία να πάει για ψώνια 8.30 το πρωί του Σαββάτου. Λοιπόν, γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί σήμερα βλέπω και στην πρώτη σελίδα των νέων και στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής τις πληροφορίες για τις αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας των πολυκατοικιών μετά από σχεδόν έναν αιώνα, κυρίες και κύριοι. Είναι ο νέος κώδικας για τη λειτουργία των πολυκατοικιών. 97 χρόνια πέρασαν από τότε που θεσπίστηκε ο νόμος, το Εθνοσωτήριον 1929, παρακαλώ κυρίες και κύριοι. Αλλάζει ο νόμος, μάλλον αλλάζει το δίκαιο της συνιδιοκτησίας στην πραγματικότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο προσπαθεί να αντικαταστήσει ένα πολυδέδαλο και κατακερματισμένο νομοθετικό πλαίσιο με έναν ενιαίο κώδικα, ο οποίος θα συγκεντρώνει όλους τους κανόνες για τη συνιδιοκτησία και θα προσαρμόζει το δίκαιο βεβαίως σε ανάγκες που έχει η σύγχρονη ελληνική πολυκατοικία. Κάποια παραδείγματα, ας πούμε, λήψη, λέει, αποφάσεων με πλειοψηφία 51% για τα ζητήματα τα οποία αφορούν εργασυντήρηση. Δηλαδή, δεν είναι υποχρεωτικό να συμφωνούν όλοι να πρέπει να κρέμεσαι από την κυρία Παπαρίδου στον τρίτο, η οποία διαφωνεί. Και η κυρία Παπαρίδου μπλοκάρει όλο το έργο για το οποίο συμφωνούν όλοι οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες. Γι' αυτό το λόγο γίνεται συνέλευση πολυκατοικίας και λαμβάνονται κατά πλειοψηφία οι αποφάσεις. 51% λοιπόν για έργα τα οποία είναι έργα συντήρησης ή ενεργειακής αναβάθμισης. Θέλει η πολυκατοικία να πάρει, ξέρω εγώ, ένα εξοικονομώ. Λέω ένα παράδειγμα. Η κυρία Παπαρίδου δεν θέλει. Δεν μας νοιάζει, κυρία Παπαρίδου μου, γιατί μπάζει το σπίτι. Είναι γνωστό ότι έργα τα οποία είναι, εννοώ πολυκατοικίες, οικοδομές που είναι κάπως παλαιότερες, όχι δραματικά παλαιότερες όμως, μπορεί να μιλάμε για μια πολυκατοικία 15 ετίας ή και 20 ετίας, έχουν κουφώματα τα οποία είναι ακατάλληλα για τις παρούσες καιρικές συνθήκες ή για τις πολύ ακραίες ζέστες. Για το φαινόμενο της παρατεταμένης ζέστησης του καύσωνα. Γιατί να μην κάνουμε το έργο? Λοιπόν, θεσμική κατοχύρωση του ρόλου του διαχειριστή. Σωστό. Ειδική διαδικασία για ίσπραξη κοινοχρήστων. Αυτό θέλω να το δω γιατί δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι προβλέπεται. Αλλά και δυνατότητα κατάτμισης ή συνένωσης μεγάλων διαμερισμάτων. Εδώ επίσης θα γίνει η πάρτι. Λοιπόν, ο νόμος του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι προφανές ότι θα συζητηθεί πάρα πολύ. Από την επόμενη εβδομάδα θα επιδιώξουμε να το χαρτογραφήσουμε αυτό το πράγμα λίγο καλύτερα. Νομίζω ότι είναι μια σοβαρή προσπάθεια αυτή που πάει να γίνει, όπως έγινε με το κληρονομικό δίκαιο, που το κληρονομικό δίκαιο συζητήθηκε πάρα πολύ και ενδιέφερε πάρα πολύ, παρότι δεν ήταν, ας πούμε, το πρώτο θέμα της ειδησιογραφίας. Αφορούσε όμως όλους, γιατί όλοι θα βρεθούμε αντιμέτωποι κάποια στιγμή στη ζωή με τον θάνατο ενός συγγενικού μας προσώπου που αφήνει εκκρεμότητες ή που δεν αφήνει εκκρεμότητες, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να ρυθμιστούν μία σειρά ζητημάτων. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε τραγούδι, έτσι λίγο να χαλαρώσουμε, γιατί το πρωί που ερχόμουν και οδηγούσα άκουγα εδώ τη συζήτηση με τον Ανδρέα Πετρόπουλο, οπότε ακούω αυτές τις φοβερές συζητήσεις. Εδώ λύνουμε κάθε μέρα στον Alpha Radio το μέλλον της αριστεράς. Αναλύουμε. Θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα βγει εκτός βουλής. Θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άκου τώρα εδώ τρέλα έτσι. Είναι τρεις άνθρωποι. Ο Πολάκης, η Δούρου και ο Παπάς. Και ο καθένας έχει μια διαφορετική προσέγγιση για το τι πρέπει να γίνει. Δηλαδή αυτοί συμφωνούν ότι ο Φάμελος παίζει μπουζούκι, να το πω έτσι. Ο Πολάκης που είναι και ψώνιο θέλει να... ψώνιο, πολιτικά ψώνιο, θέλει να γίνει αρχηγός. Αυτό έχει στο μυαλό του ο άνθρωπος. Θέλει να γίνει αρχηγός. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Παπάς θέλει αυτό που έχουν... αυτό που έχει η γερμανική Die Linke, ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας, γιατί σου λέει εγώ μόνος μου, λίγο δύσκολο, αλλά γιατί να μην είμαι κι εγώ ο κουμανταδόρος.
Και η κυρία Δούρου έχει μια κάπως διαφορετική προσέγγιση που οφείλω να πω, εγώ δεν έχω καταλάβει ακριβώς ποια είναι, πέρα από το ότι πρέπει να τελειώνει η συζήτηση περί της αυτονόμου καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ, να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα πρόγραμμα. Με ποιον αρχηγό δεν ξέρω, αλλά αυτά τα λύσει η ζωή. Τώρα, αν πιστεύουν ότι αυτό ενδιαφέρει κανέναν άνθρωπο, ενδιαφέρει μόνο τους ίδιους. Θα φύγει ενδεχομένως σήμερα, άντε τη Δευτέρα, γιατί είναι και Σαββατοκύριακο τώρα που έρχεται, ο κύριος Ζαχαριάδης. Χτες εγώ βρήκα δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στη δεξίωση της Αμερικανικής Πρεσβείας, οι οποίοι μου είπαν θα φύγουμε, βεβαίως θα φύγουμε. Διότι αυτοί δεν εξαρτούν την απόφασή τους από το αν ο Μητσοτάκης θα κάνει εκλογές τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο ή τον Απρίλιο, διότι αντιλαμβάνονται ότι όποτε και να γίνουν οι εκλογές, που υπάρχει πλέον μια αυξημένη πιθανότητα να γίνουν κανονικά τον Απρίλιο, το επαναλαμβάνει τον Απρίλιο, το Μάρτιο, το Μάιο, δεν ξέρω πότε, το επαναλαμβάνει και σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης σε μια συνέντευξη που παραχωρεί στο Liberal. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι αυτοί είναι αποφασισμένοι να αποχωρήσουν. Απλά δεν θα το κάνουν τώρα, Ιούλιο και Αύγουστο, που είναι παχές οι μύγες, γιατί κανένας δεν θα ασχοληθεί. Από Σεπτέμβριο όμως, σας λέω εγώ, με δύο μίλησα. Φαντάζομαι θα υπάρχουν και άλλοι 5-6 που έχουν φύγει στην πραγματικότητα. Απλά δεν το ανακοινώνουν ακόμα για λόγους τακτικούς, κατά τα φαινόμενα. Τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, επανέρχομαι και πάμε να. Με ρωτάει ο Κωνσταντίνος αν πιστεύω ότι ο Τσίπρας θα δεχτεί το Ζαχαριάδη. Ποιο είναι ενδιαφέρει. Το Ζαχαριάδη ενδεχομένως. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Θα τον δεχτεί, φαντάζομαι. Εντάξει, θα τον δεχτεί. Και ο Τσίπρας κάνει τώρα το βαρύ πεπόνι και λέει: α, εγώ δεν θα δεχτώ, δεν θα κάνω, δεν θα ράνω. Όταν έρθει η ώρα των εκλογών, μια χαρά θα δεχτεί ανθρώπους οι οποίοι έχουν οργανωμένο κόσμο σε περιοχές που εσύ δεν έχεις οργανωμένο κόσμο. Η πολιτική είναι. Αφήστε τις πολλές ιδεολογίες και τα ιδανικά. Η πολιτική είναι εφαρμοσμένη τέχνη. Λοιπόν, πριν από λίγο έκανε δηλώσεις έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ο κ. Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος έχασε τη ζωή του από την τρομοκρατική ενέργεια, έτσι όπως απεδείχθη με τα αγκαζάκια στην πιλωτή της πολυκατοικίας που στόχευε την κόρη του, την πολιτεύθερα της Νέας Δημοκρατίας, την Αφροδίτη Νέστορα. Για πάμε να ακούσουμε τις πρώτες του κουβέντες έξω από το νοσοκομείο.
1: Η αλήθεια είναι πριν 5 χρόνια έχασα την κόρη μου και την παιδί. Έφυγε η γυναίκα μου. Μέρα μου εκεί που βλέπουμε η Αφροδίτη. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποια για μένα εγκληματίες. Θελήσα να αφαιρέσουν ζωές. Χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν. Για δικά τους, για μένα, αρρωστημένες σκέψεις και ιδέες. Εγώ απλώς σας εύχομαι να μην πάθω οι δικές σας οικογένειες κάτι το αντίστοιχο. Να σας έχει καλά ο Θεός, να τους προσέχει, αλλά να τους προσέχει προς το καλό, στην καλή πλευρά και όχι σε αυτό που κάνουν. Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα, αλλά απλώς θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία. Με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας.
0: Τώρα τι να του πεις αυτού του ανθρώπου που έχει χάσει τη γυναίκα του, τι να του πεις αυτού του ανθρώπου. Να πω ότι έχει άδικο, δεν μπορώ να πω ότι έχει άδικο. Λοιπόν, τώρα... Εχθές έκανε και μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας η Νέα Δημοκρατία έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν μέχρι πρότινος ο κύριος Νέστορας, με μπλουζάκια και το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Βρήκα διάφορους ανόητους οι οποίοι λένε «Και πότε πρόλαβε να οργανωθεί η Νέα Δημοκρατία». Τότε πρόλαβε να οργανωθεί η Νέα Δημοκρατία. Με συγχωρείτε, εγώ ζήτησα ένα μπλουζάκι, είδα ένα μπλουζάκι που φορούσε ένας φίλος με το πρόσωπο του Γιώργου του Μπαρτζόκα. Και του ζήτησα να πάει στο ίδιο εκτυπωτάδικο που τυπώνει το μπλουζάκι του, να μου κάνει και εμένα ένα. Πήρε πράγματι τηλέφωνο μπροστά μου τον ιδιοκτήτη, του είπε ο ιδιοκτήτης, έλασε 3 ώρες. Δεν μπορούσε, πιστεύετε, ένα οργανωμένο κόμμα να βρει ένα μαγαζί στη Θεσσαλονίκη να του πει θέλω 1000 μπλουζάκια με την ίδια στάμπα, δεν σας φοβόμαστε, να βάλεις πάνω σε λευκά μπλουζάκια την ίδια στάμπα και τα θέλω... αύριο το απόγευμα, το οργανώνω σήμερα στις 10 το πρωί και θα θέλω αύριο το απόγευμα στις 5. Αυτά είναι αστιότητες τώρα. Όπως αστιότητες είναι οι κουβέντες περί προβοκάτσιας. Λοιπόν, επειδή το άκουσα από την κυρία Κωνσταντοπούλου αυτό και είναι πραγματικά. Αχ, είναι πέραν του ορίου της ανθρώπινης κατανόησης αυτό. Θέλω να πω ένα πράγμα μόνο. Η ιστορία αυτή στη Θεσσαλονίκη ήταν ένα. Συμβολικό χτύπημα που επεδίωξαν κάποιοι ηλίθιοι, το οποίο εξελίχθηκε σε έγκλημα. Πήγανε να βάλουν σε μεσαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας χωρίς αστυνομική φύλαξη γκαζάκια για να κάνουν έναν ηλίθιο συμβολισμό, να στείλουν ένα ηλίθιο μήνυμα και τους βγήκε τραγωδία. Τους βγήκε έγκλημα, όχι τραγωδία, έγκλημα τους βγήκε. Τραγωδία είναι το τροχαίο. Τους βγήκε έγκλημα. Σκότωσαν μια γυναίκα που την πήρε η φωτιά και την έκαψε μέσα έξω. Και το οστικό κύμα από την έκρηξη. Δεν ξέρω αν το θέλανε ή δεν το θέλανε, δεν έχει καμία σημασία. Καμία απολύτως σημασία. Και τον Αξαρλιάν τον σκότωσε η 17 Νοέμβρη. Δεν ήθελε να σκοτώσει τον Αξαρλιάν. Τον Παλαιό Κρασά ήθελε να σκοτώσει με τη ρουκέτα. Αλλά σκότωσε το άλλο το παιδάκι. Τι διαφορά έχει. Θέλω να πω. Η εκτέλεση από την πρόθεση. Η πρόθεση ήταν δολοφονική. Όταν βάζει ένα γκαζάκι, και για να τελειώνουμε και με αυτή τη διαβάθμιση, όταν βάζει ένα γκαζάκι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτό μπορεί να σκοτώσει. Δεν υπάρχει light τρομοκρατία και τρομοκρατία extra large. Καλημέρα στη φίλη μου τη Μάρθα που μου στέλνει μήνυμα στο κινητό. Γεια σου Μάρθα μου. Καλημέρα και στους άλλους φίλους πρωινής παρέας που επικοινωνούν με μηνύματα. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Καλή σας μέρα. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Συζητάμε για το κύμα της βίας, για την τρομοκρατία. Περιμένουμε αποτελέσματα από τις αρχές, διότι υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις συν το χρόνο για το πόσα πρόσωπα κάναν αυτά τα χτυπήματα στα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Το ένα απεδείχθη φωνικό. Σας είπα εχθές ότι είχε προγραμματίσει η Νέα Δημοκρατία μαζί με την ΟΝΕΔ μια συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον βουλευτή της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο. Καλημέρα, κύριε Σιμόπουλε.
7: Καλημέρα, κύριε Ευγενίδη. Καλημέρα.
0: Ήσταν εκεί, φαντάζομαι.
7: Όχι. Ήμουνα στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα, είχατε βουλή, συγγνώμη.
7: Είναι ο βουλευτικός εκπρόσωπος, ναι. Έχω πολλές υποχρεώσεις.
0: Ναι, συγγνώμη. Δεν είδα ακριβώς τα πρόσωπα. Αλλά
7: είναι δεδομένη η συμπαράστασή μου προς τη φίλη μου, την Αφροδίτη την Έσορα και τον πατέρα της που τους γνωρίζω πάρα πολύ.
0: Μα είδα μια φωτογραφία πρώτα απ' όλα πριν από μερικές μέρες που είχατε βγάλει σε ένα κοινωνικό κάλεσμα με την Αφροδίτη.
7: Ναι, δεν ήταν κοινωνικό κάλεσμα, ήταν μια εκδήλωση δική της που είχε τη χαρά να με καλέσει και εμένα.
0: Α, πολύ ωραία.
7: Έχουμε μια πολύ καλή σχέση, πολύ ζεστή σχέση με την Αφροδίτη.
0: Τώρα, αυτό το χτύπημα, εσείς θεωρείτε ότι θα λειτουργήσει συσπηρωτικά για τον οργανισμό της Νέας Δημοκρατίας ή μπορεί να αποθαρρύνει κόσμο, εν πάση περιπτώσει, από την ενασχόληση με την πολιτική? Το λέω γιατί ακούω πολλά μεσαία στελέχη να ανησυχούν.
7: Ναι. Η αίσθηση που έχω δημοσκοπικά, πολιτικά, εκλογικά θα ενισχύσει τη συσπήρωση, γιατί ουσιαστικά δεχόμαστε μία επίθεση ως στελέχη. Ουσιαστικά τι έγινε? Πήγανε σε τρία, ας πούμε, επώνυμα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τους είπαν: κοιτάξτε, προσέξτε τι κάνετε, να μην κάνετε αυτά τα οποία κάνετε και οι ίδιοι και ως παράταξη, γιατί εμείς είμαστε εδώ και σας παρακολουθούμε. Ουσιαστικά αυτό έγινε, αλλά από την άλλη...
0: Εσείς θεωρείτε ότι είναι αντίπεινα για τα όσα κάνετε, ας πούμε, στα πανεπιστήμια, στις καταλήψεις και σε
7: θεωρώ,
0: αυτά?
7: Θεωρώ, κοιτάξτε, επειδή και εγώ είχα ακριβώς την ίδια υπόθεση με γκαζάκια και μάλιστα το σπίτι μου είναι σχετικά κοντά με το σπίτι της Αφροδίτης, μπορεί να είχα και εγώ την ίδια κατάληξη. Απλώς εγώ δεν έχω πιλωτή για να δημιουργηθεί όλη αυτή η κατάσταση. Okay. Έγινε ακριβώς η ίδια επίθεση, καταστράφηκε η είσοδος και είχε πρόβλημα και ο πρώτος όροφος. Άρα, ναι, αλλά αυτό έγινε και αυτοί που πήραν τότε την ευθύνη την πήραν για δύο θέματα. Ότι είμαι απέναντι στις καταλήψεις και βέβαια ότι στηρίζω το σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ. Αλλά την προκήρυξη την οποία έκαναν μετά από κάποιους μήνες, ανέλαβαν, μίλησαν για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζω τα θέματα των καταλήψεων του
0: εδώ ποινικοποιείται η πολιτική δράση, εν πάση περιπτώσει, όπως και να το συζητάμε.
7: Ναι, αλλά κοιτάξτε ποιο είναι και το θέμα, και αυτό, σε αυτό πρέπει να πάρουν τα κόμματα της αριστεράς κυρίως θέση.
0: Ναι.
7: Πρέπει, καταδικάζουν τη βία. Και καλωσορίζω αυτή την καταδίκη που έγινε χωρίς περιστροφές.
0: Ήταν πολύ καθαρή, οφείλουμε,
7: ναι,
0: να το πούμε αυτό.
7: Τι είναι, όχι, τι είναι βία. Για μένα βία είναι και ο μασκοφόρος, οι 10, ναι, 20, 30 που θα έρθουν στο σπίτι μου και θα πετάξουν τρικάκια.
0: Ναι.
7: Βία είναι όταν θα έρθουν στο γραφείο μου και θα γράψουν δολοφόνε. Βία είναι όταν θα έρθουν με μπογιές είτε στο σπίτι είτε στο γραφείο.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή πάτε να πείτε κάτι.
7: Δεν το καταδικάζει η αντιπολίτευση.
0: Εδώ όμως τίθεται ένα ερώτημα. Επιτρέψτε μου, κύριε Σιμόπουλε. Αυτό το οποίο λέτε είναι θεμητό. Εσείς έχετε και επιπρόσθετε την ιδιότητα του ανθρώπου που έχει στοχοποιηθεί και έχει δεχθεί αυτές τις επιθέσεις και στο σπίτι και στο γραφείο του. Δεν είναι πιο μείζον, πιο κρίσιμο το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι που τα κάνουν δεν ανεβρίσκονται από τις διοκτικές αρχές να τους μαζέψουν? Δηλαδή είναι κρισιμότερο αν το καταδικάζουν ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΕΛΑΣ ή το ΠΑΣΟΚ ή ότι η αστυνομία δεν κάνει τη δουλειά της?
7: Κοιτάξτε, όσον αφορά την τελευταία επίσκεψη στο γραφείο μου από μέλη του Ρουβίκονα, ταυτοποιήθηκα,
0: ναι,
7: έχουν γίνει μηνύσεις και θα οδηγηθούν στα δικαστήρια εν ευθέτω χρόνο. Άρα λοιπόν έχω παραδείγματα επιτυχίας. Έτσι. Mm-hmm. Τώρα,
0: μηνύσεις που κάνατε εσείς.
7: Βεβαίως.
0: Α, μάλιστα,
7: και δεν θα,
0: ναι,
7: την αποσύρω και θα πάω και στο δικαστήριο.
0: Καλά θα κάνετε, εντάξει, σύμφωνοι.
7: Γιατί αυτή η ιστορία πρέπει να σταματήσει. Τώρα, από την άλλη, το ότι αυτοί εδώ οι άνθρωποι πρέπει να αναβρεθούν, ούτε συζήτηση. Γιατί έχουμε τα αποτελέσματα της φωνικής επίθεσης και τους νεκρούς της Μαρφίν που ακόμη δεν έχουν βρεθεί. Άρα λοιπόν, το θέμα το ότι που βάζεται επιτακτικά υπάρχει. Ναι, υπάρχει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει πολλές επιτυχίες και στον τομέα αυτό. Η αστυνομία, η καταλήψη, παραδείγματος χάρη, και η εκένωση, ώστε να εμπεδωθεί ως ένα βαθμό ένα κλίμα ηρεμίας στα πανεπιστήμια, έχει γίνει. Και αυτό πληρώνει τώρα η κυβέρνηση και κυρίως τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία δέχτηκαν την επίθεση πρόσφατα.
0: Σήμερα η αντιπολίτευση, μάλλον από εχθές και σήμερα, η αντιπολίτευση κυρίως εξ αριστερών σας καταλογίζει εργαλειοποίηση της επίθεσης στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με φόντο κυρίως τις δηλώσεις του γραμματέα του κυρίου Κυρανάκη. Πρέπει να πω βεβαίως ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξή του στο Liberal αποδίδει πολιτική ευθύνη που οπλίζει χέρια σε κόμματα της αριστεράς για το ύφος του πολιτικού διαλόγου. Είναι όμως άλλο αυτό και άλλο να περιγράφεις τον κύριο Τσίπρα στην πραγματικότητα ως ηθικό αυτουργό της εκτράχυνσης.
7: Εντάξει, ο καθένας έχει έναν τρόπο που εκφράζεται. Εγώ παραδείγματος χάρη μπορώ να σας πω ότι υπήρχαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν ο κύριος Τσίπρας πρωθυπουργός, μπορείτε να το βρείτε στο Google, μπορεί να το βρείτε στο ChatGPT, που έλεγαν απέναντί μου ότι οι καταλήψεις είναι φυτώρια πολιτισμού. Άρα λοιπόν, όταν καταπατάτε ιδιωτική και δημόσια περιουσία και κάθεσαι και δίνει στήριξη πολιτική, το ένα φέρνει το άλλο, χωρίς να σημαίνει ότι εσύ οπλίζεις το χέρι του ανεγκέφαλου που κάνει αυτή την ενέργεια από την οποία προέρχονται θάνατοι αυτού του δολοφόνου. Αλλά ουσιαστικά αυτό το οποίο λέω σαν επιγραμματικά είναι ότι από μια κατάληψη έως μια δολοφονία τελικά είναι κάποια γκαζάκια δρόμος, για να το πω ως τίτλο, ως σούπερ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιμόπουλο, για τη συζήτηση. Να είστε καλά.
7: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής της πρώτης περιφέρειας της Θεσσαλονίκης. Πριν πάω σε διάλειμμα, να πω ότι υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως το να βλέπετε, για παράδειγμα, το ποσό της παραγγελίας σας στο delivery να πέφτει. Νιώθετε πολύ μεγάλο ενθουσιασμό οπωσδήποτε. Μπορεί να θέλετε οριακά να φιλήσετε και τον άνθρωπο που σας φέρνει το φαγητό. Στο Box γνωρίζουν πολύ καλά τι αντιδράσεις προκαλούν, πόντι, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά με κάθε σας παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνετε ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα, το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζει. Διάλειμμα, επανέρχομαι.
8: Α2. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα στους φίλους πρωινής παρέας. Καλημέρα στο Σάκη, ο οποίος μου στέλνει κάθε μέρα το πρόγραμμα του Μουντιάλ. Δεν μπορώ τώρα, είναι και πάρα πολύ αργά. Έχω και ένα γάμο σήμερα το βράδυ. Τι να κάνω τώρα, δεν μπορώ να δω Μουντιάλ. Τώρα δεν μπορώ να αφήσω το πάρτι να. Καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στην Όλγα. Καλημέρα στον Σπύρο. Ο λέει: φυσικά πρέπει να δεχθεί ο κύριος Τσίπρας τον κύριο Ζαχαριάδη. Έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Ζαχαριάδης μόλις παρετήθηκε, αλλά θα το δω αμέσως γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα στο κινητό μου. Καλημέρα στον Γιώργο, ο οποίος λέει ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει δείξει διάθεση να πιάσει τους μπαχαλάκηδες. Περίμενε να υπάρξει νεκρός. Δηλαδή, εγώ αυτή την κριτική, η οποία ασκείται εκ δεξιών, είδα μάλιστα και ένα σημαίνον στέλεχος του κόμματος της κυρίας Λατινοπούλου να λέει ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει αίμα στα χέρια του. Παρένθεση, από την κυρία Λατινοπούλου δεν άκουσα μια καταδίκη. Δεν είδα κάτι. Μπορεί να κάνω λάθος και να έγινε κάτι εχθές, αλλά δεν είδα κάτι ούτε στα social media ούτε σε δελτίο τύπου από τη Φωνή Λογικής και με εξέπληξε. Αν υπάρχει, ευχαρίστως να το πω, γιατί μπορεί να αδικό και δεν θέλω, αλλά μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση. Όπως μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση και η πολύ καθυστερημένη ανακοίνωση από το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού. Στο κόμμα της κυρίας Χαριστιανού ενδεχομένως λειτουργούν με Internet Explorer οι άνθρωποι και λειτουργούν με αντανακλαστικά πάρα πολύ βραδικίνητα. Κάποιος πρέπει να τους πει ότι όταν υπάρχει ένα τρομοκρατικό χτύπημα, το οποίο αφορά στέλεχος άλλου κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, η καταδίκη εκδηλώνεται σε πρώτο χρόνο, δεν εκδηλώνεται μετά από δύο μέρες. Λοιπόν, ήρθε η ανακοίνωση που είπα νωρίτερα, εδώ τις ειδήσεις ακούτε νωρίς, ο Κώστας Ζαχαριάδης παρετείται από τον ΣΥΡΙΖΑ με μια ανακοίνωση που έχει βγάλει, μια δήλωση που έχει διαμοιράσει. Τώρα, να διαβάσω δύο σημεία από την επιστολή του Κώστα του Ζαχαριάδη, ο οποίος αναγνωρίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι ξανά σε δίνη εσωστρέφειας και εν ώψη της νέας κεντρικής επιτροπής της 11ης Ιουλίου τίθεται ζήτημα πολιτικής κατεύθυνσης και ηγεσίας. Λέει, κατά τη γνώμη μου, ένας ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα σε εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα μου. Και αυτή η μετατόπιση στο δημόσιο λόγο του ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη συντελεστεί. Γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορώ να μετέχω στον ΣΥΡΙΖΑ όπως διαμορφώνεται από εδώ και πέρα. Πολύ περισσότερο δε εάν προοπτικά αναπτυχθεί εχθροπάθεια και αντιπαράθεση, συγγνώμη, με μη πολιτικούς όρους. Είμαστε στην αρχή της αρχής ενός νέου κύκλου στο πολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά και του ευρύτερου χώρου μας, που θα διαρκέσει πολύ. Ο διάλογος και η αντιπαράθεση με τις άλλες απόψεις πρέπει να γίνει μόνο με πολιτικά επιχειρήματα και με αίσθημα συντροφικότητας και πολιτικοποίησης της διαφωνίας ή της διαφοράς. Χωρίς προσωπικές αντιπαραθέσεις, αιχμές και επιθέσεις, θα πληρώσαμε πολύ ακριβά αυτά. Όλες οι απόψεις είναι σεβαστές, όλες οι απόψεις θα κριθούν πολιτικά. Όλοι έχουμε δικαίωμα και στο σωστό και στο λάθος και στην επανόρθωση. Ο κύριος Ζαχαριάδης επίσης υπογραμμίζει ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν η ώρα για τη μεγάλη πολιτική υπέρβαση που δεν έγινε από την δική του πλευρά με βάση τα νέα δεδομένα και με βάση τα νέα και πραγματικά μεγέθη. Τα κόμματα δεν είναι θρησκευτικά δόγματα, έχουν αρχή, έχουν μέση, έχουν τέλος, λέει ο κύριος Ζαχαριάδης, ήτι αυτό το οποίο λέει και ο κύριος Τσίπρας, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον βιολογικό του, τον ιστορικό του, τον πολιτικό του κύκλο. Αυτό λέει ο κύριος Τσίπρας. Αυτό λένε πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που δεν το αναγνωρίζουν αυτό. Που θεωρούν ότι μπορεί να υπάρξει ένα ΣΥΡΙΖΑ ως ένα μικρό αριστερό κόμμα, όχι ως κυβερνός αδύναμη, για να μην τρελαθούμε κιόλας, να έχουμε μια επίγνωση των πραγματικών μεγεθών, που μπορεί να είναι ένα μικρό αριστερό ορθόδοξο κόμμα, να πρεσβεύει αυτή την αλήθεια, την ορθόδοξη της αριστεράς. Δεν ξέρω τι διαφορά θα έχει ένας μικρός αριστερός ΣΥΡΙΖΑ από ένα μικρό αριστερό Μέρα 25, μια μικρή αριστερή Νέα Αριστερά. Όλα αυτά, εγώ αριστερός δεν είμαι, το έχω ξαναπεί, δεν τα πολύ καταλαβαίνω κιόλας. Αυτό το πολύ bear the way που κάνουν οι αριστεροί, αλλά οι αριστεροί αρέσκονται στο να μαζεύονται τα βράδια, να πίνουν ουίσκια, να αναλύουν μεγάλες ιδέες, κάποια στιγμή γίνονται ντέφι, το άλλο πρωί πιάνουν τα τσίπουρα. ξανά, μανά την ίδια κουβέντα. Δηλαδή, έχει καταλήξει, έχει πάθει κύρωση του ύπατος και δεν έχει βγάλει συμπέρασμα. Αυτή είναι η ιστορία τη ενελάδη αριστερά. Ο Τσίπρας έχει, που δεν πίνει ιδιαίτερα, έχει καταλήξει ότι αυτό το πράγμα δεν λειτουργεί. Αυτό είναι κάτι άλλο. Και ο ίδιος θα πορευτεί άλλος πώς. Όποιος θέλει ακολουθεί, όποιος δεν θέλει δεν ακολουθεί. Να δώσω κι άλλη μια είδηση από το μέτωπο της αριστεράς. Η κυρία Αχτσιόγλου, την οποία την είχε χτες ο Ανδρέας ο Πετρόπουλος το απόγευμα, δεν την άκουσα όλη τη συνέντευξη. Είχε ένα ραντεβού της προάλλης με τον κύριο Γιώργο Βασιλιάδη, διευθυντή του γραφείου του κυρίου Τσίπρα. Τώρα, δεν βρίσκεσαι σε ένα καφέ δίπλα στα δικαστήρια. Έτσι, γιατί έχεις καιρό να δεις ένα παλιό φίλο. Είναι και οι δύο δικηγόροι, και ο Γιώργος ο Βασιλιάδης είναι δικηγόρος και η Έφη Αχτσιόγλου είναι δικηγόρη και μάχημη δικηγόρη με γραφεία λειτουργικά. Δεν βρίσκεσαι σε αυτές τις συνθήκες για να πιεις έναν καφέ χωρίς διατάφτα. Είναι προφανές ότι υπάρχει διατάφτα εδώ πέρα. Είναι προφανές ότι ο κύριος Τσίπρας εκτιμά την κυρία Αχτσιόγλου παρά τα όσα της έσουρε στο βιβλίο του και σε αυτήν και στον κύριο Χαρίτση, ότι τι. Ότι κοινώς δεν είχαν το θάρρος να αναλάβουν όταν αυτός παραιτήθηκε, όταν μάλλον ήθελε να παραιτηθεί μεταξύ των δύο εκλογών, στη δύσκολη ώρα επέλεξαν να τον αφήσουν να ολοκληρώσει την ήττα και να παραλάβουν ένα κόμμα ελεύθερο βαρών, όπως νόμιζαν. Αποτέλεσμα, να εγκλωβιστούν οι ίδιοι σε μια περιδίνηση η οποία οδήγησε στην πολιτική τους απαξίωση σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί είναι αλλιώς να λες ότι ηγούμε ενός κόμματος του 20% και αλλιώς να παραιτήσει από βουλευτής ενός κόμματος που δεν πιάνει ούτε τη μονάδα στις δημοσκοπήσεις, γιατί έτσι έφυγε η κυρία Αχτσιόγλου, ως βουλευτής της Νέας Αριστεράς, η οποία δεν πρόκειται να δει τη Βουλή ούτε με το κιάλι. Λοιπόν, τραγούδι θα βάλουμε και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, να επανέλθω για να πω το εξής, συγγνώμη, το οποίο γιατί μου ερχόταν ένα μήνυμα. Να πω πρώτα απ' όλα ότι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, είναι το Artek The Road Show από την Cosmote Telecom, που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μαθαίνετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Μου λέει η κυρία Φιλαταδάκη, λέει, εάν δουλεύω 8 ώρες και πάω διακοπές, αυτό οφείλεται στην αριστερά. Μην τη σνομπάρετε λοιπόν, εργαζόμενος είστε. Δεν με έχετε καταλάβει, έχω την αίσθηση, η κυρία Φιλαταδάκη. Σνομπάρω, δεν καταλαβαίνω και δεν βρίσκω και το νόημα σε όλη αυτήν την θεωρητικολογία και τη φιωριτούρα χωρίς πολιτικό περιεχόμενο, στο οποίο έχουν εγκλωβιστεί οι σύγχρονες πολιτικές εκφράσεις της αριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά, ποια άλλα κόμματα είναι, δεν με απασχολεί και ιδιαίτερα. Αν εσείς θεωρείτε ότι αυτό είναι normal, ότι οι άνθρωποι απασχολούν τη δημόσια συζήτηση με τα ψυχολογικά τους επί 3 χρόνια, χωρίς να εκφράζουν μια σοβαρή πολιτική. Ακούω μονίμως από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να λένε, εμείς που είμαστε τόσο δραστήρια κοινοβουλευτική ομάδα, που κάνουμε τόση αντιπολίτευση, που δίνουμε τόσες μάχες στη Βουλή, μα συγγνώμη, για να είμαστε σοβαροί. Ποιος τα παρακολουθεί όλα αυτά? Όταν απασχολεί στην κοινή γνώμη και τη δημόσια συζήτηση με το διαρκές ψυχόδραμα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτή την ώρα που πάει να τεθεί ξανά ζήτημα ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ κάθε χρόνο τα τελευταία 3-4 χρόνια θα έχει μία εσωκομματική διαδικασία. Είχε εσωκομματική διαδικασία στην οποία κέρδισε ο κύριος Κασελάκης την κυρία Χτσιόγλου μετά την εκλογική ήττα του 23. Είχε μία διάσπαση το 2024. Οπότε και βγήκε ο κύριος Φάμελος έναντι του κυρίου Πολάκη. Κατάφερε και έβγαλε το 2025 ο κύριος Φάμελος, κατόρθωμα. Και μπράβο. Ήρθε ο κύριος Τσίπρας, πήρε πήρε μάλλον όλο τον κόσμο, όλο το χαρτί, άμα τη εμφανίσει, άφησε το ΣΥΡΙΖΑ με τη σφραγίδα. Ο κύριος Φάμελος αγνοεί τη τύχη του. Πού είναι ο άνθρωπος? Τι κάνει, τι έχει να πει? Παριστάνει, τον είδα προχθές στη Βούλη, παριστάνει τον αρχηγό του Τρίτου Κόμματος. Μα είμαστε καλά? Υπάρχει κανένας που να το πιστεύει αυτό στα σοβαρά? Ούτε ο ίδιος δεν πρέπει να το πιστεύει. Και είναι κρίμα για το Φάμελο. Ένας αξιοπρεπής άνθρωπος. Εμένα με στεναχωρεί αυτό που συμβαίνει στο Φάμελο. Προφανώς και, ο ίδιος βιώνει μια ματέωση προσωπική, έτσι, για να είμαστε δίκαιοι. Αλλά ποιον απασχολεί όλο αυτό? Ο κόσμος έχει απαντήσει. Ο κόσμος αριστεράς. Ή τέλος πάντων αυτού του πολιτικού χώρου. Τσίπρα. Απήντησε. Τελείωσε. Το βλέπετε σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Έχουν βγει 4 δημοσκοπήσεις την τελευταία μία εβδομάδα. Η GPO για τα παραπολιτικά. Η Alco για τον Flash. Η Μέτρων Ανάλυση χθες το βράδυ για το Mega. Και η Mark για τον Antenna. 4 δημοσκοπήσεις δείχνουν περίπου το ίδιο πράγμα. Ότι διαμορφώνεται ένα πολύ καθαρό δίπολο, το οποίο είναι το δίπολο του 23. Νέα Δημοκρατία versus Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, Μητσοτάκης εναντίον Τσίπρα. Και ότι όσο ανεβαίνει ο κύριος Τσίπρας, συσπυρώνει με έναν τρόπο και τον κύριο Μητσοτάκη. Το οποίο είναι απολύτως λογικό κατά τη γνώμη μου, γιατί ένας κόσμος ο οποίος αντιπαθεί σφόδρα τον κύριο Τσίπρα, αυτή την ώρα δεν έχει άλλη πολιτική έκφραση αν δεν θέλει να δει τον κύριο Τσίπρα να κλείνει πολύ την ψαλίδα. Οπότε μπορεί, το πιο πιθανό είναι ότι θα κλείσει τη μύτη του, τα μάτια του, τα αυτιά του και θα πάει στην κάλπη, θα κάνει το σταυρό του, θα ρίξει Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, και θα πει: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Λοιπόν, ναι. Αντιστοίχως, αρκετός κόσμος που μπορεί να μην θέλει ιδιαίτερα από τον κύριο Τσίπρα, θα κλείσει και αυτό τα ματάκια του και τα αυτιά του, ή θα κάνει και μια μικρή λογοτομή για να μην θυμάται το παρελθόν, θα παρέριξει Τσίπρα. Είμαστε στην εποχή που κανένα κόμμα δεν προκαλεί ενθουσιασμό. Δεν υπάρχει ο λαϊκός ενθουσιασμός. Να σας το πω αλλιώς. Άμα είχαν σκοτώσει μάνα στελέχους της Νέας Δημοκρατίας πριν από 30 χρόνια, θα μαζεύονταν έξω από το Ιπποκράτειο όχι 1.000 άνθρωποι, θα μαζεύονταν 100.000 άνθρωποι. Δείτε, να πω ένα παράδειγμα τώρα, λίγο αδόκιμο, αλλά όταν έγινε η ιστορία με τον Ντεμπονέρα και τον Καλαμπόκα πριν από 35 χρόνια, έγινε τις μουρλές στο πανηγύρι σε όλη τη χώρα. Πού είχε, ήταν πολιτική δολοφονία, είχε πολιτικό χαράκτηρα αυτό το έγκλημα. Δεν είμαστε στην εποχή των μεγάλων συναισθημάτων, των μεγάλων συγκεντρώσεων. Ο κόσμος δεν απασχολείται με την πολιτική τόσο συναισθηματικά. Δεν ταυτίζεται τόσο συναισθηματικά. Κάνει το λογαριασμό του με μια αποστασιοποίηση, χωρίς ιδιαίτερες προσδοκίες. Πηγαίνει στην κάλπη με τη λογική εν τη παλάμη και ούτω βοήσομεν όταν πρόκειται για λεφτά. Δεν ψηφίζει με γνώμονα τις υποσχέσεις. Ψηφίζει όταν δει κας. Ή όταν δεν βλέπει κας. Και ψηφίζει και με γνώμονα τα πρόσωπα. Ο Μητσοτάκης απαντάει σε ένα ερώτημα. Το ερώτημα που έθεσε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν σωστό. Στρατηγικά, κατά τη γνώμη μου. Ποιον θες να σηκώσει το τηλέφωνο 3 ώρα τα ξημερώματα? Υπάρχει πολλοί κόσμος που απαντάει Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας λέει, ποιον θέλετε, αν θέλετε έντιμο, εγώ είμαι ο έντιμος. Εγώ έκανα λάθη, αλλά δεν ήμουν απατεώνας. Ο Ανδρουλάκης λέει κάτι ότι εγώ που είμαι Ευρωπαίος και είμαι τεχνοκράτης και δεν έχω κυβερνήσει. Δεν πείθει πολύ όμως. Με γνώμονα τα πρόσωπα ψηφίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο κόσμος. Γι' αυτό ας πούμε και η κυρία Καριστιανού θα κάνει μια τρύπα στο νερό. Γιατί έχει απογοητεύσει πάρα πολύ κόσμο που είχε πολύ μεγάλες προσδοκίες και αποδεικνύεται, και με αυτό κλείνω και πάω σε διάλειμμα, ότι πολύ καλός η πολιτική είναι και επαγγελματικό σπορ. Δεν μπορείς να παίξεις αλφα εθνική άμα στην πραγματικότητα είσαι για τη Δέλτα. Άμα είσαι να παίζεις στον αστέρα περάματος, δεν μπορείς εύνης να πας να παίξεις βασικό χαφ στον Όφι. Για κάποιο λόγο παίζεις στον αστέρα περάματος και για κάποιο λόγο παίζει κάποιος άλλος στον Όφι. Μιλάω τώρα για μεσαίου βεληνικούς, ας πούμε, συλλόγους της πρώτης κατηγορίας. Δεν μιλάω ούτε για τον Ολυμπιακό, ούτε για τον Παναθηναϊκό, ούτε για την ΑΕΚ. Λοιπόν, διάλειμμα και επανέρχομαι με ένα χρηστικό θέμα που αφορά τις συντάξεις χειρίας, αφορά πάρα πολύ κόσμο. Μετά τη χθεσινή θετική, πρέπει να πω, ανακοίνωση της κυρίας Κεραμέως για τις συντάξεις χειρίας στη Βουλή, αλλά θα δούμε τις λεπτομέρειες αμέσως μετά με την εργατολόγο, τη Μαργαρίτα Κάρδαρη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Έχουμε περίπου ένα δεκάλεπτο ακόμα για την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Εμείς θα είμαστε εδώ όλον τον Ιούλιο, να το πω και αυτό, έτσι, και σε διευρυμένη έκδοση, γιατί κάποιοι φεύγουν νωρίτερα, σαλπάρουν από ένα σημείο και μετά, αλλά τις λεπτομέρειες θα τις πω όταν είναι η ώρα. Θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας, το 212-214-800, το owner@alpharadio989.gr και το 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού, κυρίες και κύριοι. Και καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τη γνωστή εργατολόγο, την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, την οποία ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση. Καλημέρα, κυρία Κάρδαρη, τι
9: εγώ
0: κάνετε?
9: Εγώ σας ευχαριστώ, καλή σας ημέρα, να είστε καλά.
0: Να δούμε λίγο τις λεπτομέρειες αυτής της ρύθμισης που εξήγηλε χτες η κυρία Κεραμέως, που αφορά τις συντάξεις χειρίας, τις χείρες αφορά στην πραγματικότητα. Να πω εγώ, ναι. Να πω μόνο εισαγωγικά ότι μου έκανε εντύπωση ένα στοιχείο το οποίο ανακοίνωσε η κυρία Κεραμέως, ότι αυτή η κίνηση είναι δημοσιονομικά εφικτή, έχει ένα κόστος γύρω στα 50 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο αυτό, διότι τα υπερέσοδα που προκύπτουν από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας το πρώτο τετράμινο του έτους, που έχουν τα δηλωθέντα στοιχεία Ιανουάριο με Απρίλιο, υπερβαίνουν τα 500 εκατομμύρια ευρώ σε υπερορίες. Δηλαδή, να το πω αλλιώς, τι μαυρίλα υπήρχε στην αγορά που δεν δηλωνόταν σε νόμιμες υπερορίες, που προκύπτει τώρα ως υπερέσοδα για το κράτος και δημιουργεί επιπρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για αυτήν την παροχή, την οποία εσείς τώρα θα μας εξηγήσετε επί της ουσίας.
9: Ωραία. Εγώ επίσης να συμπληρώσω πάνω σε αυτό που πολύ σωστά είπατε, ότι έχει συμβάλει στην αύξηση των εισφορών και η απασχόληση των συνταξιούχων, ναι, που γίνεται χωρίς περικοπή στη σύνταξή τους.
0: Σωστό, σωστό.
9: Αυτό λοιπόν το μέτρο το οποίο...
0: Αυτό έχει φέρει πόρους στα ταμεία.
9: Έχει φέρει πόρο στα ταμεία, γιατί υπάρχει προσάυξηση στις εισφορές και φυσικά, επειδή δεν υπάρχει μείωση στη σύνταξη, προκειμένου να έχουν περικοπή της σύνταξης, προτιμούν να δηλώνουν την απασχόλησή τους, και έτσι το κράτος έχει λάβει πολλά έσοδα από την απασχόληση των συνταξιούχων, που όλο και περισσότεροι δηλώνονται και ήδη είναι πάνω από 300.000. Να περάσουμε λοιπόν τώρα στην διάταξη την πολύ σημαντική που ανέφερε η κυρία Υπουργός. Περιμέναμε όλοι να δούμε τι θα γίνει με τις συντάξεις χειρίας οι οποίες δεν είχαν περικοπή μετά την τριετία από το θάνατο για αυτούς που λάμβαναν και δική τους σύνταξη ή και εργάζονταν, και υπήρχε ένα πρόβλημα σε σχέση με το ότι αν θα έπρεπε να επιστρέψουν αυτές τις εισφορές, με βάση τον νόμο Κατρόγκαλου θα έπρεπε να τις επιστρέψουν, δηλαδή η σύνταξη του θανόντα ή της θανούσης από το 70% που ήταν την πρώτη τριετία, μετά την τριετία θα έπεφτε στο 35%. Αν λοιπόν δεν είχε γίνει αυτή η περικοπή, που δεν είχε γίνει το τελευταίο διάστημα, αυτά τα χρήματα οφείλονταν στον ΕΦΚΑ. Η κυρία Κεραμέως λοιπόν είπε ότι δεν θα γίνει καμία επιστροφή χρημάτων.
0: Αυτά τα αναδρομικά που λέμε.
9: Φυσικά, και δεν θα γίνει και καμία περικοπή στο μέλλον στη σύνταξη χειρίας μετά την τριετία. Αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό.
0: Πόσο δηλαδή, η περικοπή που ήταν στο 30% έπεφτε η σύνταξη?
9: Ναι, μια κανονική σύνταξη χειρίας ήταν στο 70% της σύνταξης του θανόντα της θανούσης. Δηλαδή, αν ο θανόν έπαιρνε 1.000 ευρώ, η σύνταξη χειρίας την πρώτη τριετία ήταν 700 και μετά γινόταν 350. Τώρα λοιπόν, με την διάταξη που θα έρθει, με σχέδιο νόμου φυσικά, δεν θα υπάρχει η περικοπή της αρχικής συντάξεως, δηλαδή θα είναι για πάντα αυτό που θα λαμβάνει κατά την πρώτη τριετία, δηλαδή το 70%. Δεν θα πέφτουμε στο 35%. Άρα, βασική λοιπόν διαφοροποίηση. Η σύνταξη θα παραμένει σε αυτήν που αποδίδεται αρχικά μετά το θάνατο, δεν θα γίνεται περικοπή στην τριετία, δεν θα αναζητηθούν τα μέχρι σήμερα αναδρομικά τα οποία, για τα οποία δεν έγιναν περικοπές, και μία ακόμη παρέμβαση, δεν θα κόβεται η δεύτερη εθνική σύνταξη. Όταν κάποιος έχει δική του σύνταξη και σύνταξη χειρίας, θα παίρνει και δύο εθνικές συντάξεις, κάτι που απασχόλησε και το ΣΤΕ πρόσφατα με βάση μια αγκύκλιο παλιά του κυρίου Τσακλόγλου. Αυτές είναι οι παρεμβάσεις, περιμένουμε νομοθετική διάταξη.
0: Αυτό από πότε θα ισχύσει?
9: Θα πρέπει να έρθει σχέδιο νόμου, φυσικά σε διαβούλευση, στη συνέχεια σε ψήφιση και μετά την ψήφιση να εφαρμοστεί. Στο μεταξύ όμως δεν θα γίνει καμία περικοπή.
0: Ωραία, άρα υπάρχει δηλαδή μια μεταβατική περίοδο στην πραγματικότητα μέχρι να νομοθετηθεί ό,τι είναι να νομοθετηθεί.
9: Φυσικά, ο νόμος αλλάζει με νόμο. Άρα, εφόσον ισχύει αυτό το καθεστώς σήμερα, θα πρέπει με νομοθετική πρωτοβουλία να αλλάξει και από την εφαρμογή του να ισχύει. Αλλά προς το παρόν η διοίκηση δεν θα προβεί σε καμία περικοπή. Mm-hmm. Άρα, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα οι συνταξιούχοι χειρίας για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα οφείλουν κάποιες εισφορές, κάποιες συντάξεις μάλλον, τις οποίες τις έλαβαν χωρίς καμία περικοπή μετά την τριετία και δεν ευθύνονταν και οι ίδιοι. Για το λόγο αυτό λοιπόν, καμία ανησυχία, καμία αναφορά, καμία επιστροφή ποσών. Περιμένουμε την νομοθετική διάταξη για περαιτέρω διευκρινήσεις, για την εφαρμογή. Προς το παρόν θα ησυχάσουν όλοι, έτσι, γιατί δεν έχουν να επιστρέψουν χρήματα. Και είναι πολύ σημαντικό ότι θα είναι και για το μέλλον.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί, το οποίο λέτε. Σωστό.
9: Βεβαίως.
0: Σωστό.
9: Δεν είναι ότι δεν θα επιστρέψουμε τα χρήματα που δεν περικόπηκαν, είναι ότι πλέον δεν θα υπάρχει περικοπή μετά την τριετία.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο, γιατί για κάποιους ανθρώπους ίσως είναι και το μοναδικό τους εισόδημα η σύνταξη χειρίας. Ειδικά αν αυτές οι γυναίκες.
9: Αν ήταν το μοναδικό εισόδημα, δεν θα είχαμε.
0: Ναι, δεν θα είχε περικοπή. Όχι, συγγνώμη.
9: Ναι, αλλά... όχι, παρακαλώ. Απλά να το τονίσουμε να το καταλάβουν και οι τελευταίες.
0: Ναι, όχι, απλά.
9: Ξέρετε,
0: οι συνταξιούχοι, ας πούμε, όταν παίρνεις μια σύνταξη, ξέρω εγώ, 8 κατοστάρικα.
9: Ναι.
0: Άμα είναι.
9: Όχι, κοιτάξτε, τα 8 να γίνουν 4. Ναι. Ήταν πολύ σημαντική μείωση. Αυτή.
0: Βέβαια. Μα πώς θα ζήσει μετά ένας άνθρωπος, αν μένει στο ενίκιο με αυτή την περικοπή? Είναι...
9: Φανταστείτε όταν καλούνται κιόλας μετά από χρόνια να επιστρέψουν. Δηλαδή, όταν έχουν ήδη επιβιώσει, όταν ζούσαν με αυτά τα χρήματα, ναι, γιατί δεν ήταν και δική τους η παιδιότητα που δεν είχαν περικοπή, να καλούνται να κληθούν κάποια στιγμή και να τα επιστρέψουν και πίσω.
0: Τι πόσα, από περιέργεια και από την εμπειρία σας, τι πόσα του ζητούσε η διοίκηση πίσω?
9: Πάνω από 300 ευρώ.
0: Μηνιαίως.
9: Ναι, βέβαια. Φανταστείτε τώρα τα πόσα χρόνια από το 19 και μετά που είχαμε την τριετία μετά τον νόμο Κατρούγκαλο.
0: Μιλάμε για πολύ σοβαρά λεφτά.
9: Μεγάλα ποσά.
0: Μεγάλα ποσά, τα οποία προφανώς οι άνθρωποι δεν έχουν. Άμα τα είχαν τώρα.
9: Φυσικά και δεν είχαν. Έτσι. Και γι' αυτό συζητούσαμε έτσι και με ένα σενάριο ευμενέστατο, θα λέγαμε, να γίνουν σε πολλές δόσεις οι επιστροφές ή να γίνουν. Τι να σας πω, λέγαμε διάφορα κι εμείς οι εργατολόγοι. Δίναμε έτσι την άποψή μας. Πάντως κανείς δεν περίμενε ότι τελικά θα είχαμε την καλύτερη εξέλιξη στο θέμα αυτό, δηλαδή την μη επιστροφή αφενός και τη μη περικοπή στο μέλλον αφετέρου.
0: Μάλιστα.
9: Εγώ όμως θα ήθελα να κάνω έτσι μια παρατηρησούλα, αν μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ, και με αυτό να κλείσουμε, παρακαλώ.
9: Και με αυτό να κλείσουμε βεβαίως, γιατί μιλάμε πάντα για συντάξεις του νόμου Κατρούγκαλου και μετά, ενώ εγώ θα πω ότι υπάρχουν και συντάξεις χειρίας για τις οποίες έχουν γίνει οι περικοπές, που υπάρχουν θάνατοι πριν τον νόμο Κατρούγκαλο, πριν τον Μάιο του 2016, που ήδη έχουν υποστεί μειώσεις. Πρέπει να γίνει κάτι και για αυτές τις περιπτώσεις, για να μην έχουμε πάλι συνταξιούχους δύο ταχυτήτων.
0: Σωστό είναι αυτό το οποίο λέτε, κυρία Καρδαρή. Φαντάζομαι ότι η κυρία Κεραμέως θα το λάβει και αυτό υπόψη της, με δεδομένες και τις δημοσιονομικές δυνατότητες που υπάρχουν, γιατί και τα λεφτά δεν είναι ανεξάντλητα. Όμως, αυτό το οποίο λέτε έχει ένα στοιχείο κοινωνικής δικαιοσύνης. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση και για τις διευκρινήσεις. Ευχαριστώ, κύριε Καρδαρή.
9: Λοιπόν, είμαστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Κοινώς 11:59:30, δηλαδή είμαστε μισό λεπτό πριν από τις 12, άρα είμαστε ακριβώς την ώρα ολοκλήρωσης της εκπομπής, της τελευταίας εκπομπής για αυτή την εβδομάδα. Θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα στις 11. Αμέσως μετά εδώ η Λένα η Βασιλάκου, η οποία είναι σήμερα γκράντε. Σε βλέπω και το πέδιλο. Είναι...
10: Α, ναι. Ναι.
0: Ακολουθεί. Θεά σήμερα. Σήμερα είσαι άλλο.
10: Ημίθεα,
0: σωστό, ναι. Ακολουθεί ο ημίθεος ο Γιάννης ο Τριάντης. Σας εύχομαι ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο, το οποίο λέει ότι μπορεί και βροχές αύριο. Κάτι ψηλά. Τέλος πάντων, θα πέσει πολύ η ζέστη και πάλι θα έχει αέρα. Τι με κοιτάς έτσι,
10: σ' αρέσει? Δεν πειράζει.
0: Σ' αρέσει η ζέστη σένα?
10: Όχι. Στον Τριάντη αρέσει η ζέστη. Πάρα πολύ του αρέσει.
0: Βίτσια.
10: Εγώ δεν μπορώ.
0: Εγώ δεν μπορώ την πολύ τη ζέστη, να μην ειλικρινείς. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ακολουθεί αμέσως μετά ο Γιάννης ο Τριάντης. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα πάλι, κυρίες και κύριοι, στις 11. Καλά να είμαστε. Σας χαιρετώ. Γεια σας.
11: Η ώρα είναι 12.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Διασωληνώθηκε ο 17χρονος Άγγλος, ο οποίος στα ξημερώματα υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσε από τον μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ στο Νέο Ηράκλειο, όπου ο ανήλικος μαζί με έναν συνομήλικο φίλο του επέδειξαν πλαστό δίπλωμα οδήγησης για να αγοράσουν τα ινοπνευματώδη, σύμφωνα με πηγές από την κατάθεση του φίλου του 17χρονου. Το παιδί βρισκόταν στην Ελλάδα για διακοπές. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης εξαπέλυσε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση της σχετικής επερώτησης του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρατήρησε πως ο απολογισμός του δεν θα κριθεί μόνο από τα πόσα δισεκατομμύρια απορροφήθηκαν, θα κριθεί κυρίως από το αν η χώρα άλλαξε παραγωγικό πρότυπο, αν απέκτησε πιο σύγχρονες υποδομές, πιο ισχυρούς θεσμούς και μια οικονομία που παράγει περισσότερο πλούτο και πιο ποιοτικές θέσεις εργασίας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν κατόρθωσε να κερδίσει το στοίχημα, είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Η πολιτική της ευθύνη είναι πολύ μεγάλη και αυτό οι πολίτες σύντομα θα της το καταλογήσουν. Την παρέτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, αφήνοντας αιχμές κατά του κόμματος και κάνοντας παράλληλα άνοιγμα προς τον Αλέξη Τσίπρα. Όπως τονίζει ο κύριος Ζαχαριάδης, ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα μου. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορώ να μετέχω στο ΣΥΡΙΖΑ όπως διαμορφώνεται από εδώ και πέρα. Η αντιτρομοκρατική επιχειρεί να χαρτογραφήσει τη διαδρομή των δραστών πριν και μετά τον μπαράζ της τριπλής φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον μία μοτοσυκλέτα που χρησιμοποίησαν οι δράστες έχει εντοπιστεί, ενώ σύμφωνα με πηγές ελέγχονται για αποτυπώματα ή DNA υπολείμματα μονοτικής ταινίας ενός εκ των τριών εκρηκτικών μηχανισμών. Στο κάδρο των ερευνών και τέταρτο άτομο. Εγώ απλώς τους εύχομαι να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες κάτι αντίστοιχο, να τους έχει καλά ο Θεός και να τους προσέχει, ανέφερε μεταξύ άλλων, μιλώντας για τους δράστες, ο Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος έλαβε εξιτήριο από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, δήλωσε σε συνέντευξή του σε ιστοσελίδα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε το πρωί το νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης. 24ωρη απεργία των αυτεργατών στη Ραφίνα παρότι κρίθηκε παράνομη από το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιός. Η συμμετοχή των πληρωμάτων είναι καθολική και κανένα πλοίο δεν πρόκειται να αναχωρήσει καθ' όλη τη διάρκεια της 24ωρης απεργίας μέχρι τις 6 αύριο τα ξημερώματα σύμφωνα με την ΠΕΝΕΝ. Οι ναυτεργάτες διαμαρτύρονται για την ασφάλεια του λιμανιού της Ραφίνας, καταγγέλουν πως οι υφιστάμενες υποδομές δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων. Τα προγραμματισμένα για σήμερα δρομολόγια της SeaJet από Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο εκτελούνται εκτάκτως από το λιμάνι του Λαβρίου. Δύο Τούρκοι συνελήφθησαν το βράδυ της Τετάρτης στον Εύρο, καθώς επιχείρησαν να περάσουν 50 πιστόλια χωρίς σηριακούς αριθμούς και 49 γεμιστήρες. Ο οπλισμός ήταν κρυμμένος σε φορτηγό διεθνών μεταφορών. Νέα παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε ότι είναι παράλογο για την Ουάσιγκτον να συνεχίζει σε αυτή τη μονόπλευρη πορεία όταν η σχέση δεν είναι αμοιβαία. Σημείωσε ότι δεν ήταν εκεί για μας. Υποστήριξε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής επομίζονται δυσανάλογο οικονομικό βάρος για την άμυνα του ΝΑΤΟ χωρίς, όπως είπε, να αποκομίσουν.

0: Λικές παραχωρήσεις και τον κατηγόρησε πως ακολουθεί μια πολιτική λευκών επιταγών και αυτό, όπως τόνισε, δεν εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα. Σε 7 συλλήψεις προχώρησε το λεγόμενο ελληνικό FBI στο Ζεφύρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για μέλη κυκλώματος που διέπραταν τηλεφωνικές απάτες, υποδιόμενα τους λογιστές ή τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Εκτιμάται πως αποκόμισαν τουλάχιστον 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Δικογραφία σε βάρος ενός τράπερ, ενός μοντέλου, ενός influencer και ακόμη ενός ατόμου για παράνομη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Η υπόθεση ήρθε στο φως κατόπιν καταγγελίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, στις 9 απόψε, Αυστραλία-Αίγυπτος για τη φάση των νοκάουτ του Μουντιάλ.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Ο καιρός σήμερα στην Αττική, έθριος, πρόσκαιρες νεφώσεις μετά το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν σήμερα μεταβλητοί με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.

χαρά σας, ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Η Παρασκευή είναι η πιο υπέροχη μέρα της εβδομάδος και στους σχηματισμούς της πολλά μπορείς να κάνεις, ακόμα και να κάθεσαι διαβάζοντας ένα βιβλίο ή ακούγοντας μουσικές ή βλέποντας Μουντιάλ βέβαια. Λοιπόν, ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800, το mail αν θέλετε να στείλετε, ο Νέιρ Παπάκη alfaradio989.gr και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Τα είπαμε χθες για το έγκλημα στη Θεσσαλονίκη και για τα φασικά μαλάκια που το επιχείρησαν και υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που μπορεί να πει κανείς. Το έγκλημα είναι έγκλημα, ανεξαρτήτως προθέσεων και παρέμβασης εντός εισαγωγικών. Εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι σοβαροί άνθρωποι, τέλος πάντων, ή πολιτικοί ηγέτες όπως είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, να μιλάει για προβοκάτσια. Δεν ξέρω. Είναι κάτι που με ξεπερνάει. Όπως και η επίθεση από τον κύριο Κυρανάκη και τον Πρωθυπουργό με υπαινιγμούς εναντίον της αριστεράς γενικότερα, μπορεί να υπήρξε, όντως, να είχε μια ελαστική αντιμετώπιση σε τέτοια γεγονότα στο παρελθόν. Παρένθεση. Όταν ήταν υπουργός στην πρώτη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιάννης Πανούσης, αυτός ο πολύ σοβαρός άνθρωπος, επιχείρησε να λάβει ορισμένα μέτρα και στο Σύνταγμα, στην Πλατεία και γενικότερα για τους μπαχαλάκηδες και που λέγονται αυτά τα παιδιά. Παιδιά είναι κυρίως. Λοιπόν, και εισέπραξε οργή σχεδόν από το κόμμα, το ίδιο το κυβερνάν κόμμα από το ΣΥΡΙΖΑ. Και ο άνθρωπος έφυγε μετά από λίγο καιρό. Ή τον έδιωξαν. Να θυμίσω και κάτι άλλο, επειδή εγκαλείται η Νέα Δημοκρατία για ρεαλιοποίηση. Όσο και αν είναι κοινικό και ομό, αυτό συμβαίνει. Και θα συνέβαινε με οποιοδήποτε άλλο κόμμα, αν είχε δολοφονηθεί με τον τρόπο που έγινε στη Θεσσαλονίκη ένας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ή της ΕΛΑΣ ή του ΣΥΡΙΖΑ ή δεν ξέρω ποιοι άλλοι. Σας θυμίζω ότι η δολοφονία του Φίσα από

τους εγκληματίες της Χρυσής Αυγής, επί μήνες, επί χρόνια, είχε δημιουργήσει ένα κύμα οργής και αντιδράσεων και καλός. Καλός έγινε. Τώρα, αν ορισμένα κόμματα ήθελαν να το αξιοποιήσουν εποφελία, αυτό είναι άλλη τάξη το ζήτημα. Αλλά να θυμίσω και κάτι άλλο. Σε ό,τι αφορά την αντίδραση, είτε είναι κομματική όπως έγινε στη Θεσσαλονίκη και την εκμετάλλευση από τη Νέα Δημοκρατία ενός πραγματικού θλιβερού γεγονότος, ενός εγκλήματος, θα θυμίσω και κάτι άλλο. Πριν από χρόνια δολοφονήθηκαν δύο νεαροί στελέχοι της Χρυσής Αυγής. Κανένας δεν αντέδρασε. Δεν βρέθηκαν ποτέ οι δολοφόνοι. Και μη μου πει κάποιος ανόητος ότι αυτοί ήταν φασίστες, ήταν στη Χρυσή Αυγή. Ήταν ζωές, ήταν υπάρξεις. Δεν υπήρξε καμία αντίδραση από κανένα κόμμα. Κάτι στην αρχή, μερικές ανακοινώσεις και τίποτα άλλο. Λες και δεν είχαν αυτά τα παιδιά μάνες, οι γονείς, οι συγγενείς. Λοιπόν, τι έχουμε. Στα πολιτικά είναι η παρέτηση του Ζαχαριάδη. Δεν μπορεί, λέει, ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει κόντρα στο ως κόμμα. Σοβαρά, κύριε Ζαχαριάδη. Γιατί? Ένα λόγο. Δεν ξέρω. Έχει δικαίωμα να το λέει ο συμπαθέστατος Ζαχαριάδης, όπως και οι υπόλοιποι, αλλά δεν έχουν δικαίωμα να απαξιώνουν με τον τρόπο που το έκαναν, να απαξιώνουν τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ επί τόσο μεγάλο διάστημα, να παραμένουν μέσα ενώ είναι ψυχήτε και με το ένα πόδι ταυτόχρονα στο Τσίπρα. Μοντιάλ, ναι βέβαια, είναι ένα παγκόσμιο γεγονός, τι να κάνουμε. Ξεχωρίζει νομίζω η Γαλλία, η Ισπανία, η Αργεντινή φυσικά, το Μαρόκο, θυμηθείτε το, η Αγγλία δεν ξέρω. Έχει τον Κέιν, ένα βαρύ πυροβολικό κτλ, αλλά είναι χλωμή σε ορισμένα παιχνίδια. Πάντως έχει ενδιαφέρον και όλοι παρακολουθούμε. Και εδώ αυτή η μουσικούλα, μιας και είναι Παρασκευή, να ακούσουμε περισσότερα τραγούδια. Είναι ένα περίφημο συγκρότημα, η Gotan Project, οι οποίοι είναι Αργεντίνοι, Γάλλοι, ένας Ελβετός, και το όνομά τους παραπέμπει κατευθείαν στο τάγκο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η μουσική τους, δεν είναι μόνο τάγκο.

Λοιπόν, μιλώντας για το ποδόσφαιρο και το Μουντιάλ, ασφαλώς και είναι το πιο γκραντιόζο, οι μεγαλύτερες συμμετοχές ομάδων, πάρα πολλοί φίλαθλοι, πάνω από 60-65.000 σε όλα τα γήπεδα της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού. Υπήρξαν βολές εναντίον του Ινφαντίνο, ο οποίος τα έχει συζητήσει με τον Τραμπ και νομίζω ότι θα απονείμει ο Τραμπ το κύπελο στον τροπεούχο. Αλλά τέλος πάντων, το γεγονός αυτό, η εμπορική του διάσταση προφανώς ενοχλεί, αλλά εγώ προτιμώ να μείνω στο χορτάρι και στη χωικότητα του παιχνιδιού. Βέβαια, υπήρξαν και στο Μεξικό 3 θάνατοι ή 4 στους πανηγυρισμούς για την ομάδα, που δεν κακή ομάδα, αλλά δεν είναι και τίποτα σπουδαίο το Μεξικό. Αυτή την αίσθηση έχω. Και κάτι από το παρελθόν, μιας και μιλάμε για το ποδόσφαιρο. Το 2010 αποκλείστηκε στο Μουντιάλ της Νοτιού Αφρικής, αποκλείστηκε η Βόρειος Κορέα, που δεν είχε τόσο κακή ομάδα, γιατί θυμάμαι και αυτό το Μουντιάλ. Όταν επέστρεψαν στην Βόρειο Κορέα οι ποδοσφαιριστές, υπήρξε δημόσια διαπόμπευση στα μέλη της Εθνικής Ποδοσφαίρου για τις 3 ήττες, και ταυτόχρονα ο προπονητής της ομάδας, ο τεχνικός, διεγράφει από το Κομμουνιστικό Κόμμα και έγινε ένας απλός εργάτης. Λοιπόν, να μείνουμε λίγο στη Γαλλία, όχι για τον Εμπαπέ και τον Ολίσε. Ολίσε, τι παιχταράς είναι αυτός, ρε παιδάκι μου. Θα πεις και ποιος δεν είναι και ο Εμπαπέ, δεν είναι ο Ντουέ και οι υπόλοιποι. Ίσως η καλύτερη ομάδα. Θα δούμε. Να μείνουμε στη Γαλλία, γιατί δεν ξέρω αν είδατε στα δελτία ειδήσεων ή στο YouTube κάποιες σκηνές που λες σε ποια χώρα φτωχή είναι αυτά τα γεγονότα και τα επεισόδια. Καλά, αν γινόταν στην Ελλάδα, οι γνωστοί μένουμε Ευρωπαίοι που δεν βλέπουν τίποτα αρνητικό στις χώρες της Ευρώπης, θα λέγανε αυτά μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν. Ποια είναι αυτά? Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κλιματιστικά στα περισσότερα σπίτια στη Γαλλία, σε όλη τη Γαλλία. Ο λόγος είναι γνωστός, αλλά ας μην μείνουμε σε αυτό. Ένα μεγάλο κατάστημα, νομίζω τα Lidl, δεν θυμάμαι ποιο, είχε σε έκπτωση κλιματιστικά μηχανήματα, φορητά. Λοιπόν, το τι έγινε, αν πείτε στο YouTube και θα δείτε σκηνές, να είναι χιλιάδες έξω από το κατάστημα ή από τα καταστήματα της αλυσίδας αυτής, μέσα στο κατάστημα να σπρώχνονται, να αρπάζει ο ένας όταν προλάβει να αρπάξει ένα κλιματιστικό, να αγρονθοκοπούνται κτλ. Και όλα αυτά στη Γαλλία. Όμως, μέχρι να πάμε στις διαφημίσεις και μετά, στις 12:20 να συναντήσουμε τον Γιώργο Τράπαλη, πολιτικό αναλυτή της Good Affairs, να μιλήσουμε για τα δημοσκοπικά, γιατί έγιναν και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Στις 12:30 θα μιλήσουμε με ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Είναι αποτέλεσμα της διεύρυνσης. Ο κύριος Παπαθεοδόρου, ένας σοβαρός άνθρωπος, έχει χρηματίσει υφυπουργός παιδείας παλιότερα. Λοιπόν, μέχρι να πάμε εκεί και πριν από τις διαφημίσεις, να πάρω μια γεύση από Γαλλία. J'aimerais avec toi ma brune.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι ο φίλος Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής της Good Affairs, και θα συζητήσουμε, όπως κάθε Παρασκευή, για τα δημοσκοπικά ευρήματα, για τις αναλύσεις τις σχετικές, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Γιώργο, καλώς ήρθες για μια ακόμη φορά στην εκπομπή μας.
8: Καλημέρα και καλό μήνα.
7: Να είμαστε καλά. Λοιπόν, θέλω να μου λύσεις μια απορία. Αυτό είναι ένα θέμα που έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές και θα το συζητάμε. Υπάρχει η πρόθεση ψήφου, εντάξει, και είναι και η αναγωγή. Λοιπόν, η εκτίμηση. Η εκτίμηση.
8: Η εκτίμηση, θα λέγαμε, αναγωγή. Είναι...
7: Σωστά, σωστά. Έχεις δίκιο. Η εκτίμηση. Η εκτίμηση γίνεται με βάση τι και γιατί, και μήπως υπάρχει κάποιος λάκος εκεί στη φάβα.
8: Δεν θα λέγαμε λάκος. Θα λέγαμε ότι προφανώς υπάρχει πρώτη πρόθεση, την οποία μπορούμε να την καταλάβουμε, η οποία έχει και άμεση σχέση με την απλή δειγματοληψία. Καλό να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
7: Ναι.
8: Όταν πηγαίνουμε τώρα στην τελική εκτίμηση ψήφου, για παράδειγμα, το πώς αναλύονται οι αναποφάσεις, το πώς αναλύονται.
7: Ναι.
8: Ας πούμε το ένα κομμάτι το οποίο λέει δεν ξέρω, δεν απαντώ, δεν έχω αποφασίσει ακόμα ή πιθανά θα απέχω και τελικά πάμε στη τελική εκτίμηση. Υπάρχει μια λογική η οποία λέει ότι πάει αυτό αναλογικά.
7: Αναλογικά.
8: Το οποίο,
7: μάλιστα,
8: είναι σεβαστό. Ναι. Αλλά υπάρχει και η άλλη εκτίμηση, την οποία εγώ προσωπικά είμαι πολύ πιο κοντά σε αυτή, η οποία δεν λέει ότι δεν είναι αναλογικό. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχουν κόμματα τα οποία παίρνουν πολύ μεγαλύτερο κομμάτι της πιθανής ψήφου αναποφασίστων και κόμματα τα οποία έχουν καθορίσει εκ των πραγμάτων τη θέση τους.
7: Μάλιστα.
8: Δηλαδή,
7: μάλιστα,
8: να το πούμε πολύ πιο απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, σε παλαιότερα στοιχεία βλέπαμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, για παράδειγμα, να μην έχει μεγάλη πίτα στους αναποφάσεις τους, να είναι πολύ πιο καθορισμένη η βάση του.
7: Μάλιστα. Ναι, ναι. Εγώ κλείνω προς τη δεύτερη προσέγγιση, όπως και εσύ.
8: Χαίρομαι.
7: Ναι. Ειδικά στη συγκυρία τη σημερινή, όταν λέω σημερινή, των τελευταίων χρόνων, που έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι πολιτών να απέχει και να αθρίζονται στο δεν ξέρω, δεν απαντώ κτλ. Κτλ. Νομίζω ότι είναι κατάχρηση, είναι υπερβολή να γίνεται αναλογική διασπορά των ψήφων, δηλαδή με βάση το πρώτο κόμμα, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο κτλ. Γιατί είναι μία κρυμμένη δυναμική που δεν ανοιχνεύεται στις δημοσκοπήσεις, έχω την αίσθηση.
8: Όχι, γιατί πάρα πολύ απλά είναι και μια δύσκολη περίοδος, γιατί μιλάμε για νέα κόμματα και μιλάμε για κυρίως ένα κόμμα το οποίο είναι, δεν μπορεί κανείς να το αναγνώσει σωστά. Ενώ σωστά δεν μπορεί να το αναγνώσει ακριβώς με το ποια θα είναι τελική του εκλογική δυναμική, γιατί είναι τελείως παρθένο, όπως είναι το κόμμα της κ. Χαριστιανού. Ναι. Πόσο δε μάλλον τα έρχεται ένα κόμμα, φαίνεται να κάνει κόμμα κ. Σαμαράς. Ναι. Υπάρχει η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, που παρόλο που υπάρχει μια απόλυτη συσχέτιση με τον προηγούμενο ΣΥΡΙΖΑ, έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, όλη αυτή η δουλειά η οποία γίνεται για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, δηλαδή αν όλα αυτά τα κόμματα λένε ότι θα είναι κοντά στο 30% αθρηστικά, μπορεί και λίγο λιγότερο, δεν θα πάμε τώρα να παίξουμε τα ποσοστά,
7: σωστά,
8: αλλά σίγουρα ναι, μιλάμε για ένα μεγάλο κομμάτι, είναι απόλυτα κατανοητό ότι σε αυτό πρέπει να γίνει ένα διαφορετικό τρόπο διεργασίας των ανθρώπων οι οποίοι προέρχονται από άλλους χώρους, δεν έχουν αποφασίσει και το καθεξής. Για να δούμε το εταιρικό κομμάτι. Ξαναλέω, τα κόμματα τα παραδοσιακά έχουν πολύ σταθερότερη βάση και πάνω σε αυτά είναι διαφορετικός ο τρόπος που γίνεται η τελική εκτίμηση. Συνήθως η εκτίμηση διαφοροποιείται στο πρώτο κόμμα, στο κυβερνών κόμμα, το οποίο πάντα έχει απολέσει ένα κομμάτι. Αυτό το έχουμε δει, μόνο η Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη φορά δεν έχασε σχεδόν τίποτα. Πρέπει να πάμε στα χρόνια του Κώστα Σιμίδη το 2000 που ανέβασε ποσοστά.
7: Ναι.
8: Για να δούμε κόμμα να μην χάνει κομμάτι και να διεκδικεί ξανά κομμάτι αναποφασίστων και ούτω καθεξής.
7: Κατά τούτο, Γιώργο, έχω την αίσθηση ότι τα ποσοστά που παίρνει η κυρία Καριστιανού είναι μικρότερα, έτσι νομίζω, δεν ξέρω, ακριβώς λόγου που ανέλησες τώρα, δηλαδή στο ποσοστό των αναποφασίστων και αυτής της κρυμμένης δυναμικής που λέω εγώ, δεν οι δημοσκοπήσεις δεν ευνοούν κάποιον επειδή αυτός ή σταθμοί ή κάποιοι άλλοι χρηματοδοτούν τους δημοσκόπους να διεξάγουν την έρευνα, αλλά έχω την αίσθηση ότι εξ αντικειμένου δεν ανοιχνεύεται αυτή η δυναμική που πρωτίστως νομίζω, παρά την πτωτική πορεία που παρουσιάζει, ότι ευνοεί την Καριστιανού και την Ελπίδα. Αυτή την αίσθηση έχω, δεν ξέρω, μέχρι στιγμής.
8: Είναι δύσκολο να το προβλέψει κανείς. Επιμένω να λέω ότι είναι ένα κόμμα το οποίο δεν θα μας κάνει εντύπωση ούτε ένα χαμηλό ποσοστό σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα, ούτε ακόμα και ένα ψηλότερο όμως. Σε κάθε περίπτωση όμως ήταν άλλη αρχική ερώτηση,
7: ναι,
8: και καλό είναι να διευκρινίζουμε και εδώ τι σημαίνει. Είναι τελείως διαφορετικό να λέμε ότι η εκτίμηση γίνεται ανάλογα με τη γνώμη του εκάστοτε αναλυτή που θέτει ότι υπάρχουν διαφορετικά στοιχεία στον αποφάσεις τους, οι οποίοι στο τέλος θα πάνε σε ένα συγκεκριμένο χώρο, σε μια συγκεκριμένη παράταξη, ενώ ευρύτερα κεντροδεξιά, κεντροαριστερά και το καθεξής. Και τελείως διαφορετικό κάνουμε μια αναγωγή, η οποία επίσης είναι επιστημονικά σωστή, δεν το συζητάμε, απλά πολλές φορές μπορεί να διαφέρει από την τελική εκτίμηση αποτελέσματος.
7: Σωστά. Λοιπόν, νομίζω δεν θα υπάρξουν άλλες δημοσκοπήσεις μέσα στον Ιούλιο, από ό,τι άκουσα και από τους ανθρώπους των εταιριών.
8: Τουλάχιστον όσον αφορά τη δημοσίευση, νομίζω άλλη μια εβδομάδα θα είναι, αλλά
7: ναι,
8: είναι λογικό ότι μέχρι και τις 20 Ιουλίου θα μπορούμε να έχουμε ένα αξιόπιστο δείγμα, γιατί μετά ξεκινάνε οι μετακινήσεις πληθυσμού
7: και δεν είναι
8: πληθυσμό, πολύ απλά, οι οποίες θα αλλάξουν πάρα πολύ το δείγμα.
7: Άρα ούτε τον Αύγουστο, φυσικά μετά τις 20 Αυγούστου και μετά θα αρχίσει πάλι η μηχανή να κινείται.
8: Που σιγά σιγά θα επιστρέφουμε, δηλαδή να το θέσουμε διαφορετικά.
7: Ναι.
8: Στις Κυκλάδες για παράδειγμα ή στο Νότιο Αιγαίο, στο ευρύτερο Νότιο Αιγαίο, καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για τελείως διαφορετικό πληθυσμό πια. Γι' αυτό για παράδειγμα τα Σαββατοκύριακα σε αυτές τις περιοχές δεν μπορεί κανείς να μετρήσει.
7: Σωστά. Λοιπόν, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και την επόμενη Παρασκευή.
8: Να είμαστε καλά.
7: Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε το σηματάκι και μετά Θα είναι μαζί μας ο κύριος Θοδωρής Παπαθεοδόρου, καθηγητής αντικλιματικής πολιτικής και πρώην υφυπουργός παιδείας και είναι νυν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Είπα πρωτήτερα για την δυναμική που δεν φαίνεται της κυρίας Καριστιανού. Αυτή την αίσθηση έχω ότι τα χαμηλά ποσοστά της οφείλονται στην απογοήτευση πάρα πολλού μερίδος του κόσμου μεγάλης από τις θέσεις που εκφράζει ή από την αδαημοσύνη της. Έχω την αίσθηση όμως ότι από τη μάζα των ψηφοφόρων που είναι σε αυτή την γκρίζα ζώνη, δεν ξέρω, δεν απαντώ κτλ., νομίζω έχει από εκεί να εισπράξει και να σηκώσει κόσμο από τον καναπέ. Βέβαια, με αφορμή το τελευταίο κρούσμα, δηλαδή αυτή την εταιρεία που είχε με τον πρώην σύντροφό της και αγόρασαν ένα διαμέρισμα που ήταν υποκατάσχεση, λοιπόν, και οι απαντήσεις της κυρίας Καριστιανού ήταν η μία χειρότερη από την άλλη. Η τελευταία ήταν ότι δεν ήξερα τι συμβαίνει. Δεν γνώριζα. Δεν είναι σοβαρή η απάντηση αυτή. Συγγνώμη, αλλά ήταν συγκεκριμένη δραστηριότητα και αυτή ήταν διαχειρίστρια της εταιρείας. Τι πάει να πει, δεν θυμάμαι τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Αυτά όλα θα τη βλάψουν, έχω την αίσθηση. Όμως, έχουμε ήδη στη γραμμή μας τον κύριο Θεόδωρο Παπαθεοδόρου, είπα τα στοιχεία του, ένας πολύ συγκροτημένος και συμπαθής άνθρωπος, και τον ευχαριστώ για τη συμμετοχή σε αυτή την εκπομπή. Κύριε Παπαθεοδόρου, καλώς ήρθατε.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Τριάντη, στις ακροάτριες και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Τρέχουμε αυτό το διάστημα ή όχι? Γιατί βλέπω βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο και υπάρχει ένας καλπασμός από παντού.
1: Νομίζω ότι και καλπασμός υπάρχει και συμμετοχή των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον που βλέπω, υπάρχει και είναι συνεχής. Η προεκλογική περίοδος έχει ξεκινήσει και νομίζω ότι όχι μόνο στο ΠΑΣΟΚ, αλλά τον τόνο του δίνει και η κυβέρνηση με τις περιοδίες. Επομένως, φαίνεται ότι πλέον θα είμαστε έτοιμοι για τις εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν, όποτε τις αποφασίσει ο Πρωθυπουργός.
0: Σύμφωνοι.
1: Αλλά με πρωτοβουλίες, όπως η σημερινή, όπως η σημερινή στη Βουλή, όπως οι πρωτοβουλίες για την ακρίβεια, όπως οι πρωτοβουλίες για τις τράπεζες, για τα δάνεια, για όλα αυτά τα οποία απασχολούν τον πολίτη στην καθημερινότητά του. Γι' αυτό και βλέπετε αυτή τη μεγάλη παραγωγή θετικών πολιτικών από πλευράς του ΠΑΣΟΚ.
0: Μιλάτε για την επερώτηση στη Βουλή του ΠΑΣΟΚ.
1: Βεβαίως, ναι. Μεταξύ άλλων, αλλά μιλάω και για το πρόγραμμα, για τις προτάσεις.
0: Ναι, σήμερα με αυτή την επερώτηση ασχοληθήκαμε χτες. Διαβάσαμε αναλυτικά στοιχεία, γιατί είναι 130 σελίδες περίπου και μιλήσαμε και με τον κύριο Τσουκαλά. Θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρή παρέμβαση, γιατί υπάρχουν στοιχεία, δεν υπάρχουν μόνο ή μάλλον δεν υπάρχουν καθόλου, ούτε καταγγελτικός τόνος. Είναι να δω τι θα απαντήσει η κυβέρνηση από αυτόν, γιατί αφορά τα χρήματα που έχουν εισρεύσει στη χώρα μας και που πήγαν. Δεν μιλάω για διασπάθηση. Αν πήγαν στον παραγωγικό τομέα, θα δούμε ποια θα είναι και η απάντηση της κυβερνήσεως. Πάντως ομολογώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρή δουλειά εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ.
1: Και νομίζω ότι είδατε πως είναι αρκετά τεκμηριωμένοι, πολύ τεκμηριωμένοι ως προς τις εκροές και τις εισροές των ευρωπαϊκών πόρων, όπως επίσης και τις επιλογές που έχουν γίνει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όταν σήμερα, κύριε Τριάντη, πλέον μπορούμε να διαπιστώσουμε, μετά από δική μας έρευνα, δεν είναι στοιχεία που δόθηκαν από κάπου, μετά από δική μας έρευνα μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι σχεδόν το 32%, 32-33% των προγραμμάτων αυτών βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης. Καταλαβαίνετε ότι θα φτάσουμε στο τέλος του 2026 και ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών των πόρων θα έχει χαθεί. Θα έχει χαθεί ως ευκαιρία για τη χώρα.
0: Η κυβέρνηση μέχρι στιγμής διατείνεται ότι δεν θα χαθούν αυτά τα χρήματα, αλλά μένει να αποδειχθεί. Η πιθανότητα γέρνει προς αυτό που λέτε, ότι υπάρχει κίνδυνος να χαθεί ένα μεγάλο κομμάτι.
1: Δεν είναι μόνο πολιτική πιθανότητα, είναι και μαθηματική πιθανότητα, γιατί κάτι το οποίο δεν υλοποιήθηκε και δεν έχει ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα γίνει στους τελευταίους 5 μήνες ή 6 μήνες. Αλλά και πάλι, πέρα από την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών του Ταμείου Ανθεκτικότητας, πέρα από αυτή την υλοποίηση, το βαθμό, είναι η αποτελεσματικότητα. Είναι κατά πόσο άλλαξε ή επηρέασε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Κατά πόσο τα χρήματα αυτά κατευθύνθηκαν αποτελεσματικά έτσι ώστε να στηριχθούν ή να στηριχθεί η ανάπτυξη και όχι η ανάπτυξη των πολύ λίγων. Νομίζω ότι θα έρθουμε να τα αξιολογήσουμε.
0: Οφείλω να παραδεχτώ, γιατί έκατσα και διάβασα τις πάρα πολλές σελίδες, ότι αυτό είναι το κεντρικό στοιχείο. Μεταξύ άλλων, υπάρχουν πάρα πολλά σοβαρά στοιχεία και μιλώ για στοιχεία, όχι για αυθαίρετες ερμηνείες, ότι δεν έχει ενισχυθεί όσο θα μπορούσε και θα έπρεπε η παραγωγική δομή της χώρας.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, νομίζω ότι αυτό αποδεικνύεται και από την έκθεση που έχει γίνει, δηλαδή μέσα από την τεκμηρίωση της σημερινής ερώτησης, αλλά και μέσα από την τοποθέτηση του αρμόδιου τομεάρχη, του κ. Γερουλάνου μαζί με τον κ. Τσουκαλά, τις προηγούμενες ημέρες. Όχι μόνο δεν έχει αλλάξει η παραγωγική δομή, αλλά δεν υποστηρίχθηκαν και δράσεις οι οποίες μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που θα άφηναν ένα αποτύπωμα σε μακρό χρόνο στην ελληνική οικονομία. Δεν δημιούργησαν δηλαδή ανάπτυξη αυτά τα εκατομμύρια και δισεκατομμύρια που εισέρευσαν.
0: Ελάτε όμως, κύριε Παπαθεοδόρου, να είμαστε ειλικρινείς. Παρά το γεγονός ότι πανθομολογείται το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει σε πολλά πεδία που είναι σημαντικά, πέρα από την οικονομία και για την υγεία και για τη στέγαση και τα λοιπά, είναι ίσως το μόνο κόμμα που παρουσιάζει συγκεκριμένο πρόγραμμα.
1: Συνολικό όμως, πρόγραμμα.
0: Συνολικό
1: και συγκεκριμένο.
0: Συμφωνώ. Και ταυτόχρονα υπάρχουν και κάποια νέα στελέχη που αναδείχθηκαν επί Νίκου Ανδρουλάκη. Υπάρχει διεύρυνση που δεν είναι αμεληταία, αλλά έλα όμως που δεν κατοπτρίζεται όλη αυτή η δυναμική στις δημοσκοπήσεις. Τι συμβαίνει?
1: Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια ρευστότητα αυτή τη στιγμή, μεταβατική ρευστότητα του πολιτικού συστήματος, και δεν το λέω σχήμα λόγου. Βλέπετε ότι κόμματα δημιουργήθηκαν μέσα από σοβαρή, σημαντική επικοινωνιακή ενορχήστρωση. Κόμματα τα οποία ακόμα βρίσκονται σε μια μετεξέλιξη χωρίς να έχουν παρουσιάσει τις θέσεις τους ή τα στελέχη τους. Άλλα κόμματα τα οποία υποθέτουμε ότι μπορεί να παρουσιαστούν μέχρι τις εκλογές. Επομένως βρισκόμαστε σε μια πολιτική ρευστότητα. Δεν θα αποφύγω, δεν θα δώσω την εύκολη απάντηση ότι φταίνε κάποιοι άλλοι. Λέω απλώς ότι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο επιδιώκει σήμερα το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό στις επόμενες εκλογές, για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία, πρώτον, να απευθυνθούμε στους δημοκρατικούς πολίτες και ιδιαίτερα στους κεντρώους πολίτες, οι οποίοι τις τελευταίες εκλογές εμπιστεύθηκαν τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και εδώ, όπως έχει πει και ο πρόεδρος Ανδρουλάκης, είναι, αν θέλετε, διπλό κέρδος ή ψήφος στο ΠΑΣΟΚ. Να πούμε σε αυτούς οι οποίοι έχουν δυσαρεστηθεί, είναι οργισμένοι, είναι θυμωμένοι, βρισκόνται στο περιθώριο, είχαν εμπιστευτεί την κυβέρνηση και η προσδοκία αυτή δεν εκπληρώθηκε. Και να πούμε και σε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στον καναπέ εδώ και χρόνια, παρακολουθούν από μακριά την πολιτική και δεν εμπιστεύονται κανέναν. Το στοίχημα το δικό μας είναι να ενδιαφέρουμε αυτούς τους ανθρώπους, να τους προσελκύσουμε στη θετική ψήφο στο ΠΑΣΟΚ και επίσης στη θετική ψήφο από την πρώτη Κυριακή, δηλαδή τη δυναμική ψήφο. Δεν υπάρχει χώρος για χαμένη ψήφο, δεν υπάρχει χώρος για διάφορα πειράματα αυτή την εποχή. Γιατί βλέπουμε τι υπάρχει. Υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία επιδιώκει την τρίτη τετραετία της, ενώ έχει αρνητικά αποτελέσματα όλο αυτό το διάστημα που αξιολογεί ο πολίτης στη δεύτερη τετραετία. Έχουμε κόμματα της αντιπολίτευσης που εμφανίζονται ιδιωτικής χρήσεως κόμματα, προσωποπαγή κόμματα, που επανεμφανίζονται με το απλοϊκό ότι ψηφίστε με γιατί μπορώ να κερδίσω το Μητσοτάκη.
0: Αναφέρεσαι κυρίως τον κύριο Τσίπρα, φαντάζομαι.
1: Αναφέρομαι στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος διαλύει, βλέπω την αποχώρηση στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ καθημερινά. Διαλύει, και σας έχω ακούσει και στις εκπομπές σας να το λέτε, το κόμμα τον οποίο τον ανέδειξε, για να επιλέξει στελέχη για το επόμενο κόμμα ή το κόμμα το οποίο μόλις έφτιαξε και μάλιστα να τα επιλέξει μέσα από ένα πολιτικό κάστινγκ το οποίο μου φαίνεται πάρα πολύ ανάξιο για την ιστορία της αριστεράς. Άρα δεν θεωρώ ότι ο πολίτης αυτά δεν θα τα αξιολογήσει στο τέλος, στην κάλπη. Γι' αυτό και με βλέπετε αισιόδοξο.
0: Πράγματι παρατηρώ ότι υπάρχει αισιοδοξία εκ μέρους σας. Θεωρείτε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν κινδυνεύει για υφαρπαγή, βάλτε εντός εισαγωγικών, υφαρπαγή ψηφοφόρων από τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του?
1: Νομίζω ότι ο ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος πέρασε από περιόδους φωτιάς, θυμάστε, νομίζω ότι το λέγατε και σε μια εκπομπή προχτές, του 4,68, του 6%, που πέρασε από περιόδους πολύ δύσκολες, τα πέτρινα χρόνια, ο ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ έχει απόλυτη συνείδηση ποια ήταν η διακυβέρνηση του κ. Τσίπρα, ποιος είναι ο κ. Τσίπρας, τι μπορεί να κάνει. Πόσο πολιτικά μοραλιστής μπορεί να αποδειχθεί σε σχέση με αυτά τα οποία υπόσχεται. Τα ξέρει όλα αυτά. Τα ξέρει και δεν νομίζω ότι προς τα εκεί θα έχουμε
0: απώλειες.
1: Παρά τις κάποιες απώλειες κάποιων μεσαίων στελεχών που θέλουν να εκπληρώσουν κάποιες φιλοδοξίες και πηγαίνουν αυτή τη στιγμή, τώρα που γυρίζει στον κύριο Τσίπρα. Τους έχω νέα ότι ο κύριος Τσίπρας έχει πουλήσει πολλές φορές τους συνεργάτες του και το πλέον δυνατό παράδειγμα είναι αυτό που κάνει τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα ας μην είναι και τόσο σίγουροι ότι θα παραμείνουν δίπλα του. Θεωρώ ότι δεν έχουμε τέτοιου είδους κίνδυνο.
0: Σύμφωνοι, κάτι σαν κάτι παρενθετικός, έχω αναφερθεί πολλές φορές προσωπικά για ένα πρόσωπο που ήταν συμμετείχε στο συνέδριο το δικό σας. Και επειδή δεν εξελέγει, αυτή είναι η δική μου ερμηνεία, μιλώ για την κυρία Παπαδοπούλου, και την άλλη μέρα έφυγε και πήγε στον Αλέξη Τσίπρα. Δικαίωμά της, αλλά όμως κρίνεται και η ομότητα και ο κινησμός ορισμένων ανθρώπων. Και εγώ είχα πει μάλιστα κάτι πολύ βαρύ, να τη χαίρεται ο κύριος Τσίπρας, γιατί δεν είναι δυνατόν να μετέχει σε ένα συνέδριο εάν διαφωνείς με το κόμμα σου, δεν πας καν. Και μετά, επειδή δεν εξελέγεις ή για άλλους λόγους, να μεταπηδάς την επόμενη μέρα με ένα καταγγελτικό σημείωμα. Μιλώ για την κυρία Παπαδοπούλου, αλλά αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εν πάση περιπτώσει,
1: ο κ. Τσίπρας προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να προσελκύσει και άλλα στελέχη. Γι' αυτό είπα προηγουμένως. Αυτά τα στελέχη ας μην είναι σίγουρα για την ευγνωμοσύνη που θα δείξει ο κ. Τσίπρας. Για αυτές, αν θέλετε, τις πολιτικά αντιδιοντολογικές ή αμοραλιστικές κινήσεις οι οποίες γίνονται. Κάποια στιγμή θα τους αδειάσει και ξέρετε, όταν ο Τσίπρας αδειάζει ολοκληρωτικά, το βλέπουμε σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λοιπόν, κρατώ την αισιοδοξία για το κόμμα σας. Νομίζω ότι δεν ξέρω πώς θα τα κάνετε εκεί στα όργανα, ότι θα είστε υποψήφιος στις επόμενες εκλογές οποτεδήποτε γίνει.
1: Περιμένω αυτό να επιβεβαιωθεί και από τις αποφάσεις του κόμματος και του Προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Σας ευχαριστώ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε και αν δεν ξαναμιλήσουμε μέχρι τον Αύγουστο, να έχετε ένα καλό καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά και εσείς επίσης.
0: Γεια και χαρά. Ήταν ο κύριος Θόδωρος Παπαδεοδόρου και κρατώ την αισιοδοξία που έχει και ο ίδιος και ορισμένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για το ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν είναι ένα κόμμα το οποίο αρκείται στον καταγγελτισμό όπως η Ζωή Κωνσταντοπούλου για παράδειγμα ή και ο κύριος Βελόπουλος και άλλοι, αλλά παρουσιάζει έργο. Αυτό που έκαναν και το οποίο συνοψίζεται στην σημερινή επερώτηση στη Βουλή είναι μια πολύ σοβαρή δουλειά. Θα δούμε τι θα απαντήσει η κυβέρνηση. Εγώ περιμένω να δω τεκμηριωμένες απαντήσεις και θα τα δούμε από Δευτέρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κάτι άλλα πραγματάκια θα τα πούμε και στη συνέχεια μετά τις διαφημίσεις. Μιλάμε για τον Τραμπ, έτσι. Αποκόμισε γύρω στο ένα δις δολάρια από τα κρυπτονομίσματα. Γιατί, εντάξει, είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ανήκει επιχειρηματίας ο άνθρωπος και το έχει δείξει σε πάρα πολλά. Κάτι άλλο. Με κάνει και γελάω, αλλά δεν είναι για γέλια. Κάποιες βιομηχανίες αυτοκινήτων, ευρωπαϊκές και άλλες, είπαν ότι, παιδιά, τα οχήματα σε όλη την Ευρώπη και γενικότερα είναι πάρα πολλά. Και τι θα κάνουμε, φτιάχνουμε έργα, δρόμους, σύραγγες κτλ. Αλλά Ούτε πάρκινγκ μπορείς να βρεις. Καλά, για την Αθήνα δεν το συζητώ, αλλά γενικότερα. Και τι σκέφτηκαν ορισμένοι εγκέφαλοι? Να σταματήσουν να παράγονται τόσο μαζικά τα μεγάλα σε όγκο οχήματα, και μάλιστα το είπαν έτσι κωδικοποιημένα, να μειωθούν οι όγκοι, το μήκος ας πούμε ή το πλάτος, κατά ένα εκατοστό. Σιγά παιδιά, σιγά την ιδέα. Και τι θα γίνει δηλαδή? Το θέμα είναι ότι το αυτοκίνητο, από δώρο Θεού που ήταν από τότε που ξεκίνησε η αυτοκίνηση, έχει καταντήσει δυνάστης. Τα υπόλοιπα, μερικά θεματάκια και μεταξύ αυτών και μια περιδιάβαση στις γειτονιές του κόσμου μετά τις διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
6: Είμαι έτοιμη. Αυτή τη θέλω. Είναι μοιραράκι.
7: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
8: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
9: Gas or Trash.
10: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
9: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
11: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
12: Δυσγλυκινικό.
11: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ακούτε Alpha Radio 989. Βρισκόμαστε λίγο πριν από το τέλος και θεώρησα σκόπιμο να βάλω αυτή τη σύνθεση. Είναι της περίφημης Λορίνα Μακένιτ της Καναδής.

0: Ιδιοτελής η στόχευση και η επιλογή, γιατί σας προειδεάζω για τον μουσικό κόσμο της αυριανής εκπομπούλας μου. 9 με 10 το βράδυ είναι και θα είναι ζωντανή, live δηλαδή, γιατί δεν έχει μάτς εκείνη την ώρα, οπότε θα έρθω να την κάνω εδώ και μ' αρέσει πάρα πολύ. Και οι μουσικές που επιλέγονται. Αύριο θα υπάρχουν αρκετά νέα φρέσκα ελληνικά τραγούδια, αλλά όχι μόνο. Θα υπάρχει και Λωρίνα Μακένιτ και άλλα. Λοιπόν, υπάρχει μια ειδησούλα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι σημειώνεται η πρώτη ήττα της τεχνητής νοημοσύνης. Διαπίστωσαν σε κάποια εργοστάσια της Ford ότι είχαν απολύσει ορισμένους ειδικευμένους εργάτες και έκανε τη δουλειά η τεχνητή νοημοσύνη. Αποδείχτηκε ότι δεν την έκανε καλά και αναγκάστηκαν να επαναπροσλάβουν αυτό το προσωπικό. Νομίζω, δεν θεωρώ ούτε είμαι αρμόδιος να κρίνω, ότι είναι υπερεκτιμημένη η τεχνητή νοημοσύνη σε ορισμένα. Και αν δείτε, αν μπαίνετε συχνά να πάρετε πληροφορίες, το κάνω και εγώ φυσικά, σε αρκετές περιπτώσεις δεν λέει αλήθεια. Δίνει λανθασμένα στοιχεία σε πολύ απλά πράγματα. Να ρωτήσεις, ξέρω εγώ, για μια χώρα ή για ένα φαινόμενο, για έναν τραγουδιστή. Τι άλλο? Επειδή μιλάμε για υπερβολές, θεωρώ το σημερινό πρωτοσέλιδο της Εστίας, την σέβομαι αυτή την εφημερίδα από παλιά, παρότι κινείται στο συγκεκριμένο ιδεολογικό χώρο της συντηρητικής δεξιάς, αλλά από την εποχή του Κύρου ήταν μια σοβαρή εφημερίδα, απευθύνεται με συγκεκριμένο τρόπο στους αναγνώστες της. Σήμερα λοιπόν έχει ένα πρωτοσέλιδο το οποίο θεωρώ ότι είναι υπερβολικό. Λέει ότι παραδίδεται η Μεσόγειο στην Τουρκία. Και πού στηρίζει αυτό τον ισχυρισμό? Είναι το κύριο θέμα της. Στο γεγονός ότι το ΝΑΤΟ θα ιδρύσει δύο νέα στρατηγεία στην Τουρκία, το ένα στην Κωνσταντινούπολη και το άλλο στα Άδανα, και γίνεται μια ερμηνεία η οποία δεν είναι υπερβολική απλώς, είναι εξοργιστικά απλή. Αυτή την αίσθηση έχω. Το τι θα δώσει ο Τραμπ στον Ερντογάν και στην Τουρκία, γιατί υποσχέθηκε ότι θα δώσω κάτι καλό, θα το δούμε. Πλησιάζει η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Και κάτι τελευταίο, επειδή γίνεται πολύ θόρυβος για τα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και γράφονται πάρα πολλά, χωρίς να είμαστε ούτε ειδικοί ούτε να ξέρουμε ακριβώς το τι συμβαίνει, θεωρώ ότι πρέπει να πριτανεύσει το μέτρο, να ακούσει και η περιφέρεια και η κυβέρνηση και τους ανθρώπους που είναι εκεί επί χρόνια και έχουν δημιουργήσει μια κοινότητα αλληλεγγύης, να ακούσει τα αιτήματά τους. Φυσικά κάτι πρέπει να γίνει, να μην καταδαφιστούν δηλαδή, αλλά να φτιαχτούν, να δούμε με τι χρήματα. Και εδώ είναι η είδηση ότι μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι δεν έχει γίνει κανένα αίτημα για να εισρεύσουν χρήματα για το συγκεκριμένο project. Δεν ξέρω τι λέει η περιφέρεια και η κυβέρνηση. Αυτή είναι είδηση η οποία είναι επικυρωμένη. Δεν είναι αυθαίρετη. Όμως, να πάμε και στις γειτονιές του κόσμου, γιατί υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον από την Ισπανία.
1: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Λοιπόν, πάμε στην Ισπανία, η οποία στηρίζεται πάρα πολύ στον τουρισμό. Βέβαια έχει και βιομηχανική παραγωγή η Ισπανία, δεν είναι μια τυχαία χώρα. Και έχει και γεωργική παραγωγή, έχει ένα θεσμικό πλαίσιο που προστατεύει τα δάση, τα έχουμε πει και δεν βλέπω εδώ να γίνεται κάτι ανάλογο, αλλά τέλος πάντων, ας μην γκρινιάζουμε συνεχώς για τα κάθε μας. Περιμένω να δω τα κόμματα, ας πούμε και τα καινούρια, δεν εννοώ την κυρία Καριστιανού, δεν έχει κανένα πρόγραμμα. Λοιπόν, δυστυχώς, περιμένω το κόμμα του Τσίπρα να δω τι θα πει για την πρωτογενή παραγωγή. Τώρα κάνω μια παρένθεση, γιατί αυτά που έλεγε προχτές μια εκπροσωπός του κόμματος, η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, ήταν στον αέρα. Το μόνο που έλεγε, να δοθούν λοιπάσματα δωρεάν στους αγρότες. Καλά. Ευτυχώς υπάρχει επικεφαλής αυτός ο Θωμάς Μόσχος, ένας εξαιρετικός αγρότης, ένα παιδί διαβασμένο και συγκροτημένο που τον έβαλε ο Τσίπρας επικεφαλής. Να δούμε τι θα πούν συγκεκριμένα για να καταλάβει ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε στην Ισπανία όμως και λέει το ρεπορτάζ ότι δίνει το παράδειγμα επιβάλλοντας πρόστιμο έως και 750 ευρώ για μια συνήθεια που πολλοί κάνουν και στις ελληνικές παραλίες. Και ποια είναι αυτή η συνήθεια? Στα ντους που υπάρχουν να πηγαίνουν οι λουόμενοι αυτόχθονες και τουρίστες και να λούζονται με σαπούνι, με σαμπουάν κτλ. Κτλ. Και οι Ισπανοί θεωρούν ότι αυτό είναι σε βάρος της θάλασσας και γι' αυτό σε διάφορες περιοχές υπάρχουν πρόστιμα που φτάνουν μέχρι τα 750 ευρώ. Λοιπόν, και λέει συγκεκριμένα ότι η απαγόρευση βασίζεται στον Ισπανικό νόμο περί ακτών, ο οποίος δεν επιτρέπει τη χρήση σαπουνιού ούτε στη θάλασσα, ούτε στις δημόσιες ντουσιέρες των παραλίων. Στο Σαν Σεμπαστιάν, για παράδειγμα, μια πολύ όμορφη μικρή πόλη, είναι το Σαν Σεμπαστιάν, εκεί στα Βάσκικα, αν μπορέσετε κάποτε να πάτε και θα με θυμηθείτε, τα πρόστιμα κυμαίνονται από 50 έως 200 ευρώ, ενώ στην Ταρίφα, είναι μια μικρή υπέροχη πόλη η οποία είναι στο νότο της Ισπανίας απέναντι από το Μαρόκο, μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 750 ευρώ. Αλλά δεν είναι μόνο η χρήση του σαπουνιού που επιφέρει τέτοιες κυρώσεις. Οι τοπικές αρχές επιβάλλουν επίσης πρόστιμα για το μπάνιο όταν κυματίζει κόκκινη σημαία, να μην μπαίνουν μέσα δηλαδή, για το κάπνισμα στις παραλίες, αυτή η ιστορία που βρίσκεις στις παραλίες, στις ακτές, χιλιάδες τσιγάρα μπηγμένα στην άμμο για παράδειγμα, και ακόμα και για την παρουσία κατοικιδίων σε παραλίες στις οποίες δεν επιτρέπεται η πρόσβασή τους. Και άλλοι δήμοι στην Ισπανία επιβάλλουν κυρώσεις για την ελεύθερη κατασκήνωση ή για την δυνατή μουσική στις παραλίες. Αυτά λοιπόν, και μιας και βρισκόμαστε στη θάλασσα και στις διακοπές που έρχονται, να μην κλείσουμε με το υπέροχο καλοκαίρι του Διονύση Σαββόπουλου.

Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και το Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Θα τα πούμε αύριο το βράδυ στην μουσική μας εκπομπούλα, 9 με 10. Λοιπόν, θα μείνετε εδώ η Ελένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Πέρης με την εκπομπή του. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Για χαρά.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Διασωληνώθηκε ο 17χρονος Βρετανός τουρίστας, ο οποίος στις 5 τα ξημερώματα έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Έχει συλληφθεί 37χρονος υπάλληλος περιπτέρου στον Ηράκλειο για θανατηφόρα έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί καπνικών προϊόντων και αλκοόλ. Σύμφωνα με πηγές, ο έφηβος μαζί με έναν συνομήλικο φίλο του επέδειξαν στον 37χρονο υπάλληλο πλαστό δίπλωμα οδήγησης προκειμένου να αγοράσουν ινοπνευματώδη ποτά. Ομόφωνα ένοχη για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημμυολιδικείο Αθηνών δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι κατηγορούνται πως δεν διαβίβασαν το πόρισμα της Παρασκευής στη Χεροπούλου στις δικαστικές αρχές. Πρόκειται για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Αθανασία Ρέπα. Οι δικαστές, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισαν την ποινική αναβάθμιση της κατηγορίας της υπεξαγωγής εγγράφου από πλημέλημα σε κακούργημα. Και αυτό διότι έκριναν πως η ζημία που προκλήθηκε είναι άνω των 120.000 ευρώ, οπότε η πράξη θεωρείται κακούργηματική. Ως εκ τούτου παρέπεψαν αυτό το σκέλος να εξετεστεί από το τριμελές εφετείο κακούργημάτων. Η αντιτρομοκρατική επιχειρεί να χαρτογραφεί στη διαδρομή των δραστών πριν και μετά τον μπαράζ της τριπλής φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον μία μοτοσικλέτα που χρησιμοποίησαν οι δράστες έχει εντοπιστεί, ενώ σύμφωνα με πηγές ελέγχονται για αποτυπώματα ή DNA, υπολείμματα μονωτικής ταινίας ενός εκ των τριών εκρηκτικών μηχανισμών και στο κάδρο των ερευνών βρίσκεται και τέταρτο άτομο. Εγώ απλώς τους εύχομαι να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες κάτι αντίστοιχο, να τους έχει καλά ο Θεός και να τους προσέχει, ανέφερε, μιλώντας για τους δράστες, ο Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος έλαβε σήμερα εξιτήριο από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, προκλήσεις. Ας σταθούμε και ας αναγνωρίσουμε αυτό που έχουμε καταφέρει ως χώρα. Έχουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας σήμερα, το οποίο αναλογικά με τη θέση της χώρας μας είναι καλύτερο από αυτό που θα περίμενε κάποιος. Ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε το πρωί το νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση σχετικής επερώτησης του Πασόκ Κινάλ. Ο απολογισμός του δεν θα κριθεί μόνο από τα πόσα δισεκατομμύρια απορροφήθηκαν, θα κριθεί κυρίως από το αν η χώρα άλλαξε παραγωγικό πρότυπο, από το αν απέκτησε πιο σύγχρονες υποδομές, πιο ισχυρούς θεσμούς και μια οικονομία που παράγει περισσότερο πλούτο και πιο ποιοτικές θέσεις εργασίας, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σημείωσε πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν κατόρθωσε να κερδίσει το στοίχημα, η πολιτική της ευθύνη είναι πολύ μεγάλη, είπε, και αυτό οι πολίτες σύντομα θα τις το καταλογίσουν. Την παρέτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε σήμερα ο Κώστας Ζαχαριάδης με εχμές κατά του κόμματος, κάνοντας παράλληλα άνοιγμα προς τον Αλέξη Τσίπρα. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στον Σαρονικό, όπου εκδηλώθηκε φωτιά σε γιότ. Κινητοποίηση των αρχών, σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Δύο Τούρκοι συνελήφθησαν το βράδυ της Τετάρτης στον Εύρο, καθώς επιχείρησαν να περάσουν 50 πιστόλια χωρίς συριακούς αριθμούς και 49 γεμιστήρες. Ο οπλισμός ήταν κρυμμένος σε φορτηγό διεθνών μεταφορών. Νέα παρέμβαση του Ντόναλντ

0: τελούνται εκτάκτως από το Λαύριο. Οι ναυτεργάτες θέτουν ζήτημα ασφάλειας, σημειώνοντας πως στο λιμάνι υπάρχουν μόλις 5 θέσεις πρόσδεσης, όταν καθημερινά καλείται να εξυπηρετήσει μέχρι και 11 πλοία, κάτι που, όπως καταγγέλνουν, δημιουργεί κινδύνους για τους ναυτεργάτες. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας ανέφερε πως η ενίσχυση του ανταγωνισμού στην ακτοπλοεία δεν μπορεί να πραγματοποιείται εις βάρος της ασφάλειας. Διαβεβαίωσε πάντως πως η λιμενική αρχή εφαρμόζει αυστηρά το ισχύον καθεστώς ελιμενισμού. Συγκέντρωση πραγματοποίησαν κάτοικοι και φορείς της Ραφίνας το πρωί έξω από το Δημαρχείο της πόλης ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι. Το λιμάνι αντέχει για Μαρμάρι, Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, τέλος δεν μπορεί να καλύψει τις Κυκλάδες, τόνισε η Δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου Δήμητρα Τσεβά. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 απόψε Αυστραλία-Αίγυπτος για τη φάση των νοκάουτ του Μουντιάλ.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Ο καιρός σήμερα στην Αττική, έθριος, πρόσκαιρες νεφώσεις μετά το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία θα αγγίξει σήμερα τους 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Βαγγέλης Περής.
2: Δεν θέλω να σου πω πολλά. Γιατί... Κοίταξε ημερολόγιο, τα λέει όλα η σημερινή μέρα. Είναι 3 Ιουλίου.
3: Αλλά είναι Παρασκευή και καλοκαιράκι και άδειες και πληρωθήκαμε, οι περισσότεροι δηλαδή. Και κάτι χρωστούσαμε, αλλά κάτι μας έχει μείνει, θα περάσουμε υπέροχα. Και έχουμε βρει σήμερα πράγματα τα οποία δεν θα τα ακούσετε πουθενά. Κανένα ραδιόφωνο δεν τα παίζει, μόνο εμείς εδώ. Και όταν λέμε εμείς εδώ εννοούμε τον Θάνο Μπούπα. Ρυθμίζει τον ήχο. Έχουμε και στη μουσική επιμέλεια την Αφροδίτη Σιμίτη. Τώρα θα κάνει κάπου βουτιές, αλλά το μυαλό της είναι εδώ. Στα ηχητικά είναι η Χριστίνα Μούγιου. Τι να κάνουμε, κάπως θα πρέπει να βγει το μεροκάματο. Και ο Βαγγέλης Περής εδώ στο μικρόφωνο. Αλλά το γιορτάζουμε, μπορούμε να δουλεύουμε. Είμαστε σε γιορταστική διάθεση. Έχουμε φέρει και ένα ουζάκι. Έχουμε φέρει ντοματούλα, σαλαμάκι. Έχουμε φέρει και φέτα. Τώρα που πάω φέτα. Η φέτα είναι ελληνική. Το ξαναλέω για να τα ακούσουν οι γείτονες. Η φέτα, ρε αθεόφοβη, είναι ελληνική. Και έρχονται οι γείτονες, τέλος πάντων, είμαι έξαλλος. Και τι πουλάνε, παιδιά, στα σούπερ μάρκετ τους, ένα πράγμα άσπρο ασβέστη κανονικά. Και πώς το ονομάζουνε? Φέτα, παλιά άνθρωποι.
4: Η ελληνική φέτα έγινε τουρκική φέτα. Τι εννοώ, παράγουν πια αυτό στην Τουρκία τουρκική φέτα.
5: Αυτή η φέτα, κοίτα, αυτό απαγορεύεται, ρε Μανώλη.
6: Και τη λένε και φέτα.
4: Βλέπεις, φέτα.
6: Πώς τη λένε φέτα.
5: Αυτό περίμενε, απαγορεύεται, Μανώλη.
4: Περίμενε, δεν τελειώσαμε. Μα δεν τελειώσαμε.
5: Τι φέτα. Είναι αυτό.
4: Περίμενε.
5: Φέτα και αυτό.
4: Φέτα.
5: Τι περίμενε. Λες, Μανώλη.
4: Φέτα.
6: Τι, όχι,
4: είναι,
6: όχι,
4: παράγεται.
5: Εδώ θα μπλέξουμε.
6: Όχι,
5: θα μπλέξουμε άσχημα, Μανώλη, εδώ. Μπλέξουμε πολύ άσχημα εδώ.
6: Εδώ περίμενε. Υπάρχει κόκκινη γραμμή.
5: Και δε, μα... Έχει κι άλλα, περίμενε. Έχει κι άλλα.
4: Μα δεν τελειώσαμε. Φέτα.
5: Φέτα τσις, άλλο
4: θες.
5: Εδώ
4: φέτα, φέτα.
5: Τι λες, ρε Μανώλη.
4: Φέτα.
5: Όλα, λοιπόν, φέτα, όχι...
4: Και όλα είναι παράγονται...
5: Όχι είτε... λευκό τυρί, φέτα.
4: Όχι, φέτα, φέτα. Όχι, όχι, φέτα, φέτα, φέτα.
5: Τρώγεται τίποτα με αυτά, δοκίμασες. Είναι ασβέστης.
4: Κοίταξε, αυτό μέσα. Εδώ δοκίμα... Αυτό, ναι, εδώ δοκίμασα, αυτό είναι, ναι, καλό. Γιατί
5: λέει
4: ότι θα τσικίσω και πρόβιο.
5: Ναι, ναι.
4: Εντάξει, ναι, okay, είναι. Μια χαρά, σαν, ναι, τη φέτα είναι, κανονικά.
5: Σαν τη φέτα, όχι, ναι.
4: Καμία,
5: ναι,
4: διαφορά. Εντοπίσαμε ελληνική φέτα μιας μεγάλης εταιρείας ελληνικής, όπου είναι, ναι, τριπλάσια η τιμή της λόγω των δασμών, mm-hmm, που υπάρχουν στην Τουρκία, δηλαδή για να, ναι, φέρεις τρόφιμα
5: για τα ξένα προϊόντα,
4: πολλούς, ναι, δασμούς και φόρους. Είναι,
5: και προτιμάνε τη δική
4: τους. Κοστίζει περίπου 8 με 11 ευρώ.
5: 8 με 11 ευρώ.
4: Αυτό εδώ,
5: πόσο είναι, μισό κιλό ή, ναι, λιγότερο. Ναι, ναι.
4: 400 γραμμάρια.
5: Ναι. 8 ευρώ 400 γραμμάρια.
4: Η ελληνική κοστίζει κάπου στα 18-20.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Ρε Μανώλη, έχεις μπροστά σου ψευτοφέτα από το ψευτοκράτος των αληθινών Τούρκων. Και λες ότι είναι ωραία.
8: Τα τρικορφά με
3: Θα σηκωθεί ο Κολοκοτρούς να σε κυνηγήσει.

0: κανονικά δεν θα πρέπει να ξεσηκωθεί η πολιτική ηγεσία. Να κάνει διάβημα, να παραδώσει νότα και να πει ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον όρο φέτα. Η φέτα είναι ελληνική. Αλλά έχουν άλλες δουλειές να κάνουν οι άνθρωποι. Δηλαδή έχουμε, ακούστε τώρα, επίπεδο πολιτικής ηγεσίας. Είναι υφυπουργός. Είναι υφυπουργός και θέλει να κάνει μια παρέμβαση και επειδή θα έχουμε και εκλογές σε λίγο, θέλει να πει ότι περνάει δύσκολα η περιοχή του. Και λέει λοιπόν την μπούρδα του και μετά αμέσως καταλαβαίνει το μέγεθός της και σε ένα δευτερόλεπτο την παίρνει πίσω.
1: Δεν υπάρχει καμία περιοχή της Ελλάδος από την οποία περνάει η Εγνατία Οδός που να μην θεωρεί εαυτήν μάλλον έως ακριτική. Καμία. Είναι ένας δρόμος ο οποίος διέρχεται οριζοντίως την όλη τη Βόρειο Ελλάδα και όλοι αυτοί οι νομοί είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν, ακόμα και Θεσσαλονίκη, ειδικά με πατρίδα, να θεωρούνται ακριτικές περιοχές. Σας είπα ότι όλοι στη Βόρειο Ελλάδα θεωρούν εαυτόν ως κάτοικο μιας ακριτικής περιοχής. Δεν ισχύει.
0: Αυτό είπε. Μετά αμέσως συμπλήρωσε. Δεν ισχύει. Δεν είναι ακριτικές όλες τις περιοχές που περνάει η Εγνατία, έλα. Αλλά είναι μια καλή ευκαιρία να θυμηθούμε τους ηρωικούς μας ακρίτες που φυλάττουν Θερμοπύλη. Φέρτε πίσω τη φέτα. Διαδηλώσεις για ψήλου πίδημα γίνονται. Στο Σύνταγμα να βρεθείτε για να ζητήσετε τη φέτα να μην την παίρνουν οι, πώς λέμε, γείτονες, ναι. Τίποτα. Α, για τους ακρίτες λέγαμε.

0: τραγουδάκι αυτό. Ακούγεται και τούμπανα μέσα. Αν ακουγόντουσαν ηλεκτρικές κιθάρες, να ξέρετε ότι αυτό θα ήταν σημάδι ότι το τραγούδι αυτό υπηρετεί τους σκοπούς της αριστεράς και της πρόοδου. Του ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα. Γιατί υπάρχει ένας ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, ο οποίος, αν το δείτε ακριβώς, πώς να σου πω, δεν σου θυμίζει το ροκά. Είναι λίγο τα μαγουλάκια του, ξέρεις. Είναι σαν λογιστής. Αλλά εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως. Είναι σκληρός ροκατζής.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει τον ποσιακό ποστό.
2: Μεγαλύτερο από τον Τσίπρα.
1: Παίζοντας σκληρό ροκ. Όπως αυτό λέω, εμείς δεν γίναμε pop. Εμείς μένουμε ροκ.
2: Είστε ροκάδες.
1: Αυτό είναι το μήνυμα. Ναι, βέβαια, σκληρά.
2: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό μας φέρει τη σπαστική αριστερά. Αυτό λέει το όνομά μας.
2: Και τι σχέση έχει ο ριζοσπαστισμός της αριστεράς με τώρα.
1: Συνήθως οι ριζοσπαστικοί αριστεροί δεν ακούνε Taylor Swift, καταλάβατε. Ξέρετε γιατί εγώ ψήφισα στις κομματικές εκλογές Παύλο Πολάκη δημόσια.
2: Για πείτε.
1: Γιατί είναι ο ροκ τύπος, ο οποίος δεν θα σε προδώσει ποτέ. Είναι σαν τις παλιές καλές Harley Davidson. Θα σε φτάσουν στην άκρη του κόσμου. Βαρέθηκα τα κομιλφό, τα δίθεν correct, όλα αυτά τα πράγματα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άνοιξε μέτωπο από ό,τι καταλαβαίνουμε με την Taylor Swift ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το λείπε. Αλλά πάνω απ' όλα είναι ροκ. Και είπε ότι είναι με Harley Davidson. Δηλαδή, πώς, σαν τον Ξένια στο Καβαλάρι. Ή μάλλον σαν τον Καβαλάρι.

Εδώ περνάει με τη Harley Davidson ο Πολάκης. Πίσω, στο πίσω κάθισμα, μπροστά ο Ψάλτης σταθερά. Οι μεγάλες μορφές της ροκ συναντώνται και παλεύουν για τα δίκαια της χώρας.

0: Καμικάζη αγάπη μου. Νομίζω ότι από αυτό το έργο είναι πολύ ωραίο το τραγούδι. Θα μπορούσε να γίνει και ύμνος τώρα που θα αναλάβει ο Πολάκης στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα αναλάβει, βεβαίως θα αναλάβει. Το λέει ο ίδιος εξάλλου.
1: Από το πνεύμα της ανάρτησης καταλαβαίνω ότι λέτε Σοκράτη παρετήσου. Είδαμε πόρτα από τον Τζίπρα, δεν οδηγεί πουθενά. Φέρτε με πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβω τις τύχες του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως και υπάρξει απέναντι στον Τζίπρα στις εκλογές. Αυτό λέτε, αυτό είναι το πνεύμα.
2: Ναι, όχι μήπως και υπάρξει, θα υπάρξει.
1: Με εσάς αρχηγό. Με εσάς αρχηγό.
2: Δημιουργήσει συμμαχίες και με άλλους όμορους πολιτικούς.
3: Αυτό θέλει. Συμμαχίες με ποιους δηλαδή.
2: Το Μέρα, τη Νέα Αριστερά, τον Κοτσιά, την Κατσέλη. Θα απευθυνθούμε και στον Κουκουέ.
1: Με το πάνελ.
2: Τίπρα θα απευθυνθούμε με συγκροτημένο τρόπο.
1: Με εσάς αρχηγό, κύριε Πολάκη, όλο αυτό.
2: Τι πράγμα.
1: Με εσάς αρχηγό.
2: Νομίζω ναι.
3: Θα διεκδικήσει.
1: Νομίζω ναι. Το είπατε. Το είπατε.
3: Θα διεκδικήσει.
1: Νομίζω ναι.
2: Νομίζω περιγράφεται. Δεν περιγράφεται.
3: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Με εσάς αρχηγό λοιπόν. Μόλις θέσετε υποψηφιότητα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τώρα το καταλάβατε. Καλά το λέει. Ο Παυλής. Ήρθε η ώρα να λάβουν τη δίκη στο χωριό οι άντρες του. Έλα Μανούσο. Ο Μανούσος Πολάκης επίσης.

0: Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε στήσει εδώ ένα γλεντάκι. Ξεκινήσαμε με φέτες, ντομάτες και ψαράκια θα είχαμε, αλλά ποιος πάει να ψαρέψει τώρα με τους λαγοκέφαλους. Γενικότερα να ξέρετε ότι μας απειλούνε. Μας απειλούνε τα ψάρια.
1: Έχει γεμίσει λαγοκέφαλους, παιδιά. Μυστικός. Δεν είναι μόνο καρχαρίες.
2: Το λαγοκέφαλος είναι ο εξωγήινος της θάλασσας.
3: Καλοκαίρινο ερώτημα, απλή ερώτηση. Θα πάτε διακοπές το καλοκαίρι?
4: Παιδιά, τα πράγματα είναι σοβαρά.
3: Όχι, λέει φέτος το 47%.
5: Εδώ στην άκρη δεν υπάρχει περίπτωση να μπω.
6: Δεν το κολυμπάω. Φοβάμαι πάρα πολύ.
4: Και μένουμε σπίτι όσο περισσότερο μπορούμε.
7: Διότι εδώ μας απειλούν διάφορα θαλάσσια είδη.
4: Πρώτον.
7: Μας απειλούν φάλαινες.
4: Ναι. Δεύτερον.
7: Καρχαρίες.
4: Ναι. Τρίτον.
7: Λαγοκέφαλοι.
4: Ναι.
2: Το λαγοκέφαλος είναι ο εξωγήινος της θάλασσας.
8: Μένουμε σπίτι. Δεν βγαίνουμε έξω. Δεν κυκλοφορούμε.
9: Ναι. Θα βάλουμε περιπολία στις παραλίες μας. Να κάτσω σπίτι,
10: να αλλάξω σπίτι. Προσοχή, Βεντουντούκα, λαγοκέφαλος.
4: Μένουμε μέσα για να έχουμε όλη την υγεία μας.
0: Ήταν ένα δωρεάν σποτ το οποίο το μεταδώσαμε για να ξέρετε ότι δεν βγαίνουμε το σπίτι. Μένουμε μέσα για σιγουριά. Μην ακούσω κανένα λέει εγώ πηγαίνει για ψάρια. Όχι.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ρε τι ωραία που περνάμε. Κάνει ζέστη, αλλά εμείς έχουμε εδώ πέρα τώρα τα αρκοντήσια μας. Να είναι καλά η εταιρεία. Σε ευχαριστώ η εταιρεία. Ένα αυθονία μου παρέχει. Στέγη, τροφή και προστασία. Ενώ στη Γαλλία, ας πούμε. Καλά, σύμμαχοί μας είναι, θα τους τα πούμε. Γίνεται, λέει, μάχη για ένα κλιματιστικό. Ετοιμάζονται για νέο καύσωνα και δεν έχουν κλιματιστικά. Και μπαίνουν μέσα στα μαγαζιά και πλακώνονται στο ξύλο. Μουρές, φάπες, καρπαζιές. Σπάνε τις πόρτες στα καταστήματα για να μπουν. Εμείς εδώ, ο καθένας, 7 έχουμε σε κάθε δωμάτιο ερκοντήσια. Έτσι, είναι ο πληθυντικός. Το ερκοντήσιο, τα ερκοντήσια. Αν έχετε διαφωνίες, πάρε τηλέφωνο 212-214-800, ένα τηλεφωνικό κέντρο. Θες να στείλεις email, onair@alfaradio989.gr ή το Viber, εδώ σε περιμένει, 6947-989-989. Να μιλήσουμε και για άλλα θέματα τρέχοντα, για τις τράπεζες. Έχετε δει πως έχουν γίνει τράπεζες? Δεν έχουν πια ταμεία, δεν έχουν υπαλλήλους, τίποτα. Μπαίνεις μέσα απλώς για να γνωριστείς με τους άλλους που περιμένουν. Έχουν αλλάξει τελείως. Ενώ πριν από μερικά χρόνια οι τράπεζες κινδυνεύανε. Και ποιος έσωσε τις τράπεζες? Να λέμε αλήθειες. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Μιλόπουλο, ο οποίος υποστηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά νομίζω ότι σύντομα θα φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Πού θα πάει, θα καταλάβετε.
5: Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας έχει δικαιωθεί σε 100 σημεία και μου λέτε τώρα μια περίπτωση.
6: Έχει δικαιωθεί σε 100.
5: Σε 100. Σε 100.
6: Ακόμα και αν υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι έκλεισε τις τράπεζες, έφερε το τρίτο μνημόνιο.
5: Οι τράπεζες, κύριε Ζαχαρέ, όπως ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας μας εξήγησε πολύ αναλυτικά, νομίζω, ναι, είχαν κλείσει όταν είχαν βγάλει οι πάντες τα χρήματά τους στο εξωτερικό.
6: Επειδή φοβόντουσαν τον Τσίπρα.
5: Τη Σαμαρά. Οι τράπεζες δεν υπήρχαν όταν τις έκλεισε. Ο κύριος Τσίπρας τις έκλεισε για να τις σώσει. Δεν τις έκλεισε για να τις κλείσει.
6: Το πιστεύετε
5: αυτό? Μας το είπε πολύ καθαρά ο κύριος Τσίπρας.
6: Και το πιστέψατε?
5: Έτσι. Προφανώς το πίστεψα. Μάλιστα. Αφού είχαν βγάλει όλοι πλούσιοι τα λεφτά τους έξω.
6: Μάλιστα.
5: Είναι εικόνα, ήταν εικόνα κράτους αυτοί που στήριζαν την ελληνική οικονομία σε μια δύσκολη στιγμή, βγάζοντας τα λεφτά τους στην Ελβετία και σε άλλες χώρες στο εξωτερικό. Και
6: έχετε δίκιο, αυτοί... μάλλον φταίνε οι πατριώτες.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: SOS εξέπεμπαν οι τράπεζες και ευτυχώς σωθήκανε. Βέβαια, εμείς που δεν είχαμε καταθέσει στο εξωτερικό, είχαμε μια δυσκολία να πάρουμε τα χρήματά μας, αλλά εντάξει. Παράπλευρες απώλειες συμβαίνουν αυτά. Όταν το σκάφος βυθίζεται, βγάζει SOS. Ποια πνιγεί το πλήρωμα, τι έγινε. Το θέμα είναι να σωθεί ο καπετάνιος. Απέρασε μια θαλαμιγό σου με πουρα.

0: SOS εκπέμπουν τα κόμματα που δεν πάνε καλά στις δημοσκοπήσεις. Αντιθέτως, αυτά που πηγαίνουν καλά ή νομίζουν ότι πηγαίνουν καλά ή τέλος πάντων καλούτσικα να χαίρονται. Είναι σωστό τώρα να χαίρεσαι ότι πας καλά στις δημοσκοπήσεις? Όχι, δεν είναι σωστό. Και το λέμε εμείς που είμαστε οπαδοί της ζωής. Της ζωής Κωνσταντοπούλου. Η οποία λέει ποτέ δεν σχολίασε τις δημοσκοπήσεις, άσχετα αν τις συνέφεραν.
1: Θα μπορούσε κάποιος να πει, κάτσε, και εσύ Κωνσταντοπούλου, έχεις πέρασει δεύτερη αρκετές φορές δημοσκοπήσεις.
2: Με είδατε εμένα να αναφέρομαι ποτέ στις δημοσκοπήσεις.
3: Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα δείγμα αυτού που ζούμε εμείς μέσα στην κοινωνία. Δεν με είδατε εμένα ποτέ να αναφέρομαι στις δημοσκοπήσεις. Όλο αυτό τον καιρό δεν κάνουμε τίποτε παραπάνω από αυτό που υποσχεθήκαμε στους πολίτες. Δεν με είδατε εμένα ποτέ να αναφέρομαι στις δημοσκοπήσεις.
0: Ποτέ. Ξέρετε τι συμβαίνει? Πολλές φορές εμφανίζονται κάποιοι μίμοι, όπως παλιά ο Μητσικώστας, και μιμούνται τις φωνές των πολιτικών αρχηγών και λένε πράγματα τα οποία ήδη δεν τα υιοθετούν. Επομένως, η λύση είναι μία. Να τους γνωρίσουμε καλά. Τη ζωή συγκεκριμένα, να μάθουμε πρώτα.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Θάνος Μπούπας, ρυθμίζει τον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιου, συλλέγει ταχυτικά. Βαγγέλης Περίς στη μικρόφωνο. Έξαλλος, ο Λιάγκας. Γιατί βγήκε μια φωτογραφία, όχι, βιντεάκι ήταν, όχι φωτογραφία. Η Τούνη, έχει ένα θέμα με την Τούνη. Και κρατούσε κάτι λεφτά. Και τα ανέμιζε, έκανε αέρα. Γιατί είχε πολύ ζέστη εκεί που βρισκόταν, στο εξωτερικό. Στο εξωτικό εξωτερικό. Και τσαντίστηκε ο Λιάγκας, γιατί λέει: έχεις εδώ 500 και κάνεις αέρα. Και όταν ο Λιάγκας γίνεται έξαλλος, το δείχνει.
3: Έπεται και η τροπή με αυτό το βίντεο της κυρίας Τούνη. Είναι ό,τι χειρότερο έχω δει από τη συγκεκριμένη γυναίκα. Και λυπάμαι γιατί τη στήριζα όλο το χειμώνα. Τη στήριξα στο κομμάτι το άλλο που δεν το έχω μετανιώσει καθόλου για το άλλο κομμάτι. Καν κοκορεύεσαι για την επιτυχία σου. Αν όμως το επίτευγμα είναι παράγω λεφτά, δεν είναι. Είναι ντροπή να το προβάλλεις. Σκεφτείτε λίγο τώρα, ρωτήστε γονείς. Και έχετε δύο παιδιά. Το ένα παιδί είναι η Ιωάννα Τούνη που έχει βγάλει εκατομμύρια. Και τα μπαστακουνάει. Και το άλλο παιδί είναι ο Μανώλης Καραλής. Ο Μανόλο. Που δεν έχει βγάλει εκατομμύρια. Ίσα-ίσα θα τελειώσει η καριέρα του και θα βγάλει κανένα γυμναστήριο. Ένα-δύο γυμναστήρια να κονομάει. Κάνα λεφτό
4: και ένα μισθό από το,
3: και ένα μισθό πολεμικό, από το πολεμικό ναυτικό. 1200 ευρώ. Ποιο θα θέλετε να είναι το παιδί σας? Για ποιον θα ήσασταν περήφανοι? Για αυτή που βγάζει 2,5 εκατομμύρια και μας τα κουνάει? Ή για τον άλλο που βγάζει 1200, ξεκολώνεται στην προπόνηση 4 ώρες την ημέρα. Ακούει τα εξαμάξεις όταν δεν πηδάει καλά. Και άκουγε και τα εξαμάξεις επειδή είναι και μαύρος. Και μέχρι να κάνει επιτυχίες και να πάρει μετάλλια για την Ελλάδα, μαύρο θα το λέγανε οι φίλοι του.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Χειροκρότημα φυσικά. Τώρα πώς πήγε από την Τούνη στο Μανόλο, ένας θεός ξέρει. Όπως επίσης, τα 500 δεν ήταν 500 ευρώ. Ήτανε μπαλινέζικα λεφτά που στο σύνολό του ήταν 5 ευρώ. Και αυτό ακριβώς έδειχνε. Α, η Τούνη τραγουδάει και λέει, α, παπά, δεν κάνω τέτοια πράγματα. Έχει τραγουδήσει η Τούνη, έχει τραγουδήσει.

0: Αυτός που ταλαιπωρείται μαζί της είναι ο Νικηφόρος. Και χρωστάμε αυτό το υπέροχο ακρόαμα στο παραγωγό των μεγάλων επιτυχιών, Ευγενίου Κοκλώνη. Γιατί δεν είναι ότι τραγουδούσε μόνο εκείνος, έβρισε και καλλιτέχνες που τραγουδούσαν μεγάλες επιτυχίες, όπως το ΑΠΑΠΑ. Τι γίνεται με τον Κοκλώνη? Φαντάζομαι ότι έχετε αγωνία. Ποια θα είναι η νέα του επιτυχία? Τι τσιφτετέλια θα ακούσουμε? Αν θα έχει κάνει αποτρίχωση? Όλα αυτά που ενδιαφέρουν το Κουκλόνι. Έχουν πληροφορίες στο Happy Day, κάτι θα ξέρουν.
1: Λέει η Μέρη ότι δημοσιογραφικά έχουμε μια πληροφορία που ήρθε τώρα στα αυτιά της, ότι ο Νίκος Κοκλώνης, που είναι συμπαραγωγός μαζί με το Μέγκα στην εκπομπή της,
2: είναι τριμέρια στο συμβόλαιο.
1: Δικός της άνθρωπος, ναι, κάτσε να σου πω βρε την πληροφορία. Ότι πήγε εκεί την Κυριακή που αποχαιρέτησαν και είπε στον κόσμο ότι να ξέρετε ότι το Μέγκα θέλει να πάμε στο καθημερινό, άρα επιβεβαίωσε τη φημολογία. Αλλά ότι εγώ θα προσπαθήσω να τους αλλάξω γνώμη και να τους πείσω να μείνουμε το Σαββατοκύριακο, γιατί αυτό θεωρώ ότι είναι καλό για την εκπομπή. Αυτή η πληροφορία μου ήρθε τώρα από τη Μέρη, ότι υπόθηκε εκ των ενόντων την Κυριακή. Ωστόσο, και έχει ενδιαφέρον αυτό.
2: Βέβαια ενδιαφέρον. Απλά να πούμε ότι σε περίπτωση που γίνει η αλλαγή και τελικά πάει Σαββατοκύριακο, εγώ, οι πληροφορίες οι δικές μου λένε ότι δεν θα είναι παραγωγός ο Νίκος Κοκλώνης. Οπότε σημαίνει ταυτόχρονα αλλαγή και για τον Νίκο Κοκλώνη. Κατάλαβες? Οπότε θα προσπαθήσει να είναι Σαββατοκύριακο.
1: Απλά ανησυχεί αυτή η παραφιλολογία ότι γενικώς η συρρήκνωση στις ζώνες ξεκινάει δυστυχώς από το Σαββατοκύριακο, που βέβαια όταν ξεκινάει μια συρρήκνωση και μια κατάργηση ζωνών, σιγά σιγά εξαπλώνεται γενικότερα. Αν αυτό ξεκινήσει από τον Αντένα και πάει και στο Μέγκα, τα πράγματα γενικώς δυσκολεύουν και δεν είναι καθόλου ευχάριστα για το επάγγελμά μας. Θα μου πεις τώρα, το κατάλαβες.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δηλαδή, τους είπε ο Κοκλώνης ότι δεν πρέπει να πάμε εκεί που δεν του πρότεινα να πάει. Γιατί η παραγωγή ούτως ή άλλως, από ό,τι κυκλοφορεί δηλαδή, θα είναι χωρίς τον Νίκο Κοκλώνη. Ναι. Βάλει ένα πονεμένο τραγούδι.

0: Εντάξει, είναι, του ταιριάζει.
1: Αυτό που σου ζητώ, μη μου χαλάς κατήρι.
0: Το λέει στον άνθρωπο που φροντίζει την εμφάνισή του, φαντάζομαι.
1: Αφού σε φίλος καρδιάκος βοήθα το πατήρι.
0: Ελεημοσύνη ζητούσε, δεν ταιριάζει καθόλου. Πάρ' το πίσω. Ακυρώνουμε ό,τι έχετε ακούσει μέχρι τώρα. Ρε Ζαμπέτα, μας έχεις κάψει σήμερα.

0: Εντάξει, δανεικά και αγύριστα. Συμβαίνει αυτό. Καμία σχέση βέβαια με το πρόσωπο που ανακοινώσαμε προηγουμένως. Ελάτε. Πάμε λοιπόν στην πολιτική. Επιστρέφουμε μετά από αυτό το άτυχο διάλειμμα που κάναμε. Και έχουμε μαζί μας τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θα μας πει για τις, τα ανοίγματα τα οποία κάνει, στα υπόλοιπα κόμματα, τις συνεργασίες. Οι παλιοί σύντροφοι θα έρθουν, δεν θα έρθουν. Έλα, Αλέξη.
1: Κοιτάξτε, δεν κάνω κάποιο πάρτι για να καλώ στο σπίτι μου αυτούς που θέλω ή αυτούς που δεν θέλω. Κάνουμε μια νέα πολιτική προσπάθεια, μια νέα αρχή. Και νομίζω ότι αυτή την αρχή, την νέα αρχή, την κάνουμε μέσα στην κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Και από την πρώτη στιγμή, πριν καν την ιδρυτική πράξη αυτής της νέας προσπάθειας, είχα δηλώσει πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι σε αυτή τη νέα αρχή δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός. Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν με δύο όρους.
2: Ναι.
1: Ο πρώτος όρος είναι ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή. Ο κύκλος και ο δικός μου έκλεισε από τη Βουλή. Mm-hmm. Έχω εδώ και 8 μήνες παραιτηθεί. Θέλουμε να ξεκινήσουμε μέσα από την κοινωνία με νέα πρόσωπα.
2: Άρα, εν ενεργεία βουλευτές, δεύτερος, δεν θέλετε να προσχωρήσω στο κόμμα σας.
1: Είναι ο όρος ο οποίος έθεσα. Yeah. Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή, βεβαίως θα είναι ευπρόσδεκτοι. Δεν κλείνουμε τις πόρτες σε κανένα. Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανένα. Όταν τα συλλογικά μας όργανα συγκροτηθούν και συνεδριάσουν για να αποφασίσουν ποιοι θα είναι οι υποψήφοι βουλευτές στις εκλογικές περιφέρειες, για όλα μας τα μέλη θα υπάρχει ισότιμη μεταχείριση.
0: Από ό,τι καταλάβαμε, στο πάρτι του Τσίπρα είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, αρκεί να μην πάνε.

0: ρωτάνε οι πρώην σύντροφοι. Σου λέει κάνεις πάρτι και δεν μας καλείς, τώρα θα δεις τι θα σου κάνουμε. Θα σε χτυπήσουμε εκεί που πονάς, Αλέξη. Θα πούμε ότι αντιγράφεις τις ιδέες μας. Θα μου πεις, οι ιδέες που αντιγράφονται είναι οι εξής. Δηλαδή ξυπνάς και λες καλημέρα και ακούς δίπλα να λέει κάποιος καλημέρα και λες γιατί μου αντιγράφεις. Δηλαδή το σχέδιο το οποίο ο κύριος Ρήγας, ο οποίος ήταν και εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ, η αντιγραφή την οποία καταγγέλει δεν είναι και για κάτι το οποίο είναι για πολύ συγκεκριμένο. Αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι ότι βγαίνουν κάποιοι ΣΥΡΙΖΑ και τα βάζουν με τον πρώην αρχηγό, με τον Αλέξη.
1: Θέλω να δω και τα προγράμματα, ειδικά και της Ελλάς, αλλά μια παρατήρηση γι' αυτό. Να μην οικειοποιούνται πράγματα, εν πάση περιπτώσει, ή να λένε και πραγματικά το τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα.
2: Στην Ελλάς, λέτε.
1: Βεβαίως, γιατί ας πούμε η ελεύθερη πρόσβαση είναι πρόταση, η οποία δεν υπήρχε καν ο Αλέξης Τσίπρας ως πρόεδρος του κόμματος, του 2001, και έχει την υπογραφή, τη δική μου, του Νίκου του Θεοτακά.
3: Μέσα μεταφορά.
1: Όχι, όχι, για την ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Έχει την υπογραφή τη δική μου, αυτή η πρόταση του Νίκου του Θεοτακά, του Νίκου του Θεοτακά και τη Σύση Βελισσαρίου. Αυτή πέρασε, εγκρίθηκε, ήρθε στην γραμματεία μου και επί υπουργεία Κώστα Γαβρόγλου. Μαζί το στηρίξαμε και το.
3: Άρα σα το πρόγραμμα.
1: Άρα, όχι, λέω ότι να λένε ότι αυτή η πρόταση ήταν.
2: Είναι η πρώτη φορά πάντως που βλέπουμε κάποιον από το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Ρήγα, με συγχωρείτε, που πηγαίνει απέναντι και έχει έναν λόγο απέναντι στο κόμμα
1: του
2: Τσίπρα. Έτσι δεν είναι. Η πρώτη φορά είναι που το συζητάμε.
1: Δεν είναι το πρόβλημα. Η δική μου άποψη είναι πολιτική.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή. Πάτε

να βάλουμε τώρα που γυρίζει και ελεύθερο πανεπιστήμια και η ειρήνη στον κόσμο και αδελφοσύνη και να είμαστε όλοι πλούσιοι. Αυτό είναι δικό μου, έτσι. Παρακαλώ, μην το αντιγράψουν. Βαγγέλης Περής, δηλαδή, το σκέφτηκα πάρα πολύ. Να γίνουμε όλοι πλούσιοι και ευτυχισμένοι. Μην το πάρει κανένα ακόμα. Πρόσεξε, Αλέξη.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Πες μου ένα τηλέφωνο που να αρχίζει από 212. 212, 212, 4800, μπράβο, είναι το τηλεφωνικό κέντρο, το γνωρίζεις. Το Viber το θυμάσαι όμως, θα το πω εγώ. 6-9-47-9-89-9-89. Ό,τι θέλεις εδώ να μας το πεις. Μέχρι και email μπορείς να στείλεις onerpapakialfaradio989.gr. Δεν το χρησιμοποιείτε πολύ, εσείς κάνετε. Να μιλήσουμε για ευχάριστα. Ο Καρανίκας, ναι ο Καρανίκας, ο Νίκος Καρανίκας, ο πρώην σύμβουλος στρατηγικής της κυβέρνησης, πρώτη φορά αριστερά, απέκτησε παιδί. Είναι πολύ ευχάριστο. Να του ευχηθούμε τα καλύτερα στην οικογένεια βεβαίως. Τον βρήκα να δώσει μια μικρή συνέντευξη για το παιδί. Αλλά εκείνος, ξέρετε, είναι πολιτικών. Ασχολήθηκε λίγο και με τα πολιτικά.
10: Συνάντησα τον Νίκο Καρανίκα.
11: Μεγάλη χαρά.
10: Ο οποίος έγινε για δεύτερη φορά μπαμπάς.
11: Το να θυμάζεσαι.
10: Για πες.
11: Εντυπωσιακό. Δεν κάνεις τίποτα άλλο στη ζωή σου μετά.
10: Αγοράκι, κοριτσάκι.
11: Το δεύτερο είναι αγοράκι. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα στη ζωή είναι να μεγαλώνεις παιδιά. Μην τσιπάτε, να το ξέρετε.
10: Πολιτικά.
11: Πολιτικά είμαι άστεγος.
10: Ο Τσίπρας.
11: Το χειρότερό μου πλέον. Φεουδάρχης. Είμαι αντιφεουδαρχικός. Εγώ είμαι δημοκράτης.
10: Αυτό είναι ο καλός άνθρωπος.
11: Έλα ρε. Εντάξει.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
9: Τι του είπε τώρα εσάς, σταμάτησε. Καλός άνθρωπος επειδή είσαι εναντίον του φεουδάρχη Τσίπρα. Φεουδάρχης ο Τσίπρας, ο πρώην σύντροφος που πηγαίναμε μαζί στην Κεσαριανή και τρώγανε λακέρδες. Κοκκινέλι, πίνανε. Ξεφτύσανε οι ανθρώπινες σχέσεις.

μεγάλες αλήθειες. Τα τραγούδια λένε πέρα την αλήθεια. Στο τέλος θα σαλτάρεις, γιατί οι σχέσεις έχουν εξεφτήσει.

0: μαράζι.
1: Το μαράζι της σύγχρονης κοινωνίας, από πού προέρχεται. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Δοσίθεο, τον πατέρα Δοσίθεο, ο οποίος είναι άνθρωπος του Θεού. Θα μας ανοίξει τα μάτια για το μεγαλύτερο κίνδυνο που αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία. Ονομάζεται ομοιοπαθητική.
2: Εδώ μου ρωτάει κάποιος άλλος αδελφός και λέει, γέροντα, ομοιοπαθητικά φάρμακα πρέπει να παίρνουμε, είναι...
3: Βλέπετε, δεν λέω δικές μου ανοησίες και δικές μου γνώμες και απόψεις. Εγώ νομίζω ή εγώ φαντάζομαι. Όχι, θα σας πω τι λέει ο Άγιος Παΐσιος. Ήτανε σφόδρα αντίθετος από την ομοιοπαθητική. Αυτό λέει. Υπάρχει το βιβλίο του, το αναφέρει μέσα εκεί. Και όχι μόνο ο πατήρ, ο Άγιος Παΐσιος, και ο Άγιος Πορφύριος ήταν αντίθετος. Έτσι. Να χρησιμοποιούμε τη κλασική ιατρική και έχουμε τόσα βότανα. Η φύση, η πατρίδα μας είναι γεμάτη. Ναι. Να χρησιμοποιούμε γνωστά πράγματα. Διότι αναφέρει εκεί ότι αυτά τα συσκευάσματα διαβάζονται από κάπου αλλού και έρχονται.
1: Τα συσκευάσματα αυτά είναι από τις συσκευές, βέβαια, να καταλαβαίνετε. Προηγουμένως τα έχουν πάει συσκευές και τα έχουν διαβάσει. Αυτά είναι οι ομοιοπαθητικοί.

0: κάνει όλα τα χάπια.
1: Μένουμε με σοβαρότητα στο θέμα το φαρμακευτικό. Στα χάπια. Στα συσκευάσματα, όπως είπε και ο Δοσίδεος. Θυμάστε το Βελόπουλο που έλεγε ότι τότε, κατά την άποψη του Βελόπουλου, υπήρχε ο COVID. Αντιμετωπίζεται ο COVID μόνο με ένα σκεύασμα δικό του. Αν έπλαινε στα χέρια, δεν παίρνουν σε τίποτα.
0: Τα δοκίμασα όλα.
1: Και εμείς που έχουμε δοκιμάσει τα πάντα του Βελόπουλου, όντως είχε δίκιο. Ο COVID αντιμετωπιζόταν με το φάρμακο το οποίο προωθούσε. Ήταν εποχή, επαναλαμβάνουμε, που ο ίδιος έλεγε ότι υπάρχει COVID. Μετά βγήκε και είπε ότι μας κλείσανε μέσα επίτηδες, ο Σόρος τα έκανε όλα αυτά. Ξέρετε, πάλι θυμήθηκα, γιατί το έχουμε όλο αυτό το πράγμα. Υπάρχει το μνημονικό εξαιτίας άλλου σκευάσματος που έχουμε πάρει. Θυμόμαστε του Βελόπουλου επίσης το μνημονικό. Τι έλεγε για το κλείσιμο μέσα στα σπίτια. Όχι μόνο ήταν υπέρ, αλλά έλεγε ότι θα πρέπει να επιληφθεί η πολιτοφυλακή.
2: Στο Σαββατοκύριακο, ο Έλληνας ο συνήθως δεν ακούει κανέναν και βγαίνει πάλι στις πλατείες. Στα πάρκα, κακώς δεν ακούει κανέναν για να φυλάει τον κάθε αφελή. Γι' αυτό και έλεγα ότι κάποια στιγμή η πολιτοφυλακή, η εθνοφυλακή, κύριε Χατζηνικολάου, δυστυχώς είναι απαραίτητα ακόμη και για ώρες κρίσεως. Αν είχαμε πολιτοφυλακή, εθνοφυλακή όπως οι ΗΠΑ, θα εφαρμοζόταν καλύτερα τα προληπτικά μέτρα για το αν συμβεί η κρίση και αποφασίσει ο πρωθυπουργός μας και πει πρέπει να μην κυκλοφορούμε έξω. Ο Έλληνας είναι απίθαρχος. Δυστυχώς είναι απίθαρχος. Πρέπει να μάθουμε να πειθαρχούμε στα αυτονόητα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος μας λέει ότι μας κλείσανε επίτηδες, ο Σόρος και τα τσιγράκια του, όταν τότε που γινόταν ο εγκλεισμός, είχε την άποψη ότι θα πρέπει η πολιτοφυλακή, η εθνοφυλακή και διάφοροι άνθρωποι με όπλα να επιτηρούν το κλείσιμο, γιατί ο Έλληνας είναι απίθαρχος. Και βάζουμε ένα yodeling, είναι Franz Lang. Συμπατριώτης θα μπορούσαμε να πούμε του κυρίου Βελόπουλου, γιατί το έχουμε ξαναπεί ότι, όπως είπε και ο Μπέρτο Έκο, η πατρίδα του κάθε πολιτικού είναι εκεί που έχει τα λεφτά του. Και ο Βελόπουλος θα έχει στη Γερμανία.

0: Δεν καταλαβαίνετε πολλά από τα λόγια, ναι. Ούτε κι εμείς. Προσπαθούμε, δίνουμε προσοχή. Τι λένε, δεν βγαίνει κανένα νόημα. Είναι σαν να παρακολουθεί συζήτηση μεταξύ της Μαρίας Σολομού και του Λάγιου, ο οποίος ήδη είναι σεξολόγος, ψυχολόγος, κάτι σε λόγος. Λάγιος λόγος. Συναντήθηκαν οι δύο αυτές οι κεφαλές και ευτυχώς υπήρχε μικρόφωνο και κατέγραψε αυτά τα οποία είπαν. Στο τέλος θα σου κάνουμε ερωτήσεις να δούμε τι κατάλαβες.
1: Δηλαδή εσύ αυτά που λες για τον εαυτό σου, πες μου ότι δεν υπάρχουν 100 γυναίκες που σου στέλνουν ερωτικά. Γιατί? Γιατί θέλουν να φτιάξουν και να είναι αυτές που θα κάνουν καλά το Λάγιο και θα την πατήσουμε. Είναι τρελό αυτό το πράγμα, να κάτσω να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Γιατί να ασχοληθώ με αυτό? Δηλαδή μία φορά ασχολήθηκα, κατάλαβα, πέρασα, έβγαλα την τάξη, άριστα πήρα, αντίο, γεια σας.
2: Θα πάμε για φαγητό.
1: Εννοείται. Ξέρεις πόσο γρήγορα μπορώ να γίνω εγώ Βαγγέλαρος δίπλα σου και να πεις σε ακυρώνω σε 3-2-1 όλα αυτά τα ωραία ερωτικά που μπορείς να μου κάνεις.
2: Θα αποκτήσω άγχος επίδοση μαζί σου.
1: Θα αποκτήσεις άγχος επίδοσης ότι δεν θα σε αντιμετωπίζω σαν το μεγάλο μου αδερφό. Και μεγάλο που πρέπει να σου ρίχνω. Εσύ είσαι ο μεγάλος. Μπορεί να σε ακυρώσω ερωτικά πολύ γρήγορα.
2: Είμαι σίγουρος.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Οπα! Οπα! Καταλάβατε έτσι. Γεια σου Μαρία. Αυτό μπορούσε να γίνει τραγούδι. Γεια σου Μαρία. Προς το παρόν ακούμε το Ρίκι Μάρτιν. Όπα! Που τραγουδάει για τη Μαρία. Αυτό το τραγούδι το έχει πρωτοτραγουδήσει εδώ στην Ελλάδα, θέλω να σου πω, στη Σύρο. Είχε εμφανιστεί ο Ρίκι Μάρτιν, μάλιστα κυρίες και κύριοι. Και με αυτόν τον τρόπο σας αποχαιρετούμε. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. 14 συνεργεία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στους δρόμους και συλλέγουν πληροφορίες. Ειδήσεις. Εδώ, καυτές έρχονται. Στο μεσημεριανό μαγαζίνο, το Αλφαρέντιο 99. Βάσελ και Γιούτσου, έτοιμοι. Πάμε λοιπόν. Θα τα πούμε αυτή τη Δευτέρα, πρώτο Θεός.

Τελειώνει η πρώτη εβδομάδα του πιο καυτού μήνα του χρόνου και ίσως για μία εβδομάδα ακόμη να έχουμε την τύχη να νιώθουμε κύριοι του εαυτού μας και άντε και άρχοντες του μάτιου του κόσμου, όσο δηλαδή ο χρεωστικός μας λογαριασμός εξακολουθεί να έχει κάποια χρήματα. Διότι από την άλλη εβδομάδα θα αρχίσουμε τους αναστεναγμούς για τον μισθό που τελειώνει, τις διακοπές που ακόμη αργούν ή δεν φαίνονται να έρχονται με τους δικούς μας όρους και την επικαιρότητα που μας υπόσχεται ότι τουλάχιστον θα μας έχει δώσει αρκετό υλικό πριν πέσουμε το βράδυ για ύπνο να πούμε τουλάχιστον είμαστε ακόμη ζωντανοί. Γιατί μπορεί να μην έχουμε μείνει όλοι ζωντανοί και δεν είναι πλάκα αυτό που λέω. Άκουγα σήμερα τον Παναγιώτη Νέστορα που πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Είναι ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας που έχασε τη ζωή της στη δολοφονική αυτή ενέργεια στη Θεσσαλονίκη. Έχει ακόμη την κόρη του την Αφροδίτη στο νοσοκομείο. Και αγωνιά και για την υγεία της κόρης του. Και να τον ακούω να λέει τουλάχιστον μείναμε ζωντανοί εγώ και η κόρη μου. Δεν είναι εικονική πραγματικότητα, είναι η καθημερινότητά μας. Πάμε να τη δούμε. Τρία λεπτά μετά τις δύο, σωστά συντονισμένη Αλφα Radio 989 στο μικρόφωνο για μία ώρα μαζί σας στη θέση της Λίνας Κλήτου, η Βασιλική Γιούτσου. Και αμέσως τώρα ξεκινάει το μαγκαζίνο του σταθμού μας. Πάμε να δούμε τους τίτλους των ειδήσεων. Και φυσικά μην ξεχνάμε στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος, στην αρχισυνταξία η Ντίνα Μόσχου, στην επιμέλεια των ηχητικών η Χριστίνα Μούγιου, στη σύνταξη των ειδήσεων η Λένα Βασιλάκου και στη διεύθυνση της σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη. Εγκεφαλικά νεκρός είναι ο 17χρονος Βρετανός τουρίστας, ο οποίος στις 5 τα ξημερώματα έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου στο Γαλάνδρι. Συνελήφθη 37χρονος υπάλληλος περιπτέρου στο Νέο Ηράκλειο για θανατηφόρα έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί καπνικών προϊόντων και αλκοόλ. Σύμφωνα με πηγές, ο έφηβος μαζί με έναν συνομήλικο φίλο του επέδειξαν στον 37χρονο πλαστό δίπλωμα οδήγησης για να αγοράσουν ίνοπνευματώδη ποτά. Ομόφωνα ένοχοι για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιοδικείο της Αθήνας δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι κατηγορούνται ότι δεν διαβίβασαν το πόρισμα της Παρασκευής στη Χεροπούλου στις δικαστικές αρχές. Πρόκειται για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά, και την πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Αθανασία Ρέπα. Οι δικαστές, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισαν την ποινική αναβάθμιση της κατηγορίας της υπεξαγωγής εγγράφου από πλημέλημα σε κακούργημα, καθώς η ζημιά είναι άνω των 120.000 ευρώ. Παρέπεψαν αυτό το σκέλος να εξεταστεί από τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Εύρια σύσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και με τη συμμετοχή στελεχών της Αντιτρομοκρατικής και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Φυσικά στο επίκεντρο οι έρευνες για την τριπλή επίθεση στη Θεσσαλονίκη με τραγική κατάληξη το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Εγώ απλώς τους εύχομαι να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες κάτι αντίστοιχο, να τους έχει καλά ο Θεός, είπε για τους δράστες ο Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος έλαβε σήμερα εξιτήριο από το Ιπποκράτειο.

Ολομέλεια της Βουλής. Κατηγόρησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πως δεν κατάφερε να κερδίσει το στοίχημα. Η πολιτική της ευθύνη είναι πολύ μεγάλη και αυτό οι πολίτες σύντομα θα της το καταλαγήσουν, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Ανδρουλάκης. Και στον ΣΥΡΙΖΑ την παραίτησή του ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης με εχμές κατά του κόμματος, κάνοντας παράλληλα άνοιγμα προς τον Αλέξη Τσίπρα. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στο Σαρονικό, εκδηλώθηκε φωτιά σε γιορτ, σε εξέλιξη ή επιχείρηση κατάσβεσης. Δύο Τούρκοι συνελήφθησαν το βράδυ της Τετάρτης στον Εύρο, καθώς επιχείρησαν να περάσουν 50 πιστόλια χωρίς σηριακούς αριθμούς, 49 γεμιστήρες, ο οπλισμός ήταν κρυμμένος σε φορτηγό διεθνών μεταφορών. Νέα παρέμβαση του Ντόναλτ Τραμπ λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα την επόμενη εβδομάδα, 7 και 8 Ιουλίου, ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε ανάρτησή του στο Truth Social, υποστήριξε πως η Ουάσιγκτον επομίζεται δυσανάλογο οικονομικό βάρος για την άμυνα του ΝΑΤΟ, χωρίς, όπως είπε, να αποκομίζει ουσιαστικά ωφέλη. Το βρετανικό περιοδικό Economist προειδοποιεί ότι η αποδυνάμωση της αμερικανικής στρατιωτικής δέσμευσης στην Ευρώπη μπορεί να ενθαρρύνει τη Ρωσία να δοκιμάσει την ενότητα του ΝΑΤΟ. Δεμένα ως τις 6 αύριο το πρωί τα πλοία στη Ραφίνα, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας των αυτεργατών, η οποία κρίθηκε παράνομη. Τα προγραμματισμένα για σήμερα δρομολόγια της ΙΤΖΕΤ από Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο εκτελούνται εκτάκτως από το Λαύριο. Οι ναυτεργάτες θέτουν ζήτημα ασφάλειας, σημειώνοντας πως στο λιμάνι υπάρχουν μόλις 5 θέσεις πρόσδεσης, ενώ καθημερινά καλείται να εξυπηρετήσει έως και 11 πλοία, κάτι που, όπως καταγγέλουν, δημιουργεί κινδύνους για ναυτεργάτες, επιβάτες και κατοικούς. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι μια γυναίκα από την Ουκρανία καταζητείται στο πλαίσιο της έρευνας για την απόπειρα ανθρωποκτονίας με εκρηκτικό μηχανισμό εναντίον Ουκρανού επιχειρηματία τη Δευτέρα στο Μονακό, σύμφωνα με την Ερυθρά Αγγελία που εξέδωσε η Ιντερπόλ. Και ο καιρός αύριο στην Αττική αρχικά αίθριο, στο μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση όμως από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι αύριο στην Αττική θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να δούμε αναλυτικά μία-μία τις ειδήσεις. Στη σκιά λοιπόν της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή στη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η ελληνική αστυνομία απαντά με επίσημα στοιχεία για τη δράση της απέναντι στην εξτρεμιστική βία. Ενώ οι αντιτρομοκρατικοί και τα εγκληματολογικά εργαστήρια αναζητούν τα ίχνη των τριών δραστών μέσα στις τάχτες, η ελληνική αστυνομία ανοίγει τα χαρτιά της αποκαλύπτοντας πως την τελευταία τριετία έχουν γίνει πάνω από 150 συλλήψεις. Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται η Κατερίνα Μαστραντονάκη και θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Κατερίνα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Βασιλική, κυρίες και κύριοι. Με αφορμή λοιπόν αυτό τον τραγικό απολογισμό της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας προχώρησε, Βασιλική, σε μια αναλυτική ενημέρωση, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να καταδείξει τα αντανακλαστικά και την αποτελεσματικότητα των αρχών απέναντι σε τέτοιου είδους χτυπήματα. Όπως τονίζεται στην επίσημη ανακοίνωση, η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας προσεγγίζει τις εμπριστικές επιθέσεις με συστηματικό μηχανισμό. Οι αναλυτές δεν εξετάζουν κάθε χτύπημα μεμονωμένα, αντιθέτως παντρεύουν τα στοιχεία της κάθε νέας επίθεσης με τη συνδυαστική αξιολόγηση παλαιότερων ανοιχτών δικογραφιών προκειμένου να εντοπίσουν κοινά μοτίβα δράσης, Βασιλική. Αυτή ακριβώς η μεθοδολογία ακολουθείται και τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με τα στελέχη των εγκληματολογικών να αναλύουν τα υπολείμματα από τον Γκαζάκι, το πλαστικό δοχείο και τη μονοτική ταινία που άφησαν πίσω τους οι τρεις δράστες στη Θεσσαλονίκη. Για να αποτυπώσει την εικόνα των ερευνών, λοιπόν, η αστυνομία έδωσε στην δημοσιότητα τον απολογισμό της δράσης τους, εστιάζοντας στην περιοχή όμως της Αττικής. Και σύμφωνα με τα επίσημα νούμερα, οι αρχές έχουν σχηματίσει δεκάδες δικογραφίες. 78 το 24, 72 το 2025 και 41 δικογραφίες έχουν σχηματιστεί ήδη κατά το τρέχον.
0: Πλούσια δράση, Κατερίνα μου, πλούσια δράση.
1: Ναι, φαίνεται ότι υπάρχει και μάλιστα.

0: το 24 με το 26 έχουν συλληφθεί 151 άτομα. Mm-hmm. Για αυτές τις υποθέσεις. Τώρα θέλω να σου πω ότι εκτός από τα υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών που εξετάζεται σε αυτή την σοβαρή υπόθεση στη Θεσσαλονίκη και την υπόθεση αυτή την έχει αναλάβει πλέον η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, τα στελέχη λοιπόν της αντιτρομοκρατικής προσπαθούν να τακτοποιήσουν τα τρία άτομα που φαίνονται σαν φιγούρες μέσα στο σκοτάδι, αλλά φυσικά να εντοπίσουν και τους συνεργούς τους. Μιλώντας με ανώτατους αξιωματικούς, μου ανέφεραν ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά, Βασιλική, αυτό. Όμως είναι αρκετά αισιόδοξοι ότι θα έχουν αποτέλεσμα αυτές οι έρευνες και θα καταφέρουν να φτάσουν στις ταυτότητες όχι μόνο των τριών δραστών, αλλά και των ατόμων που κρύβονται πίσω από αυτά.
1: Από το στόμα τους και στο Θεού τα αυτή. Και εύχομαι πολύ σύντομα, Κατερίνα μου, να είμαστε εδώ και να σε ακούμε να λες ότι ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τους. Νομίζω ότι είναι κοινό αίτημα της κοινωνίας, συνολικό αίτημα της κοινωνίας αυτή τη στιγμή. Αυτό χρειαζόμαστε να ακούσουμε, ότι ταυτοποιήθηκαν οι δράστες αυτής της δολοφονικής ενέργειας.
0: Λοιπόν, Βασιλική,
1: Κατερίνα μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Μία ενέργεια που άφησε πίσω μία νεκρή γυναίκα, μία νέα γυναίκα 72 χρονών, μιλάμε για την Βάγια Νέστορα, άφησε όμως και άλλους τραυματισμένους, και την κόρη της Αφροδίτη και τον πατέρα της Παναγιώτη και ενίκους της πολυκατοικίας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται η καλή συνάδελφος η Ελένη Λαζάρου να μας δώσει λίγο εικόνα. Τι γίνεται λοιπόν με τους τραυματίες, ποιοι έχουν λάβει εξιτήριο, ποιοι παραμένουν μέσα και τι γίνεται με την κατάσταση της υγείας τους. Ελένη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βασιλική, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από την Αφροδίτη Νέστορα, η οποία συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, στη μονάδα εγκαυμάτων, καθώς είχε υποστεί εγκαύματα, τραύματα στα χέρια και τα πόδια από την φωνική εμπριστική επίθεση, στην οποία έχασε και τη μητέρα της Βάγια. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν την κατάστασή της ελεγχόμενη και σταθερή και εκτιμούν ότι εφόσον συνεχιστεί έτσι θα πάρει εξιτήριο την ερχόμενη εβδομάδα, ιδίως καθώς δεν έχει και αναπνευστική δυσχέρεια. Uh-huh. Εξιτήριο από το πνευμονολογικό τμήμα του Ιπποκρατίου πήρε ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, ο Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος βγαίνοντας από το νοσοκομείο έκανε και δηλώσεις, μίλησε για ανθρώπους που δεν σκέφτηκαν τον πόνο που θα προκαλούσαν, για αρρωστημένα μυαλά, για εγκληματίες που ήθελαν να αφαιρέσουν ζωές, ενώ δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, λέγοντας πως είναι μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή για την οικογένειά τους, καθώς πριν από 5 χρόνια έχασε τη μικρή του κόρη, τώρα έχασε τη γυναίκα του και έμεινε μόνο ο ίδιος και η κορούλα του, όπως την αποκάλεσε η Αφροδίτη.
1: Ελένη, δεν ξέρω, αλλά εμένα με συγκλώνησε ο λόγος του συγκεκριμένου ανθρώπου που ζει αυτό το δράμα, ήθος στο λόγο του και ψυχραιμία απίστευτη. Δηλαδή, τα όσα είπε και για τους δράστες, δεν έχω να πω τίποτα πραγματικά. Υποκλίνομαι σε αυτό το οποίο βιώνει και στον τρόπο που το αντιμετωπίζει.
2: Και εξέφρασε και την ελπίδα η σύζυγός του να είναι το τελευταίο θύμα τέτοιων επιθέσεων, τέτοιων άναντρων χτυπημάτων. Έτσι. Που δείχνουν μόνο μίσος. Mm. Να πούμε ότι εξιτήριο πήρε ένας ακόμη τραυματίας από το πνευμονολογικό τμήμα του Ιπποκρατίου, ενώ μία ακόμη τραυματία συνεχίζει να νοσηλεύεται στη δεύτερη καρδιολογική κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε πολύ καλή σταθερή κλινική κατάσταση. Ωραία. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαγνωστικές εξετάσεις.
1: Με το καλό λοιπόν όλοι να λάβουν το εξιτήριο. Να ευχαριστήσουμε τη συνάδελφο την Ελένη Λαζάρου. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση του Παναγιώτη Νέστορα, εξερχόμενος από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Τι δήλωσε?
3: Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα. Αλλά απλώς θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποια για μένα εγκληματίες, θελήσαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, άρρωστημες σκέψεις ή ιδέες.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Αλφα Radio 989, σε εξέλιξη το μαγκαζίνο του σταθμού μας. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Γιώργος Ευγενίδης. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Το περιμέναμε το πολιτικό θερμόμετρο. Αν μη τι άλλο, ξεπερνά κατά πολύ και την ατμοσφαιρική θερμοκρασία στην κορύφωση του καλοκαιριού.
4: Αλήθεια είναι αυτό το οποίο λες, Βασιλική. Η αλήθεια είναι ότι από μέρους της κυβέρνησης υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση με φόντο τον τραγικό θάνατο της Βάγιας Νέστορα, διότι το είδαμε και χτες με την εκδήλωση που έγινε από τη Νέα Δημοκρατία και την ΟΝΕΔ έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο που νοσηλευόταν μέχρι και πριν από λίγες ώρες ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Και η ίδια πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, ανεβάζει στροφές και πολιτικά και ρητορικά το κυβερνών κόμμα. Το είδαμε και από τις δηλώσεις του γραμματέα του κύριου Κυρανάκη, το είδαμε και από τις χθεσινές και τις σημερινές δηλώσεις το πρωί στο Άξιον 24 του κυβερνητικού εκπροσώπου. Το είδαμε από μια σειρά κυβερνητικών στελεχών και ο κύριος Θάνος Πλεύρης σήμερα σε υψηλούς τόνους εξέπεμψε για τη βία της αριστεράς, όπως είπε το πρωί στο Μέγκα. Είναι εμφανές ότι στην κυβέρνηση θεωρούν ότι υπάρχει ένα ευρύτερο πολιτικό κλίμα το οποίο πλύζει χέρια, το οποίο δημιουργεί συνθήκες επόασης φαινομένων τοξικότητας, βίας, ουμήν και τρομοκρατίας. Αυτό το οποίο λένε κυβερνητικά στελέχη δεν είναι ερήμη του κύριου Μητσοτάκη. Στη συνέντευξη που παραχωρεί σήμερα στο liberal.gr, το Θανάση Μαυρίδη και τον Νίκο Ταμπακόπουλο, ο κύριος Μητσοτάκης καλεί τις πολιτικές δυνάμεις να συμφωνήσουν σε πλήρη καταδίκη τέτοιων ενεργειών στην πράξη, κάνοντας λόγο για μια γενικότερη ροπή του πολιτικού, του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις οι οποίες ουσιαστικά με τον τρόπο του οπλίζουν τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις. Όταν κατηγορούμαστε Σιλίδην ως δολοφόνοι, όταν παραδείγματος χάρη ο Περιφερειάρχης Αττικής, επειδή θέλει να προβεί στην εκένωση μιας κατάληψης, χαρακτηρίζεται ως δολοφόνος, όταν καταλαβαίνετε ότι πολύ εύκολα μπορεί αυτή η χρήση των λέξεων να οδηγήσει και σε τέτοιες πράξεις βίας, υπογραμμίζει στη συνέντευξή του στο Liberal ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος και στο πρόσφατο περιστατικό με την καταδρομική επίθεση στο σπίτι του Νίκου Χαρδαλιά από διαμαρτυρόμενους αντιεξουσιαστές για όσα γίνονται στα προσφυγικά. Εδώ απαιτείται κάτι ευρύτερο, απαιτείται ένα συνολικό reset. Το reset δεν αφορά μόνο τον τρόπο με τον οποίο η οργανωμένη πολιτεία αντιμετωπίζει αυτά τα φαινόμενα, αλλά και τις ευθύνες που πρέπει να αναλάβουν όλοι οι πολιτικοί χώροι, κυρίως τα κόμματα τα οποία προέρχονται από την αριστερά, τα οποία στο παρελθόν έχουν δείξει ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές, υπογραμμίζει ο κύριος Μητσοτάκης, αφήνοντας παράλληλα σαφείς αιχμές και για τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος είχε πριν από κάποια χρόνια χρησιμοποιήσει αυτή την φράση για τις Μολότοφ, ότι έχει σημασία στην περίπτωση των Μολότοφ σε ποια πλευρά είσαι, αν είσαι από τη μεριά αυτού που τη ρίχνει ή από τη μεριά αυτού στον οποίο πέφτει η Μολότοφ. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση ανεβάζει στροφές για το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν θα το αφήσει έτσι, κατά τη γνώμη
1: μου. Δεν θα το αφήσει, Γιώργο μου. Επίτρεψε μου όμως να σου πω, ήδη έτσι όπως τα λες, είναι, έχω ακούσει και εγώ σήμερα τα στελέχη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή τη γραμμή που έχει κινηθεί και η συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Βέβαια, σε αυτό, αντίλογος από την αντιπολίτευση, αν θέλεις, η κατηγορία προς την κυβέρνηση και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι εργαλειοποιεί το θέμα αυτό, ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο σίγουρα μας έχει συγκλονίσει όλη την κοινωνία. Τι απαντά η Νέα Δημοκρατία, τι απαντά η κυβέρνηση σε αυτό, σε αυτή την
4: από τη Νέα Δημοκρατία υπογραμμίζουν ότι δεν τίθεται ζήτημα εργαλειοποίησης. Υπάρχει ζήτημα τρομοκρατίας, όπως και υπάρχει ζήτημα κανονικοποίησης της βίας από δυνάμεις αντιπολίτευσης στο προηγούμενο διάστημα, καθώς από την κυβέρνηση λένε ότι κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως κόμματα στα αριστερά είχαν αποφύγει το προηγούμενο διάστημα να καταδικάσουν λεγόμενες πιο light, να το πω έτσι, αν μπορούμε να κάνουμε μια διαβάθμιση, επιθέσεις εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, εναντίον κυβερνητικών στελεχών, εναντίον βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, γκαζάκια ή φθορές στα γραφεία τους ή φθορές στις κατοικίες τους, θεωρώντας ότι αυτές είχαν με έναν τρόπο και έναν συμβολικό χαρακτήρα. Συνεπώς θεωρούν ότι δεν πρέπει η Νέα Δημοκρατία να απολογείται γιατί ανεβάζει τους τόνους μετά τη δολοφονία της μητέρας ενός στελέχους του κυβερνώντος κόμματος. Πρέπει τα κόμματα της αντιπολίτευσης να δώσουν απαντήσεις γιατί στην πραγματικότητα έχουν επιδείξει ανοχή σε προηγούμενα περιστατικά βίας και είχαν χαλαρά αντανακλαστικά στην καταδίκη αυτών.
1: Μάλιστα, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. We'll be right back.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
7: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 23 λεπτά μετά τις 2 σε εξέλιξη το μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 στο μικρόφωνο μαζί σας η Βασιλική Γιούτσου μέχρι και τις 3. Πριν συνεχίσουμε να πούμε για μηνύματα που λαμβάνουμε για φόρη τη ζέστη έξω αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε λίγο τα επικαιροποιημένα στοιχεία για τις θερμοκρασίες έτσι για να έχει και ο κόσμος και εσείς οι ακροατές μια εικόνα. 35 βαθμούς βαράει αυτή την ώρα ο Υδράργυρος σε Ασπρόπυργο, Βάρη, Βλυχάδα και Σαριανή, Πατήσια και Καλλιθέα. Καλό κουράγιο σε όλους εσάς που βρίσκεστε έξω, όχι με κάποιο όχημα που ενδεχομένως να έχετε και τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή, αν και έχει πάρα πολύ κίνηση, να έχετε και το air condition, αλλά αυτή τη στιγμή εγώ πραγματικά σκέφτομαι όλον αυτόν τον κόσμο, μικρούς και μεγάλους, στις στάσεις των λεωφορείων, τους ανθρώπους που μετακινούνται με τα μέσα μεταφοράς. Καλή δύναμη, δύσκολες ημέρες, ημέρες της ζέστης. Θα μείνουμε εδώ στο θέμα με τις δολοφονικές αυτές μπριστικές ενέργειες στην Θεσσαλονίκη και στη συζήτηση που έχει ξεκινήσει για την εξτρεμιστική βία, να ακούσουμε δήλωση του Υφυπουργού Παιδείας του κυρίου Νίκου Παπαϊωάννου.
10: Πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.
1: Βέβαια.
10: Δεν πρόκειται ούτε για διαμαρτυρία. Οι άνθρωποι είναι εγκληματίες. Δεν συζητάμε ούτε για ακτιβιστικές λογικές, ούτε για δημοκρατικές λογικές. Μιλάμε για τραμπούκους εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου.
1: Δηλώσεις έκανε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος.
11: Είναι δεδομένη η συμπαράστασή μου προς τη φίλη μου, την Αφροδίτη την Έστωρα και τον πατέρα της. Η αίσθηση που έχω δημοσκοπικά, πολιτικά, εκλογικά θα ενισχύσει τη συσπήρωση, γιατί ουσιαστικά δεχόμαστε μια επίθεση ως στελέχη. Ουσιαστικά τι έγινε, πήγανε σε 3 επώνυμα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τους είπαν προσέξτε τι κάνετε, γιατί εμείς είμαστε εδώ και σας παρακολουθούμε. Θεωρώ, κοιτάξτε, επειδή και εγώ είχα ακριβώς την ίδια υπόθεση με γκαζάκια και μάλιστα το σπίτι μου είναι σχετικά κοντά με το σπίτι της Αφροδίτης, μπορεί να είχα και εγώ την ίδια κατάληξη, απλώς εγώ δεν έχω πιλωτή για να δημιουργηθεί όλη αυτή η κατάσταση. Και αυτοί που πήραν τότε την ευθύνη, την προκήρυξη την οποία έκαναν μετά από κάποιους μήνες, μίλησαν για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζω τα θέματα των καταλήψεων. Σε αυτό πρέπει να πάρουν τα κόμματα της αριστεράς κυρίως θέση. Καταδικάζουν τη βία και καλωσορίζω αυτή την καταδίκη. Τι είναι βία? Για μένα βία είναι και ο μασκοφόρος, οι 10, 20, 30 που θα έρθουν στο σπίτι μου και θα πετάξουν τρικάκια. Βία είναι όταν θα έρθουν στο γραφείο μου και θα γράψουν δολοφόνε. Και όσον αφορά την τελευταία επίσκεψη στο γραφείο μου από μέλη του Ρουβίκονα, ταυτοποιήθηκαν. Ναι. Έχουν γίνει μηνύσεις και θα οδηγηθούν στα δικαστήρια εν ευθέτω χρόνο. Mm-hmm. Τώρα, από την άλλη, το ότι αυτοί εδώ οι άνθρωποι πρέπει να αναβρεθούν, ούτε συζήτηση. Γιατί έχουμε τα αποτελέσματα της φωνικής επίθεσης και τους νεκρούς της Μαρφίν που ακόμη δεν έχουν βρεθεί. Ένα κλίμα ηρεμίας στα πανεπιστήμια έχει γίνει. Και αυτό πληρώνει τώρα η κυβέρνηση. Υπήρχαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν ο κύριος Τσίπρας πρωθυπουργός που έλεγαν απέναντί μου ότι οι καταλήψεις είναι φυτώρια πολιτισμού. Όταν καταπατάτε ιδιωτική και δημόσια περιουσία και κάθεσαι και δίνει στήριξη πολιτική, το ένα φέρνει το άλλο χωρίς να σημαίνει ότι εσύ οπλίζεις το χέρι του ανεγκέφαλου. Από μια κατάληψη έως μια δολοφονία τελικά είναι κάποια γκαζάκια δρόμος.
1: Τι να πω, θα αρχίσουμε μάλλον να φοβόμαστε αν μένουμε σε πολυκατοικία με πιλότη. Πάμε λοιπόν να αλλάξουμε θέμα. Πάμε σε ένα άλλο σοβαρό θέμα που έτσι κι αλλιώς έχει απασχολήσει την επικαιρότητα όλο το τελευταίο διάστημα. Ομόφωνοι ένοχοι για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιό δικείο της Αθήνας δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι κατηγορούνται ότι δεν διαβίβασαν το πόρισμα της Παρασκευής Τυχεροπούλου στις δικαστικές αρχές. Αυτό και άλλα πολλά θα μας ενημερώσει η Τασούλα Παπα-Νικολάου που βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
12: Καλό μεσημέρι. Είναι η πρώτη καταδίκη που έχουμε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε πρώην στελέχη του οργανισμού. Πρόκειται για τον πρώην πρόεδρο του οργανισμού Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθυντρία τεχνικών ελέγχων, την κυρία Αθανασία Ρέπα. Η απόφαση του δικαστηρίου είναι, όπως είπες, ένοχη. Περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό να ακούσουμε και τις ποινές. Είναι πλημελήματα, όμως το ενδιαφέρον στην υπόθεση είναι ότι διαβιβάζει το δικαστήριο την. Παραπέμπει μάλλον για ένα συγκεκριμένο αδίκημα αυτό της υπεξαγωγής εγγράφου σε τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Δηλαδή λέει ότι εγώ είμαι ένα αρμόδιο να δικάσω αυτό το αδίκημα, διότι εγώ βλέπω κακούργημα και όχι πλημέλημα, γιατί η ζημιά είναι πάνω από 120.000 ευρώ. Θέλω να σας πω ότι μέσα στο κρατήριο είναι η Παρασκευή Τυχεροπούλου. Υπάρχουν και υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι όταν άκουσαν την πρόταση του εισαγγελέα που ζήτησε να επιβληθούν περιοριστικοί όροι και εγκυοδοσία 100.000 ευρώ για τον καθένα, για να μην μπουν στη φυλακή, αντέδρασαν. Βεβαίως η πρόταση του εισαγγελέα δεν έγινε δεκτή. Έχουμε μια απαγόρευση εξόδου προς το παρόν. Σαν περιοριστικό όρο, θα δούμε σε λίγο τις ποινές.
1: Πολύ ενδιαφέρον λοιπόν, Τασούλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Είμαστε στο ίμιση του μαγαζίνου. 2:30 γράφει το ρολόι εδώ στο στούντιο του Αλφα Radio 989. Αντώνης Αντωνόπουλος βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αντώνη, δεν ξέρω που σε βρίσκω. Μέσα, έξω στο κτίριο. Δεν ξέρω πώς είσαι από τη ζέστη. Γιατί η Βουλή σήμερα άναψε. Ήταν εκεί ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν το περιμέναμε. Ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης πήγε και έκανε και σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτό το περιμέναμε.
13: Λοιπόν, ήταν στο πλαίσιο της επερώτησης που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για τα χρήματα για την αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι μια πρωτοβουλία που έρχεται σε συνέχεια των κριτικών επισημάνσεων που κάνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πάνω στο πεδίο του Ταμείου Ανάκαμψης και την αξιοποίηση των κονδυλίων. Να θυμίσουμε ότι πριν από δύο μέρες είχε δοθεί και σχετική συνέντευξη τύπου με τον Παύλο Γερουλάνο και τους αρμόδιους τομεάρχες, όπου είχαν πιάσει πεδίο-πεδίο όλα τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Σήμερα λοιπόν ήταν η κορονίδα αυτής της προσπάθειας. Ο κύριος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο για την Ελλάδα μίλησε στα 36 δις, αποτέλεσε μια ιστορική ευκαιρία που, όπως είπε, δεν αξιοποιήθηκε για τον ανασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν υπήρξε συνεκτικό σχεδιασμό, ούτε διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς, και έκανε λόγο για ένα κλειστό κύκλωμα εξουσίας. Υποστήριξε ότι θα έπρεπε να έχει δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις δημόσιες υποδομές, στο σιδηρόδρομο, στην ενεργειακή αποχέτευση και στα δίκτυα. καθώς και σε κοινωνικές πολιτικές όπως η στέγαση και η ενίσχυση του ΕΣΥ. Παράλληλα, άσκησε κριτική για χαμηλότερη, όπως είπε, χρηματοδότηση σε τομείς όπως οι κοινωνικές δαπάνες και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Τώρα, επανέλαβε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ώστε να εξεταστεί η πορεία και η αποτελεσματικότητα των έργων, και προανέγγειλε ότι σε ενδεχόμενη πολιτική αλλαγή θα υπάρξει πλήρης έλεγχος στη διαχείριση των κονδυλίων μέχρι και τον τελευταίο ευρώ. Κλείνοντας, να σου πω ότι την απάντηση την έδωσε ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Παπαθανάσης, ο οποίος επιχείρησε να αποδομήσει το αφήγημα του κ. Ανδρουλάκη και του ΠΑΣΟΚ.
1: Αντώνη μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε όσα δήλωσε στη Βουλή ο κύριος Ανδρουλάκης.
14: Στις επόμενες εκλογές, με την πολιτική αλλαγή, θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ. Πώς αξιοποιήθηκε και ποιοι πονηροί κέρδισαν εις βάρος της κοινωνίας. Γιατί είστε πρωταθλητές. Είστε πρωταθλητές όχι μόνο στην τοξικότητα, όχι μόνο στο πελατειακό κράτος, όχι μόνο στην κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, όχι μόνο στην αποδόμηση των θεσμών της δημοκρατίας και του κοινοβουλίου, αλλά και στις απευθείας αναθέσεις. Μία τεράστια χαμένη ευκαιρία ήταν η διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ευθύνη σας και η κρίση των πολιτών θα είναι αυστηρή. Στις επόμενες εθνικές εκλογές θα πληρώσετε και τη διαφορά και την αναξιοκρατία και τα παιχνίδια που κάνατε.
1: Να ακούσουμε και την απάντηση από τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση.
15: Η σημερινή συζήτηση αποκαλύπτει μια ουσιαστική αντίφαση. Το ΠΑΣΟΚ προσέρχεται στη Βουλή για να περιγράψει μια αποτυχία που τα ίδια τα γεγονότα την έχουν διαψεύσει. Καταθέτει μια επερώτηση η οποία αποτυπώνει την εικόνα μιας προηγούμενης χρονικής στιγμής και επιχειρεί να την παρουσιάσει ως σημερινή πραγματικότητα. Και θα μπορούσα να πει, κύριε Γερουλάνε, επειδή εσείς είστε ο συντάκτης αυτής της επερώτησης, ότι μάλλον δώσατε εντολή σε κάποιο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης να σας συντάξει την ερώτηση. Δεν μπορεί να κατηγορείτε την κυβέρνηση ότι δεν έχει πετύχει ένα στόχο αφού αυτός ο στόχος έχει επιτευχθεί. Η Ελλάδα έχει σπράξει ήδη 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ και με το 8ο αίτημα αναμένουμε άλλα 1,6 δισεκατομμύρια συνολικά.
1: Καταλαβαίνουμε ότι το ΠΑΣΟΚ θα επιμείνει και στο θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης και το επόμενο διάστημα και στο θέμα της ακρίβειας. Το θέμα της ακρίβειας για το οποίο μίλησε σήμερα ο αρμόδιος υπουργός, ο υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Στάκης Θεοδωρικάκος, στο ΕΡΤ News, για αυτή τη συμφωνία των κυρίων προκειμένου να έχουμε πτώση των τιμών από το Σεπτέμβριο.
16: Είναι σήμερα επιστολή.
17: Ναι.
16: Προς όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή αυτής της συναντήληψης και της συμφωνίας που πρέπει να επιτευχθεί, γιατί ανέλαβαν τη δέσμευση με το τέλος του καλοκαιριού να προχωρήσουν σε δραστικές μειώσεις σοβαρού αριθμού προϊόντων και ουσιαστικών προϊόντων από αυτά που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό. Δεν πρόκειται να αφήσω να χαθεί ούτε μια μέρα.
1: Δεν θα χαθεί ούτε μία μέρα, θα χαθεί όμως το καλοκαίρι. Θα περιμένουμε το Σεπτέμβριο, όπως λέει ο Υπουργός, για να δούμε μείωση των τιμών. Μέχρι τότε θα βγάζουμε προϊόντα από τη λίστα μας. Μειώνεται και η λίστα στον ΣΥΡΙΖΑ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται η Έφη Μπαρμπάτση. Φεύγει κόσμος κάθε μέρα, μία είδηση, μία εξέλιξη, μία αποχώρηση. Έφη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Βάσο, κυρίες και κύριοι. Και ναι, όπως λες πολύ σωστά, πλέον τα στελέχη και τα ηγετικά στελέχη έχουν πάρει το δρόμο προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, θα σου έλεγα. Και σήμερα ήρθε να προσθεθεί η αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη, του πρώην εκπροσώπου τύπου του κόμματος. Είχε αποχωρήσει λίγο καιρό πριν από αυτή τη θέση. Και όπως είπε ο κ. Ζαχαριάδης, στις κρίσιμες στιγμές στην πολιτική και στο δημόσιο βίο πρέπει να μιλάμε ανοιχτά και ξεκάθαρα. Μίλησε για έναν κύκλο ο οποίος έχει κλείσει, ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ότι θα έπρεπε να αναλογιστεί ευχαριστούμε πώς γνωρίσαμε και πώς βιώσαμε τον ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή του έως σήμερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ μεταμορφώθηκε από μικρό σε μεγάλο κόμμα γιατί υπήρξαν κοινωνικές και πολιτικές ανάγκες. Γι' αυτό έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση και ο Αλέξης Τσίπρας πρωθυπουργός δύο φορές. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντικειμενικά δεν έχει τα πολιτικά και τα κοινωνικά καύσιμα των περασμένων ετών. Μάλιστα, αναφέρεται και στο κόμμα Ελλάς. Λέει ότι η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί, αναδιατάσσει το χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς και μπορεί να παίξει έναν σημαντικό ρόλο. Βεβαίως, από εκεί και πέρα, άφησε και χμές και για τον Σωκράτη Φάμελο και τους χειρισμούς. Παρά τη φιλότιμη, όπως είπε, και συνεπή προσπάθεια, δεν μπόρεσε να δημιουργήσει ο Σωκράτης Φάμελος συνθήκες ενότητας. Το ερώτημα είναι τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που κλείνει ο πολιτικός κύκλος όλου του πολιτικού μας συστήματος όπως το γνωρίσαμε. Σε αυτή τη συνθήκη ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ξανά σε μια δίνη εσωστρέφειας, κάτι το οποίο δεν μπορεί να συμβαίνει, και μιλάει προφανώς ο κύριος Ζαχαριάδης για ένα νέο κύκλο που ανοίγει. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι στο επίκεντρο αυτού του νέου κύκλου που ανοίγει βρίσκεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και βρίσκεται και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και ως μια απάντηση, ως μια κυβερνητική πολιτική. Νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό πια ότι μετά και το όχι του Αλέξη Τσίπρα στη συνεννόηση με τον Σωκράτη Φάμελο και με τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι πολλά τα στελέχη που θα δούμε να μην θέλουν να μείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ έτσι με τα σημερινά δεδομένα και το πώς έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες αυτές. Θα πάμε σε μια κεντρική επιτροπή στις 11 Ιουλίου και εκεί θέλω να το κρατήσετε, γιατί έχει την αξία του ότι αν αποχωρήσουν πολλά στελέχη τα οποία είχαν ταχθεί υπέρ της συνεννόησης με τον Αλέξη Τσίπρα και άρα υπέρ και της μη αυτόνομης καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, θα δούμε να αλλάζει αυτό. Ήδη ο Σωκράτης Φάμελος έχει μιλήσει και έχουμε καταλάβει ότι έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να είναι αυτός που θα ηγηθεί του κόμματος και στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και στις εθνικές κάλπες, να είναι αυτός πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως η αμφισβήτηση έχει έρθει. Έχουμε δει τον Παύλο Πολάκη, έχουμε δει τον Νίκο Παπά. Είναι και η Ρένα Δούρου, η οποία θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο σε αυτή την εξίσωση, αν και η ίδια πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή το βασικό είναι να βρούμε ποια είναι η πολιτική που θα ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, πάμε σε μια κεντρική επιτροπή κρίσιμη, όντως πολύ κρίσιμη, γιατί δεν ξέρουμε αν θα
1: και
18: δούμε
1: με πόσους.
18: Την πλειοψηφία. Βεβαίως και πόσους, πολύ βασικό, αλλά αν θα δούμε λοιπόν μέσα σε αυτό που αναφέρει το και πόσους, εάν θα είναι τα περισσότερα στελέχη αυτά που ανήκουν στην ισοκομματική αντιπολίτευση.
1: Και αν θα είναι ισορροπία των δυνάμεων.
18: Βεβαίως, ή αν θα κερδίσει και πάλι, να το πω έτσι πολύ απλά, ο Σωκράτης Φάμελος. Επομένως, είναι πολύ κρίσιμες οι επόμενες ώρες. Αντιλαμβανόμαστε ότι το κόμμα Τσίπρα έχει έρθει και έχει φέρει αυτές τις τεκτονικές αλλαγές. Βέβαια, το θέμα είναι να δούμε και αν αυτά τα στελέχη που φεύγουν θα βρουν και ένα ρόλο μέσα στο καινούριο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, γιατί αυτό δεν είναι δεδομένο.
1: Πολλά τα επεισόδια μπροστά μας. Μεγάλο το σύριαλ αυτό. Εύφη μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι.
1: Και εμείς να μείνουμε στις πολιτικές ειδήσεις. Πάμε, καθώς φαίνεται να παίρνει έτσι λίγο διαστάσεις το θέμα, με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Θάνο Ντόκο, και αυτή την συνομιλία που φαίνεται να μην ήταν αυθεντική. Θα μας τα εξηγήσει όλα ο Γιώργος Ευγενίδης, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό μεσημέρι και πάλι.
17: Καλό μεσημέρι και πάλι, Βασιλική. Έχουμε ένα εξαιρετικά προβληματικό περιστατικό το οποίο εξελίχθηκε, το οποίο αφορά μία συνομιλία που φέρεται να είχε ο κύριος Θάνος Ντόκος, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, με δύο Ρώσους φαρσέρ, οι οποίοι είναι συσημασμένοι υπό την έννοια ότι κάνουν αυτή τη δουλειά με πολλούς Ευρωπαίους αξιωματούχους, προσποιούνται κάποιους άλλους και μπαίνουν σε συνομιλίες οι οποίες μπορεί να είναι από ντροπιαστικές ή επιβαρυντικές, μέχρι που να περιέχουν κρίσιμες πτυχές για ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Εδώ αυτοί οι δύο Ρώσοι φαρσέρ προσποιήθηκαν τον Ρουστέμ Ουσμέροφ, ο οποίος είναι ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του κυρίου Βολοντιμίρ Ζελένσκι, με αντικείμενο κατά βάση την δραστηριότητα του θαλασσίου ντρόουν, το οποίο θυμίζω ότι είχε βρεθεί πριν από περίπου ένα μήνα και κάτι στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Είχε προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση από ελληνικής μεριάς και οξύτατα διαβήματα προς την ουκρανική πλευρά. Τώρα, αυτή η συνομιλία με τον κύριο Ντόκο, που ο κύριος Ντόκος λέει διάφορα πράγματα, αποκαλύπτει ότι την περίοδο που γίνεται η συζήτηση, ο πρόεδρος, ο διοικητής της ΕΥΠ, ο κύριος Δεμήρης, βρίσκεται στην Ουκρανία για επαφές. ότι εάν συνεχιστούν αυτές οι ενέργειες από ουκρανικής μεριάς, το Κίεβο ρισκάρει να χάσει την ελληνική υποστήριξη και ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί σε μία περίοδο με αυξημένη τουριστική κίνηση, παράλληλα σε μία περίοδο λίγο πριν έρθουν εκλογές. Από το Μέγαρο Μαξίμου αξιολογείται ως ιδιαίτερα σοβαρό και οι κυβερνητικές πηγές μιλούν για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση.
1: Μάλιστα.
17: Με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Υπογραμμίζουν ότι είναι σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων και ότι δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Να αποκλίνοντας ότι ο κύριος Ντόκος θα δώσει συνέντευξη το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
1: Μάλιστα.
17: Όπου φαντάζομαι ότι θα μπει και σε περισσότερες λεπτομέρειες για το χαρακτήρα της υβριδικής επίθεσης.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
17: Καλό.
1: Καταλαβαίνετε, κάναμε αυτή την παρεμβολή στο πολιτικό κομμάτι, στο πολιτικό σκέλος εδώ του μαγκαζίνου, γιατί ήταν πολύ σημαντική και αυτή η εξέλιξη. Να επιστρέψουμε λίγο στα όσα γίνονται στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και να πάμε να ακούσουμε δηλώσεις από το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιάννη Μπουλέκο.
19: Αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, δεν τίθεται θέμα πολιτική ηγεσία. Ο Σοκράτης Φράβελος έχει πολιτική νομοποίηση, αλλά θα πρέπει να αποφασίσει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κόμμα το οποίο και έχει ένα ιδεολογικό και πολιτικό προστάσιο και μια τεράστια πολιτική παρακαταθήκη. Και αυτό το κόμμα πρέπει να αποτυπωθεί και να εκφραστεί στη λαϊκή δημιουργία και στη λαϊκή εντολή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν γίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, πορευόμενος με αυτούς που θέλουν και με αυτούς που μπορούν, να μην είναι στις επόμενες εκλογές. Mm-hmm. Επειδή όλοι στη ζωή μας κρινόμαστε από τα πεπραγμένα μας, θα πρέπει να γίνει και ένας πολιτικός απολογισμός από την πλευρά της ηγεσίας, για ποιο λόγο πήραμε μια πολιτική απόφαση η οποία μας έθεσε στο περιθώριο του πολιτικού σκηνικού της χώρας. Ουσιαστικά γίναμε σε πολύ μεγάλο κόσμο και στα μάτια της κοινωνίας ένα κόμμα σε υπηρεσία άλλου κόμματος, και αυτό, ξέρετε, δεν είναι κάτι απλό. Άρα πήραμε μια πολιτική απόφαση, και αυτοί που συγκρίθηκαν την πολιτική απόφαση, οι οποίοι και αυτοί που την ψήφισαν, γιατί το έχω πει πολλές φορές, η ψήφος δεν είναι μόνο δικαίωμα, είναι και ευθύνη. Και αυτοί που ψήφισαν την προηγούμενη πολιτική απόφαση δεν τους έχω δει στο δημόσιο διάλογο να υπερασπίζονται την πολιτική τους θέση εντός συλλογικών οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο χρονικό διάστημα, πριν τη συνέδρια της Κεντρικής Επιτροπής, να αποτυπωθεί ξεκάθαρα ποια είναι τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ποιο είναι το πολιτικό του σχέδιο. Δεν γίνεται στα social media να τοποθετούνται ζήτω η Ελλάδα του κ. Τσίπρα και να έρχονται να προκαταβάλουν τις συλλογικές αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε μέλη με διτή ιδιότητα και να προχωρήσουμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν να πάμε στη ΔΕΦ, να ανασυγκροτήσουμε το κόμμα, να συνομιλήσουμε όλη την κοινωνία και να προχωρήσουμε, διότι χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ ισχυρό πριν ή μετά τις εκλογές, προοδευτική διακυβέρνηση δεν θα προκύψει.
1: Για να δούμε ποιος θα είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το καλοκαίρι, γιατί τώρα μεταξύ μας έτσι μια ενήλικη αυτιστική συμπεριφορά στο κόμμα την βλέπουμε. Ο κύριος Μπουλέκος μίλησε στον Ανδρέα Πετρόπουλο χθες, όπου μίλησε και η κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Να ακούσουμε όσα δήλωσε.
20: Θεωρώ αναγκαίο να υπάρξει ένας ισχυρός πολιτικός πόλος απέναντι στη δεξιά, με πλήρως αντιπαραθετικό πρόγραμμα στη δεξιά, και το τονίζω το πλήρως αντιπαραθετικό, διότι υπάρχουν δυνάμεις πολιτικές οι οποίες δεν κάνουν πλήρη καθολοκληρία προγραμματική αντιπαράθετη δεξιά. Και το δεύτερο πολύ κρίσιμο πια και επίγον θα έλεγα είναι αυτός ο πόλος να έχει κυβερνητική προοπτική, δηλαδή να αναμετάται με την πρόκληση της διακυβέρνησης του τόπου για να αλλάξει επιτέλους η καθημερινότητα των πολιτών. Η δυναμική υπάρχει του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είναι αντικειμενικό. Δεν έχει να κάνει με το αν κανείς του αρέσει ή δεν του αρέσει. Είναι εκ των πραγμάτων με το που έκανε την εμφάνισή του ο πρώην πρωθυπουργός. Ήταν δεδομένο ότι θα παράξει τα νερά, ακριβώς γιατί είναι πρώην πρωθυπουργός. Και δεύτερον, διότι βλέπουμε ότι κίνησε και μια δυναμική στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, ίσως και της κεντροαριστεράς, που για μερικά χρόνια το τελευταίο διάστημα εξέλιπε. Παρατήρηση κάνω και πάλι. Δεν διατυπώνω κάποια ειδική, ας πούμε, προαίρεση δικιά μου. Τα προηγούμενα 2-3 χρόνια υπήρχε μία στασιμότητα στο χώρο και ένα βάλτομα, ας πούμε, στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, παρά τις εκατέρωθεν έτσι δηλώσεις. Από τη στιγμή της επανεμφάνισης του Άλεξη Τσίπρα υπάρχει μια δυναμική. Μένει να δούμε αν αυτή πράγματι θα εξελιχθεί σε μια πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να αναμετρεί και να κοιτάξει στα ίσα. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να κοιτάξει στα ίσα τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και το ζητούμενο είναι αν θα μπορέσει να επιφέρει και κυβερνητική αλλαγή τελικά.
1: Στα ίσα κοιτάμε εμείς εδώ τώρα τον χάρτη της κυκλοφορίας των οχημάτων στο λεκανοπέδιο Αττικής και βλέπω ότι αρκετοί ταλαιπωρείστε εκεί έξω. Έχει γίνει ένα τροχαίο από ό,τι βλέπω εκεί στο ύψος των ΚΤΕΛ, στο ρεύμα προς Λαμία στη Λεωφόρο Κηφισού και οι ουρές των χιλιόμετρων ξεκινούν από το ύψος του Ρέντι, πάντα στο ρεύμα προς Λαμία, από το ύψος του Ρέντι και φτάνει μέχρι και τα Κτέλ. Έχουμε λοιπόν αρκετή κινησούλα σε αυτό το σημείο στη Λεωφόρο Κηφισού. Και στη Λεωφόρο Αθηνών έχουμε κινησούλα εκεί από το Χαϊδάρι μέχρι και τον Σκαραμαγκά. Υπομονή λοιπόν στους οδηγούς. Βλέπω ότι ταλαιπωρείστε και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το ύψος της Ανθούσας και λίγο μετά το τούνελ της Δουκίσης Πλακεντίας. Και κλασικά βέβαια οι δρόμοι εκεί στο κέντρο της Αθήνας και προς το κέντρο. Καλή υπομονή και καλή δύναμη σε όλους τους οδηγούς. Πάμε για ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
21: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
22: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
21: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
23: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
24: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
25: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
26: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
27: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
28: Ρομαντικά.
29: Τι κοιτάς πρόταση με κοπέλα?
30: Τα μάτια.
28: Απρόβλεπτα.
30: Δεν φοράς παντελόνι?
28: Αστεία.
29: Έπρεπε να είχα πιει.
28: Επικά.
30: Ετοιμάσου γάμο, παιδιά, ξέρεις.
31: Μη κάνω.
28: First Dates. Κάθε απόγευμα στις 5 παρατέταρτο στο Star.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε θεματολογία, πάμε λίγο στα οικονομικά και υποδέχομαι Σταύρο Μονεμβασιώτη, εδώ είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή με την εξής ρίση, όπου γάμος και χαρά, η Βασίλειο πρώτη, μόνο στο Βασίλειο Σταύρο, να βάλουμε ΑΕΔΕ.
32: Σωστά, ακριβώς. Και αντί για κουφέτα θα δώσουμε πρόστιμα.
1: Έτσι παιδιά, και να έτσι, και να έχει λίγο... ενδιαφέρον το πράγμα.
32: Και να είμαστε και λίγο προσεκτικοί σε πού στέλνουμε τα προσκλητήρια, γιατί μέσα στα κτήματα και μέσα στους χώρους όπου γίνονται οι εκδηλώσεις για γάμους και βαφτίσεις, ενδεχομένως κάποιοι ελεγκτές να υποδίονται τους καλεσμένους. Βέβαια, εκεί δεν κινδυνεύει τόσο αυτός που πληρώνει, κινδυνεύει εκείνος ο οποίος ενώ εισπράττει από αυτόν που πληρώνει δεν δίνει απόδειξη. Είτε είναι ιδιοκτήτης κτήματος, είτε είναι φωτογράφος, είτε είναι ανθοπολείο, είτε είναι μουσική και ούτω
1: καθεξής. Αυτές οι επιχειρήσεις είναι λοιπόν που μπαίνουν στο στόχαστρο, για να το καταλάβει και ο κόσμος έτσι που μας ακούει, για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, για τη συγκεκριμένη είδηση. ΑΕΔΕ λοιπόν βάζει τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις στο στόχαστρο, έτσι.
32: Γιατί όμως και με ποιον τρόπο. Πλέον οι γάμοι, οι βαφτίσεις, τα εταιρικά πάρτι και κάθε είδους δεξιώσεις μπαίνουν στο πεδίο εφαρμογής του λεγόμενου ψηφιακού πελατολογίου. Σας θυμίζω ότι είχε εφαρμοστεί στα πάρκιν, είχε εφαρμοστεί στα συνεργεία και όπως θα σας πω σε λίγο έχει βγάλει και πολλά λαβράκια. Μπαίνει λοιπόν εκεί το ψηφιακό πελατολόγιο, καθώς η ΑΔΕ θεωρεί ότι πρόκειται για έναν κλάδο όπου διακινούνται μεγάλα ποσά και υπάρχουν και σημαντικά περιθώρια απόκρυψης εσόδων. Θα πρέπει να σου πω ότι η απόφαση δεν, την απόφαση δεν την πήραν τυχαία, αλλά με βάση τα στοιχεία δηλωθέντος εισοδήματος των επιχειρηματιών του κλάδου και της πραγματικότητας με την οποία έχουν έρθει αντιμέτωπες σχεδόν όλες οι ελληνικές οικογένειες. Δεν μπορεί να πληρώνεις τόσες χιλιάδες ευρώ για ένα τέτοιο, για μια τέτοια εκδήλωση και τελικά εκείνος ο οποίος φαίνεται να τα έχει σπράξει να δηλώνει ελάχιστα χρήματα, ίσως και λιγότερα από αυτά που παίρνει ένας από τους υπαλλήλους του που καλεί εκείνη στη βραδιά για να βοηθήσει. Άρα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΔΕ, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κτήματα, αίθουσες δεξιώσεων, πολυχώρους, υπηρεσίες catering, μπαίνουν μέσα στο στόχαστρο του ελέγχου και βέβαια ο έλεγχος αυτός μέσα από το ψηφιακό πελατολόγιο, όπου θα πρέπει να είναι γραμμένα τα πάντα. Τα στοιχεία των ελέγχων στη συνέχεια θα είναι πολύ αποτελεσματικά, άρα και θα είναι και πολύ αυστηρά και τα πρόστιμα. Θα πρέπει να σας πω ότι όπου εφαρμόστηκε το ψηφιακό πελατολόγιο, οι έλεγχοι ήταν πραγματικά ζουμεροί. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για το 2025. Έγιναν 949 στοχευμένοι έλεγχοι με αξιοποίηση των στοιχείων που άντλησε η ΑΔΕ από το ψηφιακό πελατολόγιο. Από αυτούς τους 949, οι 505 κατέληξαν σε παράβαση. Διαπιστώθηκε παράβαση. Μιλάμε για ένα ποσοστό 53,2%, αν δεν κάνω λάθος. Βεβαιώθηκαν πάνω από 5.880 φορολογικές παραβάσεις, μπήκαν πρόστιμα χιλιάδων ευρώ και βέβαια η εικόνα αναμένεται να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον φέτος. Η εικόνα το 26 μας λένε, εκεί που έχει μπει ήδη το ψηφιακό πελατολόγιο, είναι αποκαλυπτικό. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 1.145 έλεγχοι, πολύ περισσότεροι από ό,τι πέρσι. 693, ένα ποσοστό 60,5% με παραβάσεις. Τα πρόστιμα αγγίζουν τις 500.000 ευρώ και 12 επιχειρήσεις έβαλαν λουκέτο. Άρα αντιλαμβάνεται κανείς ότι το εργαλείο του ψηφιακού πελατολογίου αποδίδει. Για να δούμε τι θα γίνει και με τους γάμους όπου αντί για κουφέτα κάποιοι κινδυνεύουν να φάνε πρόστιμα.
1: Λες αυτές οι επιχειρήσεις να ξεκινήσουν και την πόρτα? Αυτό που λέμε πόρτα, να κάνουν πόρτα και να θέλουν φωτογραφίες, να θέλουν όλα τα χαρακτηριστικά.
32: Είσαι γνωστός εσύ. Είναι το προσκλητήριο απαραίτητο για την είσοδο, θα λέμε.
1: Σταυρό, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σε ευχαριστήσουμε. Να σε καλά. Επτά λεπτά πριν από τις 3, δείχνει το ρολόι εδώ στον Αλφα Ρέντιο 989. Πάμε σε αυτό το σημείο σε μια ανάρτηση, σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού και αφορά τις εξελίξεις που είχαμε για τις συντάξεις χειρίας. Ένας ακόμη λογαριασμός με τον νόμο Κατρούγκαλου κλείνει οριστικά. Αυτό είναι το μήνυμα λοιπόν που εκπέμπει ο Πρωθυπουργός με τη σημερινή ανάρτησή του, επαναφέροντας το προσκήνιο τη ρύθμιση για τις συντάξεις χειρίας και συνδέοντάς την με το αφήγημα ότι η ανάπτυξη και οι μεταρρυθμίσεις δημιουργούν τον δημοσιονομικό χώρο για μόνιμες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι το συγκεκριμένο θέμα ήταν από εκείνα που συναντούσε συχνότερα στις περιοδίες του σε όλη την Ελλάδα και σημειώνει ότι κυρίως γυναίκες εξέφραζαν την αγωνία τους για το αν θα εφαρμοζόταν η περικοπή που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου μετά την τριετία, αν θα καλούνται να επιστρέψουν αναδρομικά χρήματα και τι θα ίσχυε για όσους λαμβάνουν δύο συντάξεις. Το λέγαμε και χθες, χαιρετίζουμε τέτοιες πρωτοβουλίες, τέτοιες νομοθετικές ρυθμίσεις, έστω και αν έχουν αργήσει. Άντε, να είμαι καλή, να μην πω έχουν αργήσει από το 19, να πω ότι έχουν αργήσει από το 23. Τις χαιρετίζουμε σε κάθε περίπτωση. Πριν πάμε στα αστυνομικά μας, συγκίνηση είχαμε σήμερα στο τελευταίο αντίο στον Βασίλη Λεβέντη. Δεν είμαι βιολογικό του παιδί, αλλά είχα την τύχη να τον αποκαλώ πατέρα, είπε με συγκίνηση ο γιος του. Συγγενείς λοιπόν, φίλοι και πρώην συνεργάτες αποχαιρέτησαν τον ιδρυτή της Ένωσης Κεντρών, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, δυστυχώς ύστερα από πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, ταλαιπωρήθηκε αρκετά. Κατερίνα Μαστραντονάκη και πάλι στην τηλεφωνική γραμμή. Κατερίνα, εσύ δεν θέλεις ένα απλό χρόνο, λίγο χρόνο, ας πούμε, δύο λεπτά στο μαγκαζίνο. Εσύ θέλεις ένα ολόκληρο μαγκαζίνο. Δόξα τω Θεώ, δεν έχεις παράπονο. Έτσι, οι ειδήσεις στο αστυνομικό δελτίο πλούσιες καθημερινά.
2: δυστυχώς.
1: Πλούσιες καθημερινά. Έτσι, και μας συγκλονίζει και αυτή η είδηση σήμερα με αυτό το παιδί 17 χρονών, το Βρετανό τουρίστα που έχασε με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή είναι απίστευτο, εδώ στο Χαλάνδρι την ζωή του. Και έχουμε και υπόλοιπες ειδήσεις. Δόξα τω Θεώ και τους απατεώνες στο Ζεφύρι με τη γνωστή αυτή μέθοδο των υπαλλήλων της ΔΔΕ. Είχαμε και ένα συναγερμό στον Εύρο, θα μας πεις εσύ, και φυσικά δεν λείπουν και οι influencer, ε?
2: Ακριβώς, οι influencer που συνελήφθησαν από το κυβερνοέγκλημα. Να ξεκινήσω όμως με τις εξελίξεις που είναι δραματικές για τον 17χρονο Άγγλο. Είναι το δεύτερο περιστατικό, να θυμίσω, που έχει συμβεί εδώ στη χώρα μας, όπου πέφτει ένα παιδί από μπαλκόνι, ο οποίος έπεσε τα ξημερώματα από τον μπαλκόνι πρώτου ορόφου σε ξενοδοχείο που διέμενε εδώ στην Ελλάδα για διακοπές στο Χαλάνδρι. Την ίδια ώρα, ωστόσο, το παιδί είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Στον Ερυθρό Σταυρό νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Την ίδια ώρα, ωστόσο, τα δεδομένα αλλάζουν άρδινα όσον αφορά την έρευνα της αστυνομίας για την προμήθεια του αλκοόλ, Βασιλική μου. Να. Ο 37χρονος υπάλληλος του περιπτέρου είχε συλληφθεί αρχικά με τις κατηγορίες θανατηφόρας έκθεσης και της πώλησης αλκοόλ σε ανήλικους. Αφέθηκε ελεύθερος ο περιπτεράς, καθώς οι αρχικοί του ισχυρισμοί επιβεβαιώθηκαν πλήρως από την έρευνα των αστυνομικών.
1: Μάλιστα.
2: Συγκεκριμένα, η αστυνομία έχει πλέον στα χέρια της δύο στοιχεία ουσιαστικά. Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου έμενε το άτυχο παιδί, εντοπίστηκε ένα πλαστό δίπλωμα που επικαλέστηκε ο υπάλληλος ότι του έδειξαν δύο ανήλικοι για να τον ξεγελάσουν, προκειμένου να πάρουν αλκοόλ από το περίπτερό του χθες το βράδυ. Mm-hmm. Ενώ υπάρχει και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο φαίνεται καθαρά ότι οι νεαροί επιδεικνύουν το συγκεκριμένο πλαστό έγγραφο στον ιδιοκτήτη του περιπτέρου, προκειμένου να τον πείσουν ότι είναι ενήλικοι και πήραν και αγόρασαν ποτά. Έτσι λοιπόν, ο υπάλληλος του περιπτέρου αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η αστυνομία συνεχίζει, Βασιλική μου, τη λήψη καταθέσεων προκειμένου να ρίξει άπλετο φως στα σκοτεινά σημεία και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 17χρονος βρέθηκε στο κενό. Θέλεις τώρα να περάσω στους influencers,
1: όπου
2: στα δίχτυα της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, το κυβερνοέγκλημα που λέγεται πλέον, πιάστηκαν τέσσερις πασίγνωστοι Έλληνες influencers και δημιουργοί ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίοι κατηγορούνται ότι μετέτρεψαν τα προφίλ τους στο Instagram σε διαφημιστικές πινακίδες για παράνομο τζόγο, Βασιλική.
1: Πολύ ωραία.
2: Πρόκειται για πρόσωπα, δηλαδή έκρυβε παράνομο τζόγο το Instagram τους. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα, θέλω να σου πω ότι είναι πασίγνωστα, έχουν τεράστια αναγνωσιμότητα και ανάμεσά τους βρίσκεται μάλιστα και ένας κορυφαίος μουσικός καλλιτέχνης, καθώς και γνωστοί επιχειρηματίες του διαδικτύου. Τώρα, το στοιχείο κλειδί στη δικογραφία είναι η επιρροή τους. Αθρηστικά, θέλω να σου πω ότι οι λογαριασμοί τους στο Instagram συγκεντρώνουν περίπου 2 εκατομμύρια followers.
1: Αυτό είναι.
2: Γεγονός που σημαίνει ότι εδώ, αυτό λένε και οι αρχές, εξέθεσαν ένα μεγάλο κοινό και πιθανότατα ανάμεσά τους ήταν και χιλιάδες ανήλικοι στις παράνομες αυτές διαφημίσεις τους. Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται μετά από επίσημη έγγραφη καταγγελία και οπτικοακουστικό υλικό που έστειλε η Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων. Σύμφωνα λοιπόν με το φάκελο, τον Ιούνιο του 25, οι τέσσερις εμπλεκόμενοι που σας ανέφερα διαφήμιζαν συστηματικά παράνομους ιστότοπους στοιχηματισμού, πλατφόρμες δηλαδή, που δεν διαθέτουν καμία απολύτως άδεια στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα, Κατερίνα μου.
2: Και πάμε στους απατεώνες. Να πούμε για την εξαιρετική καλωσμένη φάμπρικα απάτης που θυμίζει σενάριο ταινίας. Αυτό λοιπόν έβαλε τέλος η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του οργανωμένου εγκλήματος και συγκεκριμένα της οικονομικής αστυνομίας στο Ζεφύρι. Οι αστυνομικοί λοιπόν ξύλωσαν το τηλεφωνικό κέντρο της Πύρας, περνώντας χειροπέδες σε 7 άτομα, ανάμεσα τους δύο αστυνομικούς τηλεφωνητές. Όπως προέκυψε, πρόκειται για μια καθαρά οικογενειακή επιχείρηση, Λίνα. Συνδέονται όλοι με συγγενικούς δεσμούς. Η δράση τους ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο και τα κέρδη τους φτάνουν. Άκου τώρα, Βασιλική.
1: Τα παιδιά, όλα όσοι έχεις αναφέρει μέχρι τώρα έχουν χρόνο, δημιουργικό χρόνο για φαντασία. Έχουν χρόνο να ασχοληθούν. Τι συζητάμε.
2: Απίστευτο. Και πάρα πολλά τα λεφτά. Πρόκειται για μια οικογένεια Ρωμά, εδώ θέλω να σου πω, όπως σας είπα για τον Ζεφύρι. Πήγαιναν πάντα αυτό με το γνωστό κόλπο. Έλεγα στους ανθρώπους, προσέξτε, γιατί πρόκειται να δημιουργηθεί πρόβλημα στην πολιτική. πολυκατοικία, πρέπει να προστατεύσετε τα σαφικά σας και τα χρήματά σας, βάλτε τα σε σακούλες, τα γνωστά τερτύπια που χρησιμοποιούν. Και μάλιστα είχαν αυτοί, τι είχαν, Βασιλική, τηλεφωνικούς καταλόγους, βάσει των οποίων, τους παλιούς τηλεφωνικούς καταλόγους που θυμόμαστε.
1: Ναι.
2: Και έπαιρναν από τους τηλεφωνικούς καταλόγους τα θύματά τους και τους έλεγαν.
1: Κατερίνα μου, και με οικολογική συνείδηση θα μπορούσα να σε ακούω πολύ ακόμη. Η 3 η ώρα δείχνει εδώ το ρολόι στον Αλφα Ρέντιο. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα Μαστραντονάκη. Τα ακούσουμε, όχι δεν θα παίρνουμε ιδέες. Δεν υπάρχει λόγος να τα κάνουμε κι εμείς αυτά. Σε καμία περίπτωση. Κάπου εδώ το μαγκαζίνο του Αλφα Ρέντιο 989 έφτασε στο τέλος του. Να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες. Στη ρύθμιση του ήχου, Σταμάτης Καρλούτσος. Στην αρχισυνταξία, Ντίνα Μόσχου. Στην επιμέλεια των ηχητικών, Χριστίνα Μούγιου. Στη σύνταξη των ειδήσεων, Λένα Βασιλάκου. Στη διεύθυνση της σύνταξης, Έλσα Ψαρίδη. Στο μικρόφωνο ήταν μαζί σας η Βασιλική Γιούτσου. Σε όσους ξεκινάτε τώρα την άδεια σας, να σας ευχηθώ καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι για τους υπόλοιπους αδέρφια εδώ μαζί. Υπομονή, θα το περάσουμε και αυτό το καλοκαίρι. Κάπως θα ξεκουραστούμε. Άννα Μαρία Παπα-Κωνσταντίνου για τη συνέχεια, για το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Και στη συνέχεια, Δημήτρης Αλφιέρης, Έλσα Ψαρίδη. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι λίμνη Κομουνδούρου, στη λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά, στην παραλιακή προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση. Εγκεφαλικά νεκρός είναι ο 17χρονος Βρετανός τουρίστας, ο οποίος στις 5 τα ξημερώματα έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Σύμφωνα με πηγές, ο έφηβος μαζί με έναν συνομήλικο φίλο του επέδειξαν πλαστό δίπλωμα οδήγησης, προκειμένου να προμηθευτούν ενοπνευματώδη ποτά από περίπτερο στο Νέο Ηράκλειο. Ο 37χρονος υπάλληλος συνελήφθη για θανατηφόρα έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί καπνικών προϊόντων και αλκοόλ. Κλείνουμε παλαιούς λογαριασμούς με το χθες και ανοίγουμε νέους ορίζοντες στο αύριο, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του για την κατάργηση της διάταξης του νόμου Κατρούγκαλου που προέβλεπε περικοπή 35% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι όλοι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανότος, ενώ δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Νωρίτερα, τη δέσμευσή του για τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως η κυβέρνηση δεν φοβάται να κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια για να μετατρέψει το ΕΣΥ σε ένα σύγχρονο σύστημα. Μετατρέψαμε το ταλαιπωρημένο Παίδων Πεντέλης σε ένα υπερσύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο. Παραπάνω από 150 κέντρα υγείας χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως από το Ταμείο Ανάκαμψης, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Για υβριδική επίθεση με χρήση εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές για τη συνομιλία που φέρεται να είχε ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος με Ρώσους Φαρσέρ. Τονίζουν ότι πρόκειται για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας και ξεκαθαρίζουν ότι δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Ευρεία σύσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και με τη συμμετοχή στελεχών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στο επίκεντρο τίθενται οι έρευνες για την τριπλή επίθεση στη Θεσσαλονίκη με τραγική κατάληξη τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή στην έφεση καταδικάστηκαν ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων Αγοράς και Τεχνικών Έργων Αθανασία Ρέπα, οι οποίοι κατηγορούνται ότι δεν διαβίβασαν το πόρισμα της Παρασκευής στη Χεροπούλου στις δικαστικές αρχές για ψευδείς δηλώσεις για λήψη παράνομων επιδοτήσεων. Σε βάρος τους, το δικαστήριο επέβαλε τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Κανάλια Μουζακίου. Έχουν κινητοποιηθεί 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 8 οχήματα. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης εξαπέλυσε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής. Κατηγόρησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πως δεν κατάφερε να κερδίσει το στοίχημα. Η πολιτική της ευθύνης είναι πολύ μεγάλη και αυτό οι πολίτες σύντομα θα της το καταλογήσουν, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης. Την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης με εχμές κατά του κόμματος, ενώ έκανε παράλληλα άνοιγμα προς τον Αλέξη Τσίπρα. Δεμένα έως τις 6 αύριο το πρωί τα πλοία στη Ραφίνα στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας των αυτεργατών, η οποία κρίθηκε παράνομη. Τα προγραμματισμένα για σήμερα δρομολόγια της Ίτζετ από Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο εκτελούνται εκτάκτως από το Λαύριο. Οι ναυτεργάτες θέτουν ζήτημα ασφάλειας, σημειώνοντας πως στο λιμάνι υπάρχουν μόλις 5 θέσεις πρόσθεσης, ενώ καθημερινά καλείται να εξυπηρετήσει έως και 11 πλοία, κάτι που όπως καταγγέλνουν δημιουργεί κινδύνους για ναυτεργάτες, επιβάτες και κατοίκους. Στον διεθνή χώρο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει σε λειτουργία τον μεγαλύτερο μηχανισμό ετοιμότητας που έχει οργανωθεί ποτέ για την αντιμετώπιση των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν τα τελευταία 24 ώρα Νότια Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 η αναμέτρηση Αυστραλία-Αίγυπτος για τη φάση των νοκάουτ του Μουντιάλ. Ο καιρός αύριο στην Αττική αρχικά αίθριος. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.

0: κριτικά.
1: Δεν σε καταγγέλω γιατί μου αρέσει αυτό που είδα.
0: Για να το δουν οι φίλοι μας. Ε.
1: Και όλοι οι άλλοι.
0: TikTok όμως δυνατό. Έχει πάει το μαξί, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες views.
1: Είμαστε πολλοί.
0: Είμαστε πολλοί. Είμαστε πολλοί και θα γίνει και. Δηλαδή,
1: θα γίνει πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο θα γίνει.
0: Δηλαδή μου θυμίζει, ξέρεις, γήπεδο τώρα, πας στην Ισπανία και βλέπεις αυτό και λες. Θα πηγαίνεις Πειραιά και θα βλέπεις Καραϊσκάκη.
1: Αυτό είναι ωραίο.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε ένα ακόμα καλύτερο γήπεδο.
0: Ένα από τα καλύτερα των Βαλκανίων.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Μπράβο. Οπότε το κοκκινάκι νομίζω δικαιολογείται, φίλε.
1: Το κοκκινάκι είναι ναι. Τιμή Σένεκερ, ρε παιδί.
0: Εντάξει, χθες ήταν όλα κόκκινα. Εγώ φοράγα μπλε παντελόνι άσπρο που κάμισο.
1: Αυτό τώρα πώς.
0: Έλατε.
1: Δηλαδή δεν το σκέφτηκες πολύ. Πήγες όπως ήσουν.
0: Ναι, όχι, μετά όταν του ζητάει του άλλου με τα κόκκινα, θυμήθηκα ότι έχω ένα κόκκινο που κάμισο.
1: Κάτι έχω κάνει λάθος.
0: Ο οποίος είναι εκεί. Στο μια κόκκινη γραβατούλα. Κάτι, τίποτα.
1: Τίποτα. Τι γραβατούλα τώρα.
0: Ούτε βραχή κόκκινο δεν φορά.
1: Τίποτα, ρε Δημήτρη.
0: Βραχή κόκκινο, το λάστιχο.
1: Ούτε το λίγοντα που λένε, δεν έπιασε. Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
1: Τα έβαλε σήμερα.
0: Δεν πειράζει.
1: Έχει μια μοναδικότητα.
0: Η παιδιά σήμερα είναι μια. Δεν είχε πει ο τραφείο του ότι σήμερα θα δροσίσει.
1: Όχι εδώ.
0: Θα φυσήξει. Όχι εδώ, αλλού.
1: Ο Λούθε αλλού.
0: Λοιπόν, περπάτησα, παιδιά.
1: Πόσα λεπτά?
0: 20 μέτρα. Πόσο, 30 μέτρα.
1: Δευτερόλεπτα.
0: Τελικά, αν είσαι στο αυτοκίνητο που. Καταλήγει λάθος, μάλλον το air conditioning αυτό που το έχουμε.
1: Πόσο
0: και,
1: το
0: και πώς να ζήσεις κιόλα. Δεν το έχω, σε 22, 23 στο αυτοκίνητο.
1: Πόσο
0: και μετά βγαίνεις έξω και ξαφνικά.
1: Έρχεται ο Λίβας.
0: Ναι, ρε παιδιά, και γίνεσαι σε χρόνο. Όπως πας για μπάνιο, ρε παιδί μου, στην πανιέρα σου εννοώ. Ντουζάκι.
1: Ναι.
0: Με το που βγεις. Είχε γίνει μουσκεμά από τον ιδρώτα όμω. Όχι...
1: Καλοκαιράκι, δεν θέλετε.
0: Συμβαίνει μόνο σε μένα και σε
1: όχι, σε όλο τον πλανήτη πρέπει
0: ναι,
1: να
0: και
1: συμβαίνει.
0: Και λε, παιδί μου, πα να κάνει ένα ντουζάκι να φύγει ο ιδρώτα. Δεν έχει βγει από την πόρτα του ντουζ.
1: Τίποτα, δηλαδή με το που κλείσει βρύση.
0: Ναι, και γίνεσαι μουσκίδη. Τι να πω δηλαδή.
1: Καλοκαιράκι. Ομορφιέ.
0: Δεν πειράζει, καλοκαίρι. Είναι όμω καλοκαίρι.
1: Δεν θέλατε τι βροχούλε.
0: Για κάποιο λόγο.
1: Θέλατε παραλία. Εντάξει.
0: Για κάποιο λόγο χαιρόμαστε εμεί.
1: Εντάξει, χαρίτε.
0: Να το κοιτάξω.
1: Ναι. Ναι, εγώ αμέσως. Φαρμακόγλωση.
0: Και εγώ σ' αγαπώ.
1: Φιλάκια.
0: Την περνάει.
1: Καρδούλες.
0: Την περνάει το κορίτσι μαζί μου. Ο Μονίβρε, πώς έμεινε.
1: Σταμάτα. Δεν θέλω να κάνεις τέτοιες κουβέντες.
0: 31 Ιουλίου
1: δεν. Δεν θέλω τέτοιες κουβέντες. Εγώ δεν μπορώ. Συγκινούμε. Δεν θα μου λες τέτοια.
0: Ωραία, έχουν να πέσουν κλάματα.
1: Θα έχουμε συγκινητικές στιγμές. Κανόνισε.
0: Έτσι, άλλοι κλαίνε, άλλοι γελάνε.
1: Έτσι πάει. Αυτό είναι. Είναι παλιοζώη που λέμε. Πού είναι αυτό που ψάχνω, να το. Μιλάμε και εγώ παράλληλα ψάχνω και κάτι στον υπολογιστή.
0: Ψάχνει να δεις που θα πάμε.
1: Έχουμε πει που θα πάμε.
0: Ναι, όχι εννοώ που θα πάμε διακοπές. Τριμεράκι θα πάμε σίγουρα στην Ήδρα για να.
1: Τα πάμε αυτά. Είναι εξηγημένα, μιλημένα. Ναι.
0: Αλλά...
1: Διακοπές επίσης έχω αποφασίσει.
0: Για...
1: Το ένα σκέλος.
0: Έχεις αποφασίσει.
1: Παραδίπλα από εδώ. Ναι. Δεν θα πάω πολύ μακριά.
0: Ωραία, τα παραδίπλα. Εμένα τα κοντά μου αρέσουν πιο πολύ.
1: Μαγευτική Αίγινα. Το αποκαλύπτω.
0: Τέλεια μιλάμε. Ναι. Παιδιά, η Αίγινα είναι. Τέλεια.
1: Είναι must προορισμό.
0: Και να πα στη δίπλα έχει ένα μικρό νησάκι που λέγεται Μονή. Mm. Το οποίο έχει αγριοκάτσικα, ελάφια, φαγητό. Καταπληκτικό, δεν
2: έχω
0: υπάρχει.
2: Έχει πάει, είναι πολύ ωραία.
0: Έχει πάει στη Μονή. Παραλίες. Παραλίες. Κάνει κοινό το ελάφι από πάνω σου και σε κοιτάζει. Το βλέπει δηλαδή.
1: Τι ωραία.
0: Ναι.
1: Θα πάω, Δημήτρη.
0: Νερά, γαλαζοπράσινα, λες και είσαι στη γαλάζια λίμνη.
1: Ελπίζω να μην έχουν την ίδια ιδέα και χιλιάδες άλλοι Αθηναίοι που θα έχουν πάει εκεί. Για να το χαρώ και λίγο.
0: Εντάξει, το χαρίζει, το χαρίζει.
1: Θα το χαρώ.
0: Δεν το ξέρουν πάρα πολύ.
1: Χαίρομαι. Θα το κάνω.
0: Ξέρανε, τουλάχιστον, δεν είχα πάει.
1: Θα σου στέλνω φωτογραφίες.
0: Θα δείξω τι γίνεται.
1: Δεν ξέρω κι εγώ.
0: Πάντως είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Γιατί αυτά τα του διαβόλου, τα μηχανήματα, τα ίντερνετ που λένε χιλιάδες. Είναι μαρτυριάρικα.
0: Να σου πω, να πας και στο Αγκίστρι απέναντι.
1: Στο Αγκίστρι έχω πάει.
0: Και έχει και ωραίες παραλίες.
1: Στο Αγκίστρι έχω πάει, στο παρελθόν.
0: Είναι. Γενικά. Εμένα τα γύρω-γύρω, παιδιά,
1: τα ψυχικά
0: με ξεκουράζουν περισσότερο, το ξέρετε. Πρώτα απ' όλα νιώθω ασφάλεια ότι αν συμβεί κάτι.
1: Πετάγεσαι.
0: Τώρα, λόγω της δουλειάς μας τώρα που.
1: Μα τι λέμε τώρα.
0: Πάρα πολλές υποχρεώσεις.
1: Εντάξει, δεν είμαστε και γιατροί, αλλά παρόμοια.
0: Ναι,
1: τρεχάματα έχουμε κι εμείς. Στα έκτακτα.
0: Εμείς και περισσότερο εγώ. Που είμαι παρατρεχάμενος. Είναι επιλογή μου.
1: Τι είναι.
0: Παρατρεχάμενος είναι ότι έχω μεγάλο αφεντικό.
1: Ναι.
0: Λογοδοτό.
1: Ναι.
0: Που ανά πάση στιγμή μπορεί να με πάρει τηλέφωνο μου πει.
1: Αυτό.
0: Τώρα.
1: Τι άδειε και αυτό δεν υπάρχουν.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Σου λέει τώρα ή έλα εκεί αυτό. Ή...
1: Πρέπει να είσαι λοιπόν σε απόσταση
0: ναι.
1: Πολύ πολύ κοντινή.
0: Ναι.
1: Διαχειρίσιμη.
0: Ναι, είτε στο κανάλι σου λέει, ξέρεις κάτι, έλα.
1: Έχουμε εκτακτή ανάγκη.
0: Έτσι.

0: πρέπει να είσαι.
1: Τι θα πει διακοπές.
2: Γιατί εμείς αυτό που κάνουμε, να πούμε, το ζούμε έτσι. Δεν το κάνουμε μόνο για διαπολιστικούς λόγους.
1: Αστειεύεσαι.
2: Το γουστάρι. Είμαστε μαζόχες, μαζόχες.
1: Νομίζω ότι αν το κάναμε μόνο για διαπολιστικούς λόγους, δεν θα το κάναμε. Γεια μας. Για άλλο ποτηράκι, Παρασκευή.
2: Αν το κάναμε, θα είχαμε οικονομήσει περισσότερα.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί και να είναι έτσι όπως το λες. Προτιμώ να μην το φιλοσοφήσω, μήπως απογοητευτώ περισσότερο τελικά. Άστε στην τύχη.
2: Δροσερό.
1: Το ήπια τσαγάκι δροσερό, φανταστικό.
2: Γεια σου, Ρεμπούπα, δύναμη. Έχει κουρευτεί κιόλας. Είναι το καλοκαιρινό look αυτό.
3: Ναι.
1: Και τα παιδάκια τώρα παλιά, όχι τώρα.
2: Αυτά τώρα
1: τα κουρεύαμε
2: το,
1: πολύ.
2: Το ακούρισο δεν σε. Αξούρισο δεν σε ζεσταίνει.
3: Καλά, δεν είναι τελείως αξίριστο, ρε παιδί μου.
2: Ναι, αυτό είναι το φίλο το πιο σπαστικό. Αυτό το λίγο, αυτό ξέρεις που κάνεις έτσι. Στον νόμο αυτό, ειδικά εδώ στο λαιμό, όπου έχω αρχίσει και. Ε?
1: Ζορίζεσαι.
2: Όχι, μετά σου λες. Μετά σου λέει αυτό. Σου στέλνω μηνύματα. Τι θα κάνω, τη δουλειά. Πρέπει να απαντήσεις.
1: Ναι, θα κάνεις ένα πώς γιατί έχεις εκπομπή και αυτοί που σου στέλνουν τα μηνύματα πρέπει να ξέρουν ότι 3 με 4 είναι κλειστό το κατάστημα.
2: Πρέπει να δώσεις έγκριση τώρα.
1: Αναμονή.
2: Αναμονή.
1: Αναμονή. Θες να βάλουμε τραγούδι να δώσεις έγκριση.
2: Όχι.
1: Όχι. Για να μην λες όχι. Γιατί όχι, μουσική είναι ωραίο πράγμα.
2: Α, όχι για να κόψω αυτή την υπέροχη ροή της εκπομπής. Για να απαντήσω σε άλλο μήνυμα. Όχι, εδώ είμαστε.
1: Θα το αφήσω σχολεία.
2: Στην εκπομπή μας, την καλή παρέα που ο κόσμος έχει αγαπήσει.
1: Έτσι.
2: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Για τα της καλής παρέας, στείλτε μήνυμα 6947 989 989. Είναι το Viber του σταθμού. Γραπτό, προφορικό, έτσι, ηχητικό εννοώ. Βίντεο, ό,τι θέλετε να ξέρουμε. Το στέλνετε και το σχολιάζουμε μαζί ή όχι.
2: Να σου
1: γιατί
2: πω κάτι τώρα.
1: Στέλνετε και ορισμένα που δεν μπορούμε να τα σχολιάσουμε. Για πες.
2: Παιδιά, εχθές το απόγευμα. Και αργότσικα. Γιατί ήμουν στο Δημοτικό Θέατρο που ο πρόεδρος Βαγγέλης Μαρινάκης ανακοίνωσε την διάθεση, έτσι, αλλά και έδειξε τη μακέτα του νέου σταδίου Καραϊσκάκη. Πώς τα πράγματα.
1: Ότι όλα είναι έτοιμα και περιμένουμε.
2: Ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα, ναι.
1: Αυτό που δεν θα έπρεπε να περιμένουμε τόσο καιρό.
2: Μια έκκληση που έπρεπε να είχαν δώσει από την κυβέρνηση από τον περασμένο Μάιο να ξεκινήσουν. Τώρα έπρεπε να τελειώσει η νέα αγωνιστική για να. Τον επόμενο Μάιο τώρα. Δύο χρόνια και 3 μήνες νομίζω θα διαρκέσει.
1: Η ανακατασκευή.
2: Ναι, αλλά μιλάμε, θα είναι τέλειο πράγμα.
1: Αλλά θα είναι σε.
2: Ναι. Κάτι στις 8.30, 5.30 ήταν. 6 ώρα ξεκίνησε. Πάω σπίτι, χτυπάει το κουδούνι. Πώς είναι, λέει από τη ΔΔΕ.
1: Α!
2: Παιδί μου, 8.30 ώρα.
1: 8.30 ώρα το βράδυ. Καλά στα παιδιά, τι να κεράσω. Και.
2: Δεν άνοιξα βέβαια. Είδα στην κάμερα κάτι φάτσες έτσι περίεργες και τέτοια. Έκανα και ένα screenshot για να.
1: Ειδοποίησε του υπόλοιπου να μην ανοίξουν.
2: Και λέω ρε παιδιά, τέτοιο θράσος.
1: Ναι, βέβαια.
2: Δηλαδή, είναι δυνατόν από τη ΔΔΕ να έρθει 8.30 ώρα το βράδυ στο Αλουνού για να μετρήσει το και καλά το ρολόι.
1: Πες εσύ.
2: Δηλαδή, ακόμα και έτσι να είναι. Λένε όντω υπάλληλοι τη ΔΔΕ. Δεν πα 8.30 ώρα να χτυπήσει ένα κουδούνι και
1: δεν
2: να πει: είμαι από τη ΔΔΕ και ήρθαμε να μετρήσουμε.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει καν τέτοιο ωράριο των υπαλλήλων. Είναι πιο κανονικό. Πιο πρωινό σίγουρα.
2: Λέω, και γιατί χτυπάτε, λέω σε μένα.
1: Ναι.
2: Το δικό σας δεν έχουμε μετρήσει ρολόι.
1: Συγγνώμη,
2: δεν
1: τον καθυστέρησες λιγάκι. Θα μου πεις δεν μπορείς να αποδείξεις
2: ναι,
1: κάτι τώρα. Επειδή χτύπησε ένα κουδούνι.
2: Το μόνο που κατώ σου λέω. Ναι. Επειδή το χτυπάει το κουδούνι τώρα, το βλέπεις και από το τηλέφωνο σου. Χτυπάει και στο τηλέφωνο.
1: Βέβαια, ναι.
2: Και βλέπεις.
1: Έχεις αυτά τα προχώ κουδούνια. Τα έχουν όλοι.
2: Είναι δυνατόν.
1: Ναι.
2: Και τι θράζωσε να κάτσει και βλέπει την κάμερα.
1: Την είδε άραγε η μπα. Έχουν τόσο θράσος που αγνοούν τα πάντα. Εν τω μεταξύ, συνεχώς έχουμε σύλληψεις με τέτοιες σπήρες που κάνουν ακριβώς την δουλειά, γιατί προφανώς πιάνει και έχει και πολλά έσοδα.
2: Και μιλάω τώρα, επειδή διαβάζουμε μια είδηση
1: που
2: λέει ότι πάνω από 1,6 εκατομμύρια ευρώ η λία των μαϊμού λογιστών ή υπαλλήλων της ΔΔΕ.
1: Και δεν ξέρω πόσες είναι από αυτές τις σπήρες που έχουν πιάσει. Μπορώ να θυμηθώ εύκολα τουλάχιστον 3. Τουλάχιστον 3. Εννοώ με πολύ μεγάλη λία, έτσι. Φαντάζομαι ότι πολύ τακτικά πρέπει να γίνει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος, δεν ξέρεις για την Αττική και όλη την Ελλάδα που δεν τον έχουν ενοχλήσει έστω τηλεφωνικά να αρχίσουν αυτό το ποίημα ότι βάλτε τα χρυσαφικά στη λεκάνη και βγάλτε τα στον κήπο, στον μπαλκόνι, κρεμάστε τα κάτω.
2: Δηλαδή,
1: παίρνουν από αυτά τα που λέμε πακιστανικά κυνηγητά, αντεβρέστους, Πρέπει δηλαδή να είσαι πολύ.
2: Είναι επιδοτότητα να σου πει ο άλλος, όσο αγχωμένος να είσαι, όσο και στον κόσμο σου, όσο και να είσαι προσανατολισμένος από άλλες δουλειές. Άμα σου πει κάποιος, βγάλε λέει το ρολόι σου έξω και την αλυσίδα σου και δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή.
1: Μην ρωτάς, δες πόσοι την έχουν πατήσει.
2: Ναι, αυτό λέω.
1: Και δεν άνθρωποι, είναι όλοι ηλικιωμένοι.
2: Ναι, και άνθρωποι που είναι και γνωστά πρόσωπα.
1: Πώς
2: που είναι
1: πατάνε,
2: και στην
1: πιάτια
2: τέλο πάντων.
1: Αυτό
2: που...
1: πρέπει να είναι αντικειμενικό.
2: Είναι άνθρωποι που έχουν κατέβει τα γκράβαρα, ξέρω εγώ, και δεν ξέρουν τι του γίνεται.
1: Δεν ξέρω από πού μπορεί να είναι αυτοί οι άνθρωποι, αλλά.
2: Ήσουν απομονωμένο στο χωριό και ήταν όλοι καλοσυνάτοι, οπότε είσαι ένα καλόπιστο και του άνοιξε. Ζεις μέσα στην Ελλάδα, ζεις μέσα στην Αθήνα.
1: Είναι πάρα πολύ δυστυχώς. Ναι, και δεν βλέπεις ειδήσεις. Παιδιά, άντε δεν βλέπεις
2: θέλει προσοχή.
1: Ειδήσεις.
2: Ζούμε ανάμεσα σε απατεώνες.
1: Δεν μιλάς με άνθρωπο γύρω
2: σε απατεώνες. Δηλαδή του χειρίς του είδους απατεώνες.
1: Ε, ναι.
2: Δηλαδή να σου πει τώρα, να σε ξεγελάσει όλος τόσο πολύ. Δηλαδή όπως είναι και η διάθεση κάποιων, με οποιονδήποτε τρόπο να μπουν στο σπίτι σου. Και ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους ανθρώπους.
1: Καλά, στους ηλικιωμένους έχει γίνεται χαμός.
2: Προσέξτε, κι εσείς που πάτε να σηκώσετε από το ATM όταν μπει η σύνταξη, κάτι αυτό έτσι αλλιώς. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Και μην ζητάτε βοήθεια από κανέναν. Επειδή υπάρχουν δυστυχώς άνθρωποι, ηλικιωμένοι άνθρωποι, μου έχει τύχει. Έχει μπλοκάρει η κάρτα μιας ηλικιωμένης και πήγε στον ακριβώς από πίσω.
1: Α, και του λέει, ας πω το πιν.
2: Έλα, σου πω το πιν. Όχι, ναι, μπορείς να με βοηθήσεις. Κάνε το λίγο μου το πιν. Πήρε την κάρτα, εξαφανίστηκε.
1: Πιάσε τα λεφτά.
2: Και έλεγε καημένη, περίμενε πώς και πώς να πάρει τη σύνταξη, να πάει να πληρώσει στο φαρμακείο τη συμμετοχή που χρώσταγε ή στον μπακάλι τα. Και να σου τύχει αυτό.
1: Δυστυχώς. Συμβαίνουν καθημερινά τέτοια πράγματα.
2: Ναι. Καλό είναι λοιπόν, εγώ προτιμώ να μην πιστεύω ακόμα και αυτούς που μου λένε αλήθεια.
1: Παρά να κινδυνεύεις να πιστέψεις αυτό που σου λέψαμε. Έτσι πάει.
2: Πιο καλά να την πάρει.
1: Εκεί φτάσαμε.
2: Ναι. Εκεί φτάσαμε.
1: Εκεί
2: ναι.
1: Φτάσαμε.
2: Τώρα με τα τηλέφωνα, ξέρω εγώ. Χτύπησε ο ένας συγγενής, χτύπησε ο άλλος, αυτό πρέπει να κάνουμε χειρουργείο.
1: Δώσε τόσα, πέτα τα στη σακούλα να τρέξω.
2: Για μένα κάποτε.
1: Αυτό έχει λίγο σταματήσει νομίζω.
2: Πίστευα ότι.
1: Σπιάσαν όλους, δεν ξέρω.
2: Ρε παιδί μου, υπήρχε μια κόκκινη γραμμή και έλεγες ότι δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις ως θύραμα κάποιον λέγοντάς του ότι το παιδί του έχει χτυπήσει. Έχει κάνει, έχει ράνει ένα ηλικιωμένο άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να αντισταθεί. Τώρα δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές.
1: Όχι, δεν υπάρχει τίποτα αρθείο που λέμε.
2: Ναι,
1: ισχύει
2: τώρα
1: αυτό που
2: τίποτα.
1: Λες, Δημήτρη. Ισχύει. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουν όλοι. Όσοι έχετε ηλικιωμένους ανθρώπους στο περιβάλλον σας, πρέπει να τους δασκαλεύετε, να το πω έτσι, τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Να μην καπιάνουν διάλογο με αυτούς τους ανθρώπους, να κάνουν, δεν ακούνε, πάρτε το μηδέν. Δεν μπορώ, πάρε σε μια ώρα που θα είναι το
2: και
1: παιδί μου εδώ κάτι για να τον αποτρέψεις.
2: Και μην εμπιστεύεστε κανέναν άνθρωπο εκτός από τους πολύ στενούς συγγενείς που ξέρετε ότι υπάρχει εμπιστοσύνη αμή τι άλλο. Το λέω, βλέπω άλλο μήνυμα. Έχουν ζητήσει παραδείγματος χάρη βοήθεια κάποιου γείτον ανθρώπου, λέω, άνθρωπος που τον ξέραμε. Ανθρώπου εμπιστοσύνης. Να μας βοηθήσει να κάνουμε μια πληρωμή με ηλεκτρονικό τρόπο.
1: Ναι.
2: Δώσαμε τα στοιχεία μας, τέλος. Mm. Και μετά να αποδείξεις. Γιατί αυτοί θα πάνε να κάνουν την όποια συναλλαγή, όχι από το κινητό τους ή από τον υπολογιστή του σπιτιού, χρησιμοποιώντας το Wi-Fi του σπιτιού,
1: όχι.
2: Το IP δηλαδή.
1: Ξέρουν ότι αυτό είναι.
2: Αυτά τα καφέ, ίντερνετ και όλα τα σχετικά, αυτά τα οποία μετά δεν σε βρίσκει κανένας.
1: Ορίστε. Και σε άλλον χτύπησαν και δεν άνοιξαν. Στη Νίκαια.
2: Σου λέω, στο Πασαλιμάνι χθες σε μένα 8,5 ώρα. Λες, μα είναι δυνατόν. Από τη ΔΔΕ, λέει, πόσο θράσος έχεις ρε φίλε. Μα σε αυτή τη ΔΔΕ, μέχρι τι ώρα δουλεύουν τέλος πάντων.
1: Είναι όλη μέρα, όλη νύχτα.
2: Όλη μέρα, όλη νύχτα και όλη, τι να σου πω. Ναι. Αλλά θέλει προσοχή. Για μένα, ακόμα και από τη ΔΔΕ να είναι, μην ανοίξεις. Γιατί ούτε αυτό ξέρεις κάτι, να σου ανοίξω και δεν ξέρω με την ταυτότητά σου να δω ότι άμα ανοίξεις και έρθεις σε επαφή μαζί του, τέλος.
1: Κρατάνε
2: μερικοί και από το βαλιτσάκι και καλά με τα εργαλεία που δεν ξέρεις τι έχει μέσα.
1: Δεν χρειάζεται βαλιτσάκι για να δεις τι μέτρησε αυτός.
2: Ναι, κρατάνε όμως κάτι το οποίο μέσα δεν ξέρεις τι έχει. Σκουπάνε σημεία στο κεφάλι τελείως.
1: Α, καλά, ναι. Ότι μπορεί να γίνει όπλο αυτό στα χέρια
2: ναι.
1: Τους, εννοείται.
2: Ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, Θάνο, πού πας, θες να πάμε σε διαφημίσεις. Ε? Δεν μας το πες όμως. Και είναι σύγχυσα. Γιατί
1: έχει συνηθίσει.
2: Μας το λες 3 λεπτά νωρίτερα. Πάμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 24 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε Αλφα 989. Μέλσα Ψαρίδη.
1: Και Δημήτρη Αλφιέρη.
0: Θάνος Μπούμπας, guest star. Και σήμερα πίσω από την κονσόλα του ήχου, ο εμψυχωτής μας.
1: Μαρία Καραουλάνη επίσης.
0: Έτσι, μπράβο. Και αυτό είναι το καλό παρεάκι μας, παιδιά.
1: Βέβαια.
0: Και...
1: Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές.
0: Έχουμε κανένα ωραίο ελληνικό τραγουδάκι να ακούσουμε, Θανό.
1: Και ωραίο και ελληνικό, γιατί εδώ υπάρχει παραγγελιά συγκεκριμένη.
0: Ναι.
1: Οπότε πρέπει να γίνει το ψάξιμο το σωστό.
0: Άκουγα σήμερα το Χατζή το πρωί, είχαν βάλει.
1: Ο Τάκης Χατζής έχει δικό του, δική του playlist.
0: Είναι μια ηθοποιό αυτό.
1: Πολλά, πολλά. Ποια από όλες τώρα λες. Έβαλε από Άσημο μέχρι Μπέμπα Μπλάνς.
0: Ναι, Μπέμπα Μπλάνς. Η οποία λέει λόγω του χαρακτήρα της δεν πήγε μπροστά. Έμαθα και κάτι από την.
1: Είδε, είναι διδακτική, δεν είναι μόνο.
0: Οφελήθηκα.
1: Φυσικά.
0: Μπέμπα Μπλάνς.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε λέει, να έχει πάει πολύ υψηλά.
1: Ένα άνθρωπο, μια ιστορία.
0: Αλλά ο χαρακτήρα ήταν λίγο ατακτή. Από ό,τι κατάλαβα δηλαδή από την εκπομπή.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.
1: Δεν χρειάζεται να είμαστε όλοι καλά παιδιά.
0: Παιδιά, στείλτε μηνύματα, καλοκαιρινά μηνύματα, ωραία φωτογραφίες, ό,τι θέλετε. Και κίνηση, έχει κίνηση.
1: Δεν θα είχε.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν με νοιάζει. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι.
1: Έτσι.

0: Θα λέγω ότι είναι λίγο χειμωνιάτικο τραγούδι. Μέσα στο μπαράκι αυτό, μελαγχολία, γάτος.
1: Γιατί το χειμώνα μόνο έχει...
0: Μέσα στο μπαράκι, τώρα καθόμαστε έξω από το μπαράκι το καλοκαίρι.
1: Εντάξει.
0: Και στα σκαλάκια ακόμα, με το ποτάκι στο χέρι.
1: Εννοείται. Εντάξει, το πήραμε. Αλλά Αρλέτα, γλυκιά φωνή.
0: Όχι, εγώ γλυκιά δεν το σου.
1: Υπέροχη.
0: Την κεθαρά της. Λοιπόν, στείλτε μηνύματα. Βλέπω εδώ, έχετε στείλει αρκετοί. Ρε παιδιά, θέλει να γιάσει, λέει κάποιος, και τον αφήνετε. Τι στέλνετε, δεν είπα στείλτε μας τι τρώτε. Πού είστε, είπα.
1: Και να μην το πες,
0: ναι.
1: Ξέρουν οι άνθρωποι. Είναι μοιημένοι.
0: Στέλνετε κάτι, η ομελέτα εσύ είναι.
1: Η ομελέτα τώρα, είναι λάθος.
0: Τώρα αυτό είναι παραλλαγή.
1: Λάθος είναι η ομελέτα.
0: Η ομελέτα είναι αύγο,
1: ναι.
0: Τυπημένο, άντι με λίγο τυράκι και λίγο γάλα.
1: Μάλιστα.
0: Όλα τα άλλα τώρα που βλέπω, λουκάνικα μέσα, το ένα, το άλλο, ζαμπόνια, ντομάτες, πιπεριές.
1: Είναι
0: και...
1: πίτσα ομελέτα.
0: Αυτό ρε παιδιά, ναι.
1: Εντάξει. Καλή σας όρεξη.
0: Και το στέλνετε σε εμάς.
1: Σε μένα δεν έπρεπε.
0: Τους δυστυχισμένους.
1: Εμένα δεν έπρεπε.
0: Τους πεινασμένους.
1: Εγώ και να πεθαίνω στην πείνα.
0: Α, ομελέτα εσύ δεν τρως.
1: Ομελέτα θα τα φάω. Οπότε...
0: Μπορεί να τα βάλεις όλα αυτά όμως προϊόντα πάνω σε μια ζύμη για πίτσα.
1: Αυτό λέω. Πίτσα, ναι.
0: Δηλαδή, αν μου βάλεις τα τυριά, ζαμπόν.
1: Όλα αυτά που είδαμε.
0: Ναι,
1: ντομάτες.
0: Το
1: ναι, εντάξει.
0: Είναι λουκάνικο,
1: να είναι... σου πω όμως. Είναι πολύ καλοκαίρι και δεν θέλω τόσο πολύ βάρη πράγμα.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Δεν έχω θέμα.
1: Δεν έχεις, όλα τα σφάζεις. Ναι, ναι.
0: Εγώ δεν τα ξεχωρίζω σε καλοκαιρινά και σε χειμερινά.
1: Υπάρχουν όμως.
0: Εγώ μένα μου αρέσουν όλα.
1: Ότι και εμένα μου αρέσουν.
0: Τρώω,
1: αλλά
0: εννοώ...
1: αν μπορούσα να διαλέξω, ναι, θα εννοώ... έλεγα. Άστο αυτό. Πάμε εδώ. Όχι. Ας μπει στο τραπέζι, αχρίαστο να είναι.
0: Γιατί το παστίτσιο, ξέρω εγώ, γιατί, τι είναι.
1: Παστίτσιο.
0: Τι είναι, χειμωνιάτικο δεν είναι.
1: Γιατί είναι χειμωνιάτικο.
0: Γιατί είναι βαρύ. Μακαρόνια με κοιμά, δεν τρως το καλοκαίρι. Υποτίθεται είναι βαρύ με μπεζαμέλ και
1: γιατί
0: τέτοια.
1: Ο μουσακάς τι είναι που έλα, έχει τη μελιτζάνα που είναι καλοκαιρινό λαχανικό.
0: Πες, έχει τη μελιτζάνα ρε παιδί μου, το κολοκύθι κάτι.
1: Είναι πιο βαρύ από το παστίτσιο όμως. Για το στομάχι.
0: Άρα δεν υπάρχει χειμωνιάτικο.
1: Το κοτόπουλο. Να κεράσω μια σούπα τότε.
0: Το κοτόπουλο στο φούρνο με τις πατάτες το τρως. Η σούπα άλλο.
1: Το κοτόπουλο στο φούρνο με πατάτες.
0: Είναι τι είναι.
1: Δεν θέλω να το ξαναδώ στα μάτια μου. Είναι παιδικό σύνδρομο κακό όμως. Όχι καλό. Δηλαδή είναι, δεν μπορώ ρε παιδί μου κάθε Κυριακή κοτόπουλο με πατάτες.
0: Το χαρακτηρίζεις κάπως όμως.
1: Όχι.
0: Χειμωνιάτικο ή καλοκαιρινό εννοώ.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Είναι παντός καιρού αυτό.
0: Όσπρια ξέρω εγώ δεν θα τρώγα. Γενικά δεν τρώω όμως. Δεν μου πολύ άρεσε.
1: Γιατί αλλά... τα σαλάτα να δεις τι ωραία που είναι.
0: Ναι, ενώ το καλοκαίρι τα τρώω όμως.
1: Ναι, δεν τρώω.
0: Που είναι χειμωνιάτικα τα όσπρια.
1: Δεν θα τα φτιάξω, ρε παιδί μου, σούπα. Θα τα κάνω κάπως αλλιώς. Αυτό λέω.
0: Άντε, γίγαντες.
1: Πολύ ωραία.
0: Γίγαντες τι είναι.
1: Παντός καιρού.
0: Είμαι ιδέες.
1: Κάνω καλοκαίρι ωραιότατα.
0: Ναι.
1: Και παγωμένη.
0: Ναι.
1: Φανταστική.
0: Και τις φακές, οι γίγαντες
1: είναι στην κατηγορία γεμιστά. Κρυοί είναι πιο ωραίοι από τους ζεστούς. Ναι. Για μένα.
0: Χειλωμένη.
1: Είναι το δικό μου ουρανίστο. Ναι. Να μην είναι μπλουμ.
0: Καλά, φασολάδα δεν θα τρώγα.
1: Έχω δει σε κάτι διακοπές φασολάδα πρωινό.
0: Ναι, μα είναι αυτά τα μικρούλια τα φασολάκια όμως. Όχι την κανονική τη φασολάδα.
1: Όχι, ναι, τα μικρούλια.
0: Έχουν κάτι φασολάκια μικρά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι της μοδός.
1: Πρωτεϊνούλα.
0: Ναι.
1: Της μοδός, χρόνια πίσω το είχα δει.
0: Η φάβα, ξέρω εγώ, δεν είναι καλοκαιρινό.
1: Η φάβα είναι πολύ ωραία. Ναι, τρώω. Με καραμελωμένο κρεμμύδι από κάτω. Θα βάλω τα κλάματα στα μάτια.
0: Κρεμμύδι, παιδιά, πόπο και δεν με νοιάζει ποιος κάθεται δίπλα μου.
1: Τι, τώρα ή τρώμε ή κοροϊδεύουμε.
0: Ναι, έτσι. Ναι. Και τι, εγώ δεν μ' αρέσει να περνώ καλά. Εγώ δηλαδή όταν σας μεσοδοπολία τα περισσότερα προσφέρουν φάβα.
1: Βέβαια.
0: Τους λέω να φέρουν επιπλέον κρεμμύδι. Ψιλοκομμένο.
1: Ναι, ωραία ιδέα. Γιατί βάζουν το τσιγκουνεύονται.
0: Ναι.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ναι, ναι. Όπως σαλάτα, τη χωριάτικη. Λες μια χωριάτικη σαλάτα και βλέπεις το κρεμμύδι. Φέρε εδώ κρεμμύδι, ρε.
1: Μην το λυπάσαι.
0: Μην το λυπάσαι. Δεν έχω πρόβλημα, εγώ το φάω, έχεις εσύ. Δεν λέει να το φιλήσω μετά. Ρε φίλε. Και δεν είναι και ακριβά, είναι.
1: Τα κρεμμύδια. Όλα είναι ακριβά, αλλά δεν είναι και πλησίαστα πια. Τα κρεμμύδια
0: ναι,
1: ειδικά.
0: Τα κρεμμύδια, ναι. Και είναι και ελαφριά.
1: Ξέρεις κάτι που να είναι φθηνό πια στη χώρα αυτή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το να σου πω δεν
1: τίποτα.
0: Είναι. Προσούτο με πεπόνι.
1: Τι ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Τι ωραίο.
0: Το προσούτο δεν μου πολύ αρέσει γενικά.
1: Αλήθεια.
0: Το πεπόνι μου αρέσει. Θα είναι ωραίο το πεπόνι, γιατί κάτι.
1: Εντάξει, όχι. Τα ωραία.
0: Κολοκύδια, στα να πάνε.
1: Έχω φάει φέτος πεπόνι. Έχω φάει. Το καρπούζι δεν ήταν ακόμα.
0: Έχουν καιρός βγει τώρα κάτι πεπόνια, τα οποία είναι λίγο, δεν είναι αυτά τα στρογγυλά στρογγυλά, είναι λίγο και λέω, είναι του ανανά, λένε.
1: Α, ναι, είναι πολύ ωραία.
0: Πολύ αυτά. Ωραία.
1: Αυτά είναι πολύ ωραία.
0: Παιδιά, όποτε έχω φάει
1: και
0: τέτοιο.
1: Ποικιλία, πώς λέγεται. Όπως το λέω,
0: ναι, ναι, του το ανανά, ναι.
1: Είναι τόσο ωραία.
0: Είναι γλυκά, ωραία. Και δροσερό, δροσερό το πεπόνι. Όπως μου αρέσει πάρα πολύ επίσης.
1: Ναι.
0: Και από μια φωτογραφία δεν ξεκίνησε ολόκληρο. Το καρπούζι με τη φέτα.
1: Δεν χρειάζεται και πολλές αφορμές.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσα να μην έχουμε ούτε τη φωτογραφία.
0: Το καρπούζι με τη φέτα. Πού σε έρευνα την επιπυλή.
1: Γκουρμέ.
0: Σ' αρέσει.
1: Πολύ.
0: Εσένα σ' αρέσει το καρπούζι με τη φέτα. Το πεπόνι με το προσούτο. Όχι.
1: Μην κάνουμε γκάλο.
0: Και τώρα είναι να τα φας όλα αυτά και να πας στην παραλία. Αλλά μην πείμε στη θάλασσα.
1: Ναι, γιατί.
0: Αλλά και έξω που θα κάτσεις όμως. Κινδυνεύεις να σε κάψει ο ήλιος. Και τώρα δεν είναι αυτό το.
1: Θέλει προσοχή το λέει, πράγμα πολύ.
0: Που λέει, παλιά λέγανε, ας το παιδί λέει έξω, να το κάψει ο ήλιος, να πάρει βιταμίνη. Παλιά δεν λέγανε γιατί. Λέγανε ότι ο ήλιος.
1: Ναι.
0: Λέγανε ότι έχει κάποιες ικανότητες ο ήλιος.
1: Φτιάχνει την ψυχολογία, ναι, φυσικά.
0: Και, στο, και για το δέρμα λέγανε παλιά.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Παλιά. Τώρα λένε ότι ζαρώνει με τον ήλιο.
1: Τώρα έχει περιόδιες ακτίνες. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε.
0: Να μην χαιρέσει και τον ήλιο, ρε παιδί μου, ή αυτό που πάνε και παστώνονται και.
1: Νομίζω ότι το μέτρο θα ισχύει για όλους.
0: Πάμε να
1: ρωτήσουμε
0: τον ειδικό για να μην πάρουμε κανένα
1: ακόμα
0: και
1: τα αντιλιακά, πιστεύω. Ναι. Δεν ξέρω.
0: Για καλησπέριζε το.
1: Καλησπέριζουμε λοιπόν τον κύριο Ανδρέα Κατσαβά, ομότιμο καθηγητή Δερματολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και επίτιμο διευθυντή της Δερματολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο Υγεία. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά εμείς.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται, γιατί ένα αγαθό το οποίο το χαιρόμασταν παλιότερα, εγώ σαν πιτσιρικάς, έτσι, μου άρεσε πάρα πολύ. Γινόμουν κατράμι. Βέβαια τώρα πάω στον δερματολόγο και μου λένε είναι γεμάτη η πλάτη σου φακίδες. Mm. Και λέω, μα τώρα δεν κάθομαι στον ήλιο. Μου λέει, ήταν από παλιά που καθόσουν.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Κύριε καθηγητά.
2: Λοιπόν, να πούμε το εξής. Μην ξεχνάμε καταρχήν ότι ο ήλιος είναι η πηγή ζωής στον πλανήτη μας. Δεν θα υπήρχε ζωή χωρίς τον ήλιο. Έρχεται η ενέργειά του, την παίρνουν τα φυτά με τη χλωροφύλη τους, τα φυτοφάγα ζώα τρώνε τα φυτά και ζουν. Τα άλλα ζώα τρώνε τα φυτά και τα ζώα και έτσι υπάρχει ζωή και υπάρχει ενέργεια. Αλλά παρόλα αυτά το καλοκαίρι, όπως όλα, ουδέν καλό να μην γες κακού. Τα προβλήματα τα δερματολογικά το καλοκαίρι είναι τρεις κατηγορίες. Είναι αυτά που προκύπτουν από τον ήλιο, είναι το γεγονός ότι είμαστε χωρίς πολλά ρούχα και είμαστε σε επαφή με μύκητες και με έντομα, κουνούπια και οτιδήποτε άλλο υπάρχει, και από εκεί ξεκινάει όλη τη δυσκολία η δερματολογική. Το βασικό όμως είναι ο ήλιος, ο οποίος ήλιος κάνει δύο ειδών προβλήματα, εκτός βέβαια από την εξαιρετική του θετική ενέργεια που μας δίνει την ενέργεια που λέγαμε και ζούμε. Κάνει τα άμεσα προβλήματα που γίνονται αμέσως και τα έμεσα, τα χρόνια, τα αργότερα. Τα άμεσα είναι τα γνωστά. Είναι το ηλιακό έγκαυμα, όλοι το ξέρουμε, και είναι και οι φωτοδερματοπάθειες. Υπάρχουν άτομα που είναι ευαίσθητα στον ήλιο και ειδικά άτομα που παίρνουν φάρμακα για άλλους λόγους, όπως κάποια αντιπυκτικά, κάποια αντιβιωτικά, και παθαίνουν δερματίτιδες, φωτοδερματίτιδες.
1: Ναι.
2: Αυτά είναι τα άμεσα προβλήματα. Mm-hmm. Αέμεσα, τα χρόνια είναι χειρότερα. Είναι ο καρκίνος του δέρματος και κάτι άλλο που όλοι το ξέρουμε και κυρίως οι κυρίες ασχολούνται, και η γύρανση. Η γύρανση, οι ρητίδες και ό,τι άλλο συνεπάγεται. Αυτά λοιπόν είναι τα προβλήματα του ηλίου. Αν θέλετε να μιλήσουμε λίγο για αυτά, ευχαρίστως, ή να πάμε στα επόμενα.
0: Να ρωτήσω κάτι, επειδή βλέπω τώρα αρκετά μηνύματα που μάλλον κάποιοι ακροατές θέλουν να εκμεταλλευτούν την παρουσία σας. Ο ήλιος και ακμή.
2: Ήλιος και ακμή. Κοιτάξτε, ο ήλιος. Ο ήλιος
0: για άλλες περιπτώσεις ακούμε ότι κάνει καλό, θεραπεύει την ακμή, και σε άλλες περιπτώσεις δεν τη θεραπεύει. Η αλήθεια ποια είναι.
2: Κοιτάξτε, ο ήλιος, γενικά, ο ήλιος κάνει καλό στην ακμή. Γι' αυτό και συνήθως η ακμή το καλό. Εννοώ ο λογικός ήλιος. Mm-hmm. Και η ακμή συνήθως το καλοκαίρι καλυτερεύει. γιατί η περίοδος ακτινοβολία στεγνώνει λίγο το δέρμα και μην ξεχνάμε ότι η ακμή οφείλεται στο λιπαρό δέρμα. Αυτή η λιπαρότητα μειώνεται με τον ήλιο, με το λογικό, όχι να καεί κανείς, με τον λογικό ήλιο και πάει καλύτερα συνήθως η ακμή. Υπάρχει όμως και μια μορφή ακμής που λέγεται φωτοευαίσθητη ακμή. Ακμή που χειροτερεύει με τον ήλιο. Αυτό είναι μικρό κομμάτι της ακμής. Γενικά η ακμή καλυτερεύει με τον ήλιο τον λογικό ήλιο.
1: Ναι, όχι πολλές ώρες έκθεση. Πάντα όμως με αντιλιακό, έτσι.
2: Ναι, αυτό είναι βασικό. Το αντιλιακό μας προστατεύει και από το έγκαυμα, που είναι το ένα θέμα, αλλά κυρίως μας προστατεύει από τον καρκίνο του δέρματος και από τη γύρανση. Αρκεί να σας πω ότι θεωρείται ότι 4-5 εγκαύματα, ηλιακά εγκαύματα, στα πρώτα χρόνια της ζωής, στα παιδάκια, προδιαθέτουν για μελάνωμα, το οποίο είναι ο χειρότερος όγκος του δέρματος, σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία. Αυτό λοιπόν που κυρίως πρέπει να ξέρουμε είναι ότι ιδιαίτερα τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται με αντιλιακά και με τη λογική να μην βγαίνουν στον πολύ δυνατό ήλιο, να πηγαίνουν λίγο νωρίτερα από το μεσημέρι ή λίγο αργότερα, διότι όπως είπα προηγουμένως, τα ηλιακά εγκαύματα δεν είναι μόνο δυσάρεστα, είναι ότι προδιαθέτουν στο μελάνωμα που είναι πάρα πολύ κακός όγκος.
1: Τα αντιλιακά, κύριε καθηγητά, που κυκλοφορούν στην αγορά, είτε είναι στο φαρμακείο, είτε είναι στο σούπερ μάρκετ και αναγράφουν το SPF που λέμε, είναι όλα ίδιας αξίας και ίδιας δράσης, ή υπάρχει κάτι που πρέπει να προσέχουμε, να διαβάζουμε και να επιλέγουμε?
2: Να σας πω κάτι γι' αυτό. Θα δείτε ότι τα αντιλιακά των καλών εταιριών είναι όλα πολύ καλά. Αλλά αυτό που θέλω να ξέρει κανείς είναι ότι το maximum της προστασίας είναι το 50. Το λέω αυτό γιατί για λόγους εμπορικούς υπάρχουν αντιλιακά που είναι 200, 100 κλπ. Αυτό μάλιστα στην Αμερική και στην Ευρώπη απαγορεύεται πια. Γι' αυτό θα παρατηρήσετε ότι τα αντιλιακά λένε 50 συν. Ό,τι δηλαδή είναι παραπάνω δεν τα αναφέρεται για να μην γίνεται ένας ανόητος ανταγωνισμός. Παίρνω ένα 200 που είναι καλύτερο από το 100. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, δηλαδή το 50 είναι το maximum. Το βασικό όμως απ' όλα είναι να μπαίνει σωστά, να μπαίνει σε στεγνό δέρμα και να επαναλαμβάνεται αν φύγει. Μετά από κολύμπη, μετά από μεγάλη εφίδρωση, μετά από 3-4 ώρες. Αυτό είναι το βασικότερο. Δηλαδή ο δείκτης προστασίας 30 και πάνω, είναι μια χαρά. Είτε 30 είναι, είτε 40 είναι, είτε 20 είναι, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Σημασία έχει να μπαίνει σωστά και να μένει σωστά στο δέρμα.
1: Ναι, πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί αν το βάλεις λάθος, είναι σαν να μην το έχεις βάλει καθόλου, έτσι.
2: Ναι, υπάρχουν μερικοί που σου λέει, έβαλα το αντιλιακό το πρωί που έφυγα από το σπίτι μου και το κρατάω μέχρι το βράδυ. Δεν έχει. Μετά από 2-3 ώρες δεν υπάρχει το αντιλιακό, δεν δουλεύει. Έχει πάψει να δουλεύει. Οπότε πρέπει να γίνεται σωστή χρήση και σωστή επανάληψη. Αυτό είναι το βασικότερο. Αλλά θέλω να σας πω.
0: Σημασία έχει, δεν μπορούμε να χαρούμε αυτό το μεγάλο αγαθό που λέγεται ήλιος. Αυτό έχει σημασία. Κατά πολλές συνθήκες θα το χαιρόμασταν. Κάναμε τις βουτιές μας, θα περπατάγαμε στον ήλιο. Αυτό. Τώρα.
2: Αυτό που λένε σαν φράση.
0: Έχει γίνει ένας εφιάλτης.
2: Αυτό που λέμε σαν φράση είναι να απολαμβάνουμε τον ήλιο με λογική. Αυτό είναι το.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά. Με την αντιλιά συμβαίνει το ίδιο, η αντιλιά. Μα κάθομαι κάτω την ομπρέλα, δεν με βλέπει όλες και αυτά. Αλλά κοκκινίζεις και έγιεσαι και τα λοιπά. Είναι την αντιλιά.
2: Η αντιλιά, δηλαδή είσαι πάντοτε έξω, δηλαδή, αλλά όχι στον ήλιο, είσαι στη σκιά, ας πούμε.
0: Είσαι κάτω από μια ομπρέλα. Και κοιτάς να είσαι κάτω από σκιά. Γύρω σου βέβαια είναι όλα.
2: Είναι καλύτερα. Είναι καλύτερα από την κατευθείαν έκθεση. Αλλά
0: πρέπει
2: δεν είναι
0: να προφυλάσσεις όμως.
2: Φυσικά πρέπει, χρειάζεται πάλι το αντιλιακό κλπ. Αλλά άλλο να είσαι σε κατευθείαν έκθεση στον ήλιο και άλλο να είσαι κατά την ομπρέλα.
1: Το αισθάνεσαι άλλωστε. Καίει ο ήλιος στο δέρμα σου όταν είσαι κάτω.
0: Εντάξει,
1: από τον ήλιο.
0: Καίγεσαι.
1: Ενώ στην ομπρέλα από κάτω δεν θα σε κάψει.
2: Ναι,
0: αυτό
2: αφορά μια κατηγορία των ακτίνων που είναι οι θερμαντικές ακτίνες. Η περιόδης ακτινοβολία όμως περνάει. Δεν είναι, ας πούμε, η ορατή ακτινοβολία, αυτή που βλέπουμε, περνάει. δεν υπάρχουν, είναι πολύ λιγότερες οι θερματικές ακτίνες του ηλίου, αυτές με το μεγάλο μήκος κύματος, και δεν καίγεσαι. Αλλά δεν καίγεσαι, δεν αισθάνεσαι πάρα πολύ ζέστη κλπ. Παρ' όλα αυτά δεν είναι μηδέν η επίδραση. Αυτό θέλω να ξέρετε. Mm-hmm. Αλλά εκτός, μετά από το. Επίσης να σας πω πάλι και το έχετε δει, πόσο σημασία έχει για τη γύρανση. Κοιτάξτε, ας πούμε, το ντεκολτέ που είναι εκτεθειμένο σε μια γυναίκα και κοιτάξτε πώς είναι ο ποπός της, που δεν έχει δει ποτέ ο ήλιος. Το ένα είναι άσπρο και το άλλο είναι πιο σκούρο, πιο μεριτίδες κλπ. Μάλιστα ο Χέμινγκουεϊ περίγραφε, έλεγε ο γέρος και η θάλασσα και είχε έναν άνθρωπο ηλικιωμένο που ο αυχένας του ήταν γεμάτο ρόμβους, ξέρετε, με ρητίδες σαν ρόμβους, στεγνό και σκούρο. Είναι, ο ήλιος είναι χαρακτηριστικό αυτό.
0: Επίσης, όπως το χέρι του φορτηγατζή και του ταξιτζή.
2: Τι ακριβώς. Επίσης αυτό που θα ήθελα να σας πω, αν έχω λίγο χρόνο ακόμα, είναι ότι επειδή είμαστε γυμνοί το καλοκαίρι, γυμνοί ενώδευκοι, είμαστε ελαφριά ντυμένοι και ιδιαίτερα όταν περπατάμε ξυπόλυτοι στην Αμμουδιά ή περπατάμε στην πισίνα γύρω-γύρω ξυπόλυτοι, εκεί υπάρχουν μύκητες και γι' αυτό εύκολα παθαίνουμε το πόδι των αθλητών που λέμε, μυκητιάζει στα πόδια και στο σώμα, που κυρίως μια πάθηση που λέγεται πολύ συνηθισμένη, που λέγεται ποικιλόγρυπη γυρίαση. Αυτά όλα γίνονται διότι είμαστε εκτεθειμένοι χωρίς προστασία στους μύκητες γύρω-γύρω. Δηλαδή, ποτέ ξυπόλυτη, ας φοράμε κάτι, σαν γιονάρες, ξέρω, ένα κάτι, είναι καλύτερα παρά να είμαστε γυμνοί. Επίσης υπάρχουν και οι που προκαλούν διάφορα νοσήματα, όπως οι μυρμηγκές. Τι ξέρετε, που βγαίνουν στα πόδια κυρίως.
0: Και ταλαιπωρούν πάρα πολύ κόσμο και είναι πολύ δύσκολο μετά να απαλλαγείς από αυτές.
2: Ναι, και είναι η ταλαιπωρία γιατί δεν το έχουν και πολύ εύκολα. Όλα αυτά λοιπόν είναι, πρέπει να τα έχει κανείς στο μυαλό του. Κάτι άλλο, πάλι η ζέστη το καλοκαίρι. Έχετε ακούσει για την τροτσίλα που λέμε.
1: Βέβαια.
2: Ναι, αυτό γίνεται διότι υδρώνουμε πολύ περισσότερο και δημιουργούνται εξέματα. Αυτό λέγεται υδρώα, μια μορφή από τη ζέστη που πρέπει και αυτό να φυλάγεται κανείς.
1: Πώς ακριβώς θα φοράμε βαμβακερά ρούχα που να πίνουν τον υδρώτα, αυτό αρκεί?
2: Το λέτε πολύ σωστά. Δηλαδή όχι συνθετικά, όχι μάλινα, βαμβακερά, κυρίως βαμβακερά, ακριβώς.
1: Γιατί ορισμένοι άνθρωποι αυτό δεν το γνωρίζουν, φορούν ό,τι βρουν μπροστά τους χωρίς να έχει αυτή την ιδιότητα. Και μετά ταλαιπωρούνται από κάτι τέτοιο.
0: Και κάτι άλλο, κύριε καθηγητή. Αποφεύγουμε την άμμο. Την άμμο την αποφεύγουμε.
2: Την άμμο, η άμμο. Η άμμο όμως έχει μικρόβια πάνω και πολύ λιγότερα από όσα έχει η πισίνα που περπατάνε γύρω-γύρω και ξυπόλυτοι άλλοι. Αλλά και η άμμο έχει μικρόβια, τα οποία μπορεί να. Και μικρόβια και μικροοργανισμού. Δηλαδή
0: μπορεί να. Η μεγάλη θερμοκρασία που αναπτύσσεται όμως και στην άμμο. Δε καίει, δε καταστρέφει αυτούς τους μύκητες ή τους ιούς?
2: Δεν είναι απαραίτητο. Πολλές φορές η μεγάλη θερμοκρασία ευνοεί τους μύκητες. Όπως ας πούμε.
0: Γιατί δεν μπορεί να κουμπίσει και καίγεσαι, περπατάς και παθαίνεις εγκάβματα. Και λες, είναι δυνατόν να επιβιώνει εδώ ένας μύκητας?
2: Όχι, ίσα-ίσα. Όπως ξέρετε, το πολύ κλειστό δέρμα, οι πτυχές του δέρματος που είναι ζεστές και υγρές, είναι το καλύτερο περιβάλλον για τους μύκητες. Η θερμοκρασία μεγάλη που λέει, δηλαδή εννοείται τα 38 και τα 40, δεν είναι με 100. Αυτή η θερμοκρασία λοιπόν μπορεί να ευνοεί την ανάπτυξη μυκήτων. Κάτι άλλο που πρέπει να σας πω επίσης είναι ότι ενεργοποιείται και ο έρπης. Ο έρπης, ο επιχείλιος που βγάζουμε στο χείλος. Ο ήλιος δηλαδή και η ζέστη τον κινητοποιεί. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν τον έρπη τα μέσα τους και υποτροπιάζει με τη ζέστη και με τον ήλιο.
1: Τα αντιλιακά που είναι ειδικά για τα χείλη κάνουν δουλειά σε αυτό το κομμάτι? Δηλαδή θα τα προτείνατε?
0: Εγώ βάζω ένα αντιλιακό, το βάζω παντού.
2: Βέβαια τα αντιλιακά τα προτείνω για οπουδήποτε και για αυτό βεβαίως και για τα χείλη.
0: Όχι, λέει ότι υπάρχουν ειδικά αντιλιακά για τα χείλη.
1: Ναι, έχουν βγάλει πολλές.
0: Εγώ προσωπικά.
2: Υπάρχουν αντιλιακά για τα χείλη γιατί υπάρχει μια μορφή προκαρκινικής κατάστασης που λέγεται ακτινική χιλίτιδα. Σωστά. Μια χιλίτιδα δηλαδή από τις ακτίνες του ήλιου, η οποία είναι μια προκαρκινική ιστορία που μπορεί να, στη συνέχεια της να γίνει καρκίνος στα χείλη. Λοιπόν, και επειδή τα χείλη είναι μια περιοχή που έχουν πάρα πολύ μεγάλη αιμάτωση, έχουν πάρα πολλά αγγεία τα χείλη, γι' αυτό είναι και κόκκινα, ένας καρκίνος, κυρίως στο κάτω χείλος, είναι ένας καρκίνος που μπορεί εύκολα να κάνει προβλήματα. Τα αντιλιακά λοιπόν των χειλαίων προφυλάσσουν από αυτό σε μεγάλο βαθμό.
0: Mm-hmm. Κύριε καθηγητά, σίγουρα θα ξαναπούμε, γιατί έχουμε και πάρα πολλά ερωτήματα στα οποία θα απαντήσετε την επόμενη φορά που θα σας έχουμε
2: εδώ κοντά μας. Είναι μεγάλη μου χαρά να μιλάμε μαζί και ευχαριστώ ό,τι ποτέ θέλετε με τη διευθύνση σας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλό καλοκαίρι και όπως λέγαμε με λογική.
1: Έτσι.
0: Με λογική.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Πάμε στη διαφημίση εμείς και επιστρέφουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε πάρα πολλές ζέστες. Σε σχέση με ό,τι ακούμε δηλαδή.
1: Σε σχέση με την κεντρική Ευρώπη.
0: Ότι ζεσθενόμαστε, όμως ζεσθενόμαστε.
1: It's okay, που λένε. Έτσι.
0: Πάμε όμως να καλησπερίσουμε τον ειδικό, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γράψει πάρα πολλά χιλιόμετρα και βέβαια ο λόγος του είναι συμβόλαιο και δεν είναι άλλος.
1: Από τον Θοδωρή Κολυδά, μετεωρολόγο και του ΣΤΑΡ, του οικογενειακού, στον οικογενειακό κύκλο μας, το κανάλι και πρώην διευθυντή της ΕΜΗ, της Εθνικής Μετεωρολογικής
0: Υπηρεσίας. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο Διευθυντής και πρώην υποδιοικητής της ΕΜΗ και τα λοιπά και τα λοιπά και ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την τιμή να σας έχουμε κοντά μας σήμερα. Πρώτα απ' όλα, όλα όσα ακούμε που γίνονται στην κεντρική Ευρώπη, Βόρεια Ευρώπη, λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω, περιοχές οι οποίες δεν ήταν συνηθισμένες μάλλον σε αυτές τις θερμοκρασίες. Και βλέπουμε και θερμοκρασίες οι οποίες ακόμα και σε εμάς προκαλούν μια δυσφορία όταν
2: θα έρθουν. Συνηθισμένες γιατί δεν έχει υπάρξει ποτέ, μα ποτέ, σας το λέω, τουλάχιστον από το 1955 και μετά, ένα καλοκαίρι που να μην έχουμε φτάσει, να μην έχουμε ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Όχι, η απάντηση άμεσα είναι ότι δεν θα έρθουν. Ο θόλος θόλωσε τελικά για τα ελληνικά δεδομένα αρκετά, πέρασε όλο και ευτυχώς ακριβώς πέρασε. Τώρα θα έχουμε, κοιτάξτε, κανονικές ή λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα θερμοκρασίες. Ποια είναι όμως αυτά τα κανονικά επίπεδα, γιατί όλοι λέμε κανονικά ή πολύ πάνω ή κάτω κτλ. Λοιπόν, η μέση μέγιστη θερμοκρασία για τον Ιούλιο και καλό μήνα και όλα σας είναι και τρεις του μηνός.
1: Καλό μήνα,
0: έτσι. Μπράβο.
2: Λοιπόν, οι κανονικές λοιπόν θερμοκρασίες είναι οι 33,5 βαθμοί για την Αθήνα. Γύρω στους 34 στην περιοχή της Λάρισας, αυτές είναι οι κανονικές, αυτές είναι οι θερμοκρασίες του τυπικού καλοκαιριού, τουλάχιστον για την Ελλάδα, γύρω στους 30 στα νησιά του Αιγαίου και 31 με 32 στα νησιά του Ιωνίου. Και στην υπηρετική χώρα αυτές οι τιμές που είπαμε προηγουμένως, για να μην λέμε και πολλά πράγματα. Αυτές είναι. Τώρα, η γενική εικόνα του καιρού, και όποιος έχει και μπορεί να δει είτε στο Twitter, είτε στο Facebook, είτε και στην ιστοσελίδα μου στο kolidas.eu, σήμερα ανέβασα μια τάση γενικότερα του καιρού για το επόμενο 15ήμερο, όπου γενικότερα δεν φαίνεται να έχουμε κάποια ακραία κατάσταση. Απλώς
0: οπότε μέχρι 15 Ιουλίου μας λέτε ότι δεν θα...
2: Θα έχουμε ένα ζεστό καιρό, θα είναι ζεστός ο καιρός, πάνω από τα κανονικά επίπεδα, δηλαδή θα είμαστε πάνω τους 33,5 βαθμούς, εκεί 35 με 37 γενικότερα στα υπηρετικά, χωρίς όμως κάποια ακραία ζέστη να μας ταλαιπωρήσει. Έτσι δείχνουν τα στοιχεία, τα οποία κοιτάμε κάθε τόσο, δηλαδή εγώ τουλάχιστον προσωπικά κάθε 5-7 μέρες, τα κοιτάζω και κάνω μια αναθεώρηση των προγνώσεων κάθε τόσο, οπότε έτσι βλέπουμε αυτή την τάση του καιρού. Δεν φαίνεται κάτι ακραίο, ούτε από πλευράς βροχοπτώσεων πλέον κάτι σημαντικό, άλλωστε και να καταλάβουμε κιόλας και κάτι. Το καλοκαίρι όταν ακούμε βροχοπτώσεις είναι πολύ χαμηλές, είναι κάτω από τα 10 χιλιοστά. Βέβαια, μια μπόρα μπορεί για παράδειγμα να βγάλει 20 και 30 χιλιοστά. Δεν σημαίνει απότομα λοιπόν, επειδή θα δούμε μια καλοκαιρινή μπόρα και να πούμε ότι η βροχή που έπεσε ας πούμε τον Ιούλιο ήταν τριπλάσια από τα κανονικά που πέφτε όλο το μήνα. Αυτό θα το πούμε μόνο για να εντυπωσιάσουμε, για να δώσουμε μια ψεύτικη εντύπωση πολλές φορές. Τα γνωστά, τώρα το καταλαβαίνετε. Η γενικότερη τάση πάντως δεν είναι ούτε για βροχές πολλές, αν και αύριο θα είναι μια μέρα αστάθειας, θέλει προσοχή και στην Αττική, θα βγάλει κάποια μπόρα και καταιγίδα η Αθήνα. Τα περισσότερα πιο έντονα φαινόμενα και εκεί που χρειάζεται περισσότερη προσοχή επειδή μετακινείται και ο κόσμος είναι η περιοχή της Πελοποννήσου, φαίνεται δηλαδή από την περιοχή της Καλαμάτας στην Αρκαδία, όπως επίσης και τα ανατολικά τμήματα της Αργολίδος, να έχουν αρκετές βροχές, έτσι ένα λίγο πιο βαρύ καιρό για αύριο. Από εκεί και μετά, πλέον την άλλη εβδομάδα, σταματάει αυτή η αστάθεια στην υπηρετική χώρα. Τώρα, εκείνο που θέλω να σας πω, αν έχουμε λίγο χρόνο, δύο λεπτάκια.
0: Ναι.
2: Και να το πούμε το εξής, ότι από χθες θα έχουν παρατηρήσει όσοι επισκέπτονται την ιστοσελίδα της ΕΜΗ, ότι η πρόγνωση ενώ ήταν 7 ημερών, έχει περικοπεί και γίνεται 3 ημερών.
1: Δεν είναι αυτό.
0: Και ενώ περιμέναμε από το 7 να γίνει 10, σύμφωνα με τα...
2: Καλά, εντάξει, το 7 ήταν πολύ καλό.
0: Η εξέλιξη αυτή όμως είναι να έχουμε περισσότερο ημερών πρόβλεψη, όχι να...
1: Λιγότερο.
2: Η αξιοπιστία της πρόγνωσης παραμένει σε σχετικά καλά επίπεδα γύρω σε 7 μέρες. Από εκεί και μετά είναι υπερβολή, από εκεί και μετά προς τα πάνω αλλά και προς τα κάτω δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Θα σας πω μόνο το εξής, ότι η πρόγνωση των 7 ημερών της ΕΜΗ λειτουργούσε και λειτουργεί και θέλω να λειτουργεί, το λέω και σαν πρώην διευθυντής του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου που εξέδιδε αυτές τις προγνώσεις, είναι ότι έβαζε την πρόγνωση του καιρού στις ράγες. Δηλαδή ήξερε σε ένα μπούσουλα τουλάχιστον, μπορεί να ήταν καλά γραμμένη, μπορεί να γράφανε πολλά λόγια, μπορεί να εκτενέσει το κείμενο, να είχε κάποιες ελλείψεις που όντως θέλανε βελτιώσεις. Θέλανε βελτιώσεις. Δεν θέλανε, ακριβώς, δεν θέλανε κατάργηση. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα, επειδή έχουν γίνει τεράστιες περικοπές στο προσωπικό και νομίζω ότι είναι καλό και η ίδια η διοίκηση της ΕΜΗ, αλλά ακόμα πολύ περισσότερο το γιατί ξεπερνάνε και τους ίδιους τους διοικητές της ΕΜΗ, από μεριά του Υπουργείου πλέον να υπάρξει μια σωστή απάντηση για ποιο λόγο γίνεται αυτό, για ποιο λόγο οι ραδιοβολήσεις δεν υπάρχουν. Μόλις 23 Ιουνίου κατοχυρώθηκε ο σχετικός διαγωνισμός που ήταν από την ΕΜΗ, αλλά μόλις για 100 ραδιοβολήσεις, για 100 ραδιοβολίδες, κάποια όργανα δηλαδή που μετράνε την ανώτερη ατμόσφαιρα, και τα θέλουμε και για περίοδους κακοκαιριών και για περίοδους καυσών.
0: Δηλαδή, πολύ σημαντικό. Εμείς θα προτρέψουμε και τον κόσμο να μπει στη σελίδα σας, να διαβάσει κιόλας και, και το ωραίο άρθρο σας.
2: Και πιο εύκολο και στο Facebook είναι. Πιο εύκολο ο Θεόδωρος Κολυδάς στο Facebook και ο Κολυδάς Staff στο Twitter. Και στις σελίδες. Εντάξει, απλώς στη σελίδα δεν το έβαλα σαν άρθρο. Έβαλα την ανακοίνωση στα κοινωνικά δίκτυα για να είναι και πιο εύκολο. Ναι.
0: Να ενημερωθούμε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας, κύριε Κολυδά.
1: Είμαστε
0: καλά.
2: Όποτε έχετε, όποτε θέλετε, πολύ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και πάμε στον άνθρωπό μας που ακούει το όνομα Πέτρος Συρίγος, ο γνωστός σεφ. Γεια σου, Πέτρο.
1: Καλώ τον Πέτρο. Καλησπέρα.
0: Χρόνια πολλά για την γιορτή σου.
3: Την καλησπέρα μου. Ευχαριστώ πολύ. Πώς είστε?
1: Χρόνια πολλά. Είμαστε καλά. Εσύ πες μας πώς είσαι.
3: Χαίρομαι. Δόξα τω
0: Θεώ. Και αφού είμαστε καλά, έχουμε και όρεξη και περιμένουμε να μαγειρέψουμε, φίλε μου.
3: Είχα ένα ατύχημα εγώ και είχα βγει εκτός από πολλά πράγματα, γι' αυτό δεν έχω εμφανιστεί και αρκετές φορές.
0: Το ξέρουμε.
3: Δόξα τω Θεώ όμως. Όλα καλά. Όλα καλά.
0: Μπράβο, ρε φίλε. Περαστικά να είναι.
3: Τίποτα. Καλοκαίριασε, παιδιά. Αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε. Καλοκαίριασε. Πάμε βουρ στις καλοκαιρινές συνταγές. Στις πιο ανάλαφρες, στις πιο ωραίες. Αλλά δεν σταματάμε ούτε να τρώμε τα γλυκάκια μας, ούτε τα healthy παγωτάκια μας ή και τα μη healthy παγωτάκια μας. Εγώ, για παράδειγμα, σήμερα έκανα ένα κορμό σοκολάτας. Πολύ ωραίο, κλασικό. Κλασικό γλυκό.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση,
3: δηλαδή. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξέρει.
0: Για πες μας γρήγορα πώς γίνεται τώρα.
3: Δηλαδή τώρα να σκέφτω να υπάρχει κορμό σοκολάτας μέσα στην κατάψυξη και να μην φας. Δεν γίνεται.
0: Δεν φίλε, θα πεθάνουμε τώρα. Άσε με.
1: Αν
0: δεν το ξέρουμε και μόνοι μα.
3: Σκέψου, είναι και ένα γλυκό το οποίο μπορεί να χρειαστεί από 3 υλικά μέχρι 50. Δηλαδή μπορεί να βγάλει ό,τι θέλει μέσα, ό,τι αγαπάει ο καθένα.
1: Πάμε με τα λίγα υλικά.
0: Τα βασικά.
1: Τα βασικά,
0: πάμε.
3: Έτσι ακριβώ. Εγώ σε μια κλασική συνταγή που έχω, βάζω βούτυρο, κακάο, άχνη και λίγο γάλα και τα μπισκότα. Και είναι μια χαρά. Δηλαδή στα 200 γραμμάρια βούτυρο σκέψου, μια πλάκα βούτυρο να το πούμε έτσι. Βάζω 3 κουταλιές άχνη, 5 κουταλιές κακάο. Και προσθέτω και λίγο γάλα, δηλαδή για άλλες 10 κουταλιές γάλα. Και αυτό όταν ανακατεύεις με 2 πακέτα μπισκότα και φτιάχνεις τον κορμό σοκολάτας που όταν όλοι έχουν μεγαλώσει με αυτό το φυλακτικό.
0: Τα ανακατεύεις με το χέρι, έτσι, όχι με το μίξερ.
3: Ναι, όλα, χεράτα, όλο.
1: Αυτά είναι όλο χεράτα, χέρι είναι αυτό. Να μην είναι προκάτ το σχήμα.
0: Όπου και να γλύψω το δάχτυλο μετά.
1: Μετά λιποθυμάσαι.
3: Ακριβώς, έτσι, ακανώνεις τα κομμάτια αυτό και ξέρεις, άμα το βάλεις και σε ένα ταψάκι flat τελείως και το βάλεις στην κατάψυξη. Ναι. Σε ένα τεταρτάκι είναι έτοιμο. Δεν χρειάζεται να το κάνεις ρολό και να το κάνεις έτσι. Φάτο σαν μπάρα σοκολάτας μετά. Δεν έχει σημασία. Η γεύση είναι ίδια. Και γίνεται έτσι. Πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή
1: είτε έτσι το μάκι θα πάει. Είτε έτσι τελειώς.
0: Πέτρο Συρίγο, είσαι ο άνθρωπος μας. Είσαι και δολοφόνος και ο άνθρωπος μας.
3: Δολοφόνος
0: γιατί μας τον περιγράφει και δεν το έχουμε μπροστά μας. Ο άνθρωπός μας γιατί μπορούμε να το φτιάξουμε πολύ εύκολα και οικονομικά.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, Πέτρο, σε θέλουμε πιο συχνά κοντά μας. Όπως αντιλαμβάνεσαι, καλοκαιράκι. Έτσι, εννοείται, περαστικά, αδερφέ μου.
1: Να
0: και χρόνια
1: καλά,
0: πολλά
1: Πέτρο,
0: για την γιορτή σου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά και προσοχή στη ζέστη έξω. Προσοχή.
1: Προσοχή, προσοχή γενικώ. Καλό
3: να είστε
1: απόγευμα.
3: Καλά, παιδιά.
0: Να είστε καλά. Καλό ο Συρίγο, ο γνωστό σεφ, και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο.
1: Φεύγουμε. Έλα να τσουμπήσουμε άλλη μία. Με μια τζούρα που μπλέκει από το παγωμένο τσάι μα.
0: Γεια μα, γεια σου, Θανομπούμπα.
1: Γεια μα.
0: Γεια σου, Νικόλα Καμακάρη.
1: Ο καπετάνιο ήρθε. Έρχεται.
0: Καλοκαιρινό μπήκε κάτι στη θέση του.
1: Είναι στη θέση του.
0: Λοιπόν, αμέσω τώρα δελτίο ειδήσεων με
1: Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου.
0: Αμέσω μετά ο καπετάνιο Νικόλα Καμακάρης. Ευχαριστούμε πολύ τον Θάνο τον Μπούμπα που βρέθηκε και σήμερα πίσω την κονσόλα του ήχου.
1: Τη Μαρία Καραουλάνη που έκανε αυτή την υπερπαραγωγή για άλλη μια φορά τη εκπομπή. Την Αφροδίτη Σιμίτη, βέβαια, που μα επιμελήθηκε μουσικό. Και όλου εσά που μα ακούσατε.
0: Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σα και χαρά σα. Τη Δευτέρα πάλι μαζί.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρέα Παπακοσταντίνου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στον οδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου, στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα από Ασπρόπυργο μέχρι Σκαραμαγκά, στη λεωφόρου Σχιστού προς τη λεωφόρου Αθηνών, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κόμβο Κάντζα έως Κηφισίας. Σε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή στην έφεση καταδικάστηκαν ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων Αγοράς και Τεχνικών Έργων Αθανασία Ρέπα. Κατηγορούνται ότι δεν διαβίβασαν το πόρισμα της Παρασκευής στη Χεροπούλου για ψευδείς δηλώσεις για λήψη παράνομων επιδοτήσεων στις δικαστικές αρχές. Σε βάρος τους, το δικαστήριο επέβαλε τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση της υπεξαγωγής εγγράφου για την οποία αντιμετωπίζουν κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος. Κλείνουμε παλαιούς λογαριασμούς με το χθες και ανοίγουμε νέους ορίζοντες το αύριο, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του για την κατάργηση της διάταξης του νόμου Κατρούγκαλου που προέβλεπε περικοπή 35% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας. Νωρίτερα τη δέσμευσή του για τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση του ΕΣΥ από συστάσεώς του επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης. Μετατρέψαμε το ταλαιπωρημένο Παίδων Πεντέλης σε ένα υπερσύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο. Παραπάνω από 150 κέντρα υγείας χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως από το Ταμείο Ανάκαμψης, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης. Θύμα Ρώσων Φαρσέρ, έπεσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος, νομίζοντας ότι συνομιλεί με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Βολοντίμι Ζελένσκι, Ρουστέμ Ουμέροφ. Στη διάρκεια της συνομιλίας, συζητά για το περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας, ενώ αναφέρει ότι θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα τους επόμενους μήνες. Για υβριδική επίθεση με χρήση εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης, κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, γνωστοποιώντας ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών. Ξεκαθαρίζουν ότι δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας και σημειώνουν ότι ανάλογες επιθέσεις έχουν γίνει στο παρελθόν και σε υψηλό βαθμό σε Ευρωπαίους αξιωματούχους. Για πρωτοφανέ συμβάν κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ ζητώντας την παρέτηση του Θάνου Ντόκου. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής. Κατηγόρησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πως δεν κατάφερε να κερδίσει το στοίχημα. Η πολιτική της ευθύνης είναι πολύ μεγάλη και αυτό οι πολίτες σύντομα θα της το καταλογίσουν, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Ανδρουλάκης. Την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης με αιχμές κατά του κόμματος, ενώ έκανε παράλληλα άνοιγμα προς τον Αλέξη Τσίπρα. Εγκεφαλικά νεκρός είναι ο 17χρονος Βρετανός τουρίστας, ο οποίος στις 5 τα ξημερώματα έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Σύμφωνα με πηγές, ο έφηβος μαζί με έναν συνομήλικο φίλο του επέδειξαν πλαστό δίπλωμα οδήγησης προκειμένου να προμηθευτούν υνοπνευματώδη ποτά από περίπτερο στο Νέο Ηράκλειο. Ο 37χρονος υπάλληλος συνελήφθη για θανατηφόρα έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί καπνικών προϊόντων και αλκοόλ. Δεμένα έως τις 6 αύριο το πρωί τα πλοία στη Ραφίνα, στο πλαίσιο 24ωρης απεργίας των ναυτεργατών, η οποία κρίθηκε παράνομη. Οι ναυτεργάτες θέτουν ζήτημα ασφάλειας, σημειώνοντας πως στο λιμάνι υπάρχουν μόλις 5 θέσεις πρόσδεσης, ενώ καθημερινά καλείται να εξυπηρετήσει έως και 11 πλοία, κάτι που όπως καταγγέλουν δημιουργεί κινδύνους για ναυτεργάτες, επιβάτες και κατοίκους. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση, κοντά στην περιοχή Κανάλια Μουζακίου στην Καρδίτσα. Στον διεθνή χώρο, σοβαρά κενά συντονισμού των μυστικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών διαπίστωσαν 2 εκθέσεις εποπτικών αρχών για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ το 2024 στην Πενσιλβάνια. Σύμφωνα με το πόρισμα, ο δράστης Τόμας Μάθιου Κρούξ είχε ήδη εντοπιστεί σε ταράτσα με του Φέκη περίπου 2 λεπτά πριν ανοίξει πυρ κατά του Τραμπ, χωρίς ωστόσο να υπάρξει έγκαιρη ειδοποίηση προς την προεδρική ασφάλεια. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 η αναμέτρηση Αυστραλία-Αίγυπτος για τη φάση των νοκάουτ του Μουντιάλ.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Ο καιρός αύριο στην Αττική αρχικά έθριος. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νικόλας Καμακάρης.

στη χώρα μας. Εδώ είμαστε και σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Ποιοι είμαστε? Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Θάνος Μπούπα στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο έως τις 6, ο Νικόλας Καμακάρης. Φυσικά και εσείς εδώ, με τα μηνύματά σας και τις καλησπέρες σας και τις απόψεις σας και τα σχόλιά σας. Στο 212-212-4800, αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο που μπορούμε να σας να επικοινωνήσουμε. Το mail onair@alpharadio989.gr, το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να συζητάμε και πιο προσωπικά, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες του προφίλ, και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας και οι διαφωνίες σας φυσικά για όλα όσα συμβαίνουν στην ειδησιογραφία, είναι πολλά και ενδιαφέροντα. Νομίζω ότι αν μη τι άλλο, η είδηση που ξεχώρισε την εβδομάδα που προηγήθηκε, όχι ότι οι υπόλοιπες ήταν ανάξιες λόγου, απλώς αυτή η είδηση που είχε πάρα πολύ μεγάλη σημασία από όλες τις απόψεις και ουσίας και επικοινωνίας, ήταν φυσικά οι εμπριστικές επιθέσεις σε βάρος των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με το τραγικό αποτέλεσμα, το θάνατο της μιας γυναίκας, που έχει αυτό καθ' αυτό φυσικά το συμβάν, αν μη τι άλλο, είναι μια ξεκάθαρα τρομοκρατική επίθεση από ανεγκέφαλους που νομίζουν ότι μπορούν να τρομοκρατήσουν οποιονδήποτε και οποιαδήποτε έχει διαφορετική άποψη από εκείνους. Μια λογική νομίζω παροχημένη και σίγουρα που απαιτεί να παταχθεί αυτή η λογική στη ρίζα της από όλο το φάσμα του πολιτικού συστήματος, και νομίζω ότι ήταν σύσσωμη έτσι και αλλιώς και η καταδίκη. Από εκεί και πέρα, σε επικοινωνιακό επίπεδο βέβαια, βλέπουμε μία προσπάθεια επαναφοράς ενός κλίματος εμφυλίου, πολλές φορές πρημοδοτείται από διάφορες πλευρές, αν θέλουμε να είμαστε απόλυτος ειλικρινείς. Απλώς όταν γίνεται αυτό από την κυβερνητική παράταξη, τότε νομίζω τα πράγματα είναι λίγο πιο σοβαρά και λίγο πιο περίεργα. Θα μου επιτρέψετε να κάνω το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό και να μείνω σε αυτόν. Θα τα πούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια, αλλά θεωρώ πως το αυτονόητο, η αυτονόητη καταδίκη τέτοιου τύπου χτυπημάτων, τέτοιων τρομοκρατικών επιθέσεων, τέτοιων επιθέσεων σε βάρος άλλων ανθρώπων για τη διαφορετική άποψη που έχουν κτλ., σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συνδέεται, δεν πρέπει, τουλάχιστον από νοήμονες πολιτικούς, δεν πρέπει να συνδέεται με μαύρες σελίδες της ιστορίας μας, που θεωρούσα, και ενδεχομένως κάποιοι εδώ θα μου πούνε και ιδιαίτερα ρομαντικό, πως έπρεπε να τις έχουμε αφήσει πολύ πίσω. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τα της κυκλοφορίας, να δούμε τι κατάσταση επικρατεί αυτή την ώρα στο Λεκανοπέδιο. Να ξέρετε πως η κατάσταση παραμένει δύσκολη στην άνοδο του Κηφισού, το ακούσατε και από νωρίτερα από το δελτίο των ειδήσεων. Από το Μοσχάτο πιάνει το μποτιλιάρισμα και φτάνει περίπου μέχρι την Αχαρνών. Πάρα πολύ δύσκολη άνοδο του Κηφισού στο δρόμο ρεύμα προς την Κηφισιά, επαναλαμβάνω. Στην Κάθοδο είναι ελαφρώς καλύτερα τα πράγματα. Υπάρχει μια ανάσχεση στο ύψος της Μεταμόρφωσης μετά την Αττική Οδό. Πυκνίνει η ροή και πιο κάτω από το Περιστέρι μέχρι το Εγάλεο, χωρίς όμως να είναι μποτιλιάρισμα. Επίσης, η Αττική Οδός είναι αρκετά δύσκολη στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, πίσω από την Παλίνη, και φτάνει μέχρι τα Βρυλίσια, ενώ πυκνίνει η ροή των οχημάτων μέχρι την Ηρακλείου. Κατά τα άλλα, στο κέντρο, η κάθοδος της Βασιλής Σοφίας, η Σταδίου και η κάθοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι αρκετά φορτωμένες. Η Κηφισίας λίγο στην άνοδο στο ύψος της, εκεί μετά την Κατεχάκη, και λίγο στο ύψος της Φιλοθέης, όχι όμως πολύ σοβαρά πράγματα. Η άνοδος της Μεσογείων εκεί στο ύψος του Χολαργού. Η έξοδος της Λεωφόρου Αθηνών και της Αθηνών Κορίνθου, όπως πάντα Παρασκευές μεσημέρι, πάντα το παρακολουθούμε και πάντα είναι έτσι τα πράγματα, από το Δάσος Χαϊδαρίου και πάνω, μέχρι και μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η έξοδος εκεί και επηρεάζεται και η Λεωφόρος Χριστού φυσικά προς το Σκαραμαγκά. Και η παραλιακή έχει αρκετά μεγάλο πρόβλημα στο ρεύμα προς τον Πειραιά, από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο. Υπάρχει μια μικρή ανάσχεση και στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα, εκεί μετά τη Μαρίνα Φλίσβου. Αυτά είναι τα σημεία που μπορεί να σταλαιπωρήσουν αυτή την ώρα.

0: 4 και 17 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε και στοιχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 6. Θα πάμε στη συνέχεια μετά τις διαφημίσεις σε δικά σας μηνύματα, σε καλησπέρες επί προσωπικού. Θα ήθελα τη δική σας άποψη για το πώς ακριβώς αντιλαμβάνεστε αυτή τη νέα προσπάθεια να διχαστεί ο κόσμος με αφορμή αυτή την καταδικαστέα απόλυση απόψης στη τρομοκρατική επίθεση σε βάρος πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρώ πως θα έπρεπε, περνώντας τα χρόνια και οριμάζοντας οι πολιτικές συνθήκες και κυρίως η πολιτική σκέψη των ανθρώπων που ασχολούνται με την πολιτική, ότι θα έπρεπε να τα έχουμε αφήσει πίσω λίγο αυτά και να βρισκόμαστε σε μια πιο, να μιλάμε, να συζητάμε πάνω σε μια πιο λογική βάση. Ωραία είδηση ήταν και αυτή με τον σύμβουλο του Πρωθυπουργού, έτσι, δεν ξέρω αν την... ακούσατε που γνωστοί Ρώσοι φαρσέρ προσποιήθηκαν Ουκρανούς εξωματούχους και συζητούσαν με τον σύμβουλο του Πρωθυπουργού, τον κύριο Θάνο Ντόκο. Δεν ξέρω αν το ακούσατε αυτό. Αλλά δείχνει ακριβώς πώς έχει έτσι προχωρήσει αυτή η τέχνη της εξαπάτησης και ενδεχομένως πόσο χαμηλά παραμένουν οι δικλείδες ασφαλείας σε ό,τι αφορά στις ελληνικές αρχές. Έχει μια ιδιαίτερη σημασία αυτή η περίπτωση. Υβριδική επίθεση με χρήση AI, λένε από την κυβέρνηση. Και διαβεβαιώνω ότι δεν διέρευσαν απόρριτα. Αυτό θα έλειπε, θα προσθέταμε πάντοτε καλοπροαίρετα. Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε στις διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε τις καλησπέρες επί προσωπικού με τα δικά σας μηνύματα. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε και το Μουντιάλ που είναι σε εξέλιξη. Ολοκληρώνεται νομίζω απόψε η φάση των 32. Έχουμε Αυστραλία-Αίγυπτος στις 9 το βράδυ. Στη 1 τη νύχτα Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 τα ξημερώματα αύριο Κολομβία-Γκάνα. Αυτές είναι οι τελευταίες αναμετρήσεις για τη φάση των 32, ώστε να συμπληρωθούν τα ζευγάρια. Η φάση των 32 ξεκινάει από αύριο, εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε, Καναδάς-Μαρόκο είναι η πρώτη αναμέτρηση και φυσικά αύριο το βράδυ Παραγουάη-Γαλλία. Θα τα πούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Δεν ξέρω τις προτιμήσεις σας, πάντως κάποιες προβλέψεις που πήγανε κουβά αρχίσει εξ αρχής, έτσι. Δεν ξέρω αν θυμάστε τις προηγούμενες μέρες που συζητάγαμε για τον Γερμανό μαθηματικό που είχε προβλέψει όλους τους νικητές του Μουντιάλ στα τρεις τελευταίες διοργανώσεις και έλεγε ότι θα το πάρει η Ολλανδία φέτος. Κουβά ο Γερμανός μαθηματικός. Όποιοι τον ακούσανε, κουβά μαζί του. Και οι Σίμψονς λέει το είχαν προβλέψει. Θα ήταν η Ολλανδία με το Μεξικό, νομίζω, στον τελικό. Το Μεξικό έχει προχωρήσει, η Ολλανδία πάντως έμεινε πίσω. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις. Επίσης δεν ξέρω αν ακούσατε μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, ότι είπαν, λέει, επιστήμονες ότι βελτιώθηκαν οι πιθανότητες επιβίωσης της γης μετά το θάνατο του ήλιου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι παραμένουν μηδαμινές οι πιθανότητες επιβίωσης της χώρας για να χάσει εκλογές ο Μητσοτάκης.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
2: Καλημέρα κόσμε! Καλώς ήρθα και πάλι κοντά σας!
3: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στο Star.
4: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
2: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και στοιχίζουμε 4 και 22 πρώτα λεπτά απόγευμα Παρασκευής 3 Ιουλίου. Καλό απόγευμα σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε. Είμαστε σε μια περίοδο που οι φωτιές δυστυχώς αποτελούν καθημερινότητα στην ειδησιογραφία και για εμάς που τη διαχειριζόμαστε και για εσάς που την ακούτε φυσικά. Και όσο περνάνε τα χρόνια, τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα. Είχαμε μια φωτιά σε Χαρνές. Μαρία Καραουλάνη έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
5: Ακριβώς, ακριβώς είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα μια φωτιά στο Δήμο Αχαρνών και συγκεκριμένα στο λόφο 40 Μαρτύρων, το οποίο από ό,τι βλέπουμε από το χάρτη είναι δίπλα στο Δημοτικό Γυμναστήριο Αχαρνών. Η πυροσβεστική μας καθησυχάζει. Έχουν σπεύσει ήδη εκεί και επιχειρούν 32 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 10 οχήματα. Και από μας λένε δεν υπάρχει κίνδυνος, είναι σε ξερά χόρτα και...
0: Είναι μέσα σε αστική περιοχή.
5: Έχει κάποια σπίτια γύρω, αλλά δεν υπάρχει ανησυχία. Σύντομα θα είναι υπό έλεγχο.
0: Μάλιστα. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν τα νεότερα. Είπαμε, είναι μια περίοδος που έτσι κι αλλιώς έχουμε συνηθίσει με τις φωτιές. Δυστυχώς έχουμε συνηθίσει και όπως φαίνεται τα πράγματα χειροτερεύουν όσο πάει. Τα καλά νέα είναι ότι είχαμε έτσι, έχει τεθεί υπομερικό έλεγχο η φωτιά στο μουζάκι της Καρδίτσας και εκεί είχαμε μεγάλη μάχη της πυροσβεστικής σε μια δύσβατη δασική περιοχή. Λοιπόν, καλησπέρες. Να στείλουμε τις πρώτες καλησπέρες σε επιπροσωπικούς, σε φίλους που έχουν μπει ήδη στην παρέα. Καλησπέρα στην Εύη, καλησπέρα στον Στάθη, ο Βλαδίμηρος, ο Χρήστος, ο Γρηγόρης, η Μαρία και η Μέρη είναι επίσης εδώ στην παρέα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα και στον Τάκη που μας στέλνει το μήνυμά του. Μισό λεπτάκι, Τάκη, να το πιάσω από την αρχή. Τάκη, θέλω 2,5 εκπομπές για να το διαβάσω αυτό το μήνυμα. Πολλοί σοκαρίστηκαν, λέει, με την Καριστιανού και το διαμέρισμα. Από την εποχή των Ελεδέ στη φούσκα του χρηματιστηρίου του 2000 έχει να γίνει κάτι τέτοιο. Για παράδειγμα, πετάς πέτρα στην πλατεία Κολονακίου και μπορείς να πετύχεις ιδιοκτήτη ή servicer fund. Τα μεγάλα hedge fund έχουν πουλήσει τεράστια πακέτα δανείων ακινήτων σε μεσαία fund διαχείρισης. Τα μεσαία fund, μεγαλοεπιχειρηματίες, μεγαλοεργολάβοι κτλ. Έχουν βάλει γνωστούς τους πολιτικούς, μουσεογράφους, δικηγόρους και επώνυμους που συμμετέχουν στις πρακτικές, μετά να χτυπάνε όπως κυρία Καριστιανού. Διάφοροι επενδύτες, δεν το ξέρω ακριβώς το θέμα. Η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει μια. Θα το συζητάμε συνέχεια. Έχει υπήρξει ένα σχετικό δημοσίευμα και έχει υπάρξει απάντηση και από την κυρία Καριστιανού. Έτσι βλέπουμε, λέει, στα πόθεν έσχες πολιτικών 40, 50 ή 100 σπίτια. Για του λόγου του αληθές, αυτό το έχω δει με τα μάτια μου, γιατί ένα διάστημα πριν λίγο καιρό εργαζόμουν σε μεγάλο μεστικό γραφείο. Συνεχώς, ευτυχώς έφυγα. Οι πρώην συνάδελφοί μου λένε ότι έχει κορυφωθεί αυτή η κατάσταση. Αηδία, λέει ο φίλος ο κρατής εδώ, ο Τάκης. Καλησπέρα να στείλουμε και στον Θανάση, ο οποίος λέει δαγκωτό, η Βραζιλία θα το σηκώσει. Σε έχει πείσει τώρα δηλαδή τόσο πολύ η Βραζιλία? Εγώ δεν αντιλέγω, εντάξει, και είμαι και το τελευταίο που θα μιλήσω για το ποδόσφαιρο, έτσι, αλλά εντάξει, δεν έπεισε και παραλίγο να τη φάει, γιατί γενικά υπήρξαν και εκπλήξεις, όπως για παράδειγμα ο αποκλεισμός Γερμανίας από την Παραγουάη, και υπήρξαν και παρολίγων εκπλήξεις, και η Αγγλία έφτασε, πώς το λένε, ήταν στο χείλος του γκρεμού από το Κονγκό αν δεν κάνω λάθος, και το Βέλγιο από τη Σενεγάλη. Οι Ισπανοί και οι Γάλλοι πέρασαν αεράτα, και νομίζω ότι η Γαλλία έχει, και η Βραζιλία έτσι στο τσάκα, ας πούμε, έφυγε το Κάζο. Νομίζω η Γαλλία και η Ισπανία έχουν περάσει αεράτα. Εντάξει, όμως η Βραζιλία, το συζητάμε, είναι πάντα ένα μεγάλο όνομα που διεκδικεί φυσικά το τρόπαιο σε όλες τις διοργανώσεις.
6: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο η ώρα θα είναι ακριβώς 4.30. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Επιστρέφουμε με ένα θέμα που έχει να κάνει με τα μάτια μας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Να μπω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ξέρεις τι έκανα μόλις? Μπήκα στην εφαρμογή Avin, κερδίζω και πρόσφερα μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Avin για το έργο του Make a Wish Ελλάδας. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Avin. Κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί σας. Λοιπόν, συνεχίστε να θέλετε τις καλησπέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις απόψεις σας. Πάμε στο θέμα που σας προαναγγείλαμε. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θωμάγγελο Μιχαλάκη. Είναι πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Οπτικών και Οπτομετρών. Ο Σύλλογος πρόσφατα παραχώρησε μια συνέντευξη τύπου με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που νομίζω ότι πολλές φορές το υποτιμούμε στην καθημερινότητά μας για διάφορους λόγους. Κύριε Μιχαλάκη, καλό σας απόγευμα, τι κάνετε?
2: Γεια σας κύριε Καμακάρη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση να τα πούμε για ένα θέμα που... Ξέρετε, η πρώτη μου αντίδραση όταν το διάβασα ήταν, λέω, γιατί μπαίνει στη διαδικασία ένας ολόκληρος σύλλογος να δώσει μια τέτοια συνέντευξη τύπου και να χτυπήσει ένα καμπανάκι κινδύνου για την όρασή μας από γυαλιά ηλίου που δεν έχουν τα δεδομένα που πρέπει να έχουν. Για πείτε μας, κύριε Μιχαλάκη, είναι τόσο διαδεδομένο πια το ζήτημα?
2: Εννοείται, και αυτό το οποίο θέλω να επισημάνω είναι ότι πέρα από οποιοδήποτε συντεχνιακό έτσι συμφέρον, αυτό που προέχει είναι η προστασία της δημόσιας υγείας.
0: Καλά κάνετε και το λέγετε. Ξέρετε, μπορεί και ο καχύποπτος ο ακροατής, πολλές φορές καλός είναι καχύποπτος, να πει: α, διαμαρτύρονται οι οπτικοί γιατί χάνουν πελάτες, ας πούμε.
2: Γι' αυτό το λόγο προκαταβάλλω κάποια πράγματα. Θέλω όμως να καταστήσω σαφές στους ακροατές σας ότι αυτή τη στιγμή το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει ότι η διάθεση οπτικών ειδών πραγματοποιείται σε κατάλληλα διοδοτημένους χώρους, με τη φυσική παρουσία επιστημονικός υπεύθυνου οπτικού οπτομέτρη πτυχιούχου, έτσι. Αυτό για να διασφαλίσει την προστασία της δημόσιας υγείας και φυσικά την ασφαλή διάθεση των προϊόντων. Το πρόβλημα λοιπόν δημιουργήθηκε πότε? Όταν εκδόθηκαν από τον Υπουργό Υγείας δύο κύκλοι, χωρίς να προηγηθεί διαβούλευση με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Οπτικών Οπτομετρών ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δηλαδή δεν ζήτησε την άποψη του επιστημονικού φορέα. Με την πρώτη εγκύκλιο διαστέλει, ξεχυλώνει θα λέγαμε τον νόμο με τρόπο που επιτρέπει τη διάθεση όλων των οπτικών ειδών από εμπορικά καταστήματα, και με τη δεύτερη έρχεται να περιορίσει αυτή την ερμηνεία μόνο στα γυαλιά ηλίου. Ωστόσο όμως η εγκύκλιος επιτρέπει τη διάθεση γυαλιών ηλίου χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του επιστημονικά υπεύθυνου οπτικού οπτομέτρη.
0: Αυτές οι εγκύκλοι εκδόθηκαν πρόσφατα, κύριε Μιχαλάκη?
2: Πρόσφατα. Η πρώτη 11/6 και η δεύτερη 12 μέρες μετά.
0: Μάλιστα.
2: Στη δεύτερη λοιπόν, συγγνώμη, στις εγκυκλίους συνολικά, προκύπτει ότι δίνεται η δυνατότητα μάλλον σε έναν και μόνο επιστημονικά υπεύθυνο να καλύπτει το σύνολο των καταστημάτων, ακόμα και μια αλυσίδα. Χωρίς, επαναλαμβάνω, τη φυσική του παρουσία. Εμείς λοιπόν θέτουμε ένα απλό ερώτημα στον Υπουργό. Πώς μπορεί ένας οπτικός οπτομέτρης να ασκεί την πραγματική επιστημονική εποπτεία όταν δεν βρίσκεται στον χώρο του καταστήματος? Δηλαδή εκεί που διατίθενται τα προϊόντα και όταν καλείται να είναι υπεύθυνος για δεκάδες διαφορετικά σημεία πώλησης. Δηλαδή η επιστημονική ευθύνη δεν μπορεί να είναι τυπική.
0: Να κάνω λίγο το συνηγόρο του διαβόλου και θα έλεγα ότι αυτός ο άνθρωπος που έχει την επιστημονική γνώση για αυτό το αντικείμενο έχει ελέγξει τα προϊόντα πριν διατεθούν στους πελάτες και έχει δει ότι είναι κατάλληλα για να προσχρήσει από τα μάτια των πελατών.
2: Αυτό σημαίνει ότι έχει ελέγξει την εισαγωγή των προϊόντων στο κατάστημα, όμως τη διάθεση, την πώληση στο καταναλωτικό κοινό δεν είναι σε θέση να την ελέγξει.
0: Όχι, αυτή είναι αλήθεια.
2: Διότι
0: είναι
2: δεν θα
0: αδύνατο.
2: Λοιπόν, δηλαδή να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο κάτοχος ενός καταστήματος που εμπορεύεται οποιαδήποτε είδος προσλαμβάνει έναν οπτικό. Και του λέει, ξέρεις κάτι, έχω και εκεί στη γωνία κάποια γυαλιά τα οποία είναι αμφιβόλου προέλευσης και ποιότητας. Ή δεν ξέρεις τι είναι. Εν πάση περιπτώσει, δες τα, ξαναδες. Εγώ όμως σε καθιστώ επιστημονικά υπεύθυνο για τη διάθεση των συγκεκριμένων προϊόντων. Δηλαδή, αναλαμβάνεις τις όποιες διοικητικές, πειθαρχικές, ποινικές συνέπειες, χωρίς να βρίσκεσαι εντός του καταστήματος και να ελέγχεις την πώληση. Και επειδή λοιπόν έχω και άλλα 10 καταστήματα, σε καθιστώ υπεύθυνο και για τα άλλα 9. Τώρα, τι πουλάω.
0: Επαφείται στον συγκεκριμένο ακριβώς άνθρωπο, αν θα δεχθεί να αναλάβει αυτή τη θέση, έτσι.
2: Ναι,
0: και ειδικά
2: ναι,
0: αν γνωρίζει ότι είναι αμφιβόλου ποιότητα το προϊόν.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς σας λέω τώρα, τι πουλάει. Πού θα τα πουλάει ο συγκεκριμένος κάτοχος καταστήματος, σε ηλικιωμένους, σε παιδιά, και πώς θα τα πουλάει, δεν έχει καμία σημασία. Άρα λοιπόν, εμείς, σαν. Το ερώτημα λοιπόν, καμιά φορά προκύπτει. Με όλα όσα πολλούνται αυτή τη στιγμή στο εμπόριο, χρόνια τώρα, έτσι.
0: Και εδώ βλέπουμε πάγκους λοιπόν, με κυαλιά ηλίου στους δρόμους και στα περίπτερα και παντού.
2: Εμείς δεν έχουμε δυστυχώς μηχανισμούς καταστολής. Εμείς έχουμε ένα χαρακτήρα εισηγητικό ως νομικό πρόσωπο, δεν έχουμε εκτελεστικό χαρακτήρα. Το ερώτημα που πρέπει να γίνει προς την πολιτεία είναι σαφέστατο. Γιατί ο νόμος δεν εφαρμόζεται μέχρι σήμερα και γιατί δεν γινόντουσαν ποτέ οι απαραίτητοι έλεγχοι μέχρι σήμερα. Και το βασικότερο όλων είναι το ερώτημα ότι αν μία εγκύκλειος του εκάστοτε υπουργού μπορεί να μεταβάλει στην πράξη ένα νόμο και να υποκαταστήσει αυτές τις εγγύησεις που ο ίδιος ο νομοθέτης θέτει. Γιατί ο νομοθέτης σίγουρα δεν ήθελε μέσα από τις διατάξεις του νόμου να ευνοήσει τους επαγγελματίες οπτικούς οπτομέτρες, αλλά να προστατεύσει τη δημόσια υγεία.
0: Είχατε κάποια επικοινωνία με το Υπουργείο Υγείας, σας δόθηκε μια εξήγηση γιατί πού αποσκοπούν αυτές οι εγκύκλοι, ποια είναι η στόχευση, ας πούμε.
2: Σας είπα και στην αρχή
0: ότι δεν υπήρξε διάλογος. Ναι, έλεγα πως υπήρξε κάποια κρούση από εσάς προς το Υπουργείο όταν βγήκαν οι εγκύκλοι, ότι παιδιά, τι είναι αυτό που βγάλατε, πού αποσκοπεί.
2: Μα φυσικά, η δεύτερη εγκύκλιος η οποία εξέδωσε, την οποία εξέδωσε ο Υπουργός Υγείας, την εξέδωσε κατόπιν πιέσεων δικών μας, διότι η αρχική πρώτη, όπως σας είπα, αφορούσε όλα τα οπτικά είδη και όχι μόνο τα γυαλιά ηλίου. Yeah. Ωστόσο, το περιόρισε στα γυαλιά ηλίου, πλην όμως δεν έχει αυτόν τον βασικό παράγοντα που προβλέπει ο νόμος, δηλαδή την ύπαρξη του επιστημονικά υπεύθυνου μέσα στο κατάστημα.
0: Να ρωτήσω εδώ και κάτι, κύριε Μιχαλάκη, έτσι για να καταλάβουν και οι ακροατές. Τι μπορεί να συμβεί στα μάτια ενός ανθρώπου που θα χρησιμοποιήσει γυαλιά ηλίου που δεν είναι εντάξει, που δεν είναι σωστά φτιαγμένα, που δεν έχουν τις κατάλληλες προδιαγραφές κτλ.
2: Μήπως θα έπρεπε να ρωτήσετε έναν κάποιον ο οποίος έχει απλό εμπορικό κατάστημα και τα διαθέτει. Για να κάνουμε λίγο χιούμορ, εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε. Με όρους λοιπόν οπτικής φυσικής, η περίοδος ακτινοβολία καλύπτει κάποια μήκη κύματος από 100 μέχρι 400 νανόμετρα. Όταν το κάνω λίγο. Εντάξει, θα φροντίσω να είμαι.
0: Όσο γίνεται να το εκλαϊκεύσουμε, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, χωρίζεται, αν έχετε προσέξει πάνω σε κάποια γυαλιά, αναφέρει UVB ή UVC. Λοιπόν, αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι το UVA και το UVB. Το UVC είναι από 100 μέχρι 280 νανόμετρα, το οποίο είναι και η πιο επικίνδυνη μορφή, αλλά φυσιολογικά απορροφάται εξ ολοκλήρου από την ατμόσφαιρα και δεν φτάνει στην επιφάνεια της Γης.
0: Μάλιστα.
2: Το UVA λοιπόν περίπου αποτελεί το 95% της περίοδους ακτινοβολίας που φτάνει στην επιφάνεια της Γης. Διεισδύει στους ιστούς και του δέρματος και τους οφθαλμικούς και σχετίζεται με μακροχρόνιες βλάβες στα μάτια και στο δέρμα. Το μεγαλύτερο μέρος του UVB τώρα, που είναι από τα 280 μέχρι τα 315 νανόμετρα, απορροφάται από τη στιβάδα του όζοντος, αλλά ένα ποσοστό φτάνει στη γη. Αυτή λοιπόν είναι η πιο ενεργειακή και μπορεί να προκαλέσει φωτοκερατίτιδες, εγκάβματα δηλαδή με λίγα λόγια, και να συμβάλλει μακροχρόνια στην ανάπτυξη καταράκτη, εκφυλήσεων οχράς-κοιλίδας κλπ. Έτσι. Οπότε θεωρείται πλέον ότι η προστασία είναι άκρος απαραίτητη. Δεν το συζητάω αυτό.
0: Και φαντάζομαι ότι όλα αυτά μεγεθύνονται όσον αφορά στα παιδιά, έτσι δεν είναι, κύριε Μιχαλάκη? Φυσικά, είναι πολύ πιο ευαίσθητα.
2: Φυσικά, γιατί είναι πολύ πιο ευαίσθητα, γιατί βρίσκεται το οπτικό του σύστημα είναι σε εξέλιξη. Καταλαβαίνετε λοιπόν τους λόγους, είναι προφανής.
0: Μάλιστα. Έχετε κάνει έτσι, έχετε στο μυαλό σας σαν σύλλογος να κάνετε κάποια περαιτέρω ενέργεια προς το Υπουργείο Υγείας για το θέμα αυτό?
2: Φυσικά και λυπάμαι πολύ, αλλά θα πρέπει να κινηθούμε και νομικά πάνω σε κάποιες βάσεις τις οποίες έχουμε προς το παρόν αντλήσει και εξετάζονται αυτή τη στιγμή από την κεντρική διοίκηση του Πανελλήνιου Συλλόγου.
0: Και νομικά, μάλιστα. Έχει ιδιαίτερη βαρύτητα αυτό που λέτε.
2: Ναι. Ένα άλλο θέμα το οποίο ήθελα να θίξω και δεν ξέρω αν ο χρόνος το επιτρέπει.
0: Παρακαλώ.
2: Είναι το θέμα της υπαγωγής στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ των προϊόντων των οποίων εμπορευόμαστε. Ας αφήσουμε λίγο τα γυαλιά ηλίου.
0: Ναι.
2: Ας πάμε λοιπόν στα γυαλιά οράσεως, στους φακούς επαφής, στα υγρά συντήρησης και στις σχετικές υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται στους ασθενείς καταναλωτές. Κάνουμε λοιπόν μια πρόταση, βέβαια αυτό αφορά συναρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Οικονομικών, να υπαχθούν σε χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ, στον μειωμένο δηλαδή ή στον υπερμειωμένο συντελεστή.
0: Τώρα σε ποιο συντελεστή είναι, βοηθήστε μας.
2: Στο 24. Mm-hmm. Αυτό κατά την άποψή μας θεωρείται αδιανόητο, διότι η αποκατάσταση της όρασης δεν είναι ένα... Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για την πολυτιμότερη των αισθήσεων. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι ούτε πολυτέλεια, ούτε ένα επιλεκτικό, μια κατανοητική επιλεκτική συνήθεια, πώς να το πω.
0: Ναι.
2: Αλλά αποτελεί ένα βασικό όργανο που ο άλλος, εάν δεν το έχει, δεν βλέπει, δεν ζει, δεν εκπαιδεύεται. Δεν εργάζεται.
0: Δεν το συζητάμε. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο για όλους το πόσο σημαντική είναι η όρασή μας. Αυτό το αίτημα το έχετε μεταφέρει ήδη στο Υπουργείο Οικονομικών?
2: Το έχουμε μεταφέρει στο Υπουργείο Οικονομικών. Περιμένουμε συνάντηση, αλλά δυστυχώς η συνάντηση δεν έχει ακόμα από την προγραμματιστεί. Εντάξει, δεν έχει ακόμα προγραμματιστεί.
0: Μάλιστα.
2: Θεωρώ ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα δεχτεί το αίτημα. Γιατί και το δημοσιονομικό έλλειμμα το οποίο προκύπτει κενό είναι εξαιρετικά μικρό, δηλαδή φανταστείτε ότι ο κύκλος εργασιών όλων των οπτικών καταστημάτων της Ελλάδας είναι από τα 400 μέχρι 450 εκατομμύρια ευρώ, έτσι ετησίως μιλάω. Mm-hmm. Οπότε η μείωση του συγκεκριμένου φόρου το πολύ να δημιουργήσει ένα δημοσιονομικό κενό γύρω στα 50 με 55 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι μεγάλο το ποσό.
0: Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ευνοείται όμως η όλη κατάσταση και είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα κοινωνικής πολιτικής, όπως επίσης ο αγοραστής θα ευνοηθεί από όλη αυτή τη διαδικασία. Θέλω απλά να σας πω ότι η υποβολή αυτή που κάνουμε του αιτήματος δεν είναι δική μας. Είναι σύμφωνη με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρκεί να σας πω ότι τα συγκεκριμένα αντιμετωπίζονται ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα και σε αντίστοιχη χώρα, στην Ιταλία για παράδειγμα, εμπίπτουν στο 4% ΦΠΑ. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί διαφορές μιλάμε. Και επαναλαμβάνω ότι το γυαλί οράσεως για έναν ο οποίος έχει 10-12 βαθμούς μοιοπίας, εάν το αφαιρέσει δεν μπορεί να ζήσει, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τον οποίο αντιμετωπίζουμε έναν συμπατριώτη, συμπολίτη μας αμαία, ο οποίος κάνει χρήση αμαξιδίου. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εκείνος λοιπόν το προμηθεύεται με 6% ΦΠΑ, ο δικός μας ασθενής με 24%.
0: Μάλιστα. Κύριε Μιχαλάκη, τα κρατάμε όλα. Όταν θα έχετε απάντηση θα σας ενοχλήσουμε για να μας ενημερώσετε για αυτή την απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών.
2: Εύχομαι γενικότερα οι απαντήσεις, εύχομαι να είναι θετικές. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε διάλογο και θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Να είστε καλά. Γεια σας επίσης.
0: Ο κύριος Στομάγγελος Μιχαλάκης είναι ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Οπτικών και Οπτομετρών. Μετά από αυτή τη συνέντευξη τύπου, με αφορμή αυτή τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Σύλλογος, για το θέμα, καταρχάς αυτό που θίξαμε ήταν το θέμα των γυαλιών ηλίου και η διάθεσή τους από εμπορικά καταστήματα, στα οποία δεν θα υπάρχει φυσική παρουσία επιστημονικού προσωπικού που θα μπορεί να ελέγχει τα προϊόντα που πωλούνται. Και το δεύτερο θέμα που μας έθεσε εδώ, αυτό το αίτημα για μείωση του ΦΠΑ στα γυαλιά οράσεως, που είναι μια ιατρική πράξη κατά ψέματα, το να βάλεις γυαλιά για να μπορείς να βλέπεις. Έχει μια λογική. Είναι θέματα που ενδεχομένως δεν τα πολύ σκεφτόμαστε, αλλά να που έχουν τη δική τους σημασία. Λοιπόν, φτάσαμε στις 5 παρατέταρτο. Πάμε σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ και με καλησπέρες επί προσωπικού με δικά σας μηνύματα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
11: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, να πω και εγώ λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στο Eject Festival 2026 Powered by DEI στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΆΚΑ, η μουσική και η ενέργεια γίνονται ένα. Επισκεφτείτε το booth της DEI για να γνωρίσετε την ταχύτητα του DEI Fiber με το DEI Fiber The Speed Game, να δημιουργήσετε τη δική σας AI Rockstar φωτογραφία και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στις στιγμές που μας φέρνουν πιο κοντά και κάνει τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού ακόμα πιο δυνατή. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλησπέρες σε φίλους που έχουν μπει ήδη στην παρέα, όπως είναι ο Χρήστος, η Βάσο, ο Κώστας, ο Δημήτρης και η Κατερίνα. Την καλησπέρα μας σε όλους, απλές καλησπέρες στη συντροφιά όλοι και χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτό. Καλησπέρα να στείλουμε επίσης, μισό λεπτάκι εδώ για να μπορέσουν τα συστήματα να δουλέψουν. Η Μέρη μου λέει γιατί μας τρομάζει μεσημεριάτικα και αναφέρεται στις πιθανότητες επιβίωσης της Ελλάδας εν χάσει εκλογές ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό είναι το αφήγημα από την πλευρά της κυβέρνησης. Μητσοτάκης χάος, θα καταστραφεί η χώρα που λένε διάφοροι υπουργοί περιφέροντες στα πάνελ, ονόματα δεν λέμε, πολύ ψεφύγουμε και τα λοιπά, εάν και εφόσον γίνουν εκλογές και εάν και εφόσον φυσικά η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα τα δημοσκοπικά παραμένει πρώτη και με διαφορά, έστω και με τσεκουρεμένα ποσοστά. Καλησπέρα επίσης στον Τίμο, και ο Τίμος στην παρέα. Η Φωτεινή τι μας λέει, τι να σας πω, λέει, είναι όλα ρόδινα. Τώρα με τη δική του πολιτική, τι να ψηφίσουμε άλλους. Θα πούμε το ψωμί ψωμάκι. Τι λέτε τώρα, μόνο Νέα Δημοκρατία. Δεν καταλαβαίνω αν τρολάρεις ή αν μιλάς σοβαρά. Διευκρίνησέ μου, έτσι. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε αυτή τη φωτιά στο Δήμο Αχαρνών. Μας ενημέρωσε η νωρίτερη Μαρία Καραουλάνη. Εκεί επιχειρούν 32 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα και 10 οχήματα. Και έχουμε επίσης 2 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο που επιχειρούν από αέρος. Είναι μια φωτιά που ξέσπασε λίγο νωρίτερα. Να υπενθυμίσουμε επίσης το τι γίνεται στους δρόμους, γιατί ο Κηφισός είναι πάρα πολύ δύσκολος. Να ξέρετε πως στην άνοδο, στο ρεύμα προς την Κηφισιά, παραμένει μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός από την Αγία Σάνης και πάνω μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Και στην κάθοδο το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο, αλλά έχει και πιο κάτω πυκνή ροή από το Περιστέρι μέχρι το Εγάλεο. Επίσης στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα από την Παλίνη μέχρι τα Βρυλίσια, πυκνή ροή μέχρι την Ηρακλείου, έχει πυκνή ροή και στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από την Ηρακλείου μέχρι το Μαρούσι. Κατά τα άλλα, και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, λεωφόρο Αθηνών και Αθηνών Κορίνθου, επίσης παραμένουν δύσκολα τα πράγματα. Είναι και ένα εξοδικό ρεύμα πάντα αυτή την ώρα της Παρασκευής. Από το Βοτανικό Κήπο και πάνω μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Επηρεάζεται και η λεωφόρο Χιστού προς τον Σκαραμαγκά. Ψιλοπροβλήματα κατά άλλο στο κέντρο, η κάθοδος Βασιλής Σοφίας, λίγο η Σταδίου, λίγο η Πανεπιστημίου, λίγο η άνοδος της Αλεξάνδρας τμηματικά. Επίσης η κάθοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα έχει αυξημένη, πολύ αυξημένη κίνηση. Η Κηφισία στην άνοδο από το νέο ψυχικό, εκεί στο ύψος του νέου ψυχικού μέχρι τη Φιλοθέη, και στην κάθοδο στο ύψος Φιλοθέης. Η Κηφισίας έχει στην άνοδο και στο ύψος της Αττικής Οδού. Η Μεσογείων στην άνοδο στο Χολαργό και στην κάθοδο στην Αγία Παρασκευή. Και η Άλυμου Κατεχάκη προς τη Μεσογείων επίσης είναι κάπως επιβαρημένη. Παραμένει το θέμα και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς τον Πειραιά από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο, και εκεί τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Πάμε στραγούδι. Πάμε.
1: Αλφα Radio 989.
12: Ό,τι κι αν κάνω δεν μπορώ, το ξέρω, δεν σε πείθω. Με άλλα λόγια θα σου το πω, με έναν αρχαίο μύθο. Μια ιστορία ψεύτικη και λίγο ξεχασμένη. Και πάσα ομοιότητα είναι εξ αρχής χαμένη.

χωράφι και όλες οι παρέες του ένα μικρό συνάφι. Στο σώμα ταξιδευτώ και στην ψυχή χαμένο,

κι ανοιχτή καρδιά τον ουρανό τον φτάνεις. Θα αναρωτιέσαι σίγουρα τι έγινε στο τέλος. Μα η συζήτηση αυτή είναι ένα άλλο σκέλος. Κι αν λες πως δεν κατάλαβες και σου πουλάω φύκια. Εντάξει, πλάκα έκανα, μιλούσα για ποτήρια.

0: Απλά πράγματα. Τα πράγματα είναι απλά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σε πολύ λίγο η ώρα θα είναι ακριβώς 5. Θα πάμε σε απαραίτητη ενημερωτική διακοπή. Θα πάμε στο Δελτίο των Ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ για, για το υπόλοιπο της, και της σημερινής ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας. Υπενθυμίζω πως μπορούμε να τα συζητάμε όλα, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 212-212-4800, είτε μέσω mail στο onair@alfaradio989.gr, είτε στο Viber 6947-989-989. Μπορούμε και στο Messenger να επικοινωνούμε στο Νικόλας Χαμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες, αυτό είναι το προφίλ, και εκεί ευπρόσδεκτα μηνύματα, καλησπέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, απόψεις, διαφωνίες, κυρίως διαφωνίες, γιατί μας δίνουν την δυνατότητα να συζητάμε μεταξύ μας. Τώρα, με αφορμή αυτά που συζητάγαμε νωρίτερα με τον κύριο Μιχαλάκη, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Οπτικών και Οπτομετρών, γιατί αναφέρθηκε στην κυκλίωση του Υπουργείου Υγείας, μου ήρθε μία στο μυαλό και μία άλλη υπόθεση, την οποία έχω σκοπό να κάνουμε λίγο ρεπορτάζ το επόμενο διάστημα, αν όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, σίγουρα το επόμενο. Υπάρχουν κάποια ζητήματα από ό,τι έχω καταλάβει με προγράμματα που είχαν πολυδιαφημιστεί από την κυβέρνηση και προσωπικά από τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, τον Υπουργό της Υγείας. Όπως για παράδειγμα ήταν τα απογευματινά χειρουργία. Θυμάστε τι χαμός είχε γίνει και πώς είχε υπερασπιστεί όλη αυτή τη μεταρρύθμιση που έδινε τη δυνατότητα και θα μείωνε τις λίστες και τα λοιπά. Σταματάνε 30 Ιουνίου σταματήσαν 30 Ιουνίου τα απογευματινά χειρουργία. Δεν το ξέρω το ρεπορτάζ σε βάθος, γιατί δεν είμαι συντάκτης Υπουργείου Υγείας, αλλά θα το ψάξουμε λίγο να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Τελειώσαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, πήγε κουβά η μεταρρύθμιση. Μπορεί να μην σημαίνει τίποτα από όλα αυτά και να είναι μια φυσική εξέλιξη. Δεν ξέρω ακριβώς τι. Θα το δούμε όμως. Πέραν τούτου, ένα άλλο πρόγραμμα που επίσης είχε διαφημιστεί πάρα πολύ, γιατί ξέρετε, η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση των μεταρρυθμίσεων, είναι αυτό το προλαμβάνω. Είναι με τις εξετάσεις που γίνονται δωρεάν μέσω του, με το κόστος να καλύπτεται το Ταμείο Ανάκαμψης σε διάφορες ηλικιακές ομάδες, για διάφορες παθήσεις κτλ. Ενημερώνουμε λοιπόν ότι τελειώνουν και αυτές οι εξετάσεις. Μάλιστα μου έλεγε πρόσφατα μία ακροάτρια ότι αν και το δικό της παραπεμπτικό υποτίθεται, αυτά ξέρετε, μας έρχονταν σε μήνυμα και έμπαινες και έκλεινες και αυτό, είναι για μέχρι το τέλος του χρόνου. Την ενημερώσανε που απευθύνθηκε για να κάνει την εξέταση ότι έχουν λήξει αυτά τα παραπεμπτικά, δεν θα πραγματοποιηθούν. Γιατί, και ήταν νομίζω είναι για γυναικολογικά ζητήματα, καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, ξέρω και τα λοιπά. Τι έχει γίνει με αυτά τα πολύ διαφημισμένα, ή τελειώσαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, που από ό,τι διάβαζα πρόσφατα κάτι στοιχεία, νομίζω ότι δεν το απορροφήσαμε και εντελώς, είχαμε κάποια υπολείμματα. Άρα δεν, μάλλον δεν ισχύει αυτό. Σας λέω τώρα πολύ πρόχειρα, γιατί δεν το έχω ψάξει το θέμα. Απλώς δεν ξέρω αν μας ακούνε και στο Υπουργείο Υγείας να μας εξηγήσουν, γιατί αυτά τα προγράμματα, τα πολυδιαφημισμένα, επαναλαμβάνω, που πολλές φορές και ο ίδιος ο Υπουργός, αλλά και άλλα κυβερνητικά στελέχη, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχουν αναφερθεί σε αυτά, γιατί σταματάνε προώρα, ευνηδιαστικά. Δεν ξέρω, θα το κοιτάξουμε. Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου, Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 6.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στον οδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα από Ασπρόπυργο μέχρι Σκαραμαγκά, στη λεωφόρου Σχιστού προς τη λεωφόρο Αθηνών και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Προβλήματα και στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως από Μαρούση μέχρι τη συμβολή με την Κατεχάκη ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάντζα έως Κόμβο Ηρακλείου. Σε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή στην έφεση καταδικάστηκαν ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων Αγοράς και Τεχνικών Έργων Αθανασία Ρέπα. Το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών τους έκρινε ενόχους για τη μη διαβίβαση του πορίσματος Τυχεροπούλου για ψευδείς δηλώσεις για τη δήλωση παράνομων επιδοτήσεων στις δικαστικές αρχές. Σε βάρος τους, το δικαστήριο επέβαλε τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση της υπεξαγωγής εγγράφου για την οποία αντιμετωπίζουν κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος. Το δικαστήριο διέταξε τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ώστε το αποδεικτικό υλικό να αξιοποιηθεί στις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση πλαισίων του λόφου 40 μαρτύρων στις Αχαρνές Αττικής. Στο σημείο επιχειρούν 2 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο, 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 10 οχήματα. Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη και σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Έχουν κινητοποιηθεί 4 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα, 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 15 οχήματα. Κλείνουμε παλαιούς λογαριασμούς με το χθες και ανοίγουμε νέους ορίζοντες το αύριο, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του για την κατάργηση της διάταξης του νόμου Κατρούγκαλου που προέβλεπε περικοπή 35% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας. Νωρίτερα, τη δέσμευσή του για τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση του ΕΣΥ από συστάσεώς του επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης. Παραπάνω από 150 κέντρα υγείας χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως από το Ταμείο Ανάκαμψης, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Θύμα Ρώσων Φαρσέρ έπεσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος, νομίζοντας ότι συνομιλεί με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Βολοντίμι Ζελένσκι. Στη διάρκεια της συνομιλίας συζητά για το περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας, ενώ αναφέρει ότι θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα τους επόμενους μήνες. Για υβριδική επίθεση με χρήση εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης, κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, γνωστοποιώντας ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών. Ξεκαθαρίζουν ότι δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας και σημειώνουν ότι ανάλογες επιθέσεις έχουν γίνει στο παρελθόν και σε υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Για πρωτοφανές συμβάν κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας την παρέτηση του Θάνου Ντόκου. Το επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδεικνύεται ο πιο αδύναμος και επικίνδυνος κρίκος, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγκεφαλικά νεκρός είναι ο 17χρονος Βρετανός τουρίστας, ο οποίος στις 5 τα ξημερώματα έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Σύμφωνα με πηγές, ο έφηβος μαζί με έναν συνομήλικο φίλο του επέδειξαν πλαστό δίπλωμα οδήγησης, προκειμένου να προμηθευτούν υνοπνευματώδη ποτά από περίπτερο στο Νέο Ηράκλειο. Ο 37χρονος υπάλληλος συνελήφθη για θανατηφόρα έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί καπνικών προϊόντων και αλκοόλ. Δεμένα έως τις 6 αύριο το πρωί τα πλοία στη Ραφίνα, στο πλαίσιο 24ωρης απεργίας των αυτεργατών, η οποία κρίθηκε παράνομη. Τα προγραμματισμένα για σήμερα δρομολόγια της Ιτζέτ από Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο εκτελούνται εκτάκτως από το Λαύριο. Οι ναυτεργάτες θέτουν ζητήματα ασφάλειας, σημειώνοντας πως στο λιμάνι υπάρχουν μόλις 5 θέσεις πρόσδεσης, ενώ καθημερινά καλείται να εξυπηρετήσει έως και 11 πλοία, κάτι που όπως καταγγέλουν δημιουργεί κινδύνους για ναυτεργάτες, επιβάτες και κατοίκους. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας διαβεβαίωσε ότι η λιμενική αρχή εφαρμόζει αυστηρά το ισχύον καθεστώς ελιμενισμού. Στον διεθνή χώρο, σοβαρά κενά συντονισμού των μυστικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών διαπίστωσαν 2 εκθέσεις εποπτικών αρχών για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ το 2024, όταν ήταν ακόμη υποψήφιος για την Προεδρία. Σύμφωνα με το πόρισμα, ο δράστης είχε ήδη εντοπιστεί σε ταράτσα με του Φέκη περίπου 2 λεπτά πριν ανοίξει πυρ κατά του Τραμπ, χωρίς ωστόσο να υπάρξει έγκαιρη ειδοποίηση προς την προεδρική ασφάλεια. 3 πυροσβέστες και ένας πολίτης τραυματίστηκαν από τη δασική πυρκαγιά που μένεται στη Βόρεια Πορτογαλία από τα ξημερώματα της Πέμπτης. Περισσότεροι από 900 πυροσβέστες, 300 οχήματα και 8 αεροσκάφη έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεσή της. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 η αναμέτρηση Αυστραλία-Αιγυπτός για τη φάση των νοκάουτ του Μουντιάλ. Ο καιρός αύριο στην Αττική αρχικά αίθριος. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Νικόλας Καμακάρης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. 5 και 6 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο για περίπου ακόμη μία ώρα. Και εσείς φυσικά εδώ με μηνύματα, με καλησπέρες, με σχόλια, με παρατηρήσεις, με απόψεις, με διαφωνίες και με προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζετε με τη δημόσια διοίκηση και τις υπηρεσίες και ενδεχομένως μπορούμε να βάλουμε ένα χεράκι. onerpapaki@alfaradio989.gr είναι το mail, το Viber 6947-989-989. Και στο Viber μπορούμε να τα συζητάμε όλα, 6947-989-989 και στο Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Πάμε να πούμε κάποιες καλησπέρες επί προσωπικού σε φίλους που μπήκαν στην παρέα και έχουν κάνει τη δική τους παρέμβαση, όπως η Αθηνά που μας στέλνει την καλησπέρα της και ευχές για καλό Σαββατοκύριακο. Φυσικά έχει και τη δική μας. Καλησπέρα και στη Βένια που μας λέει ότι αμάν πια με το Μουντιάλ. Ένα μπιφ που έρχεται από τα παλιά, έτσι, που οι γυναίκες συνήθως συχτήριζαν όταν είχαμε μεγάλες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, γιατί οι άντρες ήταν κολλημένοι συνέχεια στην μπάλα. Τώρα νομίζω ότι τα πράγματα έχουν κάπως εξομαλυνθεί, γιατί και αρκετές γυναίκες παρακολουθούν περισσότερο ποδόσφαιρο και αρκετοί άντρες δεν παρακολουθούν καθόλου ποδόσφαιρο. Υπάρχει και αυτή η κατηγορία. Καλησπέρα να στείλουμε επίσης στον Γιώργο που στέλνει την καλησπέρα του, ευχές και αυτός για το Σαββατοκύριακο, και ποντάρει Γαλλία από ό,τι μας λέει. Βλέπω ότι το Μουντιάλ όμως έχει την τιμητική του. Κακά τα ψέματα, μια μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση. Δεν ξέρω αν έχετε δει μπάλα όσο ξέρετε δηλαδή από μπάλα, αν σας έχει ικανοποιήσει το θέαμα που έχετε δει μέχρι τώρα. Θεωρητικά από τους 16 και μετά θα έχουμε ακόμα πιο σημαντικά, πιο μεγάλες αναμετρήσεις, πιο μεγάλα παιχνίδια. Ήδη έχουν βγει κάποια ντέρμπι, όπως για παράδειγμα το Πορτογαλία-Ισπανία στη φάση των 16. Ακούσατε και νωρίτερα από το Δελτίο, έχουμε μια φωτιά στο Σπαθοβούνικο Κορινθίας, όπου συμμετέχουν 7 εναέρια μέσα, 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 15 οχήματα. Είναι και αυτή μια φωτιά στην οποία συνδράμουν και οι υδροφόρες της

τι ακριβώς συμβαίνει με τις μετεωρολογικές συνθήκες, πώς αυτές έχουν επηρεαστεί τόσο πολύ από την κλιματική κρίση. Διαβάζω, επειδή ξέρετε ότι είναι στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά μου όλο αυτό, χωρίς να έχω καμιά επιστημονική γνώση βέβαια, γι' αυτό και απευθύνομαι στους ειδικούς. Πάντως, αυτό που ζει η Ευρώπη με τους, αν δεν κάνω λάθος, με τρία διαδοχικά κύματα καύσωνα που δεν έχουν ολοκληρωθεί, έτσι, και η Γαλλία και η Γερμανία και η Ιταλία και η Μεγάλη Βρετανία και η Δανία, όπου έφτασε η θερμοκρασία γύρω στους 38 βαθμούς Κελσίου, έχουν όλα αυτά τα κύματα καύσωνα έχουν σοκάρει και τους επιστήμονες. Και δεν είναι η πρώτη φορά που η επιστημονική κοινότητα βρίσκεται προεκπλήξεως σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη της κλιματικής κρίσης. Το θυμάμαι σαν χθες, πριν από 2-3 χρόνια, που είχε βγει σχετική μελέτη και έλεγαν ότι όλα αυτά που περιμέναμε το 2040 και μετά έχουν έρθει από τώρα. Προφανώς είναι διαφορετικοί οι ρυθμοί και προφανώς είναι και διαφορετικές οι δικές μας ικανότητες να ελέγξουμε τα πράγματα, να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν. Έχουμε και το Ελνίνιο μπροστά μας, έτσι. Και θα φέρει και αυτό, από ό,τι λέει η επιστημονική κοινότητα, ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα. Από τον Ιούλιο έως το Σεπτέμβριο, το κλιματικό φαινόμενο Ελνίνιο θα φτάσει στην τρίτη από τις 4 βαθμίδες της κλίμακας κινδύνου. Και υπάρχει ένα καμπανάκι, χειρότατο καμπανάκι, από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ότι αυτή η ταχεία ενίσχυση του κλιματικού φαινομένου είναι σε εξέλιξη. Αναμένεται να είναι υψηλής έντασης ανάμεσα σε Ιούλιο και Σεπτέμβριο. Και αυτό αυξάνει την πιθανότητα ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων σε διεθνές επίπεδο. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, έχουν εκδηλωθεί συνδίκες Ελνίνιο στον τροπικό Ειρηνικό ωκεανό και το φαινόμενο προβλέπεται να ενισχυθεί με ταχύτητα τους επόμενους μήνες, αυξάνοντας την πιθανότητα κυμάτων ζέστης, ξηρασιών, ισχυρών βροχοπτώσεων και άλλων ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων σε πολλές περιοχές του κόσμου. Στο πρώτο του εποχικό έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο, ο οργανισμός έκανε λόγο για ταχεία εξέλιξη για προσεπισόδιο Ελνίνιο υψηλής έντασης μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου, όπως είπαμε. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, και δεν ξέρω, θα μας τα πούνε και οι καθηγητές, οι γνώστες, που ο καλεσμένος μας συνέχεια, πώς θα επηρεαστεί φυσικά και η χώρα μας και γενικότερα η Μεσόγειος, η οποία αποτελεί και ένα hot spot της κλιματικής κρίσης. Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. 5 και 16 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Θα είμαστε μαζί έως τις 6 εδώ, όπως κάθε Παρασκευή. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας και τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας και τις προβλέψεις σας για το Μουντιάλ. Γιατί όχι. Ασχολούμαστε και με το ποδόσφαιρο και με το Μουντιάλ. Δεν νομίζω ότι είναι κακό. Είναι έτσι κι αλλιώς μια διοργάνωση που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Στα της διεθνούς επικαιρότητας υπάρχει μια παγωμάρα σε ό,τι αφορά και υπάρχει μια στασιμότητα μάλλον σε ό,τι αφορά στην υπόθεση της Μέσης Ανατολής. Από εκεί που θα γινόταν έτσι, θα γινόταν αλλιώς, είχαμε τη συμφωνία, δεν είχαμε τη συμφωνία, είχαμε μνημόνιο κατανόησης, το ένα το άλλο κτλ. Έχουν πέσει κάπως οι τόνοι. Υπάρχει και χειρία που αυτό κρατά ζωντανή την ελπίδα να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα. Το μεγάλο στοίχημα είναι φυσικά η διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Υπάρχει όμως μια λιγότερο από ό,τι λένε οι δήμονες ορατή αλλά εξίσου κρίσιμη διαπραγμάτευση στο παρασκήνιο. Το ΟΜΑΝ, ο παραδοσιακός διαμεσολαβητής περιοχής, βρίσκεται ανάμεσα στις πιέσεις της Τεχεράνης για επιβολή τελών στα πλοία και στην κατηγορηματική αντίθεση της Ουάσιγκτον. Όπως καταλαβαίνετε, όλη αυτή αυτός ο πόλεμος, αυτή η επίθεση που εξαπέλυσαν Αμερικανοί και Ισραηλοί κατά του Ιράν. Να επαναλάβουμε ότι είναι ένας πόλεμος ο οποίος κηρύχθηκε, ο οποίος ξέσπασε, ο οποίος έγινε χωρίς καμία νόμιμη βάση, χωρίς καμία έγκριση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, χωρίς. Απλώς και μόνο με τον τζαμπουκά για τα δικά μας συμφέροντα. Και να δεχθώ σαν αντίλογο, το είχαμε πει και παλαιότερα όταν ξέσπασε αυτή η ιστορία, ότι ίσως και παλιότερα τέτοιου τύπου πόλεμοι για τον ίδιο λόγο γίνονταν, απλώς είχαν σαν μια νόμιμη επικάλυψη με βάση τους σχετισμούς που διαμορφώνονται στους διεθνούς οργανισμούς και κυρίως στον ΟΗΕ. Τώρα, όπως επισημαίνει σε ανάλυση του το CNBC, για τις αγορές το μεγαλύτερο ρίσκο είναι να μην είναι μια νέα στρατιωτική κρίση, αλλά μια μόνιμη αλλαγή στους κανόνες του σημαντικότερου ενεργειακού περάσματος του πλανήτη. Επαναλαμβάνω ζητήματα που θεωρείται ότι δεν είχαν κλείσει, δεν είχαν κάποια εξέλιξη, δεν είχαν κάποιο πρόβλημα πριν ξεσπάσει αυτός ο πόλεμος. Τώρα έχει ανοίξει η συζήτηση να αλλαγών αυτής της μέχρι πρώτης κανονικότητας ακριβώς λόγω του πολέμου που θεωρητικά πήγε να λύσει ζητήματα. Το ΟΜΑΝ έχει χτίσει επί δεκαετίες μια φήμη ότι είναι ένας αξιόπιστος διαμεσολαβητής στη Μέση Ανατολή και διατηρεί ανοιχτούς διάβλους και με την Ουάσιγκτον και με τη γειτονική Τεχεράνη. Γι' αυτό έχει, όπως καταλαβαίνετε, και έχει ένα βασικό ρόλο στις συνομιλίες για το μέλλον των στενών του Ορμούς, από όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Τώρα, σύμφωνα με το CNBC, το ΟΜΑΝ και το Ιράν επεξεργάζονται ένα νέο πλαίσιο ασφαλείας και διαχείρισης της ναυσιπλοείας που θα μπορούσε να περιλαμβάνει ακόμα και οικονομικές χρεώσεις για τα διερχόμενα πλοία. Ένας εφιάλτης, όπως καταλαβαίνετε, για την παγκόσμια ναυσιπλοεία. Το διεθνές δίκαιο, να πούμε, δεν επιτρέπει στα παράκτια κράτη να επιβάλλουν διόδια για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς, καθώς αυτά διέπονται από την αρχή της ελεύθερης διέλευσης. Ωστόσο, οι αναλυτές σημειώνουν ότι υπάρχει ένα πιθανό παράθυρο. Η επιβολή χρεώσεων για υπηρεσίες ασφαλείας, συνοδείας ή διαχείρισης της ναυσιπλοείας, χωρίς αυτές να χαρακτηρίζονται επισήμως ως διόδια, κάτι που απαγορεύεται. Αυτό ακριβώς φαίνεται να εξετάζεται στις διαβουλεύσεις μεταξύ ΟΜΑΝ και Ιράν. Άλλο ένα πρόβλημα που ήρθε να προσθέσει τελικά, όπως καταλαβαίνετε, η επέμβαση των Αμερικανών, αυτή η ψυχολόγητη επίθεση Αμερικανών και Ισραηλινών κατά του Ιράν, ανοίγοντας ακόμα μία πληγή στην ήδη ταλαιπωρημένη παγκόσμια οικονομία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, την καλησπέρα μας να στείλουμε εδώ στο Γιάννη που μπήκε στην παρέα, όπως και ο Δημήτρης. Καλησπέρα και στην Κέτη. Νέες παρέες εδώ στη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Καλησπέρα επίσης και στον Γιάννη με την καλύτερη γουρνοπούλα. Ρε καλό στο παιδί. Καλησπέρα και στο Δημήτρη. Τι μας λέει, η αστυνομία έχει αποκλείσει τη μεταξάλε κοντά στο σταθμό Λαρίση. Κάποιος είναι στο δρόμο σκεπασμένος με συντόνι σε λίμνη αίματος. Κάτι έχει γίνει. Θα το δούμε. Ο Δημήτρης από εκεί, από την περιοχή. Μήπως πρόκειται για κάποια εγκληματική ενέργεια. Θα δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί και φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Καλησπέρα επίσης και στην Θεανό που μπήκε στην παρέα. Καλησπέρα και στον Αλέξανδρο. Καλώς τον και τον Αλέξανδρο εδώ στην Αλφα Radio 989. Λέγαμε νωρίτερα για το θέμα με τους καύσονες, για την κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη, που βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα τρίτο κύμα πριν προλάβει να πάρει ανάσα. Έχουμε δει απίστευτες εικόνες, έτσι. Έχουμε δει ανθρώπους να πλεπιάνονται στα χέρια για να αγοράσουν ένα κλιματιστικό. Δεν υπήρχαν τέτοιες ανάγκες στην Ευρώπη μέχρι χθες. Και δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές στους χώρους όπου κινούνται οι Ευρωπαίοι, όπως καταλαβαίνετε, και είναι αυτό απολύτως λογικό. Οι υποδομές τους όλες είναι κατασκευασμένες για να αντιμετωπίσουν το κρύο και όχι τη ζέστη. Και μάλιστα κάπου άκουγα και έναν Γάλλο υπουργό, ήταν, αν δεν κάνω λάθος, που έλεγε ότι πρέπει να μάθουμε από τους Έλληνες, τους Ιταλούς, τους Ισπανούς, που φυσικά στις μεσογειακές χώρες έχουμε συνηθίσει και ζούμε πια με αυτό πολύ πριν προκύψει θέμα κλιματικής κρίσης. Είναι πάρα πολύ, είναι χιλιάδες θάνατοι, νομίζω είναι πάνω από 5.000 συνολικά οι θάνατοι στην Ευρώπη από τον καύσωνα. Και οι επιστήμονες, όπως λένε, έχουν σοκαριστεί από αυτό που συμβαίνει. Μιλάμε για ρεκόρ ζέστης αλλεπάλληλα, όσο και σε απόλυτους αριθμούς, όσο και ποσοστιαία, έτσι. Μιλάμε για στη Βασιλεία της Ελβετίας 38,8 βαθμοί Κελσίου, 41,3 στη Γερμανία, 43,8 στη Δυτική Γαλλία. Ενδεικτικά λέμε κάποιες τιμές, έτσι, που καταγράφηκαν τις τελευταίες εβδομάδες. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι κάτι παροδικό, δεν είναι κάτι που συνέβη και τα λοιπά. Είναι κάτι που θα αποτελέσει την καθημερινότητα. Θα είναι κάτι πολύ πιο συχνό από ό,τι μέχρι πρότινος η Ευρώπη είχε συνηθίσει. Τώρα, και στη χώρα μας αναμένεται να υπάρχει διαφορετικό μοτίβο φέτος το καλοκαίρι. Μέχρι στιγμής αυτό που λένε οι επιστήμονες είναι ότι τον Ιούλιο αναμένονται να είναι πιο δροσερές ημέρες λόγω των ισχυρών μελτεμιών, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι δεν θα έχουμε και διαστήματα υψηλών θερμοκρασιών. Επίσης, στις πρώτες μέρες του Ιουλίου είπαμε θα έχουμε και κάποιες μετεωρολογικές ανομαλίες, θα έχουμε και κάποιες βροχές και κάποιες καταιγίδες ενδεχομένως, και ενδεχομένως και κάποια πτώση της θερμοκρασίας. Έναν πολύ ισχυρό καύσωνα πάντως μέχρι τώρα οι προβλέψεις λένε ότι του επέτειου 2024 ή του 2025 ακόμα δεν φαίνεται. Επαναλαμβάνω όμως, και αυτό λένε και οι επιστήμονες, ότι τα δεδομένα αλλάζουν με τέτοια ταχύτητα που ενδεχομένως όλα αυτά να αλλάξουν στο επόμενο διάστημα. Πάμε στραγούδι. Πάμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι σε πολύ λίγο 5:30. Πάμε σε απαραίτητη διακοπή για διαφημίσεις. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ. Επιστρέφουμε με το θέμα αυτό που συζητούσαμε και νωρίτερα, με το θέμα των μετεωρολογικών φαινομένων έτσι όπως διαμορφώνονται λόγω και της κλιματικής κρίσης, τους σαρωτικούς καύσωνες που ζει η Ευρώπη με τους χιλιάδες νεκρούς και το τι μέλλει γενέστε το επόμενο διάστημα και στη χώρα μας, γενικότερα στη Μεσόγειο, με βάση αυτά τα δεδομένα. Άνω τελεία και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989. Συνεχίζετε και εσείς να στέλνετε τα μηνύματά σας. On air παπάκι alfaradio989.gr είναι το mail. Το τηλεφωνικό κέντρο 212-214-800. Το Viber 6947-989-989. Και το Messenger στη διάθεσή σας, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Και εκεί μπορούμε να τα συζητάμε όλα μα όλα, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Λοιπόν, να μπούμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η ενέργεια της μουσικής μας ενώνει. Η ΔΕΗ σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στο Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ. Μπείτε στο energyuflow.gr, δηλώσει συμμετοχή ως 7 Ιουλίου και διεκδικήστε μια από τις 50 διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε από κοντά τους Florence and the Machine και τους The Cure. Μην χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε από κοντά το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Λοιπόν, πάμε στο θέμα που σας προαναγγείλαμε, που νομίζω ότι θα πρέπει να είναι στην καθημερινή μας κουβέντα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον αναπληρωτή καθηγητή φυσικής της ατμόσφαιρας και κλιματολογίας, τον κύριο Κώστα Ελευθεράτο. Φυσικά είναι αναπληρωτής καθηγητής φυσικής της ατμόσφαιρας και κλιματολογίας στο ΕΚΠΑ. Κύριε Ελευθεράτο, καλό σας απόγευμα, τι κάνετε?
1: Γεια σας, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε στην παρέα μας. Προστρέχουμε σε εσάς, στους ανθρώπους που γνωρίζουν καλύτερα τα πράγματα, στους επιστήμονες, να μας εξηγήσετε πού οδηγείται η κατάσταση. Αυτό νομίζω που έχουμε δει όλο το τελευταίο διάστημα με τα πανωτά κύματα καύσωνα στην Ευρώπη, που δεν φαίνεται να έχουν τελειώσει. Μόνο ανησυχία μπορεί να προκαλέσει για το τι μελγενέστε.
1: Προκαλεί ανησυχία και κατά την άποψή μου και από τα προγνωστικά μοντέλα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, η ανησυχία υπάρχει και θα υπάρχει τους επόμενους μήνες και όλα τα καλοκαίρια από εδώ και στο εξής, διότι οι καύσωνες εντατικοποιούνται και γίνονται όλοι και πιο συχνοί. Αυτό δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα και για το μέλλον η κατάσταση είναι ακόμα πιο δύσκολη. Να πω εδώ ότι οι ζέστες που ζούμε στη Δυτική Ευρώπη, στη Δυτική Ευρώπη ακόμα δεν έχουν έρθει σε εμάς. Εμείς εδώ πέρα ακόμα δεν έχουμε ζήσει καύσωνα, θα ζήσουμε κι εμείς βέβαια, έτσι, αλλά πιο μετά από αυτές τις μέρες όπου ζουν στην Ισπανία και σε άλλες χώρες της Μεσογείου. Αλλά αυτό που θέλω να πω ότι αυτές οι ζέστες, τα μοντέλα μας τις δείχναν για πιο μετά. Και το ανησυχητικό είναι ότι...
0: Εννοείται για πιο μετά σε βάθος, σε ό,τι αφορά στο έτος, τα επόμενα χρόνια προμηνύονταν αυτές οι μεγάλες ζέστες.
1: Δεκαετίες θα λέγαω.
0: Κύριε Ελευθεράτο, απλώς με αφορμή τώρα αυτό που λέτε, θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά πριν από 2-3 χρόνια που υπήρχε μια επιστημονική μελέτη, δεν θυμάμαι ούτε τους συντάκτες, δεν θυμάμαι τον οργανισμό που την είχε κάνει, που έλεγε ακριβώς αυτό που μας λέτε, ότι οι ίδιοι επιστήμονες έβλεπαν τότε, υπολόγιζαν ότι αυτά τα δείγματα της κλιματικής κρίσης θα έρχονταν από το 2040 και μετά και τελικά έχουν έρθει πολύ νωρίτερα.
1: Ακριβώς. Και εμείς αυτό βλέπουμε ότι μετά το 40 αναμέναμε αυτές τις ζέστες τον Ιούνιο, να πω την αλήθεια. Mm-hmm. Έτσι, μιλάμε Ιούνιο, έχουν πιάσει την καρδιά του καλοκαιριού. Εδώ να πω έτσι για να δείξω πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα, ότι το 2003, θυμάστε, που ήταν ο πρώτος βασικός καύσωνας στην Ευρώπη, στην Δυτική Ευρώπη, που είχαν πεθάνει 2.000 άνθρωποι στη Γαλλία στην Ιταλία. Αυτός ο καύσωνας για τη δεκαετία του 40 θα ήταν κανονικές συνθήκες για τη δεκαετία του 40. Βλέπουμε όμως ότι σταδιακά γίνεται και από τώρα εμφανίζονται τέτοια πράγματα. Αλλά αυτός ο καύσωνας τότε, πριν από 20 χρόνια, 23 χρόνια, το 40 θα ήταν κανονικός και το 60 θα ήταν εντροσιά για. Με βάση τα μοντέλα που κάναμε το 2003. Αλλά τα ζούμε πιο συχνά, το οποίο είναι ανησυχητικό. Αλλά από την άλλη, οφείλω να πω και εγώ να παραδεχτώ ότι από το 1900 ξέραμε ότι οι αυξήσεις των αερών του θερμοκηπίου θα μας κάνανε τέτοια ζημιά. Και μάλιστα
0: και δεν κάναμε Αρέμιος, τίποτα.
1: Έτσι. Και μάλιστα ο μεγάλος χημικός, ο Σβάντε Αρέμιους, το 1900 περίπου είχε προβλέψει ότι αν αυξηθούν πάρα πολύ, πλησιαστούν οι εκπομπές των αερών του θερμοκηπίου και ιδιαίτερα του διοξειδίου του άνθρακα που μας κάνει τη μεγάλη ζημιά, θα είχαμε μια αύξηση 4 βαθμών στη μέση θερμοκρασία. Αυτός είχε κάνει τότε αυτή την πρόβλεψη, η οποία βγαίνει αληθινή, μπορώ να πω εγώ τώρα, την εποχή που ζούμε. και το οποίο εντάξει, είναι για μένα ανησυχητικό και θα είναι ανησυχητικό διότι εν ώψη του καλοκαιριού χτίζεται και ένα φαινόμενο, μεγάλο φαινόμενο Ελνίνιο, το οποίο συνεισφέρει στη θέρμανση.
0: Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημά μου, κύριε Λευτεράτο. Πόσο χειρότερα τα πράγματα θα γίνουν με το Ελνίνιο που εξελίσσεται?
1: Εξελίσσεται, δεν έχει φτάσει στο πικ του, το πικ εννοώ στο μέγιστο του. Το μέγιστο του αναμένεται μετά τον Ιούλιο. Και το οποίο θα προσδώσει και αυτό, θα επηρεάσει τη Μεσόγειο, θα επηρεάσει και τα δικά μας τα...
0: Θα επηρεάσει και τη Μεσόγειο και τη χώρα μας,
1: Και τη Μεσόγειο και τη χώρα μας. Βέβαια, εντάξει, η Μεγάλη Θημία γίνεται κάτω στην τοπική ζώνη από το Ελληνίδιο, αλλά και εμείς δεν είμαστε εν επαφή, θα έχουμε επηρεάσει. Προς το παρόν δεν ζούμε αυτά του Ελληνίδιο, θα τα ζήσουμε μετά. Τώρα ζούμε αυτά τα κύματα καύσωνα, τα οποία είναι απανωτά, αναμένουμε το τρίτο τις επόμενες μέρες στη Μεσόγειο.
0: Στην Δυτική Ευρώπη εννοείται.
1: Ναι, μπράβο, στην Ισπανία από εκεί μεριά, Δυτική Ευρώπη. Και το κάτι άλλο το οποίο οφείλω να πω ότι πέρα από τα αέρα του θερμοκηπίου που για μένα είναι ο βασικός παράγοντας που μας κάνει τις ζέστες, διότι αυτά έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία 40 χρόνια. Πάνω από 20% του άνθρακα έχει αυξηθεί τα τελευταία 40 χρόνια σε παγκόσμια κλίμακα. Σε πιο μικρές κλίμακες θα είναι και μεγαλύτερες οι αυξήσεις. Υπάρχουν και άλλα αέρα όπως είναι το μεθάνιο, το οποίο και αυτό αυξάνεται προς το 20%. Βέβαια είναι πολύ πιο μικρές συγκεντρώσεις του, αλλά κάνουν και αυτές τη ζημιά, διότι έχει πιο μεγάλη δύναμη το μεθάνιο ως αέριο από το αντίθετο του άνθρακα. Μέχρι και 30 φορές είναι πιο ισχυρό θερμοκηπικό αέριο. Το θερμοκηπικό αέριο που σας λέω. Για κάποιον ο οποίος δεν είναι γνώσης τι κάνουν αυτά τα αέρια, λειτουργούν σε ένα μεγάλο θερμοκήπιο. Στη Γεωργία, για παράδειγμα, τα θερμοκήπια επιτρέπουν την ακτινοβολία να μπει και ζεσταίνουν το εσωτερικό και μεγαλώνουν τα φυτά, αλλά αποτρέπουν την ακτινοβολία να φύγει προς τα έξω. Τα αέρια αυτά, όντας στην ατμόσφαιρα, καλά μεμπυγμένα σε 6-5 χιλιόμετρα και παραπάνω, αυτά τα αέρια εμποδίζουν την απόψυξη της γης προς το διάστημα. Επομένως, ευλογίζουν ενέργεια, την παγιδεύουν κάτω μέσα στην ατμόσφαιρα και βοηθάνε στην περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας της ξηράς αλλά και της θερμοκρασίας της θάλασσας. Η θάλασσα καταλαμβάνει πολύ πιο μεγάλη επιφάνεια από τη ξηρά, αλλά βλέπουμε ότι θερμαίνει τα τελευταία χρόνια μετά το 2020 και η θάλασσα. Και επομένως, και αυτή προσδίδει με τη σειρά της επιπλέον ενέργεια σε όλο σύστημα της γης της ατμόσφαιρας.
0: Μάλιστα. Κύριε Λευτεράτο, να μείνουμε σε αυτά. Θα είμαι σίγουρος ότι θα χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε, γιατί είναι πια στην καθημερινότητά μας όλη αυτή η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε και θα χρειαζόμασταν πολλές ώρες ραδιοφωνικών εκπομπών για να αναλύσουμε όλα τα δεδομένα και κυρίως να κάνουμε προβλέψεις για το τι μελιγενέστε από εδώ και πέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ναι. Γεια σας.
0: Ο κύριος Κώστας Ελευθεράτος, αναπληρωτής καθηγητής φυσικής της ατμόσφαιρας και κλιματολογίας στο ΕΚΠΑ, για αυτή την κατάσταση που επικρατεί με την. Με τις ζέστες, πραγματικά το πιστεύω ότι έτσι κι αλλιώς θα χρειαζόμασταν πάρα πολλές ώρες ραδιοφωνικών εκπομπών για να καταφέρουμε να βγάλουμε μια άκρη, αν καταφέρουμε να βγάλουμε μια άκρη. Θα πάμε όμως τώρα λίγο να παρακολουθήσουμε και την επικαιρότητα. Σας είπαμε και από νωρίς ότι είχαμε μια φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Έχουμε τον κύριο Νίκο Σταυρέλη, ο Δήμαρχος Κορινθίας, να μας δώσει τις εξελίξεις, να μας δώσει τα νεότερα. Κύριε Σταυρέλη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Ποια είναι η κατάσταση με τη φωτιά εκεί? Πρώτα απ' όλα, είναι σε δύσβατη δασική έκταση?
2: Όχι, δεν θα έλεγα ότι είναι δύσβατη. Δεν είναι η περιοχή με πέφτα, είναι περιοχή με πουρνάρια.
0: Χαμηλή βλάστηση.
2: Δασική έκταση βεβαίως, χαμηλή βλάστηση. Αλλά μπορώ να σας πω ότι είναι συγκεκριμένη η περιοχή, γιατί δεν μπορεί να ξεφύγει. Από τη μία πλευρά είναι ο αυτοκινητόδρομος, από την άλλη είναι ο δρόμος Κουταλάς Παθοβουνίου. Μπορώ να σας πω ότι ενώ έχει ένα σχετικό αέρα, πιστεύω ότι με τη βοήθεια των πυροσβεστικών αεροσκαφών που έχουν φτάσει στην περιοχή, που είναι πάνω από 3 και εναλλάσσονται, και με τις επίγειες δυνάμεις που είναι σε συγκεκριμένα σημεία μαζί με τις εθελοντικές οργανώσεις του Δήμου και τα βιτιοφόρα του Δήμου, σύντομα θα ελεγχθεί. Αλλά ακόμα είναι νωρίς.
0: Δεν υπάρχει κατοικημένη περιοχή κοντά, να ρωτήσουμε και αυτό, κύριε Σταυρέλη.
2: Όχι,
0: έτσι.
2: Όχι. Δεν υπάρχει κατοικημένη περιοχή. Είναι κοντά, για να σας βάλω να καταλάβετε, στο σταθμό εξυπηρέτηση αυτοκινήτων στα ΣΕΑ του Σπαθοβουνίου, που λέμε στον αυτοκινητόδρομο Κολύνθου Τρίπολης.
0: Είχατε πρόσφατα το προηγούμενο διάστημα τις πάλι φωτιές στην συγκεκριμένη περιοχή?
2: Αυτό το φετινό είναι άνευ προηγουμένου. Είμαστε ένα δεκαήμερο καθημερινά. Έχουμε 3, 4, 5 φωτιές. Δεν έχει ξανασυμβεί. Είναι άλλο πράγμα. Αυτό δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω.
0: Σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια, εννοείται.
2: Ευτυχώς δεν έχουμε μεγάλες ζημιές, γιατί πράγματι οι πυροσβεστικές δυνάμεις και τα ελικόπτερα πρωτίστως, αλλά και με τρομερή δουλειά που κάνουν εθελοντικές οργανώσεις, τις δίνουν εν τη γενέση τους και δεν έχουμε πολύ μεγάλες, δεν έχουμε τεράστιες φωτιές.
0: Μάλιστα. Κύριε Σταυρέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
2: Καλά, γεια σας.
0: Ο κύριος Νίκος Σταυρέλης, Δήμαρχος Κορινθίας, για αυτή τη φωτιά στο Σπαθοβούνι. Τον άκουσα αισιόδοξο, με το δεδομένο ότι υπάρχει με ένα αέρας, όχι όμως τόσο δυνατός που να δυσχεραίνει τόσο πολύ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Υπάρχουν επαρκείς πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο. Εξέφρασε την ελπίδα ο Δήμαρχος ότι πολύ σύντομα θα τεθεί υπό έλεγχο τη φωτιά αυτή στο Σπαθοβούνι. Πάμε σε λίγο μουσικούλα. Πάμε. Thank you.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 6 παρατέταρτο. Πάμε σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο τέταρτο και τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία εδώ στην Αλφα Radio 989.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, περίπου 12 λεπτά απομένουν και για τη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία και με αφορμή και το μήνυμα του φίλου ακροατή του Δημήτρη νωρίτερα, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι εκεί στην σταθμό Λαρίσης, η νοφή του Μεταξά έχει κλείσει όντως. Υπάρχει ένας νεκρός κατά πάσα πιθανότητα. Οι πρώτες πληροφορίες αυτό λένε. Το ρεπορτάζ που καταλαβαίνετε είναι σε εξέλιξη. Πρόκειται για πτώση από ξενοδοχείο που βρίσκεται στην περιοχή, που βρίσκεται εκεί στο σημείο. Για ό,τι νεότερο φυσικά εδώ από την Αλφα Radio 989 θα το μάθετε στην ώρα σας, είτε από τις εκπομπές είτε από τα δελτία των ειδήσεων. Λοιπόν, να μπω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το πρώτο επεισόδιο από τη νέα σειρά podcast της Ιστορίας Ελπίδας που υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil. Η σειρά παρουσιάζει αληθινές ιστορίες ανθρώπων από την οικογένεια της Ελπίδας και του οράματος Ελπίδας, οι οποίοι μοιράζονται εμπειρίες ζωής, αγώνα και ελπίδας, αναδεικνύοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και της εθελοντικής προσφοράς. Σε κάθε επεισόδιο η Αθηναίδα Νέγκα συζητάει, ακούει, μοιράζεται μαζί σας τις αφηγήσεις γονιών, παιδιών που μεγάλωσαν έχοντας δώσει τη δική τους μάχη, αλλά και ανθρώπων που βρήκαν ένα συμβατό δότη και μια νέα αρχή. Τα 8 επεισόδια αποτελούν παράλληλα ένα φόρο τιμής στο όραμα της Μαριάννας Βαρδινογιάννη και σε όσους συνεχίζουν το έργο της μέσα από πράξεις αγάπης και συνεισφοράς. Οι ιστορίες ελπίδας είναι διαθέσιμες στο pod.gr, στο Spotify και στο YouTube. Λοιπόν, καλησπέρες να στείλουμε σε φίλους που δεν έχουμε πει την καλησπέρα τους και σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να φύγουν παραπονούμενοι. Θα ξεκινήσουμε με ένα αστείο, το οποίο μετέφερα και πριν στο φίλο μου το Θάνο εδώ. Τι θα φας, λέει, για βράδυ? Λαχανικά στον ατμό, εσύ? Πιτόγυρα στον κλιματισμό. Υπάρχει μια συμφωνία, έτσι όπως και να το κάνεις. Την καλησπέρα μας στην Ποθητή. Μας έχει στείλει ένα λαχταριστό γλυκό με ευχές για το Σαββατοκύριακο. Ο Μάνος, εμένα μου αρέσει η ζέστη, λέει. Επειδή το μήνυμα έχει έρθει την ώρα που συζητάγαμε με τον καθηγητή ατμοσφαιρικής, καθηγητή φυσικής ατμόσφαιρας και κλιματολογίας, τον κύριο Κώστα Ελευθεράτου, φαντάζομαι ότι αναφέρεσαι στο θέμα των καυσώνων κτλ. Και φαντάζομαι ότι, δεν θυμάμαι τώρα τα άλλα μηνύματα που ενδεχομένως έχει στείλει, αλλά φαντάζομαι ότι δεν αποδέχεσαι τα περί κλιματικής κρίσης, δεν αποδέχεσαι τα περί ανθρωπίνης παρέμβασης. Αυτό θεωρείς ότι είναι κάτι άλλο, θεωρείς ότι είναι κάτι φυσιολογικό όλο αυτό που συμβαίνει? Γιατί νωρίτερα ο καθηγητής μίλησε για συγκεκριμένες προβλέψεις ανθρώπων της επιστήμης, έτσι, από το 1900 ήδη, για το πώς θα επιβαρύνει το κλίμα της γης και πώς θα δημιουργηθεί το φαινόμενο θερμοκηπίου από τα ορυκτά καύσιμα. Αν θες, στείλω μου κάποιες διευκρινήσεις, ευχαριστώ να συζητήσουμε όσο προλαβαίνουμε, έτσι. Λοιπόν, καλησπέρες, να στείλουμε επίσης, μισό λεπτάκι να οργανώσουμε εδώ τα συστήματα, στο Γιάννη που μπήκε στην παρέα με καλησπέρες, και ο Μάκης εδώ στη συντροφιά επίσης με την απλή του καλησπέρα, και η Κική που μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Εγώ δεν ξέρω από ποδόσφαιρο για να προβλέψω. Εντάξει, δεν πειράζει, αναφέρεται φυσικά στο Μουντιάλ. Υπενθυμίζω ότι ολοκληρώνεται η φάση των 32. Απόψε, Αυστραλία-Αίγυπτος στις 9. Μία τη νύχτα, Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι. Και στις 4:30 το πρωί, Κολομβία-Γκάνα. Έτσι συμπληρώνονται τα τελευταία ζευγάρια για τους 16. Από αύριο ξεκινά η φάση των 16. Αύριο στις 8 το απόγευμα, Καναδάς, Μαρόκο. Είναι η πρώτη αναμέτρηση για τη φάση των 16 του Μουντιάλ. Και τη νύχτα, 12 η ώρα τη νύχτα, τα μεσάνυχτα, Παραγουάη, Γαλλία. Εμείς να κάνουμε με τους τρικολόρ από την εποχή ήδη του μεγάλου Ζινέντι Ζιντάν. Καρφώνουμε την ηλικία μας, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και τα της κυκλοφορίας, να δούμε τι ακριβώς επικρατεί στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, γιατί από νωρίς που μπήκαμε ήταν αρκετά επιβαρημένη η κατάσταση στο Λεκανοπέδιο. Να ξέρετε πως παραμένει ο Κηφισός αρκετά δύσκολος στο ρεύμα ανόδου από την Πειραιώς μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, στο ρεύμα προς την Κηφισιά, μποτιλιαρισμένος. Στην κάθοδο, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, από τη Λυκόβρηση μέχρι τη Μετάμορφωση, εκεί είναι το βασικό σημείο που θα σας ταλαιπωρήσει. Η έξοδος της Αθηνών, της Ελεοφόρου Αθηνών και της Αθηνών Κορίνθου επίσης παραμένει μποτιλιαρισμένη από το Βοτανικό Κήπο και πάνω μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Επηρεάζεται και η Ελεοφόρος Χιστού προς τον Σκαραμαγκά. Στο ρεύμα της Αττικής Οδού προς την Ελευσίνα, επίσης από την Παλίνη μέχρι το Μαρούσι παραμένει το μποτιλιάρισμα. Πυκνίνει η ροή μέχρι την Ηρακλείου. Στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από Ηρακλείου μέχρι Μαρούσι, κυρίως εκεί στο ύψος της Κίμης. Στην Κηφισία, στην άνοδο, εκεί στο ύψος του Golden Hall, στο ύψος της Αττικής Οδού και πίσω, μέχρι τη Φιλοθέη περίπου έχει αρκετή κίνηση η άνοδος της Κηφισίας. Η Κατεχάκη προς την Κηφισίας, η Μεσογείων στην άνοδο, στην κάθοδο στο ύψος του Χολαργού. Στο κέντρο δεν έχει κάτι ιδιαίτερο πρόβλημα, λίγο η Πανεπιστημίου και λίγο η Αμαλίας και η κάθοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Αυτά είναι τρία βασικά σημεία στο κέντρο. Και η παραλιακή, ελαφρώς βελτιωμένη κατάσταση στο ρεύμα προς τον Πειραιά, εκεί στο ύψος του Αλίμου, σε μικρότερη έκταση όμως αυτό το μποτιλιάρισμα σε σύγκριση με νωρίτερα. Έχει δημιουργηθεί μια ανάσχεση όμως και στο ρεύμα προς τον Πειραιά, ήδη από τον Νιάρχος μέχρι το Παλαιό Φάληρο. Αυτή είναι η εικόνα στους δρόμους. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας μουσική ανάσα. Δεν ήμασταν εδώ 1 Ιουλίου. Να τον καλωσορίσουμε τον Ιούλιο με κάποιο τρόπο.

0: Λοιπόν, δύο λεπτά απομένουν για να σας αποχαιρετήσουμε. Θάνος, εσύ δεν μου έχει κάνει πρόβλεψη για το Μουντιάλ. Δεν ασχολείσαι και εσύ ιδιαίτερα με το ποδόσφαιρο, φέτος, από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Ασχολούμαι, αλλά φέτος όχι
0: τόσο. Έχεις δει καθόλου από αυτούς τους αγώνες? Έχει και σε έχει εντυπωσιάσει κάτι, έχει ξεχωρίσει κάτι στο έμπειρο μάτι σου?
1: Αγαπώ Πορτογαλία.
0: Αγαπάς Πορτογαλία, λόγω Ρονάλντο ή...
1: Λόγω Ρονάλντο, ναι, ναι. Μου ηλικία.
0: Είσαι φαν Ρονάλντο, ναι. Και ο γιος μου το ίδιο.
1: Αλλά βλέπω...
0: Και γκρινιάζει για το Μέση. Βλέπω... Επειδή υπάρχει αυτό το μπίφ, ας πούμε, από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Βλέπω Αργεντινή.
0: Αργεντινή! Μην μου λες τέτοια. Μην μου λες, θα πάθει έμφραγμα. 17 χρονών και θα πάθει έμφραγμα. Θα πάθει κεφαλικό ο γιος μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν είναι και, δεν έχει δείξει και τίποτα και η Αργεντινή τώρα τρομερό.
1: Και Γαλλία, και Γαλλία.
0: Δηλαδή η Γαλλία το ακούω, ρε παιδί μου. Εντάξει, είμαι και φαν της Γαλλίας, αλλά έχει και πολύ δυνατή ομάδα. Τι Ισπανία είναι κανένα φόβητρο? Δηλαδή βρήκαν χθες τους άλλους, τους φουκαράδες, τους Αυστριακούς να πούμε και το παίξανε ομάδα.
1: Έχει το Γιαμάλο.
0: Είπε τώρα Βασκο. Ούτε αυτός με έχει ενθουσιάσει, με έχει εντυπωσιάσει, ρε φίλε. Εντάξει, δηλαδή έχει. Δηλαδή για τρίπλα να περάσει τα πόδια κάτω, τα πόδια του αλλού την μπάλα, δεν είναι. Αλλά να ανοίξει, ας πούμε, 10 μέτρα μπροστά και να μην την προλάβει, δεν σημαίνει και κάτι. Δεν ξέρω, γενικά έχω αρχίσει και δεν ενθουσιάζουμε πάρα πολύ. Άμα έχει δει δυνατή Ζιντάν να παίζει, τι να σε ενθουσιάσει. Λοιπόν, σιγά σιγά λέμε να σα αποχαιρετήσουμε με αυτή την, όπως καταλαβαίνετε, συζήτηση με επιχειρήματα που κάναμε το Θάνο τον Μπούπα και το Μουντιάλ. Λοιπόν, η Μαρία Καραουλάν ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Θάνος Μπούπας ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη ήταν στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο, όπως κάθε Παρασκευή, 4 με 6 το απόγευμα, ο Νικόλας Καμακάρης. Φυσικά, μένετε συντονισμένοι εδώ, πιστοί στους 989. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Αμέσως μετά κοντά σας, με τη λαϊκή απογευματινή, ο Ανδρέας Πετρόπουλος. Εμείς. Θεού θέλοντος και Κύριο επιτρέποντος, και αύριο εδώ θα είμαστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, οπότε θα έχουμε να πούμε πολύ περισσότερα για όλα τα ζητήματα της ειδησιογραφίας και φυσικά και για το Μουντιάλ.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει το μεγάλο μποτιλιάρισμα στον οδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά. Προβλήματα και στην παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Λίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Κατεχάκη ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παλίνη ως Κόμβο Ηρακλείου και προς αεροδρόμιο από Νέο Ηράκλειο μέχρι Κόμβο Πεντέλης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 4 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα, 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 21 οχήματα. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Στο σημείο έχει μεταβεί και η εξειδικευμένη ομάδα χειριστών drones της πυροσβεστικής Ίκαρος. Πιστεύω ότι με τη βοήθεια των αεροσκαφών και των επίγειων δυνάμεων η φωτιά σύντομα θα ελεγχθεί, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο Δήμαρχος Κορινθίου Νίκος Σταυρέλης, σημειώνοντας ότι η φωτιά δεν καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα πλησίων του λόφου 40 μαρτύρων στις Αχαρνές Αττικής. Νεκρός εντοπίστηκε ένας νεαρός επί της οδού Νεοφύτου Μεταξά στο κέντρο της Αθήνας. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να έπεσε από όροφο ξενοδοχείου. Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Σε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή στην έφεση καταδικάστηκαν ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων Αγοράς και Τεχνικών Έργων Αθανασία Ρέπα. Το Τριμελές Πλημελιοδικείο Αθηνών τους έκρινε ενόχους για τη μη διαβίβαση του πορίσματος στη Χεροπούλου για τις ψευδείς δηλώσεις για τη λήψη παράνομων επιδοτήσεων στις δικαστικές αρχές. Σε βάρος τους, το δικαστήριο επέβαλε τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση της επεξαγωγής εγγράφου για την οποία αντιμετωπίζουν κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος. Το δικαστήριο διέταξε τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ώστε το αποδεκτικό υλικό να αξιοποιηθεί στις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Θύμα Ρώσων Φαρσέρ έπεσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος, νομίζοντας ότι συνομιλεί με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ρουστέμ Ουμέροφ. Στη διάρκεια της συνομιλίας συζητά για το περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας, ενώ αναφέρει ότι θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα τους επόμενους μήνες. Για υβριδική επίθεση με χρήση εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης, κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, γνωστοποιώντας ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών. Ξεκαθαρίζουν ότι δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας και σημειώνουν ότι ανάλογες επιθέσεις έχουν γίνει στο παρελθόν και σε υψηλό βαθμό σε Ευρωπαίους αξιωματούχους. Για πρωτοφανές συμβάν κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας την παρέτηση του Θάνου Ντόκου. Το επιτελικό κράτος του Κυριακού Μητσοτάκη αποδεικνύεται ο πιο αδύναμος και επικίνδυνος κρίκος, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Ντόκος είναι ακόμη στη θέση του, διαρωτήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σε ανάρτησή του. Ερώτηση στην ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγιά Κάλλας κατέθεσε η Ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας μετά τη συνάντησή της με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν. Οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ζητούν εξηγήσεις, καθώς υπογραμμίζουν ότι στην κοινή δήλωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση δεν έγινε αναφορά στις συστάσεις της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία μεταξύ άλλων καταδικάζει τη διατήρηση του κάζους Μπέλη κατά της Ελλάδας, τη συνεχιζόμενη παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου και τις τουρκικές παρεμποδίσεις σε έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Δεμένα έως τις 6 αύριο το πρωί τα πλοία στη Ραφίνα στο πλαίσιο 24ωρης απεργίας των αυτεργατών, η οποία κρίθηκε παράνομη. Τα προγραμματισμένα για σήμερα δρομολόγια της Ίτζετ από Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο εκτελούνται εκτάκτως από το Λαύριο. Οι ναυτεργάτες θέτουν ζήτημα ασφαλείας, σημειώνοντας πως στο λιμάνι υπάρχουν μόλις 5 θέσεις πρόσδεσης, ενώ καθημερινά καλείται να εξυπηρετήσει έως και 11 πλοία, κάτι που όπως καταγγέλουν δημιουργεί κινδύνους για ναυτεργάτες, επιβάτες και κατοίκους. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας διαβεβαίωσε ότι η λιμενική αρχή εφαρμόζει αυστηρά το ισχύον καθεστώς ελιμενισμού. Στον διεθνή χώρο, σοβαρά κενά συντονισμού των μυστικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών διαπίστωσαν 2 εκθέσεις εποπτικών αρχών για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ το 2024, όταν ήταν ακόμη υποψήφιος για την Προεδρία. Σύμφωνα με το πόρισμα, ο δράστης είχε ήδη εντοπιστεί σε ταράτσα με του Φέκη περίπου 2 λεπτά πριν ανοίξει πυρ κατά του Τραμπ, χωρίς ωστόσο να υπάρξει έγκαιρη ειδοποίηση προς την προεδρική ασφάλεια. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 η αναμέτρηση Αυστραλία-Αίγυπτος για τη φάση των νοκάουτ του Μουντιάλ.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Ο καιρός αύριο στην Αττική αρχικά αίθριος. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά έχετε κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.

Καλησπέρα, 6 και 14 λεπτά, 15 πάει. 3 Ιουλίου. Παιδιά, μην κυκλοφορείτε καλύτερα. Αφήστε το, δεν υπάρχει λόγος. 4 και 10 από κέντρο Αθήνας. Είσαι 6 παρά 20, 2 χιλιόμετρα από τη δουλειά σου. Αλλά έχει τρακάρει κάποιος στη μεταμόρφωση, μέσα στη μέση του δρόμου, και κολλάει το σύμπαν και κάνεις άλλα 25 λεπτά τα 2 χιλιόμετρα. Αυτή είναι η κατάσταση. Να μου πεις, τι να σου κάνω, ξεκίνα από τις 3.30. Αν το κάνουμε και αυτό.

πολύ μεγάλη δύναμη πυροσβεστικής. Γίνεται κυριολεκτικά ένας χαμός. Ελπίζουμε μέχρι τα απόγευμα αργά και αυτή η φωτιά να έχει κατασταλεί, να μπορέσουν να την αντιμετωπίσουν. Γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αν δεν κάνω λάθος, και την περασμένη φωτιά στο ίδιο χωριό είχαμε πρόβλημα. Είχαμε βγάλει, νομίζω, και τον αντιδήμαρχο εκεί της περιοχής. Τώρα έχουμε το απίστευτο θύμα Ρώσων φαρσέρ. Θα το ακούσατε, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας κύριος Στάνος Δόκος. Έχουμε και την πρώτη αντίδραση από την κυβέρνηση. Και η είδηση, κατά τη γνώμη της ημέρας, είναι η ποινή φυλάκιση 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στον κύριο Μελά, τα 5 έτη και 8 μήνες με αναστολή στην κυρία Ρέπα, ο κύριος Μελάς το επίμαχο διάστημα του 2020 ήταν ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι απόψεις του δικαστηρίου ήταν ομόφωνες σχετικά με το ύψος της κατασυγχώνευσης ποινής που επιβλήθηκε στους δύο καταδικαστέντες. Το δικαστήριο διαβιβάζει τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να λάβει γνώση από το συλλεχθέν, λέει, αποδεικτικό υλικό για την αξιοποίησή τους για διεργασίες έρευνες των δηλώσεων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ και της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Ένας φίλος εδώ πέρα μου λέει: πρόσεχε να δεις, θα μπουν και άλλες πυρκαγιές. Μένω στα Μεσόγεια, βλέπω συνεχώς να πετούν τσιγάρα εκείνη στο δρόμο.

Έχουμε και τις πρώτες δηλώσεις από το Τζίπρα σχετικά με τη στεγαστική κρίση. Κατέθεσε 5 προτάσεις για προσιτή κατοικία, ίδρυση μη κερδοσκοπικού δημόσιου φορέα για στεγαστικά δάνεια, κατάργηση της Golden Visa, φορολογικά αντικίνητρα για τις κλειστές κατοικίες. Θα τα δούμε πολύ φιλόδοξα όλα αυτά. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό μπορούν να είναι υλοποιήσιμα και άμεσα υλοποιήσιμα, γιατί αν περάσουν 3, 4, 5 χρόνια δεν αντιμετωπίσεις στεγαστική κρίση αν δεν πάρεις κάποια μέτρα που να μπορούν να δουλέψουν τουλάχιστον μέσα σε 2 χρόνια.

0: Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει από το μεσημέρι, έχουμε την πολυτελή ζωή των υπαλλήλων του ΔΔΕ με λογιστές, μάλιστα πόζαραν με λίρες, μετρητά και πανάκριβα ρολόγια. Του συνέλαβε όλους το ελληνικό FBI που προχώρησε σε 7 συλλήψεις. Και τώρα για τους δικαιούχους. Έχει ξεκινήσει η καταβολή της έκτακτης ενίσθησης των 150 ευρώ αναεξαρτώμενο παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες. Δέστε το όσο αρκετοί. Έτσι, 1 εκατομμύριο οικογένειες είναι μεγάλος αριθμός. Ο δεύτερος κύκλος πληρωμών έχει προγραμματιστεί μέχρι τα τέλη Αυγούστου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
3: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο στη Δραπετσόνη. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες κάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί!
4: Too much money, too much power.
5: So guess what happens next?
6: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέος κύκλος.
7: I want this guy to go down now.
8: Congressman Howard doesn't know yet, but he's a dead man walking.
6: Κάθε Δευτέρα στις 11:30 το βράδυ. Αποκλειστικά στο Star.
9: Who put you up to this?
10: NYPD! Hands up!
11: Let's go.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έξι και 22 πρώτα λεπτά, πριν πάω να βρούμε τον κύριο Κώστα Παναγόπουλο, να πούμε, έχουμε αυτή τη στιγμή μια πληροφορία σχετικά με το Σπαθοβούνι. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην Πυρκαγιά σε αγροτεβασική έκταση που έχει ξεσπάσει εδώ και κάποιες ώρες. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων. 21 οχήματα, ενώ από αέρος έχουμε 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι για το συντονισμό τους. Καλησπέρισμα τον κύριο Κώστα Παναγόπουλο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Δεν ξέρω τώρα, το λέω με τις πυρκαγιές, αν έχουν πάρει φωτιά λίγο δημοσκοπήσεις και τα καινούργια ευρήματα. Είχαμε πάντως, έχουμε μετρήσει γύρω 17 ή 18 τις τελευταίες 40 μέρες, να το πω χοντρικά.
2: Κοιτάξτε, είναι λογικό. Στην Ελλάδα έχουμε πολλά μέσα μαζικής επικοινωνίας και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας εκτιμούν τα τελευταία χρόνια, υποθέτω το μετρούν και το εκτιμούν, ότι οι δημοσκοπήσεις προσδίδουν αναπαραγωγή, έχουν ενδιαφέρον για το κοινό τους, άρα όσο περισσότερα μέσα, τόσο περισσότερη τη μετρήση.
1: Τώρα η τελευταία δημοσκόπηση...
2: Πάντως, το θίξατε, να πω ότι... η Ελλάδα είναι μια χώρα που δεν έχει υπερβολικό αριθμό δημοσκοπήσεων. Αν δείτε τι γίνεται στη Μεγάλη Βρετανία ή στην Ιταλία, θα διαπιστώσετε ότι είναι πολύ περισσότερο.
1: Παρακολουθώ και ένα στο Facebook και ένα που συντονίζει τις δημοσκοπήσεις, ευρωπαϊκό, που δείχνει κάθε μέρα τις δημοσκοπήσεις και βλέπω κάθε μέρα τη μία στην Ισπανία, την άλλη στη Φιλανδία, την άλλη στην Ιταλία.
2: Ναι, ξέρω σε τι αναφέρεται. Ναι, μάλιστα, είναι και ένα. Ο συγκεκριμένος φορέας κάνει και αναγωγές των αναποφάσιστων με όποιο τρόπο εκείνος νομίζει.
1: Ναι. Το λέω γιατί προς επίρρωση, ότι έχετε δίκιο. Παρακολουθώ κάθε μέρα, έχεις όλη την Ευρώπη δημοσκοπήσεις.
2: Κοιτάξτε, είναι και θέμα κουλτούρας κάθε χώρας. Ναι. Να πω για να θυμίσουμε και λίγο ότι στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχει σε ημερήσια βάση, καθημερινά, έρευνα για τη δημοτικότητα των μελών της βασιλικής οικογένειας.
1: Κυλιόμενη, σωστά.
2: Καθημερινή.
1: Είναι σαν το χρηματιστήριο δηλαδή, συγγνώμη.
2: Ακούστε.
1: Περίπου.
2: Μου δίνετε την ευκαιρία να πω ένα-δύο πράγματα. Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν τάσεις της στιγμής. Όπως πολύ συχνά λέμε, δεν είναι μαζικός καθρέφτης που δείχνει το μέλλον. Ωραία. Έχει νόημα λοιπόν να κάνει ένας αναγνώστης, ακροατής, τηλεθεατής ένα-δυο βασικά πράγματα. Πρώτον, να συγκρίνει τα αποτελέσματα μιας εταιρείας με τα αντίστοιχα προηγούμενης έρευνας της ίδιας εταιρείας. Μόνο έτσι έχει νόημα να κάνει κανείς συγκρίσεις. Δεύτερον, να θυμάται και να θυμόμαστε όλοι, και αυτό περιλαμβάνει και εμένα που σας ομιλώ, ότι οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία στατιστικά και η στατιστική έχει κανόνες. Για παράδειγμα, εάν μία έρευνα έχει μια διαφορά σε σχέση με μια προηγούμενη της ίδιας εταιρείας, μια μονάδα, είναι ένα εύρημα, αλλά να θυμόμαστε ότι σε μια έρευνα 1.000 ατόμων το μέσο περιθώριο σφάλματος είναι σύμπλην 3%.
1: Σωστά το λέτε. Και καλά κάνετε και το θυμίζετε, γιατί το ξεχνάμε αυτό. Είναι κατά προσέγγιση. Όταν παίρνεις 1.000, 1.100, 1.200 άτομα, υπάρχει ένα ποσοστό επισφάλειας το οποίο το βλέπεις.
2: Το άτομα είναι σύμπλην 3,1% για να είναι ακριβής.
1: Ακριβώς.
2: Και αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι άλλο πράγμα η μαθηματική, η στατιστική αποτύπωση και άλλο η πολιτική αποτύπωση. Όταν βλέπουμε ένα κόμμα, ας πούμε, να χάνει μια μισή μονάδα, μπορεί κανείς να πει κάποτε καταστροφή, τεράστια απώλεια. Πολιτικά μπορεί να είναι έτσι. Μαθηματικά και στατιστικά δεν είναι πάντα έτσι.
1: Σωστά το λέτε. Τώρα, να έρθουμε στην τελευταία δημοσκόπηση πριν 3 μέρες. Θέλω να σημειώσω αρχικά 2 σημαντικά νομίζω στοιχεία. Πρώτον, για πρώτη φορά ή για δεύτερη, για πρώτη μου φαίνεται, έχουμε την διαφορά Νέας Δημοκρατίας και του κόμματος Τσίπρα να είναι στις 9,3 μονάδες, έχει πέσει από τις 10, και το δεύτερο θέμα είναι η νέα υποχώρηση που καταγράφεται για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, και βλέπω ότι επιβεβαιώνονται οι δημοσκοπήσεις συνεχώς, παρακολουθώ και τις άλλες εταιρείες, έχουμε μία πτώση σημαντική.
2: Λοιπόν, πολύ σωστά έχετε παρατηρήσει. Υπάρχουν αυτή την χρονική στιγμή τρεις παράλληλες τάσεις που διατρέχουν όχι μόνο την δημοσκόπηση της ΑΡΚΟΣ, την οποία αναφερθήκατε, αλλά και όλες τις δημοσκοπήσεις. Η μία είναι μια σταδιακή άνοδος των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας. Όχι σε εντυπωσιακό ρυθμό, αλλά πάντως από τη στιγμή που επανεμφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας έχει ανέβει κάπως. Αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον σε σχέση με αυτή την τάση είναι να δούμε το φθινόπωρο πια, αν είναι μια, επιτρέψτε μου να πω, αντανακλαστική αντίδραση, αν θα εξελιχθεί σε κάτι πιο μόνιμο και σταθερό.
1: Πολύ σωστά.
2: Η δεύτερη τάση που αποτυπώνεται είναι μια ανωδική πορεία για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη από τη μέρα που εμφανίστηκε έως τώρα. Εδώ είναι πιο καθαρά τα πράγματα. Αυτό οφείλεται κυρίως στη μετακίνηση προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα του μεγαλύτερου ή όλο και μεγαλύτερου μέρους πολιτών που τον Ιούνιο του 23 είχαν επιλέξει το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει όμως και εισρωές και από άλλα κόμματα η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και μένει να δούμε πόσο αυτό θα συνεχιστεί ή όχι. Το λέω γιατί για τα καινούργια κόμματα το γνωρίζετε. Καλό είναι να περιμένει κανείς κάποιους μήνες να δει που θα κατασταλάξουν.
1: Εδώ ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό.
2: Αν μου επιτρέπετε, η τρίτη τάση είναι επίσης αυτή που αναφέρατε. Είναι μια πτωτική για την ώρα πορεία, για την ελπίδα της, για τη δημοκρατία.
1: Ναι, εγώ θα έλεγα και για τα δύο κόμματα. Περιμέναμε στο μήνα πάνω έτσι ένα εξορθολογισμό, να τον πω, των ποσοστών. Δηλαδή έχουν πάντα μια ανωδική πορεία όταν εμφανίζονται και λέμε σε ένα-ενάμιση μήνα θα περιμένουμε μια διόρθωση, αν έτσι τη λέτε νομίζω, των ποσοστών. Στην περίπτωση του κ. Τσίπρα δεν έχει έρθει ακόμα αυτό. Δείχνει να έχει κάποια περιθώρια, αν κατάλαβα καλά. Στην πορεία της κυρίας Καριστιανού μάλλον είμαστε σε αυτή τη φάση.
2: Ακούστε, ο Λουκιανός και η Λαϊδόνη, δεν ξέρω αν είχε ο ίδιος γράψει τους στίχους, αλλά θυμάμαι το τραγούδι ότι ανεβαίνει, κατεβαίνει, δικό του.
1: Σωστό, ναι.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, είπατε σωστά ότι φαίνεται για τον κύριο Τσίπρα τα πράγματα για την ελληνική αριστερή και την συμπαράταξη να είναι πιο σταθερά και πιο συμπαγή και αυτό έχει συγκεκριμένους λόγους. Έχει να κάνει καταρχήν με το ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ένα γνωστό πολιτικό πρόσωπο. Οι γενικότερες θέσεις και τοποθετήσεις του είναι επίσης γνωστές, άρα η ψήφος σε κάτι που είναι γνωστό πολιτικά έχει μια σταθερότητα. Και βλέπουμε μια ανωδική πορεία, εξήγησα γιατί. Μην ξεχνάτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το 2023 με επικεφαλής τον κύριο Τσίπρα είχε πάρει 17,8%. Υπάρχει λοιπόν χώρος από τον οποίο, καταρχήν από τον οποίο φαίνεται να αντιληφθεί. Τώρα σε ό,τι αφορά την ελπίδα για τη δημοκρατία και την κυρία Καριστιανού, γνωρίζουμε την κυρία Καριστιανού κοινωνικά, δεν τη γνωρίζουμε πολιτικά.
1: Σωστό.
2: Και στο διάστημα που μεσολάβησε από την ανακοίνωση την επίσημη του κόμματος δεν την γνωρίσαμε ούτε την ίδια ούτε το κόμμα. Δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Συνεπώς αυτό είναι πρόβλημα, αλλά θα μπορούσε να είναι και ευκαιρία. Αν για παράδειγμα όταν έρθει η ώρα να γίνουν ανακοινώσεις θέσεων κτλ. Μπορεί για παράδειγμα να μας ευνηδιάσει ευχάριστη. Κανείς δεν το γνωρίζει. Μέχρι τότε όμως αυτή, ας μου επιτραπεί να πω, απουσία θέσεων ακόμα και προσώπων, μόλις πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκαν κάποια πρόσωπα ενός μικρού συντονιστικού οργάνου. Μέχρι τότε δεν ξέραμε τίποτε άλλο παρά μόνο την κυρία Καριστιανού και τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος. Αυτό είναι προφανές ότι έχει επιπτώσεις και φάνηκε σε αυτό το κύκλο μετρήσεων. Παρ' όλα αυτά και για την ελπίδα για τη δημοκρατία, ας περιμένουμε μέχρι το φθινόπωρο να δούμε πώς θα καταγραφούν τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Έχουμε μια σταθεροποίηση, για να πάρουμε και τα υπόλοιπα κόμματα, του ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, σταθεροποίηση μόλις ένα διψήφιο νούμερο. Θεωρείτε ότι με βάση τα ευρήματα του τελευταίου μήνα, ίσως 40 ημερών, πρέπει να περιμένουμε το φθινόπωρο αν το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ξαναδιεκδικήσει καταρχάς τη δεύτερη θέση και μετά, δεν ξέρω, έχει βάλει και ένα στόχο της πρωτιάς ακόμα τον υπηρετή.
2: Ακούστε, μαθηματικά, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω και πολιτικά, δεν είναι εύκολο, θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο έως και αδύνατο να δει κανείς στην πρώτη θέση άλλο κόμμα εκτός από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Συμφωνώ απόλυτα, δεν υπάρχει
2: ας περίπτωση. Ας μην λησμονούμε ότι η Νέα Δημοκρατία εκκινεί θεωρητικά από 40 και κάτι ποσοστιαίες μονάδες. Η συσπήρωσή της σήμερα είναι λίγο κάτω από 60%. Προφανώς θα αυξηθεί και κατά την περαιτέρω. Το κρίσιμο είναι πόσο. Από αυτό το πόσο, ξέρετε, θα κριθεί η πρώτη θέση, γιατί, όχι η πρώτη θέση, συγγνώμη, το ύψος του ποσοστού θα κριθούν πολλά, ναι. Γιατί ξεκινώντας την κουβέντα μας μου είπατε, σχολιάσατε ότι στην έρευνα της Άλκο πράγματι η διαφορά των δύο πρώτων είναι λίγο κάτω από 10 μονάδες με τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται, αλλά θέλω να σας πω ότι πέρα από το πολιτικό ζήτημα, η διαφορά ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο κόμμα για το εκλογικό μας σύστημα δεν παίζει κανένα ρόλο. Είναι μη υπαρκτό μέγεθος, μη σημαντικό. Δεν υπολογίζεται πουθενά.
1: Ο πρώτος κερδίζει.
2: Το ζήτημα λοιπόν στις επόμενες εκλογές είναι το βράδυ των επόμενων εκλογών, το ζήτημα για τη Νέα Δημοκρατία προφανώς, ποια θα είναι η συσπήρωσή της. Και δώστε μου μισό λεπτό να εξηγήσω το γιατί. Μετά από 7,5 ή 8 χρόνια διακυβέρνησης, κανένα κυβερνών κόμμα και η Νέα Δημοκρατία εν προκειμένου, και φαίνεται από τις μετρήσεις αυτό, δεν μπορεί να προσδοκά ότι θα έχει μεγάλες εισρωές από πολίτες που δεν την είχαν ψηφίσει μέχρι τώρα και θα την ψηφίσουν τώρα.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν κάποιοι, αλλά είναι λίγοι. Άρα το κρίσιμο μέγεθος για το ποσοστό που θα πάρει είναι πόσοι από εκείνους που την ψήφισαν τον Ιούνιο του 2023 θα την ψηφίσουν και πάλι.
1: Ναι.
2: Αν την ψηφίσει το 70%, μιλούμε για το 70% του 40 ακόμα κάτι, είναι 28 μονάδες. Αν την ψηφίσει το 75% είναι 30 μονάδες. Αν την ψηφίσει το 65% είναι 26 μονάδες. Λοιπόν, σήμερα, μιλώ για τη δημοσκόπηση την τελευταία της Άλκο, την ψήφιζαν 58 από τους 100 στη δημοσκόπηση που την είχαν ψηφίσει τον Ιούνιο του 2023. Και 24 στους 100 δήλωναν αναποφάσιστη. Αυτό είναι το κλειδί και αυτή είναι η ομάδα που θα κρίνει τα πάντα. Για να φτάσει η Νέα Δημοκρατία το βράδυ των εκλογών σε συσπήρωση 70% για παράδειγμα, θα πρέπει να πείσει τους μισούς από τους προερχόμενους από την ίδια αναποφάσιστη τους να την ξαναψηφίσουν.
1: Μάλιστα.
2: Είναι αυτό εφικτό? Είναι. Είναι εύκολο? Δεν θα έλεγα ότι είναι ιδιαιτέρως εύκολο. Άρα εκεί είναι το κρίσιμο ζήτημα και θα σας έλεγα ότι στη δική μου τουλάχιστον οπτική αυτός είναι και ο λόγος, ανεξαρτήτως του πότε θα επιλέξει ο κύριος Πρωθυπουργός να κάνει εκλογές, αυτός είναι και ο λόγος που η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί συστηματικά την τελευταία περίοδο, εδώ και ένα δίμηνο περίπου, να ανεβάσει τη συσπήρωσή της. Και για τον πρόσθετο λόγο ότι πιθανότατα εκτιμά ότι το συζητούμενο κόμμα Σαμαρά θα προκύψει το φθινόπωρο. Άρα θέλει να ανεβάσει τη συσπήρωση όσο το δυνατόν περισσότερο μπορεί από τώρα, γιατί αυτό είναι το κρίσιμο μέγεθος για το βράδυ των εκλογών.
1: Δώστε μου 20 δεύτερα για το σήμα, επανερχόμαστε.
2: Βεβαίως.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Κώστα Παναγόπουλο από την εταιρεία Άλκο. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα το οποίο δεν ξέρω, νομίζω έχει κρύβει η απάντησή του, δηλαδή, κρύβει ενδεχομένως και το τι θα γίνει όσον αφορά την επόμενη κυβέρνηση. Με βάση τα στοιχεία, θα έλεγα, της συντριπτικής πλειοψηφίας των δημοσκοπήσεων, αυτοδύναμη κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει στην πρώτη κάλπη.
2: Σωστά.
1: Επομένως, για να έρθω σε αυτό που λέγατε, παίζει πολύ ιδιαίτερο ρόλο αν θα είσαι στο 28, αν θα είσαι στο 32 ή στο 33, ακόμα και για τη δεύτερη κάλπη. Άλλο να είσαι στο 28 και άλλο να είσαι στο 33. Στο 33 μπορεί να έχεις και τάσεις περαιτέρω ανόδου, δηλαδή είσαι κοντά κάπως. Στο 28 είσαι μακριά.
2: Ναι.
1: Και δεύτερον, αν έχουμε την εμφάνιση του κόμματος Σαμαρά, ο ίδιος το προεξοφλεί, το έχει πει ας πούμε, αυτό πόσο μπορεί να δυσκεράνει τα πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία?
2: Καταρχήν έχετε απόλυτο δίκιο. Πράγματι, σε πολιτικό επίπεδο, το ύψος του ποσοστού της Νέας Δημοκρατίας θα είναι πολύ σημαντικό στις κάλπες εν ώψη της πιθανοσίγουρης προσφυγής σε νέα εκλογική αναμέτρηση, όπου είναι προφανές ότι το ύψος του ποσοστού διαμορφώνει προσδοκίες, διαμορφώνει πολιτικό κλίμα και θα σας έλεγα διαμορφώνει και την ισχύ των δίλημάτων. Ξέρετε, ένα δίλημα είναι ισχυρό όταν είναι ρεαλιστικό. Ας πούμε το δίλημα της κυβερνησιμότητας τόσο πιο πολύ μπορεί να επηρεάσει όσο πιο πιθανό είναι να μπορεί να επιτευχθεί.
1: Ναι.
2: Τώρα, σε ό,τι αφορά την δημιουργία του κόμματος του κυρίου Σαμαρά, κοιτάξτε, η διερεύνηση προθέσεων, γιατί για την ώρα μόνο αυτό μπορεί να μετρηθεί, οι εταιρείες μέλη του ΣΕΔΕΑ δεν μετρούμε κόμματα σε κάλπη, σε πρόθεση ψήφου, αν δεν υπάρχουν.
1: Σωστό, σωστό.
2: Και πολύ καλά κάνουν.
1: Βέβαια.
2: Λοιπόν, άρα υπάρχουν όμως τα λεγόμενα ενδιάμεσα, έμεσα και δυνητικά ερωτήματα του είδους πόσο πιθανόν θα ήταν να ψηφίσετε ένα κόμμα υπό τον κύριο Σαμαρά. Έτσι, αυτό είναι πρόθεση πρόθεσης. Πρέπει να το αντιμετωπίζει κανείς έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε, φαίνεται ότι υπάρχει μια βάση από την οποία ο κύριος Σαμαράς μπορεί να αντλήσει στήριξη σε πρόθεση ψήφου, η οποία θα σας έλεγα ότι αν αφρίσει κανείς το πολύ και το αρκετά ξεπερνά τις 10 μονάδες. Ναι. Αυτό επαναλαμβάνω είναι η βάση από την οποία μπορεί να αντλήσει κανείς. Το πόσο θα αντλήσει θα το δούμε. Τώρα, πού μπορεί να επηρεάσει. Κοιτάξτε, τα στοιχεία δείχνουν ότι ένα κόμμα υπό τον κύριο Σαμαρά δεν θα αποσπάσει ιδιαιτέρως πολλούς πολίτες ψηφοφόρους από αυτούς που σήμερα στις δημοσκοπήσεις λένε ότι θα ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό όμως που μπορεί να κάνει είναι να προσελκύσει μεγάλα κομμάτια ψηφοφόρων πολιτών που το 2023 είχαν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία και σήμερα είτε δηλώνουν αναποφάσιστοι, είτε έχουν κινηθεί σε άλλα κόμματα όπως είναι η Νίκη, η Φωνή Λογικής, ακόμα και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Και άρα με την έννοια αυτή θα δυσκολέψει, ξέρετε, και αυτό που λέγαμε πριν, την συσπήρωση την τελική.
1: Σωστό. Σωστό. Απόλυτα σωστό αυτό που λέτε.
2: Θα περιορίσει δηλαδή το ταβάνι της πιθανής συσπήρωσης.
1: Με βάση τα ευρήματα που έχουμε, θεωρείτε ότι πάμε σε ένα καινούριο διπολισμό, δηλαδή δύο κόμματα, το ένα περίπου γύρω στο 30 και το άλλο γύρω στο 18, 17, 20.
2: Καταρχήν να σας πω ότι εδώ και αρκετά χρόνια, και νομίζω αυτό είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή, πολύ ενδιαφέρουσα, η ψήφος έχει απολέσει τη σταθερότητά της.
1: Μάλιστα.
2: Θα μπορούσα κάλλιστα να πω ότι η ψήφος, εντός εισαγωγικών παρακαλώ, είναι ένα δάνειο το οποίο μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή. Σκεφτείτε μόνο ότι τώρα στις δημοσκοπήσεις ένας στους 4 περίπου πολίτες δηλώνει ότι θα επέλεγε, αν είχαμε εκλογές, ένα καινούριο κόμμα. Ότι στις ίδιες δημοσκοπήσεις οι μισοί από όσους είχαν ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές σήμερα δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν ένα άλλο κόμμα από αυτό που είχαν ψηφίσει πριν λίγα χρόνια. Και ότι στις εκλογές, στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις με βάση τα στοιχεία των exit polls, περίπου 3 στους 10 έχουν ψηφίσει κάτι διαφορετικό από αυτό που ψήφισαν στην αμέσως προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση.
1: Στις ευρωεκλογές είπατε?
2: Στις εκλογές.
1: Α, στις εκλογές γενικά, ναι.
2: Άρα πιστότητα ψήφου δεν υπάρχει. Αυτό που ενδεχομένως είχαμε συνηθίσει εμείς οι κάπως παλιότεροι, ότι υπήρχαν σκληροί πυρήνες των κομμάτων που ήταν της τάξης ενός παλιού δικοματισμού του 25% για κάθε κόμμα και εκεί μπορούσε κανείς να προσθέσει ανάλογα με τη στιγμή και τις πολιτικές συνθήκες, αυτό δεν υφίσταται. Το πιο ανθεκτικό κόμμα της μεταπολίτευσης είναι αναμφιβόλως η Νέα Δημοκρατία, με τεράστια διαφορά. Παρ' όλα αυτά και ο δικός της σκληρός πυρήνας είναι πολύ μικρότερος από ό,τι πριν. Με την έννοια αυτή, είναι σωστό αυτό που λέτε ότι εδώ και αρκετά χρόνια στην Ελλάδα χάσαμε τη σταθερά των δύο ισχυρών κομμάτων με την οποία πορεύτηκε το πολιτικό μας σύστημα από τη μεταπολίτευση έως και πριν λίγα χρόνια. Από το 2019 και πολύ περισσότερο από το 2023 και μετά έπαψε να υφίσταται αυτό. Αυτό δημιούργησε και ενδεχομένως εξακολουθεί να δημιουργεί μια ανισορροπία στο πολιτικό σύστημα.
1: Γι' αυτό έχουμε και την κινητικότητα στην κεντροαριστερά. Ακριβώς από αυτό.
2: Κοιτάξτε, έχουμε κινητικότητα και στην κεντροαριστερά, έχουμε κινητικότητα και στην κεντροδεξιά και τη δεξιά. Γενικώς έχουμε κινητικότητα.
1: Σωστό.
2: Τώρα,
1: σωστό.
2: Η επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα με το καινούριο κόμμα φαίνεται ότι αποτελεί μια αρκετά ισχυρή επιλογή, η οποία όμως αγγίζει τον χώρο της κεντροαριστεράς και λιγότερο της αριστεράς. Δεν φαίνεται αυτή την ώρα να έχει τη δυνατότητα να προσελκύσει ιδιαιτέρως μεγάλα κομμάτια πολιτών που βρίσκονται, ας πούμε, στον χώρο του κέντρου ή και της κεντροδεξιάς. Και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δημιουργηθεί ή να δημιουργείται ήδη εμεστός διαρκείας ένα κόμμα το οποίο πράγματι θα βρεθεί στα επίπεδα κοντά στο 20 πάνω κάτω θα δείξει. Θα είναι όμως και αυτό μια ιδιότυπη συνθήκη ενός μορφώματος διπολισμού, γιατί ο δικοματισμός προϋποθέτει δύο κόμματα με ανταγωνίσιμα ποσοστά. Mm-hmm. Αυτό δεν φαίνεται για την
1: mm-hmm.
2: ώρα.
1: Μάλιστα.
2: Μπορεί να φανεί στους μήνες που έρχονται. Mm-hmm. Θα το δούμε.
1: Τελευταία ερώτηση και διορθώσουμε αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε δύο κυβερνήσεις αυτοδύναμες και οι υπόλοιπες είναι συνεργασίας. Λέω σωστά?
2: Πολύ σωστά.
1: Ωραία.
2: Πολύ σωστά.
1: Άρα θέλω να πω ότι είναι πολύ ανοιχτό το ενδεχόμενο, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε τέτοια κυβέρνηση τελικά, που να χρειαστούν και δύο, ίσως και τρεις κάλπες.
2: Ακούστε, καταρχήν πράγματι τα εκλογικά αποτελέσματα μπορεί να, πάλι εντός εισαγωγικών, να επιβάλλουν μια τέτοια λύση, γιατί θα υπάρχει άλλη και δεν μπορεί κανείς να κάνει εκλογές συνεχώς.
1: Σωστό.
2: Και πολύ σωστά έχετε παρατηρήσει ότι το μοντέλο διακυβέρνησης στο ευρωπαϊκό εδώ και αρκετά χρόνια στην πλειονότητά του είναι ένα μοντέλο κυβερνήσεων συνεργασίας. Αν μου επιτρέψετε να πω όμως ότι είναι επίσης αλήθεια ότι στην Ελλάδα γενικώς και όχι μόνο στην πολιτική δεν έχουμε ιδιαίτερος κουλτούρα συνεργασιών.
1: Όχι, όχι, δυστυχώς.
2: Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο βάζει εμπόδια και θα δούμε σε ποιο βαθμό θα βάλει και σε ποιο βαθμό θα μπορέσουν να ξεπεραστούν αν προκύψει τέτοιο θέμα. Ξέρετε, η ψήφος στις επόμενες εκλογές θα έχει και αυτό το χαρακτήρα. Δηλαδή, οι εκλογές αυτό είναι.
1: Ναι. Εγώ θυμάμαι πάντως ότι το κόμμα που τιμωρήθηκε γιατί πήγε σε συνεργασία ήταν το Πασόκ που έπεσε από το 44 στο 4. Είναι, θεωρώ, πρωτοφανές αυτό.
2: Ναι, το θέμα δεν είναι και δεν είναι και απόλυτο το ότι τιμωρήθηκε για την κίνηση να συνεργαστεί όσο για αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας,
1: απώλεια
2: φυσιογνωμίας, μια σειρά από πράγματα.
1: Ναι.
2: Αλλά εδώ υπάρχει και το άκρος ενδιαφέρον ότι πολιτικά μιλώντας σήμερα, όπως και εσείς γνωρίζετε και καλύτερα από μένα, κανένα κόμμα στον χώρο της αντιπολίτευσης δεν δηλώνει πρόθυμο να συνεργαστεί με κάποιο άλλο.
1: Ναι.
2: Ακόμα και αν υπάρξει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, μια τέτοια πιθανότητα. Έτσι, αυτό δημιουργεί ένα πολιτικό ζήτημα. Δεν υπάρχει πολιτική βάση σήμερα για να μιλήσει κανείς για συνεργασίες, διότι τα ίδια τα κόμματα τις αποκλείουν.
1: Μάλιστα. Κύριε Παναγόπουλε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
2: Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα για
1: και
2: μένα.
1: Πολύ κατατοπιστική. Απλώς εδώ μου λέει ένας φίλος, χρησιμοποιείται και σταθερά και κινητά.
2: Μάλιστα. Και σταθερά και κινητά.
1: Βέβαια. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Και σε εσάς.
1: Γεια σας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. Δύο λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιο είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors, σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

10 λεπτά πριν από τις 7 άκουσαμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον διευθύνοντα της Άλκο, τον κύριο Κώστα Παναγόπουλο, για τα ευρήματα της δημοσκόπησης του. Την είχαμε πριν από 3 μέρες, 30 Ιουνίου ακριβώς. Θεωρώ ότι οι τελευταίες του επισημάνσεις όσον αφορά το ασυμπίεστο που παρουσιάζει καταρχάς η Νέα Δημοκρατία και οι βλέψεις ότι αν διατηρήσει το σημερινό πυρήνα ψηφοφόρων που έχει, ο οποίος δεν είναι πολύ ισχυρός, αν κατάλαβα καλά μου είπε 58% που την ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές, και ο στόχος είναι να ανέβει στο 70 και στο 75. Στο 75 πλησιάζει το 30%. 30% ποσοστό, το οποίο βέβαια θα υπολείπεται και εκεί 11 μονάδες από το 23, όμως θα είναι μεγαλύτερο της εκλογικής επίδοσης που είχε το 2024 στις ευρωεκλογές, όπου κατέγραψε ένα από τα πιο χαμηλά της ποσοστά με 28%, και αν βλέπω σωστά τα στοιχεία, από τις εκλογές του 2023 δεν πήγαν να την ψηφίσουν περίπου 900.000 στις ευρωεκλογές. Βέβαια οι ευρωεκλογές έχουν και πολύ μεγάλα ποσοστά αποχής, πολύ μεγαλύτερα από τις εθνικές εκλογές, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα είχαν πληγεί από αυτό το φαινόμενο πάρα πολύ. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι λίγο πολύ και αυτή η δημοσκόπηση της Άλκο θα έλεγα διαπιστώνει τρία πράγματα. Έχει μια σταδιακή άνοδο στα ποσοστά της η Νέα Δημοκρατία. Εδώ στην Άλκο έχει 0,5% άνοδο από 24,5 στο 25, αν δεν κάνω λάθος. Έχει ανωδική πορεία, συνεχίζει να έχει το κόμμα του κύριου Τσίπρα, και μάλιστα ο κύριος Παναγόπουλος είπε ότι η κάθοδος του κύριου Τσίπρα με νέο σχηματισμό και οι καλές του επιδόσεις φέρνουν και μια συσπήρωση του κόσμου στη Νέα Δημοκρατία, των ψηφοφόρων της δηλαδή, και βέβαια έχουμε την πτωτική πορεία που συνεχίζει η κυρία Καριστιανού, μια πτωτική πορεία που δείχνει ότι είχε μια τεράστια δημοφιλία κάποια στιγμή και συνεχίζει να έχει υψηλή δημοφιλία ως πρόσωπο, ως επιλογή, πολιτική επιλογή όμως φθήνει όλο και περισσότερο. Γιατί μιλήσαμε τώρα για την κυρία Καριστιανού και είχαμε κάποιες δηλώσεις της στενής συνεργάτη δάστης, της κυρίας Μαρίας Γρατσία, όσον αφορά το ακίνητο αποπληστηριασμό Fund που αποκτήθηκε από εταιρεία στην οποία συμμετέχει η πρόεδρος της Ελπίδας για την Ελευθερία. Είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω κάνει ζημιά στην κυρία Καριστιανού αυτό. Η κυρία Γρατσία χθες σε μια συνέντευξή της κλήθηκε να εξηγήσει τι συμβαίνει με αυτό το ακίνητο, που όπως είπα αγοράστηκε μέσω πληστηριασμού από εταιρεία της κυρίας Καριστιανού, εταιρεία που συμμετέχει πιο σωστά, νομίζω συμμετέχει με τον πρώην σύζυγό της από 50%. Είπε ότι ο χρόνος δημοσιοποίησης συμπίπτει με τον χρόνο της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του κόμματος, και λέει ότι δεν πρόκειται για συναλλαγή που έκανε μια συσταθήσα το 2022 εταιρεία. Αντί να βάλουν την εταιρεία, βάζουν την κυρία Καριστιανού, και επίσης έχουμε λέει και τοποθετήσεις από ένα μέλος. Νομίζω ότι γνώριζε το συγκεκριμένο θέμα που είναι δημόσιο. Δεν ξέρω, νομίζω δεν κάνουν καθόλου καλό αυτές οι αποκαλύψεις, θα έλεγα, και μάλιστα η αγορά έγινε από την εταιρεία της κυρίας Καριστιανού 6 μήνες μετά το δυστύχημα των Τεμπών, και αυτό έχει και αυτό τη σημασία του. Τώρα για το ίδιο θέμα, η κυρία Καριστιανού δήλωσε πως δέχεται πόλεμο από το σύστημα, υποστηρίζοντας το ζήτημα αφορά εταιρεία που έχει ιδρύσει το 2022 με τον τότε σύντροφό της Γιάννη Μωυσίδη.
Κατά τα άλλα, έχουμε, όπως είπα και στην αρχή, την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις δύο καταδίκες και βέβαια θα πάει σε δεύτερο βαθμό, θα δούμε τι θα γίνει, αλλά η απαγόρευση εξόδου που ισχύει για τον πρώην διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ θεωρώ ότι και η ποινή που του επιβλήθηκε τα 5 χρόνια είναι η πρώτη απόφαση, νομίζω, που δείχνει καθαρά τις ευθύνες ανθρώπων οι οποίοι διοικήσαν τον οργανισμό και οι οποίοι, να το πω πολύ απλά, δεν κάναν καθόλου καλά τη δουλειά τους. Δηλαδή είχαν μπροστά τους ένα σκάνδαλο και δεν κάναν τίποτα. Το δικαστήριο, μεταξύ άλλων, έλαβε και υπόψη του και μια επιστολή που είχε στείλει η κυρία Τιχεροπούλου, η γνωστή υπάλληλο στο ΠΚΠ, με θέση προϊσταμένης, νομίζω, όσον αφορά τις δηλώσεις. Την έλαβε υπόψη του το δικαστήριο και μάλιστα μία από τις κατηγορίες που τελικά απέδωσε στον πρώην διοικητή, τον κύριο Μελά, είναι ότι προσπάθησε την αποκρύψη. Ευτυχώς που πέσανε οι τόνοι και έκανε, νομίζω, και μία διορθωτική δήλωση ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης, σχετικά με την, θα έλεγα, με την απεοτρόπαια πράξη, τρομοκρατική, εμπριστική, ό,τι θέλετε βάλτε, που είχαμε στη Θεσσαλονίκη με ένα θύμα, και ευτυχώς νομίζω ότι ξαναμπαίνει σε μια λογική σειρά και οι αντεγκλήσεις και οι αντιδράσεις και ακόμα και οι, θα έλεγα, και μεταξύ τους τα κόμματα, υπάρχει ένα όριο στο πως συμπεριφέρεται σε τέτοιες καταστάσεις και δεν χρειάζεται να το υπερβαίνουμε αυτό, όπως γινόταν παλιότερα και είχε ολέθρια αποτελέσματα. Είπαμε αντιπαράθεση, αντιπαράθεση, αλλά όχι τώρα να κατηγορεί ο ένας τον άλλον και να κατηγορείται είτε για συμπάθεια σε τρομοκράτες είτε σε ανοχή σε τρομοκράτες και όλα αυτά τα πράγματα. Νομίζω έχουμε ξεφύγει από αυτή την μια τέτοια κατάσταση αποκλινθική και έχουμε πάει παρακάτω. Δεν χρειάζεται να ξαγυρίσουμε εκεί πέρα.

0: Επανέρχομαι στην πολύ χρήσιμη είδηση ημέρας και θα σας ξαναπώ για να έχετε υπόψη σας ότι έχει αρχίσει η καταβολή της έκτατης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Με σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες αναμένουν να δουν τα ποσά να πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς έως και την Τρίτη. Έχουν ξεκινήσει, είναι σήμερα Παρασκευή, έως και την Τρίτη θα έχουν μπει σε όλους τους δικαιούχους τα ποσά, τη οικονομική ενίσχυση δηλαδή των 150 ευρώ. Καταβάλλεται αυτόματα, δεν απαιτείται να ξέρετε υποβολή αίτησης με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις των δικαιούχων. Δηλαδή πολύ απλά το σύστημα βλέπει τις φορολογικές δηλώσεις και όταν έχει τα απαραίτητα συμπίπτουν τέλος πάντων τα στοιχεία σου για την για το επίδομα, αυτό κατεβάλλεται αμέσως. Ήρθε η Άννα Μαρία από Κωνσταντίνο να πει το δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα είμαστε σε 3-4 λεπτάκια μαζί σας.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Τα 45 λεπτά αγγίζουν οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούς έως Μεταμόρφωση. Μικρότερες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Νέο Ηράκλειο μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Ταλαιπωρία διαρκείας για τους οδηγούς και στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αλίμο Κατεχάκη προς Καρέα, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Ενισχύθηκαν εκ νέου οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην Πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 8 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα, 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 21 οχήματα. Μήνυμα από το 112 έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Στο σημείο έχει μεταβεί εξειδικευμένη ομάδα χειριστών ντρόουν της πυροσβεστικής Ίκαρος. Πιστεύω ότι με τη βοήθεια των αεροσκαφών και των επίγειων δυνάμεων η φωτιά σύντομα θα ελεγχθεί, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο Δήμαρχος Κορινθίων Νίκος Σταυρέλης, σημειώνοντας ότι η φωτιά δεν καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Σε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή στην έφεση, καταδικάστηκαν ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων Αγοράς και Τεχνικών Έργων, Αθανασία Ρέπα. Το Τριμελές Πλημμυλοδικείο Αθηνών τους έκρινε ενόχους για τη μη διαβίβαση στις δικαστικές αρχές του πορίσματος Τυχεροπούλου για τις ψευδείς δηλώσεις για παράνομες επιδοτήσεις. Σε βάρος τους, το δικαστήριο επέβαλε τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση της υπεξαγωγής εγγράφου για την οποία αντιμετωπίζουν κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος. Το δικαστήριο διέταξε τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ώστε το αποδεικτικό υλικό να αξιοποιηθεί στις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Θύμα Ρώσων Φαρσέρ έπεσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος, νομίζοντας ότι συνομιλεί με τον Ουκρανό ομολογό του Ρουστέμ Ομέροφ. Στη διάρκεια της συνομιλίας συζητάει για το περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας, ενώ αναφέρει ότι θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα τους επόμενους μήνες. Για υβριδική επίθεση με χρήση εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης, κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, γνωστοποιώντας ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών. Ξεκαθαρίζουν ότι δεν προέκυψε καμία διαρροή της πληροφορίας και σημειώνουν ότι ανάλογες επιθέσεις έχουν γίνει στο παρελθόν και σε υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Για πρωτοφανές συμβάν κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας την παρέτηση του Θάνου Ντόκου. Το επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδεικνύεται ο πιο αδύναμος και επικίνδυνος κρίκος, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Ντόκος είναι ακόμη στη θέση του, διερωτήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Ερώτηση στην ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγιά Κάλλας κατέθεσε η Ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας μετά τη συνάντησή της με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν. Οι Ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ζητούν εξηγήσεις από την κυρία Κάλλας, καθώς υπογραμμίζουν ότι στην κοινή δήλωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση δεν έγινε αναφορά στις συστάσεις της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία μεταξύ άλλων καταδικάζει τη διατήρηση του κάζους Μπέλη κατά της Ελλάδας, τη συνεχιζόμενη παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου και τουρκικές παρεμποδίσεις σε έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Συνελήφθη 21χρονος οδηγός ταξί που εισέπραξε από Αμερικανούς τουρίστες προκειμένου να τους μεταφέρει από το αεροδρόμιο στην Ακρόπολη 175 ευρώ αντί για το νόμιμο αντίτιμο των 40 ευρώ. Όπως διαπιστώθηκε μάλιστα, ο οδηγός δεν κατήχε ειδική άδεια. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν 5 από τους 20 συλληφθέντες που απολογήθηκαν για τη συμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να δραστηριοποιείται στον χώρο οργανωμένων οπαδών αθλητικού σωματείου της Θεσσαλονίκης, διαπράττοντας επιθέσεις σε βάρος οπαδών αντίπαλων ομάδων και διακινώντας ναρκωτικά. Ένα άτομο προφυλακίστηκε, ενώ η διαδικασία των απολογιών θα συνεχιστεί το Σαββατοκύριακο. Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 51 πρόσωπα. Νεκρός εντοπίστηκε ένας νεαρός επί της οδού Νεοφύτου Μεταξά στο κέντρο της Αθήνας. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να έπεσε από όροφο ξενοδοχείου. Δεμένα έως τις 6 αύριο το πρωί τα πλοία στη Ραφίνα στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας των ναυτεργατών, η οποία κρίθηκε παράνομη. Οι ναυτεργάτες θέτουν ζήτημα ασφάλειας, σημειώνοντας πως στο λιμάνι υπάρχουν μόλις 5 θέσεις πρόσδεσης, ενώ καθημερινά καλείται να εξυπηρετήσει έως και 11 πλοία. Ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας διαβεβαίωσε ότι εφαρμόζεται αυστηρά το ισχύον καθεστώς λιμενισμού. Στον διεθνή χώρο, συναγερμός σήμανε σε πολυτελές κρουαζιερόπλοιο που πραγματοποιούσε 20ήμερη κρουαζιέρα στην Αλάσκα, καθώς περισσότεροι από 100 επιβάτες εμφάνισαν γαστρεντερικές διαταραχές έπειτα από ξέσπασμα νοροϊού εν πλώ. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 απόψε, η αναμέτρηση Αυστραλία-Αίγυπτος για τη φάση των νοκάουτ του Μουντιάλ. Ο καιρός αύριο στην Αττική αρχικά έθριος. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.

6 και, συγγνώμη, 7 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. Λαϊκή απογευματινή δεύτερο μέρος. Θα αφήσουμε σήμερα τα πολιτικά. Μέχρι εδώ ήταν. Ακούσαμε και τις δημοσκοπήσεις. Ακούσατε και τον κύριο Κώστα Παναγόπουλο. Εντάξει, τα έχετε ακούσει και τα έχετε ξανακούσει, αλλά πιστέψαμε κάθε δημοσκόπηση, οι περισσότερες από αυτές που δημοσιοποιούνται, νομίζω αναδεικνύουν και μια πτυχή που είναι καινούργια. Δεν την είχαμε προσέξει ή δεν την είχαμε αξιολογήσει όσο τις προηγούμενες φορές, και αυτό έχει τη σημασία του. Λοιπόν, τέρμα τα πολιτικά και δημοσκοπήσεις και όλα αυτά. Γιατί εδώ και τρεις μέρες συνάνθρωποι μας, κάτοικοι του Δήμου Αθήνας, έχουν ξεσπιτωθεί γιατί έπεσε η πολυκατοικία. Το γνωρίζετε, η πολυκατοικία στα Πετράλωνα, Συνοδό Αλκμένης, έπεσε. Πρώτον, από ό,τι φαίνεται, γιατί υπήρξε ένα πολύ σημαντικό τεχνικό λάθος. Δεν είχαν γίνει τα μέτρα αντιστήριξης, τα σωστά, από τη διπλανή κατοικία που κατεδαφίστηκε προκειμένου να ξεκινήσει η ανέγερση ενός νέου κτηρίου. Και μάλιστα έχουν κυκλοφορήσει χαρακτηριστικές φωτογραφίες και υπάρχουν και αναφορές πλέον πολύ υπεύθυνων ατόμων ότι είχε πάρει κλίση 15 εκατοστών, είχε ξεκολλήσει δηλαδή, για να καταλάβετε, από τη διπλανή πολυκατοικία που ήταν εφαπτώμενη, η συγκεκριμένη που έπεσε, είχε ξεκολλήσει και είχε ρήγμα κατακόρυφα 15 εκατοστών. Μάλιστα είχαν πει ότι ο ιδιοκτήτης του διπλανού οικοπαίδου και ταυτόχρονα μηχανικός που ήθελε να, που κατεδάφισε και ήθελε να ξεκινήσει την ανέγερση άλλου οικίματος, είπε ότι πριν δύο μέρες τους χτύπαγε τα κουδούνια και δεν τους έβρισκε, προφανώς διαπιστώνοντας το ρήγμα. Εμείς δεν θα σταθούμε όμως τώρα, είναι τεχνικές λεπτομέρειες αυτές. Δεν θα σταθούμε σε αυτό, θα σταθούμε στους ανθρώπους. 7 διαμερίσματα, 7 οικογένειες. Από μονογονεϊκές μέχρι οικογένειες με παιδιά. Ευτυχώς δεν ήταν κανένας μέσα, αλλά τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι την επόμενη μέρα. Ποιος είναι ο αρμόδιος και ποιες υπηρεσίες θα αναλάβουν τόσο την προσωρινή στέγαση αυτών των ανθρώπων, αλλά και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να αποζημιωθούν, χάσαν το σπίτι τους. Και δεν έχασαν το σπίτι τους, να το πω έτσι, σε ένα σεισμό, σε ένα γεγονός άλλο, το οποίο, πώς να το πω, είναι αναπάντεχο και συνέβη κάτι, μια μεγάλη καταστροφή, οτιδήποτε άλλο. Συνέβη αυτό το πράγμα από λάθος και οι άνθρωποι μείνανε κυριολεκτικά στον δρόμο. Προσέξτε τώρα, προκύπτει δύο ερωτήματα. Ποιος είναι ο αρμόδιος για να συνδράμει και να φροντίσει αυτούς τους ανθρώπους? Δεν το ξέρουμε. Και τι θα γίνει μέχρι τα δικαστήρια, το ποινικό και το αστικό, να τελεσιδικήσουν, και πότε θα τελεσιδικήσουν τα δικαστήρια? Εδώ έχουμε μια κλασική, θα έλεγα, ελληνική παθογένεια. Είμαι σίγουρος θα συμβεί, θα υπάρχει μετάθεση των ευθυνών από το κράτος ενδεχόμενα στο Δήμο, από το Δήμο αλλού. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Γι' αυτό έχουμε φωνάξει από λίγο.

0: 7 και 12 πρωτολεπτά η ώρα. Έχουμε τον κύριο Πάρη Χαρλάφτη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Όπως σας έχω πει, είναι ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών και δημοτικής περιουσίας και ψηφιακής διακυβέρνησης. Καλησπέρα σας, κύριε Χαρλάφτη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Όπως σας είχα πει και τηλεφωνικά, πρέπει να συζητήσουμε να δούμε τι γίνεται, τι μπορεί να κάνει ο Δήμος και άλλες υπηρεσίες, αλλά κυρίως ο Δήμος σε πρώτη φάση, για τις 7 οικογένειες που μείναν χωρίς σπίτι στα Πετράλωνα, στην Οδό Αλκμίνης. Είναι, τα Πετράλωνα είναι μια ιστορική περιοχή που ανήκει στο Δήμο Αθήνας. Είδα μια πρώτη κινητοποίηση του Δήμου. Μπορείτε να μας πείτε ποιες είναι οι ενέργειες?
1: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη στιγμή, καταρχήν να ευχηθούμε το υπόλοιπο του καλοκαιριού να μας δίνουν πιο ευχάριστες ειδήσεις, γιατί μπήκε λίγο δύσκολα ο Ιούλιος.
0: Ναι.
1: Τώρα από την πρώτη στιγμή με το που έγινε η κατάρρευση, κινητοποιήθηκε και ο Δήμος και η πυροσβεστική και η αστυνομία, έρθε και η περιφέρεια. Νομίζω ότι όλη η δημόσια διοίκηση γενικά έδειξε άψογα αντανακλαστικά. Mm-hmm. Εμείς από την πρώτη στιγμή, τώρα βέβαια μπορεί να μην είναι μεγάλο το ποσό, αλλά πήραμε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για 3.000 ευρώ για κάθε οικογένεια, ίσα-ίσα για τα πρώτα έξοδα, ένα πρώτο βάλσαμο απέναντι στο Γολγοθά που τραβήξαν. Είναι συγκλονιστικό να βλέπεις το πρώτο βράδυ ανθρώπους να περιφέρονται επί τους μόνο με τα ρούχα τους, χωρίς να έχουν τίποτα άλλο στη διάθεσή τους. Οπότε έγινε αυτό.
0: Συγγνώμη, αν μου επιτρέπετε, τα 3.000 ευρώ είναι σε κάθε οικογένεια ατομικά, πώς είναι?
1: Είναι σε κάθε διαμέρισμα.
0: Σε κάθε διαμέρισμα. 3.000 ευρώ, μάλιστα.
1: Είναι ίσα-ίσα για τα πρώτα έξοδα, λίγο να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην δύσκολη κατάσταση. Γιατί πολλοί, να ξέρετε, έχουν και τα πορτοφόλια τους μέσα στα μπάζα. Δηλαδή δεν είναι.
0: Ακριβώς.
1: Είναι απίθανο. Ήταν και το street work του Δήμου Αθηναίων, οπότε μοίρασε νερά σε όλους τους παρεμπισκόμενους. Έχουμε κάνει και κινήσεις για ρουχισμό κτλ. Και μετά από πρωτοβουλία και του Δημάρχου, του Χάρη του Δούκα, βρέθηκαν κάποια διαμερίσματα από την Airbnb. Προκειμένου να στεγαστούν για το πρώτο χρονικό διάστημα. Και είμαστε γενικά από πάνω, πήγαμε με την τεχνική υπηρεσία, αποκλείσαμε το χώρο με λαμαρίνα προκειμένου και να αποβούνται.
0: Ναι,
1: και υπό το φόβο κάποιου πιάτσικου ή να μπει κάποιος μέσα και να τραυματιστεί περαιτέρω.
0: Οπότε ελέγχεται, γιατί κάποια στιγμή νομίζω θα μεταφερθούν και τα μπάζα, εκεί μπορεί να βρεθούν κάποια αντικείμενα πολύτιμα για τους ανθρώπους, μπορεί να βρεθεί ένα πορτοφόλι.
1: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα το πρωί απομακρύναμε τα πρώτα μπάζα από την Αλκμίνης 24, από την άλλη πολυκατοικία που είχε κενωθεί, προκειμένου να είναι προσβάσιμη για τους ενίκους. Βέβαια, εκκρεμεί και ένα τελικό πόρισμα προκειμένου να διαπιστωθεί η στατικότητα, ότι είναι ασφαλής η πολυκατοικία για να μπουν μέσα.
0: Και διπλανή τώρα πολυκατοικία.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Οπότε, επειδή θα ξεκινήσει και μια δικαστική διαμάχη, τέλος πάντων έχει ανοίξει μια δικογραφία, γιατί μπορεί και να μην γίνει διαμάχη, αλλά τέλος πάντων έχει ανοίξει μια δικογραφία, θα πρέπει να έχουν και πραγματογνώμονες, οπότε οποιαδήποτε άλλη κίνηση στο οικόπεδο, στα δύο οικόπεδα, δηλαδή στο Αλκμίνης 20 και στο 22, θα είναι αφού μετά το πέρασμα των πραγματογνώμων.
0: Εσείς έχετε ρόλο σε αυτό, δηλαδή πάνε δικές σας υπηρεσίες, δικό σας πραγματογνώμονας?
1: Όχι, όσο γνωρίζω και επαγγελματικά, δηλαδή σαν πολιτικός μηχανικός, πραγματογνωμοσύνες ενεργούνται τα δικαστήρια με λίστα δικιά τους από μηχανικούς, είτε το τεχνικό επιμελητήριο.
0: Μάλιστα. Τώρα στην επόμενη μέρα, εντάξει, δώσατε ένα ποσό, προσωρινά μένουν σε κάποια Airbnb διαμερίσματα. Πόσο θα διαρκέσει αυτό?
1: Κοιτάξτε, αν δεν κάνω λάθος, έχει φορτιστεί το προφίλ του κάθε διαμερίσματος, ας πούμε, της κάθε οικογένειας με ένα ποσό, οπότε ανάλογα και με το διαμέρισμα που θα επιλέξουν από την πλατφόρμα, θα βγει κάποιες μέρες, νομίζω είναι πάνω από 10. Οπότε γενικά θα είμαστε σε επικοινωνία για να δούμε πώς πηγαίνει.
0: Ωραία, αλλά δεν ξέρω, καταρχάς δεν μπορεί και να είναι και θέμα του Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης, πρόνοιας κτλ. Αλλά οι 10 μέρες περνάνε πολύ εύκολα. Θέλω να πω, πρέπει να βρεθεί λύση μέσα σε 10 μέρες. Πού θα ξαναμείνουν αυτοί οι άνθρωποι, στον δρόμο?
1: Ισχύει. Αλλά όπως από την πρώτη στιγμή είμαστε από πάνω, έτσι θα παρακολουθούμε και γενικά τα γεγονότα. Είμαστε επικοινωνία με την εταιρεία.
0: Συγγνώμη, η εταιρεία έχει δείξει διάθεση να αποκαταστήσει τους ανθρώπους τώρα?
1: Ισοδυναικές, προφανώς και όχι. Απλά φαντάζομαι όσο εξελίσσεται η υπόθεση, θα έχουμε και νέα.

0: Ομένα.
1: Ναι, δηλαδή πιθανά τι μπορεί να έχουμε.
0: Κοιτάξτε, καταρχήν υπάρχει και μια αντιδικία, μια τεχνική εταιρεία, η οποία πήγε να σηκώσει την πολυκατοικία, αλλά δεν ξέρω τι...
1: Μα, είναι ο ίδιος, ιδιοκτήτης και μηχανικός είναι ο ίδιος.
0: Ναι. Άρα καταρχήν είναι μια αστική διένεξη, οπότε πρέπει να δούμε, δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο οδήγησε στην καταρρεύση, καταλάβατε. Επομένως, πρέπει να δούμε και πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση.
1: Ναι.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση και η Airbnb να μην έχει την πρόθεση να προχωρήσει σε περαιτέρω ανανέωση, νομίζω ότι και εμείς θα μπορέσουμε και εμείς από την κοινωνική υπηρεσία, αλλά έως και από, δικιά μας, από δικές μας δομές, θα μπορέσουμε να τους φιλοξενήσουμε για το επόμενο.
1: Υπάρχουν κάποιες δομές, δηλαδή κάποια κληροδοτήματα του Δήμου, κάποια σπίτια που μπορεί να διαθέσετε.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει μια πολυκατοικία η οποία η αλήθεια είναι χρειάζεται κάποιες μετροεπισκευές, η οποία ούτως ή αλλιώς πηγαίνει για κοινωνική κατοικία και είναι και στο πλαίσιο της δικιάς μας, του δικού μας προγραμματισμού της κοινωνικής κατοικίας. Οπότε ενδεχομένως θα μπορούσε να γίνει και εκεί μια φιλοξενία για ένα κάποιο διάστημα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λέω ότι όπως προχωράνε τα δεδομένα και προχωράει η υπόθεση, επιλογές υπάρχουν. Εμείς γενικά το έχουμε δείξει από την πρώτη στιγμή ότι η πρόθεση είναι να στηρίξουμε τις οικογένειες. Mm-hmm. Οπότε προχωράμε και βλέπουμε αναλόγως των δεδομένων προκύπτων.
1: Έχετε συνεργαστεί ή τέλος πάντων εμπίπτει η ιστορία αυτή της αρμοδιότητας κάποιου υπουργείου?
0: Κοιτάξτε.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να είναι υπόθεση του Δήμου αυτό το πράγμα. Δηλαδή μου φαίνεται, το λέω γιατί μου φαίνεται, εντάξει, εσείς πήγατε, κάνατε κάποιες πρώτες κινήσεις, αλλά τώρα 7 οικογένειες δεν μπορούν να περιμένουν να γίνει ένα δικαστήριο να δικαιωθούν. Αυτό μπορεί να γίνει και σε 3 χρόνια και σε 2 χρόνια και σε 1 χρόνο. Δηλαδή δεν υπάρχει, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε κι εσείς, λόγω ότι είσαστε και πολιτικός μηχανικός. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται, δεν υπάρχει κάποιος φορέας που... Ξέρω εγώ, μπορεί να είναι το Υπουργείο Πρόνοιας.
0: Στον πυρήνα του είναι μια αστική διένεξη. Έτσι, δηλαδή δεν έγινε ούτε κάποια φυσική καταστροφή, ούτε κάποιο φαινόμενο, ούτε τίποτα. Ωστόσο είναι κάτι το σπάνιο. Δηλαδή δεν έχουμε ξαναδεί τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πολλά χρόνια τέτοια κατάρρευση.
1: Κοίταξε, εγώ διαβάζω συναδέλφων τα ρεπορτάζ. Ναι. Υπάρχουν υπουργεία που δηλώνουν αναρμόδια. Και μάλιστα σε ένα συγκεκριμένο ρεπορτάζ στα Νέα. Διάβασε ότι τα υπουργεία αυτά, όπως το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, όχι, είναι το παλιό Πρόνοιας, λέγεται τώρα Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, είπε ότι δεν προβλέπεται στις αρμοδιότητες του η έβρεση προσωρινής στέγης.
0: Και... Αυτό είναι μια πραγματικότητα, γιατί ξαλώς στη βάση της είναι μια στοιχεία διένεξη. Ωστόσο, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Δηλαδή, έχει γίνει ένα κοινωνικό συμβάν, οπότε και εμείς δεν είχαμε καμία αρμοδιότητα, αλλά από την ευαισθησία ότι είναι στο δίκιο μας, γι' αυτό προστρέξαμε.
1: Μάλιστα.
0: Μετά από εκεί πέρα, εναπόκειται και στο πόσο στην ευαισθησία που δείχνει ο καθένας.
1: Μάλιστα. Οπότε, κρατάμε. Εσείς έχετε δώσει προσωρινά κάποια.
0: Αν το πάμε εντελώς τυπολατρικά, προφανώς και εμείς δεν είχαμε καμία.
1: Ναι.
0: Καμία δουλειά, ας πούμε, να στεγάσουμε.
1: Ναι, αλλά προσέχετε τώρα.
0: Σε κάθε περίπτωση είναι ένα φαινόμενο που δεν μπορεί να το προσπεράσει.
1: Σωστά. Προσέχετε όμως τώρα. Υπάρχουν ορισμένα υπουργεία, όπως το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που είπα. Υπάρχει το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας που θα μπορούσε να εμπλεχθεί ή τέλος πάντων να ανταποκριθεί, να το πω καλύτερα. Και το ένα υπουργείο και το άλλο. Στο ρεπορτάζ που διαβάζω. Γιατί υπάρχει και το προηγούμενο με τους ονίκους και ιδιοκτήτες πολυκατοικίας στην οδό Αρκαδίας ο Αμπελόκηπους, όταν εξεράγει εκρηκτικός μηχανισμός από τρομοκρατική ενέργεια.
0: Κοιτάξτε.
1: Υπάρχει δηλαδή ένα δεδικασμένο παρόμοιο.
0: Ναι,
1: να το πω έτσι εισαγωγικά.
0: Θα σου πω το εξής, γιατί υπάρχει κι άλλο. Όταν προσέκρουσε ένα λεωφορείο του ΑΣΑ και έκοψε μια κολόνα από μια πολυκατοικία, αλλά
1: μπράβο.
0: Αυτά είναι θέματα τα οποία ως ένα βαθμό άπτονται και της κρατικής μηχανής. Γιατί σου λέει ο άλλος ότι εγώ τρομοκράτησα στην πολυκατοικία μου, έπρεπε να τους συλλάβεις. Τώρα εδώ όμως πήγε να κάνει κάποιος μια ενέργεια, προκλήθηκε κάτι άλλο, είναι τελείως καθημερινή υπόθεση που πήγε τελείως στραβά για κάποιο λόγο ο οποίος θα διερευνηθεί. Δηλαδή οι πολυκατοικίες χτίζονται και κατεδαφίζονται στο κέντρο της Αθήνας συνεχώς, αλλά τέτοιο δεν έχει ξαναγίνει. Mm-hmm. Επομένως, αυτό που δύο εμπλεκόμενα μέρη, δηλαδή κάποιες οικογένειες και μια τεχνική εταιρεία, μέσα από τις μέσα από τις εργασίες τους ή τέλος πάντων έχει γίνει αυτό το φαινόμενο, δεν μπορεί να πει κανένας ότι φταίει η κυβέρνηση, φταίει ο Δήμος ή φταίει κάποιος.
1: Ωραία.
0: Αυτό λέω ότι τελικά σε αυτή την περίπτωση είναι απλά όποιος δείξει την ενσυναίσθηση. Και νόμιζε ότι ο Δήμος έδειξε καλά την ακριβότητα σε αυτό.
1: Ο Δήμος, εντάξει, και από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θα τους αφήσετε στους ανθρώπους, θα συνεχίσετε όπως μπορεί να τους στηρίξετε και στα επόμενα βήματά τους και όσο αφορά ακόμα και τις ανάγκες στέγασής τους.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και πολύ καλά θα κάνετε. Έχετε κάτι άλλο να μας πείτε, κάτι που ενδεχομένως μπορεί να σκεφτείτε τις επόμενες μέρες για αυτό το θέμα?
0: Ούτως ή αλλιώς εμείς κάναμε και μια ενέργεια το πρωί, απομακρύναμε κάποια μπάζα από την Αλκμίνη 24 πια. Γιατί πρέπει και αυτοί να μπουν στα σπίτια τους. Οπότε είμαστε σε συνεργασία και με την... και με το αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως, οπότε το επόμενο διάστημα θα αναλωθεί πάνω στην πραγματογνωμοσύνη. Μάλιστα. Και πώς θα προχωρήσει ομαλά η υπόθεση για να απομακρυνθούν εν τέλει και τα μπάζα από το σημείο για να μπει σιγά σιγά και σε μια καθημερινότητα, ας πούμε, πώς θα επανέλθει η καθημερινότητα.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χαρλαφτή για τη συζήτηση που είχαμε.
0: Καλά.
1: Και νομίζω ότι σας έχει πέσει ο κλήρος, γιατί βλέπω και ορισμένα υπουργεία εσάς δείχνουν. Σηκώστε την υπόθεση όσο μπορείτε και συνδράμε τους ανθρώπους. Τώρα σου συνέβη κάτι απίστευτο.
0: Νομίζω ότι και σαν Δήμος έχουμε δείξει ότι το δημοσίευμα είναι πώς να βοηθήσουμε τους δημότες μας.
1: Mm-hmm. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, αντίο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: 7 και 26 πρώτα λεπτά η ώρα. Σε αυτό το σημείο να σας πούμε για το πράσινο λάδι, την εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα. Συμπληρώνει φέτος μάλιστα 15 χρόνια λειτουργίας και η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλιου της εταιρείας Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Δείτε το, είναι ένα θέμα θα έλεγα και οικολογικό απόλυτα. Να πάρουμε μισή μουσική ανάσα, γιατί όταν θα επανέλθουμε για την θα έλεγα μία από τις ωραιότερες και πιο χαλαρωτικές στιγμές που κάθε 4 χρόνια έχουμε και δεν είναι άλλο από το παγκόσμιο κύπελο, και έχω φωνάξει να συζητήσουμε με τον πολύ καλό φίλο και συνάδελφο, τον Γιάννη τον Τριάντη, τον ακούτε και το πρωί εδώ, ο οποίος δεν έχει χάσει παιχνίδι του Μουντιάλ. Θα κάνουμε έτσι λοιπόν μια δημοσιογραφική συζήτηση. Δεν είμαστε αθλητικοί συντάκτες, αλλά έχουμε παίξει πολλά χρόνια μπάλα και δύο.
2: Αλφα Radio 989.

Λοιπόν, έχουμε καλύτερα νέα, μόλις τα πληροφορηθήκαμε, σας τα λέμε. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο φωτιά στο Σπαθαβούνι, πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Ελπίζουμε σε πολύ, τις επόμενες μέρες, να έχει τελειώσει η κατάσταση.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 7 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούσατε κιόλας αυτό το γαλλικό τραγούδι. Ήταν από το Μουντιάλ του 2018. Πραγματικά έχει μείνει. Όπως και ένα άλλο τραγούδι που δεν καταφέραμε να το βρούμε, δεν πειράζει. Για να καλησπερίσουμε τον Γιάννη τον Τριάντη, ο οποίος σας πληροφορώ ότι δεν έχει χάσει παιχνίδι. Τα έχει δει όλα. Ακόμα και το Κουρασάο είδε. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, Ανδρέα. Έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Κοιμάμαι τμηματικά.
0: Τμηματικά,
1: Ανά μία ώρα, ανά δύο, μέχρι να αρχίσει το επόμενο παιχνίδι, γιατί είμαι φανατικός ποδοσφαιρόφουτος. Τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ θα σου πω το εξής που είπε ο Μαρσέλο Μπιέσα, ο προπονητής της Ουρουγουάης. Το οποίο το θεωρώ, γιατί έχουμε ταυτιστεί, μάλλον και εσύ και εγώ, με το ποδόσφαιρο. Εσύ, βέβαια, συνεχίζει σε έντονους ρυθμούς. Εγώ έχω πέσει λίγο. Λέει, το ποδόσφαιρο ήταν δημοφιλές επειδή οι φτωχοί ήταν ευτυχισμένοι που έπαιζαν με την μπάλα. Όταν το ποδόσφαιρο μετατράπηκε σε μια ανήθικη επιχείρηση, οι έφορες τάξεις είδαν την ευκαιρία και από τότε δεν ανήκει πια στους φτωχούς.
1: Εμείς είναι μέρος της αλήθειας.
0: Μεγαλώσαμε όταν όλη η πιτσιρικαρία δεν κοίταγε αν ο άλλος έχει καλύτερο ποδήλατο τόσο από τον παράλληλο. Απλώς να υπήρχε μια μπάλα και ένα προάβλιο εκκλησίας, ένας δρόμος χωμάτινος, καλός κτλ.
1: Είναι το κατεξοχήν λαϊκό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Σε όλη την Ιφίλιο. Mm-hmm. Ακόμα και εκεί στην Ινδία, ξέρω εγώ, που έχουν άλλα πράγματα, ή στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εν πάση περιπτώσει, το ποδόσφαιρο είναι μια αλάνα, 10 πιτσιρικάδες, μια μπάλα και να μην υπάρχουν δοκάρια, υπήρχαν οι πέτρες που
0: σωστό,
1: βάζαμε.
0: Για ναι. Και τα μπουφάν.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι το πιο λαϊκό, το πιο χωικό παιχνίδι. Έρχεσαι σε επαφή με το χώμα
0: βέβαια.
1: Και ο υδρότας σου γίνεται ένα, ζυμώνεται με το χώμα. Είναι μακράν το πιο συναρπαστικό παιχνίδι. Υπάρχουν κι άλλα βέβαια παιχνίδια, αλλά υπολείπονται. Εγώ είχα δώσει μια ερμηνεία εντελώς υπερβατική, σουρεαλιστική, ότι ο Θεός όταν δημιούργησε τον κόσμο και δεν ήξερε τι να κάνει, κλωτσούσε τ' άστρα και ήταν ο πρώτος ποδοσφαιριστής.
0: Ωραίος. Δεν το είχα. Μπράβο.
1: Ναι, ναι. Και παρακολουθώ το Μουντιάλ χωρίς καμία ψευδαίσθηση για τον εμπορικό χαρακτήρα του ποδοσφαίρου εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Αλίμονο.
1: Ναι. Είτε τα τηλεοπτικά δικαιώματα, είτε αν θέλετε, αν θέλεις,
0: τα καπρίσια της FIFA και της UEFA και εντάξει, όλα αυτά εντάξει.
1: Και οι ιδιοκτήτες ανά τον κόσμο, είτε μεγάλων ομάδων είτε που παίζουν τα δικά τους πολιτικά παιχνίδια, ας πούμε, μέσα ή εμπορικά επιχειρηματικά παιχνίδια μέσα από το ποδόσφαιρο. Αλλά, Ανδρέα, να σου πω το εξής. Όπως κακοπαθαίνουν και οι ιδέες,
0: σωστά,
1: οι πιο σημαντικές ιδέες στον κόσμο έχουν κακοπάθει. Έτσι και το ποδόσφαιρο. Και δεν το λέω ούτε για άλοθη ούτε για να απολογηθώ.
0: Όχι.
1: Γιατί δεν νιώθω.
0: Η πραγματικότητα είναι αυτή.
1: Ναι. Εγώ στη ζωή μου ποδοσφαιριστής ήθελα και έπρεπε να γίνω. Είχα δύο μανίες. Τρεις για την ακρίβεια. Ήταν το ποδόσφαιρο, η οδήγηση, η γρήγορη οδήγηση, η ταχύτητα και η μουσική. Υπάρχουν κι άλλα. Ξέρεις, στη ζωή μας το διάβασμα και τα λοιπά.
0: Εντάξει.
1: Η λογοτεχνία δηλαδή υπάρχουν. Αλλά αυτά ξεχωρίζουν. Αλλά.
0: Κοίταξε, και οι δύο έχουμε παίξει μπάλα μέχρι μεγάλης ηλικίας εγώ, πολύ μεγάλης, δηλαδή το 22 έπαιξα το τελευταίο παιχνίδι και σε γήπεδο 11-11, έτσι. Δεν το έπαιξα όλο, έπαιξα τα 60 λεπτά και για χρόνια και εσύ έχεις το ψώνιο με την προπονητική, το ξέρω, και εγώ είχα ομάδα η οποία κατέβαινε στο πρωτάθλημα τύπου και ήμουνα κοτσάριζα που λέμε.
1: Έτσι είναι, αλλά πρέπει να σου δώσω μια μικρή είδηση. Εγώ θα ξαναπαίξω. 5 λεπτά, 10 λεπτά, 1 τέταρτο.
0: Για ένα παιχνίδι.
1: Θα έρθει μια ομάδα Ελληνοαμερικανών, της οποίας ηγείται ένας φίλος μου από το Πανεπιστήμιο. Ήμασταν μαζί στη νομική, στο οικονομικό τμήμα. Αυτός ένας παιχταράς, το πώς δεν έκανε αυτός. Τέλος πάντων, και έχει φτιάξει μια ομάδα από Ελληνοαμερικανούς κυρίως και γυρνάει τον κόσμο. Είναι και αυτός μεγάλος στην ηλικία, αλλά παίζει. Και μου λέει, κανονίζουν να παίξουν, έχουν κανονίσει, μάλλον θα γίνει το φθινόπωρο στη Νέα Φιλαδέλφια, και μου λέει θα παίξεις.
0: Στο γήπεδο της ΑΕΚ. Ναι. Μεγαλεία.
1: Να δούμε αν είναι σε διαπραγματεύσεις, θα δούμε. Και οπότε έστω για 5 λεπτά και μπορώ να φορέσω τη στολή και να κατέβω στο χορτάρι. Είναι σημαντικό.
0: Μεγάλη η στιγμή. Σωστά.
1: Είναι, ναι.
0: Πάμε τώρα λίγο στο Μουντιάλ. Θέλω, επειδή τα έχεις δει όλα τα παιχνίδια, τι έχεις ξεχωρίσει μέχρι τώρα? Δηλαδή είχαμε την επική ανατροπή, ας πούμε, του Βελγίου με τη Σενεγάλη. Είχαμε την άνεση της Ισπανίας με την Αυστρία, λίγο πολύ την περιμέναμε. Ήταν λίγο οριακή.
1: Αλλά έφερε και ένα 0-0 όμως πριν.
0: Ναι,
1: η
0: βέβαια.
1: Ισπανία.
0: Βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Εμένα με εντυπωσίασε το Μαρόκο σε όλα τα παιχνίδια. Και δεν ξέρω, είμαι υπέρ της άποψης που ακούω ότι μπορεί να έχουμε έκπληξη στο Μουντιάλ αυτή τη φορά.
1: Και μακάρι να συμβεί. Mm-hmm. Νομίζω ότι οι ομάδες που έχουν ξεχωρίσει φυσικά είναι η Γαλλία, είναι η Ισπανία, είναι η Αργεντινή και το Μαρόκο. Και οι μεγάλες απογοητεύσεις ήταν η Γερμανία και η Ολλανδία, βέβαια. Mm. Και ομάδες οι οποίες μπορεί να κάνουν κάτι, αλλά είναι μέτριες μέχρι στιγμής, είναι η Βραζιλία και η Αγγλία.
0: Σωστά το λες. Την Αγγλία γιατί, ξέρεις, έχω μια μικρή ένσταση, δηλαδή είδα δύο παιχνίδια της. Εγώ πρέπει να σου πω, είμαι έως και εμπαθής με τους Άγγλους. Δεν μ' άρεσε ποτέ το ποδόσφαιρο τους. Αν και ήταν το πρώτο ποδόσφαιρο που είδα σε ασφρόμαυρη τηλεόραση στις αρχές του 70, δεν μ' άρεσε ποτέ, αλλά την είδα πολύ γρήγορη στην επίθεση, αποτελεσματική.
1: Κοίτα, έχει καταρχήν, έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές,
0: ναι,
1: και πολύ γνωστούς, αλλά δεν με πείθει συνολικά η Αγγλία. Λέω ότι μπορεί να κάνει και αυτή, και η Βραζιλία βέβαια, μπορούν να κάνουν πράγματα.
0: Ναι.
1: Δεν το αποκλείω, αλλά δίνω προτεραιότητα στο Μαρόκο, στην Αργεντινή, στη Γαλλία και στην Ισπανία.
0: Mm-hmm. Συναντιούνται αυτές οι 4 καλές που είπες?
1: Θα σε γελάσω τώρα, τα έχω μπροστά μου, αλλά είναι μπλεγμένα.
0: Ναι.
1: Εγώ θα ήθελα έναν τελικό μεταξύ Γαλλίας-Μαρόκου ή Μαρόκου-Αργεντινής.
0: Γαλλία-Μαρόκο θα ήταν καταπληκτικός τελικός.
1: Ναι. Mm. Και υπάρχουν μερικοί υποδοσφαιριστές που έχουν ξεχωρίσει. Ας πούμε από το Μαρόκο, mm-hmm, πέρα από τους γνωστούς, ο Χακίμι που είναι γνωστός, είναι, ή ο Μπραχίμ Δίας της Ρεάλ. Mm-hmm. Ο Ουναχή που τον είχε ο Παναθηναϊκός για λίγο και του έφυγε.
0: Καταπληκτικός.
1: Και ένας άλλος, ο Μπουαντί που παίζει στη Λίλ, μια ταλεντάρα εκπληκτική. Για μένα έχουν καλά, πολλοί παίχτες έχουν παίξει καλά, είναι και γνωστοί και τα λοιπά. Έχω ξεχωρίσει τον Νικόλα Πάζ, ο οποίος παίζει στην Κόμο, Αργεντίνος έτσι. Mm-hmm. Και επίσης έχω ξεχωρίσει τον Ολίσε της Γαλλίας. Mm-hmm. Βέβαια οι Γάλλοι έχουν ένα τρομερό κουαρτέτο. Δηλαδή ο Λίσε, Εμπαπέ, Ντουέ και ο Ντεμπελέ.
0: Και ο Ντεμπελέ, ναι.
1: Δηλαδή μπορεί να διαλύσουν οποιαδήποτε άμυνα.
0: Ακριβώς. Έχουν το απρόβλεπτο. Δηλαδή μπορεί να είσαι καλύτερος ενδεχομένως, αλλά αν πάρει την μπάλα ένας από αυτούς τους ποδοσφαιριστές και κάνει μία τρίπλα και ένα σουτ, μπορεί να...
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή να είσαι καλύτερος σε 120 λεπτά και 90 λεπτά, μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι.
1: Και μην ξεχνάμε βέβαια αυτόν το τεράστιο Μέση. Δεν τον είπα, είπα για τον Νικόλα Πάζ τον Αργεντίνο και ο Λοσέλσο επίσης με μια ταλεντάρα. Mm-hmm. Αλλά είναι αυτός ο σπουδαίος Μέση σε αντίθεση με τον Ρονάλντο της Πορτογαλίας. Μια ταλαντούχα ομάδα η Πορτογαλία, δεν μπορείς να την ξεγράψεις.
0: Ναι.
1: Αλλά και αυτή έχει μερικές στιγμές που είναι χλωμές, δηλαδή ασύνδετη, ενώ έχει ταλεντάρες, δεν είναι?
0: Βέβαια, πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Λοιπόν,
1: ίσως προς Θεού δεν κάνω τον ειδήμονα, γιατί προσπαθεί να φτιάξει το παιχνίδι με σημείο αναφορά στο Ρονάλντο.
0: Βέβαια. Φυσικά έχεις απολύτω δίκιο. Όταν υποχρεωτικά η μπάλα, να το πω έτσι, πρέπει να περάσει από τα πόδια του Ρονάλντο ή οι χαφ πρέπει να βρουν τον Ρονάλντο, σώνει και καλά. Εντάξει, είναι δύσκολο. Δηλαδή τους δυσκολεύει το ίδιο στο παιχνίδι, τους απελευθερώνει να παίξουν όπως θα έπρεπε κτλ.
1: Και φάνηκε στη νίκη τους, στην ανατροπή που έκαναν. Έβγαλε τον Ρονάλντο και άλλους 3, έκανε 4 αλλαγές και άλλαξε η όψη της ομάδας. στην η Πορτογαλία. Ναι. Και βέβαια στενοχωρήθηκα για την ακτία Αλεφαντοστού.
0: Ναι.
1: Έχω την αίσθηση ότι αυτοί οι παιχταράδες της Αφρικής, οι οποίοι κάνουν καριέρα στην Ευρώπη περισσότεροι.
0: Γαλλία, Ισπανία.
1: Ναι. Έχουν μια ελαφρότητα στο τέλος. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Το διασκεδάζουν το παιχνίδι, αλλά όμως δεν ξέρω.
0: Να το πω λίγο διαφορετικά. Ναι. Δεν έχουν τον επαγγελματισμό που έχουν οι Ευρωπαίοι και θα έλεγα και η Βραζιλία και η ξέρω εγώ, Αργεντινή.
1: Δεν ξέρω αν είναι θέμα επαγγελματισμού ή υπάρχει κάτι καταγωγικά μέσα σε αυτούς. Δηλαδή,
0: ναι. Το αναρχικό στοιχείο δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Που τους κάνει στο τέλος, βλέπεις ότι χάνουν τα παιχνίδια στο τέλος.
0: Ναι.
1: Ας πούμε. Και στενοχωρήθηκα γιατί μιλάμε για πολύ καλές ομάδες. Όπως η ακτή και τα λοιπά. Θα δούμε. Πάντως το χαίρομαι. Χωρίς να έχω την ψευδέστηση ότι δεν υπάρχει αυτή η τρομερή εμπορική πτυχή, οι διάφοροι Φαντίνο και τα λοιπά.
0: Ναι,
1: πέτυχαν εμπορικά, βλέπεις ότι τα γήπεδα είναι γεμάτα.
0: Εννοείται. Δεν θα
1: όλα τα γήπεδα,
0: να δηλαδή, είναι μανούλες, δεν θα πετυχεί ένας αυτό. Αυτή είναι η δουλειά τους. Γιάννη, θα έχουμε 2 λεπτά ακόμα. Έχω τα σημερινά, τα αυριανά, μάλλον τα αυριανά, τα μεθαυριανά μέχρι και την Τρίτη. Καναδάς, Μαρόκο. Νομίζω ότι το Μαρόκο θα περάσει.
1: Έτσι ελπίζω. Νομίζω κι εγώ. Αλλά
0: ελπίζω,
1: Καναδάς,
0: αλλά και το νομίζω κιόλας, γιατί είναι καλύτερο, ρε παιδί μου.
1: Ασφαλώς και είναι καλύτερο.
0: Αλλά δεν ξέρεις τι μπορεί να σου τύχει.
1: Είναι μια ομάδα και έχει ένα πλάνο ο Καναδάς, αλλά λοιπόν, το Μαρόκο είναι πολύ καλύτερο.
0: Ακολουθεί ένα μεγάλο ντέρμπι. Παραγουάι-Γαλλία. Το λέω ντέρμπι γιατί Παραγουάι πουλάει ακριβά το τομάρι σε κάθε παιχνίδι.
1: Η Παραγουάη είναι μια πολύ δυνατή, σφιχτή ομάδα, παίζει αμυντικά, είναι απροσπέλαστη σχεδόν και ίσως αυτό δυσκολέψει και θα εκνευρίσει τους Γάλλους.
0: Ναι.
1: Βέβαια, αν δεχθεί κανένα γκολ νωρίς, δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί, αλλά είναι μια ομάδα που δεν μπορείς να υποτιμήσεις. Δεν λέω για μεγάλα, αλλά μπορεί να κάνει μια έκπληξη
0: λοιπόν,
1: και με τη Γαλλία.
0: Σωστό. Βραζιλία, Νορβηγία θεωρώ ότι είναι ανοιχτό παιχνίδι.
1: Ανοιχτό είναι γιατί είναι μέτρια η Βραζιλία.
0: Ακριβώς. Και είναι και καλή η Νορβηγία.
1: Οι Νορβηγοί είναι πολύ γυμνασμένη ομάδα.
0: Βέβαια.
1: Καταρχήν.
0: Τρέχουν πάρα πολύ.
1: Και έχουν και παιχταράδες μέσα.
0: Φυσικά. Ο Χάλαν και οι υπόλοιποι τώρα δεν είναι τίποτα τυχαίοι.
1: Βέβαια.
0: Δεν έχει καλύτερο η Βραζιλία σε αυτή τη θέση, ας πούμε.
1: Η Βραζιλία, δεν ξέρω ο Αντσελότη τι έχει κάνει. Δεν πείθει, ρε παιδί μου.
0: Και σε πάω στην, μάλλον, πώς να το πω, στο πιο αμφίροπο παιχνίδι που μπορεί, δεν ξέρω, να πάει και σπίτι σε Αγγλία. Μεξικό-Αγγλία.
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν μου αρέσει το Μεξικό πολύ.
0: Όχι, αλλά είναι...
1: Το είδα σε όλους τους αγώνες,
0: ναι.
1: Το τελευταίο ήταν πολύ καλό,
0: ναι.
1: Αλλά... με καλούς παίχτες και με παράδοση αλλά και με παράδοση αποτυχιών,
0: ναι.
1: Στο παθητικό
0: λοιπόν,
1: του δηλαδή.
0: Το μεγαλύτερο ντέρμπι είναι, που ακολουθεί είναι Πορτογαλία-Ισπανία.
1: Ισπανία,
0: είναι,
1: βέβαια.
0: Είναι τοπικό ντέρμπι αυτό τώρα, έτσι. Δηλαδή.
1: Είναι τοπικό ντέρμπι. Οι Ισπανοί και ως λαός, επειδή τους έχω ζήσει με πολλά ταξίδια που έχω κάνει στην Ιβηρική και μάλιστα με αυτοκίνητο και τους ξέρω και τους Πορτογάλους και τους Ισπανούς, οι Ισπανοί είναι ψιλομύτες και ως λαός και υποτιμούν πολύ τους Πορτογάλους.
0: Σωστά το λες.
1: Είναι ταπεινοί οι Πορτογάλοι,
0: ναι.
1: Έχουν και αυτοί βέβαια, όπως έχουν όλοι οι λαοί του κόσμου, ξέρεις, μια ιδέα για τον εαυτό τους, αλλά ποδοσφαιρικά δεν μπορούν να τους υποτιμήσουν τους Πορτογάλους.
0: Όχι, με τίποτα.
1: Γιατί είναι μια ταλαντούχα ομάδα.
0: Ναι.
1: Σε αυτό δεν υπάρχουν προγνωστικά, κατά τη γνώμη μου.
0: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, και τελευταίο παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, την Τρίτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο. Εγώ είμαι φανατικά με το Βέλγιο, γιατί τώρα δεν υπάρχει ποδόσφαιρο Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Αμερικές τώρα, άσε με τώρα.
1: Ανδρέα, είσαι με τους απικιοκράτες. Το Βέλγιο έχει καλή ομάδα, έχει ένα παιχταρά, έχει καλούς παίκτες, αλλά ο Τροσάρ ξεχωρίζει, κατά τη γνώμη μου.
0: Ο Λουκάκου είναι λίγο βαρύς. Νομίζω.
1: Είναι ρε παιδί μου, πέρασαν τα χρόνια, αλλά όμως αυτός που είναι μάλλον απογοήτευση...
0: Εσύ που το έχεις δει ρε παιδί μου, η Αμερική έχει τίποτα?
1: Ναι,
0: έχει.
1: Μάλιστα. Έχει. Δεν λέω ότι μπορεί να καταφέρει να κερδίσει το Βέλγιο, αλλά δεν το αποκλείω. Έχει μια στρωμένη ομάδα και μάλιστα παίζει και... δεν θυμάμαι πώς τον λένε. Τέλος πάντων, είναι μια στρωμένη ομάδα, μην την υποτιμάς.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε.
0: Λοιπόν, συμφωνούμε ότι είμαστε με το Μαρόκο.
1: Βέβαια.
0: Αν θέλεις, μπορεί να δώσουμε ένα ραντεβού την επόμενη Παρασκευή, έτσι να κάνουμε και εκεί έτσι, ένα δεκαλεπτάκι, έτσι. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι το αλατοπίπερο για πάρα πολύ κόσμο, έτσι, νοστιμένη τη ζωή του. Και σε εμάς, χρόνια ολόκληρα, είναι το αποκούμπι μας, λοιπόν.
1: Συμφωνώ απόλυτα με μια έκκληση, γυναίκες μην κλαίτε και μην οργίζεστε. Εντάξει, ναι. Όσες από αυτές δεν
0: κοίταξε,
1: το ποδόσφαιρο.
0: Κοίταξε όμως, τα τελευταία χρόνια πάρα πολλές γυναίκες έχουν προσεγγίσει το ποδόσφαιρο, το καταλαβαίνουν και όχι για λόγους προσέγγισης του φίλου, του συντρόφου κτλ.
1: Και έχουν γίνει και σπουδαίες ποδοσφαιρικές ομάδες γυναικών.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Πολύ καλό.
0: Γιάννη, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια
0: χαρά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
8: Η παραγγελία σας.
7: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Είμαστε 9 λεπτά πριν από τις 8 και στο σημείο αυτό θέλω να κάνω δύο αναφορές οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σημασία και δώστε την προσοχή σας. Έχουμε το πρώτο επεισόδιο από τη νέα σειρά podcast «Ιστορίες Ελπίδας» που υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil. Η σειρά παρουσιάζει αληθινές ιστορίες ανθρώπων από την οικογένεια της Ελπίδας και του οράματος Ελπίδας, οι οποίοι μοιράζονται εμπειρίες ζωής, αγώνα και ελπίδας, αναδεικνύοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και της εθελοντικής προσφοράς. Σε κάθε επεισόδιο η Αθηναίδα Νέγκα συζητάει, ακούει, μοιράζεται μαζί μας τις αφηγήσεις γονιών παιδιών που μεγάλωσαν έχοντας δώσει τη δική τους μάχη, αλλά και ανθρώπων που βρήκαν ένα συμβατό δότη για μια νέα αρχή. Τα 8 επεισόδια αποτελούν παράλληλα ένα φόρο τιμής στο όραμα της Μαριάννας Βαρινογιάννη και σε όσους συνεχίζουν το έργο της μέσα από πράξεις αγάπης και προσφοράς. Οι ιστορίες ελπίδας, προσέξτε, είναι διαθέσιμες στο pod.gr, στο Spotify και στο YouTube. Επίσης πρέπει να σας πω και να γνωρίζετε ότι στην εφαρμογή Avin μπορείτε να κερδίσετε και να προσφέρετε μερικούς από τους πόντους που έχετε μαζέψει από τις αγορές σας στο Avin, στην Avin, συγγνώμη, για το έργο Make a Wish. Πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείτε να βοηθήσετε να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπορείτε να μπείτε στην εφαρμογή της Avin, κερδίζω, χαρίζω τους πόντους και θα μπορείτε ακόμα και να τους δεκαπλασιάσετε κάνοντας πραγματικότητα ακόμα περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί σας.

0: Είναι όλο ένα και καλύτερη η κατάσταση του Παθοβούνι. Ελπίζουμε να παραμείνει έτσι και να πριν πέσει ο ήλιος να έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα για να μην υπάρχει πρόβλημα με τους ανθρώπους στις περιοχές, τα χωράφια τους, όλα. Απίστευτο, το ακούσατε και από την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, ο οδηγός ταξί που χρέωσε τους τουρίστες για τη διαδρομή μέχρι το αεροδρόμιο 175 ευρώ, παιδιά, είναι 21 χρονό παιδί. Πρέπει να πω ότι, κατά τη γνώμη μου, είναι εξαίρεση. Η νέα φουρνιά 20-άριδες, 30-άριδες, 40-άριδες, ακόμα και 50-άριδες σημερινοί ταξιζίδες δεν έχουν καμία σχέση με τους ταξιζίδες πριν 20 χρόνια. Είναι πια πεντακάθαρα τα ταξί τους, ευγενέστατη, πολύ εξυπηρετική. Ούτε να δυσφορούν από πού με πας, αν πρέπει να με πας από εκεί, αν από εδώ θα σε πω έχει λιγότερη κίνηση κτλ. Είναι στην πλειοψηφία τους συνεννοήσιμοι άνθρωποι κτλ. Και ήθελα να το πω τώρα, μπορεί να είναι εξαίρεση αυτός ο πιτσιρικάς τώρα που πήρε τους ανθρώπους και τους χρέωσε για μια διαδρομή 40 ευρώ 175. Θέλω να πω και μισή κουβέντα για τον Βασίλη το Λεβέντη. Έγινε σήμερα η κηδεία. Συγκίνησε ο γιος του, που είπε δεν είμαι βιολογικό παιδί, αλλά είχα την τύχη να τον αποκαλώ πατέρα. Ο Βασίλης ο Λεβέντης, μια ιδιαίτερη φιγούρα πολιτική, είχε μια, θα έλεγα, ένα πάθος για την πολιτική. Έγινε γνωστός, βγήκε και βουλευτής, έκανε δικό του κόμμα, βγήκε και βουλευτής. Μας άφησε προχθές, είχε ένα πρόβλημα υγείας που δεν κατάφερε να το ξεπεράσει. Λοιπόν, πάμε προς το τέλος, τελευταία μέρα της εβδομάδας, Παρασκευή, σήμερα. Θα έλεγα, όσοι είστε ποδοσφαιρόλογοι, καθίστε μέσα να δείτε τα παιχνιδάκια, είναι πολύ ωραία. Οι υπόλοιποι κάντε καμιά βόλτα, δείτε κανένα φίλο, χαλαρώστε, γιατί μας περιμένει, έχει ψωμί ακόμα ο Ιούλιος. Οι περισσότεροι θα φύγει τον Αύγουστο, το ξέρω, όσοι φύγετε, γιατί αρκετοί μαθαίνω θα κάτσετε εδώ πέρα, γιατί είναι στενά τα πράγματα γενικότερα. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα, θα είμαστε εδώ 6 και 5 μαζί. Έρχεται η Άννα Μαρία από Κωνσταντίνου για το Δελτίο Ειδήσεων και ακολουθεί η Αφροδίτη Σιμίτη.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει το μποτιλιάρισμα στον οδικό ρεύμα του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση. Εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμάκων εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η ζημιά για το ελληνικό δημόσιο υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 5.429 ψευδώς εκδοθείς σε συνταγές. Συνελήφθη το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημόσιων νοσοκομείων, ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Οι κατηγορούμενοι φέρεται να είχαν συγκροτήσει τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Απρίλιο του 2026 επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη συστηματική διάπραξη απατών, πλαστογραφιών και ψευδών βεβαιώσεων σε βάρος του ΕΟΠΗ. Σε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή στην έφεση καταδικάστηκαν ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων Αγοράς και Τεχνικών Έργων Αθανασία Ρέπα. Το Τριμελές Πλημμυλοδικείο Αθηνών τους έκρινε ενόχους για τη μη διαβίβαση στις δικαστικές αρχές του πορίσματος Τυχεροπούλου για τις ψευδείς δηλώσεις για παράνομες επιδοτήσεις. Σε βάρος τους, το δικαστήριο επέβαλε τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση της υπεξαγωγής εγγράφου για την οποία αντιμετωπίζουν κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος. Το δικαστήριο διέταξε τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ώστε το αποδεικτικό υλικό να αξιοποιηθεί στις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Θύμα Ρώσων Φαρσέρ έπεσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος, νομίζοντας ότι συνομιλεί με τον Ουκρανό ομολογό του Ρουστέμ Ουμέροφ. Στη διάρκεια της συνομιλίας συζητά για το περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας, ενώ αναφέρει ότι θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα τους επόμενους μήνες. Για υβριδική επίθεση με χρήση εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης, κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, γνωστοποιώντας ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών. Ξεκαθαρίζουν ότι δεν προέκυψε καμία διαρροή απόρριτης πληροφορίας και σημειώνουν ότι ανάλογες επιθέσεις έχουν γίνει στο παρελθόν και σε υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Για πρωτοφανέ συμβάν κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας την παρέτηση του Θάνου Ντόκου. Το επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδεικνύει ότι ο πιο αδύναμος και επικίνδυνος κρίκος, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Ντόκος είναι ακόμη στη θέση του, διερωτήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Ερώτηση στην ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλλας, για τη συνάντησή της με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, κατέθεσε η Ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Οι ευρωβουλευτές ζητούν εξηγήσεις, καθώς υπογραμμίζουν ότι στην κοινή δήλωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση δεν έγινε αναφορά στις συστάσεις της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία μεταξύ άλλων καταδικάζει τη διατήρηση του κάζους Μπέλι κατά της Ελλάδας, τη συνεχιζόμενη παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου και τις τουρκικές παρεμποδίσεις σε έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Συνελήφθη 21χρονος οδηγός ταξί που εισέπραξε από Αμερικανούς τουρίστες προκειμένου να τους μεταφέρει από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στην Ακρόπολη 175 ευρώ αντί για το νόμιμο αντίτιμο των 40 ευρώ. Όπως διαπιστώθηκε μάλιστα, ο οδηγός δεν κατήχε ειδική άδεια. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν 5 από τους 20 συλληφθέντες που απολογήθηκαν για τη συμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να δραστηριοποιείται στον χώρο οργανωμένων οπαδών αθλητικού σωματείου της Θεσσαλονίκης, διαπράττοντας επιθέσεις σε βάρος οπαδών αντίπαλων ομάδων και διακινώντας ναρκωτικά. Ένα άτομο προφυλακίστηκε, ενώ η διαδικασία των απολογιών θα συνεχιστεί το Σαββατοκυριακό. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Δεμένα έως τις 6 αύριο το πρωί τα πλοία στη Ραφίνα στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας των ναυτεργατών, η οποία κρίθηκε παράνομη. Οι ναυτεργάτες θέτουν ζήτημα ασφάλειας, σημειώνοντας πως στο λιμάνι υπάρχουν μόλις 5 θέσεις πρόσδεσης, ενώ καθημερινά καλείται να εξυπηρετήσει έως και 11 πλοία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 απόψε η αναμέτρηση Αυστραλία-Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και στις 4.30 Κολομβία-Γκάνα για τη φάση των νοκάουτ του Μουντιάλ. Ο καιρός αύριο στην Αττική αρχικά αίθριος. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Γεννήθηκα στον Παναμά δίπλα στη Διόρυγα την ώρα που περνάγαν τα καράβια και αυτό με έκανε πάρα πολύ ευάλωτη και μου δημιούργησε μέσα μου ένα κενό.
3: Εσείς από ποιο σώ είστε?
4: Του γκόμενου της νύφης.

Νομίζω όταν ο Τάκης Χατζής μου έλεγε μην το κλείσει το μαγαζί με μουσικές best, κάτι τέτοιο θα νοούσε. Αλλά εντάξει τώρα Μόμπι πια είναι προβατάκι φίλος μας. Και αυτό το τύπι τύπι μελωδία το έχουμε συνηθίσει. Ακόμα και οι άνθρωποι που δεν ακούνε μουσική, ηλεκτρονική μουσική. Και μόνο το Go φτάνει. Γιατί σήμερα είναι η πιο Παρασκευή από όλες. Για εσάς που ξεκινάτε άδειες διακοπές, φεύγετε, κάνετε ένα break και δεν πάτε πουθενά. Αλλά είναι μια μέρα που πολλοί κόσμος την περιμένει πολύ καιρό. Μια Παρασκευή για την ακρίβεια. Με τον ανάδρομο, συγγνώμη θα το πω, έχει ξεκαρδιστεί. Κάθεται και παρακολουθεί όλα αυτά που συμβαίνουν. Το σύμπαν τρολάρει επίσης. Η καθημερινότητά μας και η πραγματικότητα σου δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες να γελάς. Εσύ επιλέγεις προς τα που θα πας. Εντάξει, σου δίνει και πολλές για να κλαις και να τρελαίνεσαι. Οκτώ και 10, καλησπέρα. Αλφα Radio 989. Καλό Σαββατοκύριακο, πάμε να φύγουμε. Όπου φύγει, φύγει. Παντού στις εξόδους αυτής της πόλης κίνηση, λογικό. Και οδηγεί σας ζαλισμένα κοτόπουλα και πεζί δηλαδή. Σήμερα είχα αρκετές δουλειές έξω και τα ταύτισα, αυτό ήτανε. Συσσωρεύει τη ζέστη, νιώθω λίγο σαν τσιμεντένιο κτίριο που βράζει. Και νομίζω θα αργήσει να περάσει αυτό. Λοιπόν, ο Θάνος Μπούπας είναι εδώ και είναι στη ρύθμιση του ήχου και που δεν αντέχει.

Alice Kane και Nevertheless. Ιδανικό για Παρασκευή. Να σου δώσει φορά σε ένα που ετοιμάζεσαι να καθαρίσει λίγο το σπίτι για να ράξει δροσερά. Στην Άνω Βεραντούλα. Πολύ κοκκούνινγκ πέφτει. Εντάξει, ναι, okay, λίγο να ρίξει μια ματιά σε εισιτήρια, σε σπίτια, διαμονές, φαγητά κλπ. Και να κάνεις έτσι ένα μήνυμα προϋπολογισμό. Λες, πατρέχω τώρα, κάνω όλο αυτό το πράγμα για να αντέξω δύο μέρες. Ας κάτσω εδώ. Η Κλέλια, ναι, το λέγαμε και χτες, ότι είναι τρομερή αναποδιά να περιμένεις πώς και πώς τη σημερινή μέρα για να φύγεις με το πλοιαράκι που έχεις κλείσει τα εισιτήριά σου και έχεις το σπιτάκι που έχεις κλείσει στην Άνδρο, στην Τίνο, στην Μύκονο, κάπου προς τα εκεί τέλος πάντων, με πλοίο που φεύγει από τη Ραφίνα, και λόγω της απεργίας να μένεις εδώ. Νομίζω κάποια δρομολόγια, τα γρήγορα, γίνανε από το Λαύριο. Αλλά τα φέρεις? Όχι, ακυρώθηκαν. Και λέει εδώ η Κλέλια, γιατί ξέρουμε ότι η απεργία γίνεται για λόγους ασφάλειας. Αλλά αυτό ξέρουμε εμείς, αυτό είναι το επιθετικό μάρκετινγκ. Υπάρχει και άλλη ιστορία από κάτω που είναι λίγο πιο περίεργη. Γιατί υπάρχει ένας πόλεμος μεταξύ των εταιριών. Τώρα μην μπλέκετε με ένα παρασκευιάτικα με αυτά. Αν το ψάξετε λίγο, καταρχάς ρωτήστε τη μεγαλύτερη κουτσομπόλα του

πλανήτη αυτή τη στιγμή, το ChatGPT. Μπορεί να λέει και βλακίες, αλλά κυρίως πέφτει μέσα, ειδικά σε κάτι τέτοια θέματα. Βάλτε beef.

0: τελευταία εκπομπή της χρονιάς τώρα και στι υπερβολές είναι αυτές. Ένα μήνα πάλι θα λείψω, όπως και με το πόδι. Πες πως έσπασε το πόδι μου. 2-3 Αυγούστου, κάπου εκεί θα είμαι πίσω με... και θα είμαστε, θα τα λέμε τα μεσημέρια για λίγο. Μετά επαναφορά. Θα δούμε, δεν ξέρω μετά από Σεπτέμβριο, θα μάθουμε. Νομίζω εδώ θα είμαι πάντως. Εδώ γύρω. Λόκι, είναι ο Άνοβας. Επειδή είναι τελευταία εκπομπή, σας έχω μαζέψει να σας αφήσω βιβλιαράκια, μουσικούλες και διάφορα. Αν και κάθε βράδυ θα βάζω μουσικές, γιατί χωρίς μουσική δεν γίνεται. Και στο chat, όποιοι θέλει θα τα λέμε. Εντάξει, θα χαθούμε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μερικές συνήθειες δεν αλλάζουν. Δεν θες κιόλας να αλλάξουν. Δηλαδή, τι θα φύγετε όλοι, δεν ξέρουμε τα νέα σας. Και ειδικά από το chat υπάρχουν, κυκλοφορούν κάτι νέα. Γιατί η εξομολογήτρα τα λένε όλοι σε μένα. Και όχι απευθείας, ας πούμε, εδώ σε όλους. Δεν είναι έτοιμοι για τέτοιες ανακοινώσεις. Οπότε, τι να σας λέω τώρα, ναι, μη σας συντριγκάρω άλλο. Τι άλλο λέγαμε, ότι είναι τελευταία εκπομπή. Οπότε. Για τώρα, για τις διακοπές, ο Θάνος Μπούπας στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο, 212-214-800 το τηλεφωνικό κέντρο, 6947-989-989 για τα μηνύματά σας στο Viber. Και ξέρουμε ποιος κέρδισε το ταξίδι, ή είναι κανείς από εσάς, γιατί δεν άκουσα. Δεν πήρα είδηση το ποιο, τι παίχτηκε.
1: Καλησπέρα σας, λοιπόν, από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε στα χέρια του στα μάτια του. Έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη, σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά, σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

Sunshine Reggae, late back, να το στείλουμε στη Θεσσαλονίκη που μας χαιρετά και φεύγει για να πάει για αγορά βιβλίων και ηλιοβασίλεμα στο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Θα στείλεις καμία φωτογραφία να πάρουμε μια τζούρα, μια και πας για βιβλία. Πάρε οπωσδήποτε Μανίνα Ζουμπουλάκη. Αχ, έλα, θυμίσου τον τίτλο, θυμίσου τον τίτλο. Τώρα θα βρω τα κοιτάπια μου. Και Ελένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Είναι για αυτά που τα διαβάζεις βολίδα σε ούτε καν ένα Σαββατοκύριακο. Είναι πολύ ευχάριστα, πολύ έξυπνο, πολύ γελάς και βλέπεις όλες τις αλήθειες της ζωής εκεί μαζεμένες. Sunshine Reggae και για μόρε. Καλοκαίρι αφού. Για τις μουσικές που λέγαμε και θα το ξεχάσω, One of Us πριν που έπαιζε, οπωσδήποτε το μείγμα, ψάξτε το στο Spotify, είναι ένα και ένα τα κομμάτια. Με Blooming το πιο αγαπημένο μέχρι στιγμής, μετά το Low Key.

0: Σεζάρε Βόρα, Αλευκίτα, για μούρε. Όπω χολή εδώ, Λονίδα, σήμερα πρέπει να είναι πάρα πολύ θυμωμένο. Το ένα. Δεν θα εκφραστώ. Λέει, γιατί έλεγα πριν ότι το βιβλίο που διάβασα έτσι απνευστεί και είναι τελείως διαφορετικά, αλλά από τη ζωή βγαλμένα. Και μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που γράφουν και η Ελένα Διβάνη και η Μανά Ζουμπουλάκη, που είναι σαν προφορικός λόγος, σαν να τις έχεις δίπλα και τις ακούς να σου το οδηγούνται. Της Μανά Ζουμπουλάκη λέει «Το πεθαίνω για σένα», ένα μυθιστόρημα για την ενδοοικογενειακή βία, που πραγματικά αξίζει να διαβάσετε και είναι πολύ, πολύ μανίνα. Είναι τόσο δύσκολο και βαρύ το θέμα, η μανίνα το κάνει χωρίς να το μειώνει, να το ελαφραίνει, το κάνει και περνάει κάπως όπως είναι, δηλαδή μέσα στη ζωή μας. Εδώ, επειδή ακριβώς πρότεινα αυτά τα δύο βιβλία, ας πούμε, έτσι για πρώτη, έτσι τα γρήγορα, πούμε, για το πρώτο Σαββατοκύριακο, για το πλοίο, για την παραλία, για το πρώτο μπάνιο, λέει ο Λονίδας, βιβλία είπε θα πάρει, όχι προσάνομα για τον Τζάκι. Γλυκούλη μου. Πάρε και κάνα Φρόιντ, έτσι, ό,τι έχει βγάλει.
1: Κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολύ ψυχολογία από μόνη μου, δηλαδή τον Φρόιντ, το έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει. Και μετά και φιλοσοφία, Νίτσε και τα λοιπά. Δηλαδή, κάτσα και μόνο μου και το ανέλησα. Πήγα και κάποιες συνεδρίες online με ψυχολόγο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο. Άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα, δεν έχει κάτι να σε βοηθήσει ουσιαστικά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Μόνο σε μένα φαίνεται ο υπερσυντέλικος, ο χρόνος, σαν χορός. Χορέψαμε χθες έναν υπερσυντέλικο, 40 άτομα.

Florence and the Machine, My Love, στον αέρα του Alpha Radio 989. Βραδάκι Παρασκευής. Άλλη όπου φύγει, φύγει. Με αυτοκίνητα, με πλοία, με αεροπλάνα, με ό,τι. Άλλη από τον καναπέ τους ταξιδεύουν. Άλλη μπάρμπικη στο μπαλκόνι. Δεν νομίζω ότι ενδείκνυται εδώ η Κλέλια. Η Κλέλια δεν το έγραψε. Συγγνώμη, έχω χάσει λίγο την μπάλα. Σινεμά, πάντα το σινεμά. Ευτυχώς θα έχουμε πάντα το σινεμά, το θερινό σινεμά. Ωραίο το birthday party, πήγα χτες. Καλά, για το σινεμά φιλοθέα θα κάνουμε ξεχωριστή ενότητα σε λίγο. Γιατί είναι, δεν είναι απλώς το σινεμά, είναι πλέον μια εμπειρία όλο αυτό που ζεις εκεί. Τι λέγαμε για το birthday party, για τον. Παιδιά, τι είναι αυτό, τον William Dafoe, πάει τίποτα. Κάθε Παρασκευή δεν το έχω πει, ότι τίποτα δεν μπορώ, το όνομά μου δεν θυμάμαι. Ό,τι έχω πρόχειρο. Ωραίο, εντάξει, είναι λίγο χωρίς λόγο, αλλά είναι ωραίος ο Νταφό, δηλαδή χαζεύεις. Και είναι αυτό το ζεμπέκικο όντως με τον Γιώργο Μαργαρίτη που χορεύει εκεί. Είναι από τις πιο ωραίες στιγμές της ταινίας. Είναι και γυρισμένο στην Ελλάδα, οπότε σου κάνει, ξέρεις, κάπως οικείο. Υποτίθεται ότι είναι στο Σκορπιό του Ωνάση, γιατί υποτίθεται ότι αυτός είναι αντίστοιχος Ωνάση, χωρίς να είναι Ωνάση, το λένε Τιμολέον something. Ωραίο, άρρωστο, αλλά ωραίο τέλος πάντων. Ωραία, ευχάριστα το βλέπεις. Αλλά πιο ακόμη πιο ευχάριστα το βλέπεις τρώγοντας πίτσα, signature pizza στο Σινεφιλοθέη. Πίτσα από πίτσα αγιόλο. Ό,τι φτιάχνει εκείνη την ώρα κανονικά. Τώρα είναι σχεδόν εκείνη την ώρα. Και χαμός θα γίνει φέτος εκεί. Θα γίνει στέκι απ' έξω, στην πλατεία.

Ευχαριστώ πολύ το Βίρο να λέει καλές διακοπές. Αγαπητή Αφροδίτη, εύχομαι η άδειά σου να είναι το δικό σου first aid kit. Ακούμε first aid kit. My silver lining. Η αλήθεια είναι ότι έχω πάει λίγο μονορούφι. Βέβαια εντάξει μπουρδες λέω γιατί κάθισα και ένα μήνα με το πόδι, αλλά δεν είναι το ίδιο. Κάθεσε, δεν ευχαριστιέσαι. Εγχείρηση τώρα δεν είναι, μην τρελαθούμε. Αλλά εντάξει, ναι, το πετυχαίνω σιγά σιγά το μήνα παραμήνα. Συγγνώμη. Λοιπόν, έχουμε ένα ωραίοτατο έκτακτο από το Γιάννη και από τον Άλυμο. Λέει: άκουσε η μάνα μου, πρώην δασκάλα, τη διαφήμιση, αυτό που παίζει, το τζιγκλάκι με τον υπερσυντέλικο. Και έπαθε ένα σοκ. Και λέει: τι είπε το ραδιόφωνο. Τρομερό. Τι είπατε. Ελπίζω να τη εξήγησε ότι είναι αυτό το χιούμορ της Gen Z, η οποία επαναφέρει το σινεμά στη ζωή όλων μας και κυρίως αυτή τη γενιά. Βαρέθηκε το streaming και γεμίζει τις αίθουσες, κλειστές και ανοιχτές, και αυτό είναι μόνο καλό νέο.

0: Καλησπέρα σας παιδιά, δεν σας φιλάω γιατί δεν θέλω να σας κολλήσω γκλάμουρ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
3: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
4: Νίκο, έλα από εδώ.
3: Ό,τι θέλω θα κάνω.
2: Λίγκο.
3: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
2: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Style.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Δεν πέθανε κανείς από έρωτα.
2: Πέθανε ο Ζακ Μπρέλ.
3: Δεν ξέρετε εσείς από έρωτα.

Uncle και Only You. Ταιριάζει σε αυτή την ώρα και σε αυτή τη μέρα. Αλφα Radio 989, 9 παρά 10. Εδώ, παρέα με τον Θάνο Μπούπα, τη Μαρία Καρολάνη, Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο. Φιλιά έχετε από τους φίλους μας εκεί, την ομαδάρα του Συνέφιλο Θεή, του Νέα Εποχή, που και λέγαμε πριν ότι πραγματικά είναι εμπειρία πλέον το να πας εκεί, γιατί έχει ένα συγκλονιστικό vibe, είναι λίγο σαν παιδική χαρά ενηλίκων και θα το δείτε, πηγαίνετε δηλαδή, θα με θυμηθείτε. Έχει συγκλονιστική μαργαρίτα. Όλα συγκλονιστικά τα βρήκατε μεταξύ. Μα είναι, γιατί το έχουν ψάξει πάρα πολύ. Δεν έχει παίξει τρελό ψάξιμο στο παγωτό που είναι signature με salted caramel και ξέρω εγώ τι άλλο. Παγωτό μηχανής. Τι άλλο έχει φοβερό. Τα καλά, τα κλασικά hot dog. Εντάξει, φτάνει τώρα μια. Μαργαρίτα και παλώμα. Μα τι ωραίο που τα σινεμά έχουν βάλει κοκτέιλ. Όλα σε ένα. Portishead και Glory Box. Και ναι, το birthday party λέει τελικά το προτείνεις ή όχι. Το προτείνω μια χαρά. Κυρίως γιατί το φοράς, αρέσει, δεν γίνεται να μου το δεις και αυτό. Και ναι, ισχύει ότι έχει αγαπήσει πολύ την Ελλάδα, αλλά εδώ είναι και αυτό.

Λοιπόν, Θάνο να περάσει τέλεια. Θάνος Μπούπας φεύγει για διακοπές και αυτό. Η Κεφαλονιά σε περιμένει. Έχουμε εκεί ακροατόπουλα πολλά. Και καλά. Θα πεταχτεί και μέχρι την Ιθάκη. Θα πας για μπάνιο στο Γιδάκι. Στο Κιόνι. Θέλετε να λέμε μέρη και προορισμούς, τίποτα άλλο. Για μία ώρα, ας πούμε, να λέμε τέτοια. Η ονόματα παραλιών. Ξεκινάω. Χίος αποθήκη. Φολέγανδρος, αγκάλι. Πάτμος, πέτρα. Επίτε και στις κόλλησα εγώ τώρα.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Συνεχίζονται τα προβλήματα για τους οδηγούς στον οδικό ρεύμα του Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο από Ρέντι μέχρι Πειραιά, στο ρεύμα εξόδου της λεωφορού Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά και στην παραλιακή προς τον Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμάκων. Η ζημιά για το ελληνικό δημόσιο υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί πάνω από 5.000 ψευδώς εκδοθεί σε συνταγές. Συνελήφθη το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ στη ειδικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημόσιων νοσοκομείων, ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Οι κατηγορούμενοι φέρεται να είχαν ρωτήσει τουλάχιστον από τον Μάιο του 2020 έως και τον Απρίλιο του 2026 επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη συστηματική διάπραξη απατών, πλαστογραφιών και ψευδών βεβαιώσεων σε βάρος του ΕΟΠΗ, καθώς και την παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Θύμα Ρώσων Φαρσέρ έπεσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος, νομίζοντας ότι συνομιλεί με τον Ουκρανό ομόλογό του Ρουστέμ Ουμέροφ. Στη διάρκεια της συνομιλίας που είδε το φως της δημοσιότητας, συζητά για το περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας, ενώ αναφέρει ότι θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα τους επόμενους μήνες. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ, ήταν ζωντανά, τον έβλεπα, δήλωσε ο Θάνος Ντόκος σε τηλεοπτική του συνέντευξη, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποίησαν και τη φωνή και την εικόνα του Ουκρανού ομολόγου του. Τόνισε ότι πριν από τη συνομιλία ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία διασταύρωσης, ενώ σημείωσε ότι μία εβδομάδα νωρίτερα είχε μιλήσει διαζώσεις με τον Ρουστέμ Ουμέροφ και είχαν αφήσει ανοιχτά ζητήματα προς συζήτηση. Για υβριδική επίθεση με χρήση εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης έκαναν λόγο νωρίτερα κυβερνητικές πηγές, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προέκυψε καμία διαρροή απόρριτης πληροφορίας. Την παρέτηση του Θάνου Ντόκου ζήτησε το ΠΑΣΟΚ. Το επιτελικό κράτος του Κυριακού Μητσοτάκη αποδεικνύεται ο πιο αδύναμος και επικίνδυνος κρίκος, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Ντόκος είναι ακόμη στη θέση του, διερωτήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Σε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή στην Έφεση, καταδικάστηκαν ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων Αγοράς και Τεχνικών Έργων Αθανασία Ρέπα, καθώς δεν διαβίβασαν στις δικαστικές αρχές το πόρισμα της Παρασκευής Τιχεροπούλου για τις ψευδείς δηλώσεις για παράνομες επιδοτήσεις. Σε βάρος του, το δικαστήριο επέβαλε τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εκλόδου από τη χώρα μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση της υπεξαγωγής εγγράφου, για την οποία αντιμετωπίζουν κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος. Το δικαστήριο διέταξε τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συνελήφθη 21χρονος οδηγός ταξί που εισέπραξε από Αμερικανούς τουρίστες προκειμένου να τους μεταφέρει από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλου στην Ακρόπολη 175 ευρώ αντί για το νόμιμο αντίτιμο των 40 ευρώ. Όπως διαπιστώθηκε μάλιστα, ο οδηγός δεν κατήχε ειδική άδεια. Δεμένα έως τις 6 αύριο το πρωί τα πλοία στη Ραφίνα στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας των ναυτεργατών, η οποία κρίθηκε παράνομη. Οι ναυτεργάτες θέτουν ζήτημα ασφάλειας, σημειώνοντας πως στο λιμάνι υπάρχουν μόλις 5 θέσεις πρόσδεσης, ενώ καθημερινά καλείται να εξυπηρετήσει έως και 11 πλοία. Αυξάνεται ο αριθμός των Ελλήνων του εξωτερικού που επιστρέφουν στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης που εκπονήθηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, χρονιά καμπή αποτελεί το 2023, καθώς για πρώτη φορά από την έναρξη της οικονομικής κρίσης το 2009, το brain drain έγινε brain gain. Στον διεθνή χώρο, ο συναγερμός σήμανε σε πολυτελές κρουαζιερόπλοιο που πραγματοποιούσε 20ήμερη η κρουαζιέρα στην Αλάσκα, καθώς περισσότεροι από 100 επιβάτες εμφάνισαν γαστρεντερικές διαταραχές έπειτα από ξέσπασμα νοροϊού εν πλώ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, αυτήν την ώρα η αναμέτρηση Αυστραλία-Αίγυπτος. Στη μία τα ξημερώματα, Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 Κολομβία-Γκάνα για τη φάση των νοκάουτ του Μουντιάλ. Ο καιρός αύριο στην Αττική αρχικά αίθριος. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
3: Σε ποιο σπορ?
2: Στην Κολύμβηση.
3: Κολύμβηση, αμάν. Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια κολύμβησης.
2: Ναι, ναι.
3: Εσύ κολυμπάς?
2: Όχι. Εγώ τένις παίζω.
3: Και πού κολλάει το κλειδί?
2: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.

κάπως έτσι με Anne Clark και Poem Without Words. Ξεκινάει η τελευταία ώρα που είμαστε μαζί πριν τις διακόπες. Αλφα Radio 989 και 8. Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα σε εσάς που τώρα συντονιστήκατε, συνδεθήκατε, μας πετύχατε στο δρόμο. Είναι και αυτό, γιατί κάποιοι έχουν ακόμα το, αυτό το old school, το υπέροχο που γυρίζεις και βρίσκεις σταθμούς. Τι ωραίο. Μετά γίνανε όλα digital και κάπως πιο ψυχρά. Τέλος πάντων, ψυχρά, ωραία θα ήταν να είχαμε λίγη ψυχρά. Μπο, 28 βαθμοί εδώ τώρα στην Κάτω και Φυσιά. Και yellow warning for thunderstorm. Και κοιτάω τι thunderstorm έξω είναι. Μια χαρά, ωραίο, καθαρό βραδάκι. Εντάξει, έχει μια θολούρα, αλλά έτσι κι αλλιώς μέσα έξω αυτό το διάστημα υπάρχει παντού η θολούρα. Τρεις τα ξημερώματα, λέει. Βροχή, καταιγίδα για κανένα τρίωρο. Α, κι αλλού έχει αύριο βροχή. Μακάρι. Πολύ τι θέλουμε. Και την PJ Harvey θέλουμε. The mess we're in.

The Mess We're In και στο Κάνεις Καλά τη ημέρα. Η pop μας το φέρε, pop ματζίκα. Θυμάστε, πέρσι τέτοια εποχή ήταν, νομίζω, που μια ολότρελη παντρεύτηκε τον πύργο του Άιφελ. Δεν μπορεί να μην το θυμάστε, είχε γίνει χαμός με αυτό. Τον χώρισε για να τα φτιάξει, λέει, με ένα φράχτη. Και τώρα τρέχει τον πύργο του Άιφελ στα δικαστήρια. Μας λένε μετά για μας, ας πούμε. Δεν είμαστε καλά. Γιατί, πώς. Αλλά ναι, ο φράχτης σίγουρα είναι καλύτερος από τον πύργο του Άιφελ. Μπράβο. Σωστά το σκέφτηκε. Φουλ σαν χλαμάρα σήμερα. Έχουμε κάθε δικαίωμα. Είναι η Παρασκευή πριν την άδεια. Η πιο Παρασκευή από όλες.

Monitor PS, Love Song, Paper Cut Mix και άλλες τέτοιες ξένες λέξεις. Ένα όλο για το Βαγγέλη που βγήκε να ταΐσει κάτι αδέσποτα γατάκια σε ένα οικόπεδο και μας πέτυχε. Πώς ακριβώς δεν καταλαβαίνω, αλλά δεν πειράζει. Το θέμα είναι ότι βρεθήκαμε, Βαγγέλη μου, και λέει: παρακαλώ, ποιος βλέπει γατιά στο δρόμο ή σε οικόπεδα να βάζει τουλάχιστον νερό φρέσκο, γιατί τα ζωντανά που έχουμε σπίτι μας το διεκδικούν μόνα τους με κάποιο τρόπο. Αυτά που είναι έξω δεν μπορούν. Για τα δέσποτα, λίγο φρέσκο νερό είναι το λιγότερο που μπορείτε να κάνετε. Και θέλω να και ένα όλα για την πολυκατοικία στην οποία μένω και τους συγκάτοικους εκεί. Είναι πρώτος όροφος, δύο γατομανείς, δεύτερος πουλιέται, τρίτος εδώ, family, που είμαστε τρία σκυλιά, δύο γατιά τώρα. Και πουλιέται ο δεύτερος. Και έρχονται οι άνθρωποι να δουν, βλέπουν έξω στην αρχή τα πιατάκια αυτό. Α, μετά είστε γάτε. Ναι, λέει εδώ η ένικη. Α, μάλιστα. Οπότε αν περάσει αυτή τη δοκιμασία, γιατί κάποιοι φεύγουν κατευθείαν γιατί δεν θέλουν, φτάνουν μετά στο δεύτερο να δουν το σπίτι και αρχίζουν τα τρία δικά μου τα σκυλιά να γαβγίζουν ποιος ήρθε σπίτι μας. Οπότε νομίζω αυτό το σπίτι δεν θα πουληθεί ποτέ. Ελπίζω να μην ακούει ο ιδιοκτήτης, δεν τον ξέρω. Και που θες να καταλήξεις, ταΐζετε γατάκια, ταΐζετε τα δεσποτάκια, ψυχούλες είναι.

0: τι συμβαίνει.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Pancho, tres meses sin aparecer y yo llorando pensando que te había atropellado un carro. ¿Y con qué me sales con 12 chamacos gatunos? ¿Qué no te da vergüenza?
4: Ma, yo no...
3: ¡Ni me contestes!

You Need και Line of Fire και το μοιράζονται ολονίδας με τη Φωτεινή σαν κομμάτι σοκολατόπιτα, ας πούμε, κάπως πως ήρθε τώρα σοκολατόπιτα, δεν ξέρω, ποιος ξέρει άλλη. Alpha Radio 9:89 και θέλω να σας πω στο σημείο αυτό ότι είναι μαζί μας πάντα και μας ακούνε και μας στέλνουν και φωτογραφίες και μηνύματα και ενημερώσεις η ομάδα αυτή η τρομερή Help Horses Ημιτός που είχαμε μιλήσει και με την αρχηγό τους, που έχουν μαζέψει τα 100 άλογα αυτά που υπέφεραν στον Ημιτό. Θα είχε μολύσει κάποιος, έχει μια ολόκληρη ιστορία τέλος πάντων, όπου συχνά πυκνά κάνουν charity events και τώρα ήρθε το καλοκαιρινό. Κυρίως γιατί οι καλοκαιρινοί μήνες είναι οι πιο δύσκολοι για αυτούς, γιατί έχουν αναλάβει φροντίδα και διάσωση και φιλοξενία φυσικά των 100 αλόγων, και γι' αυτό λέει μας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά στο κτήμα της Help Horses Ημιτός με τη δύση του ηλίου ανάμεσα στη φύση και τα άλογα. Θα απολαύσουμε ζωντανή μουσική, finger food, ποτό και όμορφη παρέα, στηρίζοντας όλοι μαζί ένα σκοπό που αξίζει. Είναι αύριο, Σάββατο 4 Ιουλίου, από τις 8 στις 11, Help Horses Ημιτός. Βρίσκεται στο Google Map, είναι στο Κοροπή, που είναι πολύ ωραίο σημείο και πολύ ωραία ησυχία και εξοχή. Έχω πάει πολύ αυτό και είναι 25 ευρώ η ελάχιστη συνεισφορά εισόδου, μπορείτε να δώσετε και παραπάνω αν θέλετε, για τα λογάκια πηγαίνουν και θα είναι, περιλαμβάνει το ποτό σας, το finger food που λέγαμε, έχει και κάτι πολύ ωραία γλυκά. Οι ενήλικες είναι 25, παιδιά έως 12 ετών δωρεάν, παιδιά από 13 έως 18, 15 ευρώ για πολύ καλό σκοπό, γιατί ωραία και τα δεσποτάκια και τα γατάκια σκυλάκια είναι πιο εύκολο. Εντάξει, βάζει λίγο νερό, αυτό ήταν. Σκεφτείτε τώρα τι πρωτοβουλία πήραν και πώς έχουν δεσμευτεί οι άνθρωποι της Help Horses Ημιτός με 100 άλογα που εξαρτώνται από εκείνους.

0: Ποιος ανακάλυψε το Πυθαγόριο θεώρημα?
1: Ευκλειδής.
0: Ευκλειδής.
1: Δεν θυμάμαι, νομίζω ναι.
0: Το κλειδώνουμε, Ευκλειδής.
1: Το κλείδωσα τώρα.
0: Θα λέει και το όνομα.
1: Ο Θαλής.
0: Πες το έτσι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Αχ, τρελαίνω με μαρούσκα, δύο ντράι.
4: Ναι.
3: Εσύ τι θα πάρεις, Μαρίνα?
4: Ό,τι κι εσείς.
3: Κάντα τέσσερα.
4: Βυζιώτα καλυγκαλίσκα μισκατόρι μη γιας βιλαζάλας.

Είναι η Κυψέλη Athens, The Reaper, στα νερά του Αλφα Radio 989, που η ώρα είναι 10 παρα 20, Παρασκευή βράδυ. Βαθύ καλοκαίρι πια. Εντάξει, 3 Ιουλίου έχει λίγο ακόμα για να είναι βαθύ. Αλλά από ζέστη ήδη έχουμε φτάσει πια στα όρια μας. Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, σαν κτίριο που βράζει τσιμεντένιο. Λίγη υπομονή ακόμα για κάποιους, κάποιοι άλλοι την κάνουν. Που να είναι, καλή ώρα. Και στο σημείο αυτό να σας πω, μερικές ευχές δεν μπαίνουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείτε να το στηρίξετε κι εσείς. Μπορείτε να χαρίσετε μερικούς από τους πόντους σας και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Και η Billie Eilish μαζί μας. Believe Bossa Nova.

0: Ellingham, Mad Love. Και να τελικά έχετε δίκιο και σε αυτό. Μα λέγανε τώρα που βγάζει και σε εσάς error το site. Μα τι γίνεται. Και λέγα όχι, όλα καλά, όλα καλά. Αλλά μου λέει τώρα η Pop Magica ότι είναι από χτες, έχει ένα θεματάκι. Μπορείτε να ακούτε το live, όχι το live 24, αυτό εντάξει που εννοείται μπορείτε, αλλά καλύτερα από το Radio Player. Που τα έχει όλα, γιατί τώρα αν δεν μπορείτε να μπείτε στο site, δεν μπορείτε να ακούσετε και κονσέρβες, καμία εκπομπή κλπ. Αλλά στο Radio Player ανεβαίνουν και οι κονσερβούλες. Και απορώ με σας, Radio Player, τρελά βολικό, ειδικά για το καλοκαίρι, να έχετε όλους τους σταθμούς τους αγαπημένους σας εκεί. Αλλά έχουμε και την Ιωάννα που είναι hacker και λέει ότι θέλει καθάρισμα cookies και φτιάχνει ρυθμίσεις, απόρριτο και ασφάλεια, διαγραφή δεδομένων, περιήγηση κλπ. Και μετά στρώνει. Και απαντάει πως καλά, κουράστηκα μόνο που το διάβασα.
1: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο στη Δραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί!
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Έρχεται λοιπόν ένας ωραίος, δεν ξέρω το γούστο σου.
5: Βαριέμαι αγάπη μου, είναι διαδικασία αυτό το πράγμα όλο.
4: Η βαρεμάρα είναι που σταματάει.
5: Βαριέμαι πάρα πολύ να κάνω τη χαριτωμένη, να κάνω την ωραία, να κάνω την καλή, να κάνω... Δεν μπορώ. Βαριέμαι.

Paul Weller και Portishead. Δεύτερη φορά σήμερα και Portishead. Κάτι και Portishead. Wildwood. Alpha Radio 989, 9 παρά 9. Ο αριθμός ολοκλήρωσης λένε στο Feng Shui. Πόσες γνώσεις αυτό κορίτσι. Ένα όλα για την Ιωάννα που μας είπε πριν για τη διαγραφή των cookies και εμφανερώθηκε, λέει, με πληροφορικάρια η οποία λέει το εξής καταπληκτικό και όντως είναι πάρα πολύ ωραίο. Λέει, ωραία θα ήταν να κάναμε διαγραφή των cookies που έχουμε φάει έτσι απλά. Φτάσεις να κουμπί, τώρα διαγραφή cookies, διαγραφή σοκολατόπιτας, διαγραφή παγωτό, διαγραφή hot dog. Λοιπόν, πέρασαμε όμορφα, πολύ σας ευχαριστώ για αυτή τη χρονιά. Το λες και έτσι, από Σεπτέμβριο εδώ και μετά από Αύγουστο δεν θα έχω κλείσει χρονιά, που θα το γιορτάσουμε το Σεπτέμβριο μου νομίζω. Άρα πάντως σας ευχαριστώ έτσι κι αλλιώς. Παίρνω άδεια. Τα λέμε σε ένα μήνα περίπου μεσημέρι. Αλλά οι μουσικές εδώ δεν σταματάνε. Εννοείται κάθε βράδυ θα έχει διαλεγμένες. Δεν παίζει τίποτα έτσι τυχαία, ας πούμε. Κάπως. Καμιά φορά γίνεται και καμιά πατάτα, αλλά αλλιώς έτσι είναι αυτά. Αυτά. Η Pop Magica στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο. Πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα. Δεν θα χαθούμε. Τα λέμε σε ένα μήνα πάλι. Φιλιά, γεια.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Δεν θέλω να σου πω πολλά. Γιατί, κοίταξε ημερολόγιο, τα λέει όλα η σημερινή μέρα. Είναι 3 Ιουλίου. Αλλά είναι Παρασκευή και Παρασκευή και καλοκαιράκι και άδειες και πληρωθήκαμε, οι περισσότεροι δηλαδή. Και κάτι χρωστούσαμε, αλλά κάτι μας έχει μείνει. Θα περάσουμε υπέροχα. Και έχουμε βρει σήμερα πράγματα τα οποία δεν θα τα ακούσετε πουθενά. Κανένα ραδιόφωνο δεν τα παίζει. Μόνο εμείς εδώ. Και όταν λέμε εμείς εδώ, εννοούμε το Θάνο Μπούπα. Ρυθμίζει τον ήχο. Έχουμε και στη μουσική επιμέλεια την Αφροδίτη Σιμίτη. Τώρα θα κάνει κάπου βουτιές, αλλά το μυαλό της είναι εδώ. Στα ηχητικά είναι η Χριστίνα Μούγιου. Τι να κάνουμε, κάπως θα πρέπει να βγει το μεροκάματο. Και ο Βαγγέλης Περής εδώ στο μικρόφωνο. Αλλά το γιορτάζουμε, μπορεί να δουλεύουμε. Είμαστε σε γιορταστική διάθεση. Έχουμε φέρει και ένα ουζάκι. Έχουμε φέρει ντοματούλα, σαλαμάκι. Έχουμε φέρει και φέτα. Τώρα που πάω φέτα. Η φέτα είναι ελληνική. Το ξαναλέω για να τα ακούσουν οι γείτονες. Η φέτα, ρε αθεόφοβοι, είναι ελληνική. Και έρχονται οι γείτονες, τέλος πάντων, είμαι έξαλλος. Και τι πουλάνε, παιδιά, στα σούπερ μάρκετ τους, ένα πράγμα άσπρο ασβέστη, ασβέστη κανονικά. Και πώς το ονομάζουνε? Φέτα, παλιά άνθρωποι.
3: Η ελληνική φέτα έγινε τουρκική φέτα. Τι εννοώ, παράγουν πια στην Τουρκία τουρκική φέτα.
4: Αυτή η φέτα. Κοίτα. Αυτό απαγορεύεται, ρε Μανώλη.
5: Τη λένε και φέτα.
3: Φέτα.
5: Πώς τη λένε φέτα?
4: Αυτό περίμενε, απαγορεύεται,
3: περίμενε,
4: Μανώλη.
3: Περίμενε, δεν τελειώσαμε. Μα δεν τελειώσαμε.
4: Φέτα. Τι είναι αυτό?
3: Περίμενε.
4: Φέτα και αυτό.
3: Φέτα.
4: Περίμενε. Τι λένε, Μανώλη?
3: Φέτα.
4: Τι όχι,
3: είναι,
4: όχι,
3: παράγεται.
4: Μανώλη, θα μπλέξουμε.
5: Όχι,
4: θα μπλέξουμε άσχημα, Μανώλη, εδώ. Μπλέξουμε πολύ άσχημα εδώ.
5: Εδώ υπάρχει κόκκινη γραμμή.
4: Και δε, μα... Έχει κι άλλα, περίμενε, έχει κι άλλα.
3: Μα δεν τελειώσαμε. Φέτα.
4: Ω, φέτα τσις, άλλο
3: θες.
4: Εδώ κοίτα.
3: Φέτα, φέτα.
4: Τι λες, ρε Μανώλη.
3: Φέτα.
4: Όλα λοιπόν, φέτα, όχι...
3: Και όλα είναι παράγονται...
4: Όχι είτε... λευκό τυρί, φέτα.
3: Όχι, φέτα, φέτα. Όχι, όχι, φέτα, φέτα, φέτα.
4: Τρώγεται τίποτα από αυτά, δοκίμασες. Είναι ασβέστης.
3: Κοίταξε, αυτό μέσα. Εδώ δοκίμα... Αυτό ναι. Εδώ δοκίμασα, αυτό είναι ναι. Καλό. Γιατί
4: λέει
3: είναι κατσικίσιο και πρόβιο.
4: Ναι.
3: Εντάξει, είναι, okay είναι. Μια χαρά, σαν ναι. Τη φέτα είναι, κανονικά.
4: Σαν τη φέτα,
3: όστρα, ναι. Καμία ναι. Διαφορά. Εντοπίσαμε ελληνική φέτα μιας μεγάλης εταιρείας ελληνικής, όπου είναι ναι. Τριπλάσια η τιμή της λόγω των δασμών που υπάρχουν στην Τουρκία, δηλαδή για να ναι. Φέρεις τρόφιμα
4: για τα ξένα προϊόντα.
3: Πολλούς δασμούς και φόρους. Είναι
4: και προτιμάνε τη δική
3: τους. Περίπου 8 με 11 ευρώ.
4: 8 με 11 ευρώ.
3: 8 ευρώ.
4: Αυτό.
3: Εδώ,
4: πόσο είναι, μισό κιλό ή
3: ναι,
4: λιγότερο?
3: Ναι, ναι. 400 γραμμάρια.
4: Ναι. 8 ευρώ 400 γραμμάρια.
3: Η ελληνική κοστίζει κάπου στα 18-20.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Ρε Μανώλη, έχεις μπροστά σου ψευτοφέτα από το ψευτοκράτος των αληθινών Τούρκων. Και λες ότι είναι ωραία.
7: Στα τρικόρφα με στην κορφή.
2: Θα σηκωθεί ο Κολοκοτρούς να σε κυνηγήσει. Και θα μπει στο σούπερ μάρκετ με το χατζάρι. Θα κάνει κομματάκια τη φέτα.

0: κανονικά δεν θα πρέπει να ξεσηκωθεί η πολιτική ηγεσία. Να κάνει διάβημα, να παραδώσει νότα και να πει ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον όρο φέτα. Η φέτα είναι ελληνική. Αλλά έχουν άλλες δουλειές να κάνουν οι άνθρωποι. Δηλαδή έχουμε, ακούστε τώρα, επίπεδο πολιτικής ηγεσίας. Είναι υφυπουργός. Είναι υφυπουργός και θέλει να κάνει μια παρέμβαση και επειδή θα έχουμε και εκλογές σε λίγο, θέλει να πει ότι περνάει δύσκολα η περιοχή του. Και λέει λοιπόν την μπούρδα του και μετά αμέσως καταλαβαίνει το μέγεθός της και σε ένα δευτερόλεπτο την παίρνει πίσω.
1: Δεν υπάρχει καμία περιοχή της Ελλάδος από την οποία περνάει η Εγνατία Οδός που να μην θεωρεί εαυτήν μάλλον έως ακριτική. Καμία. Είναι ένας δρόμος ο οποίος διέρχεται οριζοντίως την όλη τη Βόρειο Ελλάδα και όλοι αυτοί οι νομοί είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν, ακόμα και Θεσσαλονίκη, ειδικά με πατρίδα, να θεωρούνται ακριτικές περιοχές. Σας είπα ότι όλοι στη Βόρειο Ελλάδα θεωρούν εαυτόν ως κάτοικο μιας ακριτικής περιοχής. Δεν ισχύει.
0: Αυτό είπε. Μετά αμέσως συμπλήρωσε. Δεν ισχύει. Δεν είναι ακριτικές όλες τις περιοχές που περνάει η Εγνατία, έλα. Αλλά είναι μια καλή ευκαιρία να θυμηθούμε τους ηρωικούς μας ακρίτες που φυλάττουν Θερμοπύλη. Φέρτε πίσω τη φέτα. Διαδηλώσεις για ψήλου πίδημα γίνονται. Στο Σύνταγμα να βρεθείτε για να ζητήσετε τη φέτα να μην την παίρνουν οι, πώς σου λέμε, γείτονες, ναι. Τίποτα. Α, για τους ακρίτες λέγαμε.

0: τραγουδάκι αυτό. Ακούγεται και τούμπανα μέσα. Αν ακουγόντουσαν ηλεκτρικές κιθάρες, να ξέρετε ότι αυτό θα ήταν σημάδι ότι το τραγούδι αυτό υπηρετεί τους σκοπούς της αριστεράς και της πρόοδου. Του ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα. Γιατί υπάρχει ένας ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, ο οποίος, αν το δείτε ακριβώς, πώς να σου πω, δεν σου θυμίζει το ροκά. Είναι λίγο με τα μαγουλάκια του, ξέρεις. Είναι σαν λογιστής. Αλλά εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως. Είναι σκληρός ροκατζής.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει τον ποσιακό ποστό.
2: Μεγαλύτερο από τον Τσίπρα.
1: Παίζοντας σκληρό ροκ. Όπως αυτό λέω, εμείς δεν γίναμε pop. Εμείς μένουμε ροκ.
2: Είστε ροκάδες.
1: Αυτό είναι το μήνυμα. Ναι, βέβαια, σκληρά.
2: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό μας φέρει τη σπαστική αριστερά. Αυτό λέει το όνομά μας.
2: Και τι σχέση έχει ο ριζοσπαστισμός της αριστεράς με τώρα.
1: Συνήθως οι ριζοσπαστικοί αριστεροί δεν ακούνε Taylor Swift, καταλάβατε. Ξέρετε γιατί εγώ ψήφισα στις κομματικές εκλογές Παύλο Πολάκη δημόσια.
2: Για πείτε.
1: Γιατί είναι ο ροκ τύπος, ο οποίος δεν θα σε προδώσει ποτέ. Είναι σαν τις παλιές καλές Harley Davidson. Θα σε φτάσουν στην άκρη του κόσμου. Βαρέθηκα τα κομιλφό, τα δίθεν correct, όλα αυτά τα πράγματα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άνοιξε μέτωπο από ό,τι καταλαβαίνουμε με την Taylor Swift ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το λείπε. Αλλά πάνω απ' όλα είναι ροκ. Και είπε ότι είναι με Harley Davidson. Δηλαδή, πώς, σαν τον Ξένια στο Καβαλάρι. Ή μάλλον σαν τον Καβαλάρι.

Εδώ περνάει με τη Harley Davidson ο Πολάκης. Πίσω, στο πίσω κάθισμα, μπροστά ο Ψάλτης σταθερά. Οι μεγάλες μορφές της ροκ συναντώνται και παλεύουν για τα δίκαια της χώρας.

0: Καμικάζει αγάπη μου. Νομίζω ότι από αυτό το έργο είναι πολύ ωραίο το τραγούδι. Θα μπορούσε να γίνει και ύμνος τώρα που θα αναλάβει ο Πολάκης στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα αναλάβει, βεβαίως θα αναλάβει. Το λέει ο ίδιος εξάλλου.
1: Από το πνεύμα της ανάρτησης καταλαβαίνω ότι λέτε Σοκράτη παρετήσου. Είδαμε πόρτα από τον Τσίπρα, δεν οδηγεί πουθενά. Φέρτε με πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβω τις τύχες του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως και υπάρξει απέναντι στον Τσίπρα στις εκλογές. Αυτό λέτε, αυτό είναι το πνεύμα.
2: Ναι, όχι μήπως και υπάρξει, θα υπάρξει.
1: Με εσάς αρχηγό, με εσάς αρχηγό.
2: Δημιουργήσει συμμαχίες και με άλλους όμορους πολιτικούς.
3: Αυτό θέλει, συμμαχίες με ποιους δηλαδή.
2: Το Μέρα, τη Νέα Αριστερά, τον Κοτσιά, την Κατσέλη. Απευθυνθούμε και στο ΚΚΕ. Και
1: με
2: στην
1: το πάνελ
2: του Αλέξη Τσίπρα θα απευθυνθούμε με συγκροτημένο τρόπο.
1: Με εσάς αρχηγό, κύριε Πολάκη, όλο αυτό.
2: Τι πράγμα.
1: Με εσάς αρχηγό.
2: Νομίζω ναι.
1: Νομίζω ναι. Το είπατε. Το είπατε. Νομίζω ναι.
2: Νομίζω περιγράφεται. Δεν περιγράφεται.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Με εσάς αρχηγό λοιπόν. Μόλις έστω ψηφιότητα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τώρα το καταλάβατε. Καλά το λέει ο Παυλής. Ήρθε η ώρα να λάβουν τη δίκη στο χωριό οι άντρες του. Έλα Μανούσο! Ο Μανούσος Πολάκης επίσης.

0: Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε στήσει εδώ ένα γλεντάκι. Ξεκινήσαμε με φέτες, ντομάτες και ψαράκια θα είχαμε. Αλλά ποιος πάει να ψαρέψει τώρα με τους λαγοκέφαλους? Γενικότερα να ξέρετε ότι μας απειλούν τα ψάρια.
1: Έχει γεμίσει λαγοκέφαλους, παιδιά.

δωρεάν σποτ το οποίο το μεταδώσαμε για να ξέρετε ότι δεν βγαίνουμε από το σπίτι. Μένουμε μέσα για σιγουριά. Μην ακούσω κανένα λέει εγώ πηγαίνει για ψάρια. Όχι.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Judith, come get your kid.
2: She's not home.
3: Two and a half men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ρε, τι ωραία που περνάμε. Κάνει ζέστη, αλλά εμείς έχουμε εδώ πέρα τώρα τα αρκοντήσια μας. Να είναι καλά η εταιρεία. Σε ευχαριστώ, εταιρεία. Ένα αυθονία μου παρέχει. Στέγη, τροφή και προστασία. Ενώ στη Γαλλία, ας πούμε. Καλά, σύμμαχοί μας είναι, θα τους τα πούμε. Γίνεται, λέει, μάχη για ένα κλιματιστικό. Ετοιμάζονται για νέο καύσωνα και δεν έχουν κλιματιστικά. Και μπαίνουν μέσα στα μαγαζιά και πλακώνται στο ξύλο. Μουρές, φάπες, καρπαζιές. Σπάνε τις πόρτες στα καταστήματα για να μπουν. Εμείς εδώ ο καθένας 7 έχουμε σε κάθε δωμάτιο ερκοντήσια. Έτσι είναι ο πληθυντικός. Το ερκοντήσιο, τα ερκοντήσια. Αν έχετε διαφωνίες, πάρε τηλέφωνο 212-214-800, ένα τηλεφωνικό κέντρο. Θες να στείλεις email onair@alfaradio989.gr ή το Viber εδώ σε περιμένει 6947-989-989. Να μιλήσουμε και για άλλα θέματα τρέχοντα, για τις τράπεζες. Έχετε δει πως έχουν γίνει τράπεζες? Δεν έχουν πια ταμεία, δεν έχουν υπαλλήλους, τίποτα. Μπαίνεις μέσα απλώς για να γνωριστείς με τους άλλους που περιμένουν. Έχουν αλλάξει τελείως. Ενώ πριν από μερικά χρόνια οι τράπεζες κινδυνεύανε. Και ποιος έσωσε τις τράπεζες? Να λέμε αλήθειες. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Μιλόπουλο, ο οποίος υποστηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά νομίζω ότι σύντομα θα φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Πού θα πάει, θα καταλάβετε.
3: Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας έχει δικαιωθεί σε 100 σημεία και μου λέτε τώρα μια περίπτωση.
4: Έχει δικαιωθεί σε 100.
3: Σε 100. Σε 100.
4: Ακόμα και αν υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι έκλεισε τις τράπεζες, έφερε το τρίτο μνημόνιο.
3: Οι τράπεζες, κύριε Ζαχαρέ, όπως ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας μας εξήγησε πολύ αναλυτικά, νομίζω, ναι, είχαν κλείσει όταν είχαν βγάλει οι πάντες τα χρήματά τους στο εξωτερικό.
4: Επειδή φοβόντουσαν τον
3: Τσίπρα. Οι τράπεζες δεν υπήρχαν όταν τις έκλεισε. Ο κύριος Τσίπρας τις έκλεισε για να τις σώσει. Δεν τις έκλεισε για να τις κλείσει.
4: Το πιστεύετε αυτό?
3: Μας το είπε πολύ καθαρά ο κύριος Τσίπρας.
4: Και το πιστέψατε?
3: Έτσι. Προφανώς το πίστεψα. Μάλιστα. Αφού είχαν βγάλει όλοι πλούσιοι τα λεφτά τους έξω.
4: Μάλιστα.
3: Είναι εικόνα, ήταν εικόνα κράτους αυτή που στήριζαν την ελληνική οικονομία σε μια δύσκολη στιγμή, βγάζοντας τα λεφτά τους στην Ελβετία και σε άλλες χώρες στο εξωτερικό. Και
4: έχετε δίκιο, αυτή... μάλλον φταίνε οι πατριώτες.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: SOS εξέπεμπαν. Οι τράπεζες και ευτυχώς σωθήκανε. Βέβαια, εμείς που δεν είχαμε καταθέσει στο εξωτερικό, είχαμε μια δυσκολία να πάρουμε τα χρήματά μας, αλλά εντάξει. Παράπλευρες απώλειες συμβαίνουν αυτά. Όταν το σκάφος βυθίζεται, βγάζει SOS. Ποια πνιγεί το πλήρωμα, τι έγινε. Το θέμα είναι να σωθεί ο καπετάνιος. Θα πέρασε μια θαλαμιγό σου με πουρα.

0: SOS εκπέμπουν τα κόμματα που δεν πάνε καλά στις δημοσκοπήσεις. Αντιθέτως, αυτά που πηγαίνουν καλά, ή νομίζω ότι πηγαίνουν καλά, ή τέλος πάντων καλούτσικα να χαίρονται. Είναι σωστό τώρα να χαίρεσαι ότι πας καλά στις δημοσκοπήσεις? Όχι, δεν είναι σωστό. Και το λέμε εμείς που είμαστε οπαδοί της ζωής, της ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία λέει ποτέ δεν σχολίασε τις δημοσκοπήσεις, άσχετα αν τις συνέφεραν.
1: Θα μπορούσε κάποιος να πει, κάτσε, και εσύ Κωνσταντοπούλου, έχεις πέρασει δεύτερη αρκετές φορές
2: δημοσκοπήσεις. Δεν με είδατε εμένα να αναφέρομαι ποτέ στις δημοσκοπήσεις. Είχες... Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα δείγμα αυτού που ζούμε εμείς μέσα στην κοινωνία. Δεν με είδατε εμένα ποτέ να αναφέρομαι στις δημοσκοπήσεις. Όλο αυτό τον καιρό δεν κάνουμε τίποτε παραπάνω από αυτό που υποσχεθήκαμε στους πολίτες. Δεν με είδατε εμένα ποτέ να αναφέρομαι στις δημοσκοπήσεις.
0: Ποτέ. Ξέρετε τι συμβαίνει? Πολλές φορές εμφανίζονται κάποιοι μίμοι, όπως παλιά ο Μητσικώστας, και μιμούνται τις φωνές των πολιτικών αρχηγών και λένε πράγματα τα οποία ήδη δεν τα υιοθετούν. Επομένως, η λύση είναι μία. Να τους γνωρίσουμε καλά. Τη ζωή συγκεκριμένα, να μάθουμε πρώτα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Θάνος Μπούπας, ρυθμίζει τον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιου, συλλέγει ταχυτικά. Βαγγέλης Περίστη, μικρόφωνο. Έξαλλος, ο Λιάγκας. Γιατί βγήκε μια φωτογραφία, όχι, βιντεάκι ήταν, όχι φωτογραφία. Η Τούνη, έχει ένα θέμα με την Τούνη. Και κρατούσε κάτι λεφτά. Και τα ανέμιζε, έκανε αέρα, γιατί είχε πολύ ζέστη εκεί που βρισκόταν, στο εξωτερικό. Στο εξωτικό εξωτερικό. Και τσαντίστηκε ο Λιάγκας, γιατί λέει, έχεις εδώ 500 άρικα και κάνεις αέρα. Και όταν ο Λιάγκας γίνεται έξαλλος, το δείχνει.
3: Έπεσε και η τροπή με αυτό το βίντεο της κυρίας Τούνη. Είναι ό,τι χειρότερο έχω δει από τη συγκεκριμένη γυναίκα. Και λυπάμαι γιατί τη στήριζα όλο το χειμώνα. Τη στήριξα στο κομμάτι το άλλο που δεν το έχω μετανιώσει καθόλου για το άλλο κομμάτι. Καν κοκορεύεσαι για την επιτυχία σου. Αν όμως το επίτευγμα είναι παράγω λεφτά, δεν είναι. Είναι ντροπή να το προβάλλεις. Σκεφτείτε λίγο τώρα, ρωτήστε γονείς. Και έχετε δύο παιδιά. Το ένα παιδί είναι η Ιωάννα Τούνη που έχει βγάλει 100 εκατομμύρια. Και τα μπαστακουνάει. Και το άλλο παιδί είναι ο Μανώλης Καραλής. Ο Μανόλο. Που δεν έχει βγάλει 100 εκατομμύρια. Ίσα-ίσα θα τελειώσει η καριέρα του και θα βγάλει κανένα γυμναστήριο. Δεν ένα-δύο γυμναστήρια να οικονομάει. Κάνα λεφτό
4: και ένα μισθό από το,
3: και ένα μισθό πολεμικό, από ναυτικό. Το πολεμικό ναυτικό. 1200 ευρώ. Ποιο θα θέλετε να είναι το παιδί σας? Για ποιον θα ήσασταν περήφανοι? Για αυτή που βγάζει 2,5 εκατομμύρια και μας τα κουνάει? Ή για τον που βγάζει 1200, ξεκολώνεται στην προπόνηση 4 ώρες την ημέρα. Ακούει τα εξαμάξεις όταν δεν πηδάει καλά. Και άκουγε και τα εξαμάξεις επειδή είναι και μαύρος. Και μέχρι να κάνει επιτυχίες και να πάρει μετάλλια για την Ελλάδα, μαύρο θα το λέγανε οι φίλοι
4: έφτυναν
3: του.
4: Όλοι.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Χειροκρότημα φυσικά. Τώρα πώς πήγε από την Τούνη στο Μανόλο, ένας θεός ξέρει. Όπως επίσης, τα 500 άρικα δεν ήταν 500 ευρώ. Ήταν μπαλινέζικα λεφτά που στο σύνολό της ήταν 5 ευρώ. Και αυτό ακριβώς έδειχνε. Α, η Τούνη τραγουδάει και λέει, α, παπά, δεν κάνω τέτοια πράγματα. Έχει τραγουδήσει η Τούνη, έχει τραγουδήσει.

0: Αυτός που ταλαιπωρείται μαζί της είναι ο Νικηφόρος. Και χρωστάμε αυτό το υπέροχο ακρόαμα στο παραγωγό των μεγάλων επιτυχιών, Κυφίο Κοκλώνη. Γιατί δεν είναι ότι τραγουδούσε μόνο εκείνος, έβρισε και καλλιτέχνες που τραγουδούσαν μεγάλες επιτυχίες, όπως το ΑΠΑΠΑ. Τι γίνεται με τον Κοκλώνη? Φαντάζομαι ότι έχετε αγωνία. Ποια θα είναι η νέα του επιτυχία? Τι τσιφτετέλια θα ακούσουμε? Αν θα έχει κάνει αποτρίχωση? Όλα αυτά που ενδιαφέρουν τον Κουκλούνι. Έχουν πληροφορίες στο Happy Day, κάτι θα ξέρουν.
1: Λέει η Μέρη ότι δημοσιογραφικά έχουμε μια πληροφορία που ήρθε τώρα στα αυτιά της, ότι ο Νίκος Κοκλώνης, που είναι συμπαραγωγός μαζί με το Μέγκα στην εκπομπή της,
2: είναι τριμέρα στο συμβόλαιο.
1: Δικός της άνθρωπος, ναι, κάτσε να σου πω βρε την πληροφορία. Ότι πήγε εκεί την Κυριακή που αποχαιρέτησαν και είπε στον κόσμο ότι να ξέρετε ότι το Μέγκα θέλει να πάμε στο Καθημερινό, άρα επιβεβαίωσε τη φημολογία. Αλλά ότι εγώ θα προσπαθήσω να τους αλλάξω γνώμη και να τους πείσω να μείνουμε το Σαββατοκύριακο, γιατί αυτό θεωρώ ότι είναι καλό για την εκπομπή. Αυτή η πληροφορία μου ήρθε τώρα από τη Μέρη, ότι υπόθηκε
2: το ρεπορτάζ
1: εκ των ενόντων την Κυριακή. Ωστόσο, και έχει ενδιαφέρον αυτό.
2: Βέβαια ενδιαφέρον. Απλά να πούμε ότι σε περίπτωση που γίνει η αλλαγή και τελικά πάει Σαββατοκύριακο, εγώ, οι πληροφορίες δικές μου, καθημερινή, οι πληροφορίες οι δικές μου λένε ότι δεν θα είναι παραγωγός ο Νίκος Κοκλώνης. Οπότε σημαίνει ταυτόχρονα αλλαγή και για τον Νίκο Κοκλώνη. Κατάλαβες, οπότε θα προσπαθήσει να είναι Σαββατοκύριακο.
1: Απλά ανησυχεί αυτή η παραφιλολογία ότι γενικώς η συρρήκνωση στις ζώνες ξεκινάει δυστυχώς από το Σαββατοκύριακο, που βέβαια όταν ξεκινάει μια συρρήκνωση και μια κατάργηση ζωνών, σιγά σιγά εξαπλώνεται γενικότερα. Αν αυτό ξεκινήσει από τον Αντένα και πάει και στο Μέγκα, τα πράγματα γενικώς δυσκολεύουν και δεν είναι καθόλου ευχάριστα για το επάγγελμά μας. Θα μου πεις τώρα, το κατάλαβες.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δηλαδή, τους είπε ο Κοκλώνης ότι δεν πρέπει να πάμε εκεί που δεν του πρότεινα να πάει. Γιατί η παραγωγή ούτως ή άλλως, από ό,τι κυκλοφορεί δηλαδή, θα είναι χωρίς τον Νίκο Κοκλώνη. Βάλει ένα πονεμένο τραγούδι.

0: εντάξει, είναι, του ταιριάζει.
1: Αυτό που σου ζητώ, μη μου χαλάς κατήρι.
0: Το λέει στον άνθρωπο που φροντίζει την εμφάνισή του, φαντάζομαι.
1: Αφού σε φίλος καρδιακός, βοήθα το πατήρι.
0: Ελεημοσύνη ζητούσε, δεν ταιριάζει καθόλου. Πάρ το πίσω. Ακυρώνουμε ό,τι έχετε ακούσει μέχρι τώρα. Ρε Ζαμπέτα, μας έχεις κάψει σήμερα.

0: Δανεικά και αγύριστα. Συμβαίνει αυτό. Καμία σχέση βέβαια με το πρόσωπο που ανακοινώσαμε προηγουμένως. Ελάτε. Πάμε λοιπόν στην πολιτική. Επιστρέφουμε μετά από αυτό το άτυχο διάλειμμα που κάναμε. Και έχουμε μαζί μας τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θα μας πει για τις, τα ανοίγματα τα οποία κάνει στα υπόλοιπα κόμματα, τις συνεργασίες. Οι παλιές σύντροφοι θα έρθουν, δεν θα έρθουν. Έλα, Αλέξη.
1: Κοιτάξτε, δεν κάνω κάποιο πάρτι για να καλώ στο σπίτι μου αυτούς που θέλω ή αυτούς που δεν θέλω. Κάνουμε μια νέα πολιτική προσπάθεια, μια νέα αρχή. Και νομίζω ότι αυτή την αρχή, την νέα αρχή, την κάνουμε μέσα στην κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Και από την πρώτη στιγμή, πριν κάνει την ιδρυτική πράξη αυτής της νέας προσπάθειας, είχα δηλώσει πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι σε αυτή τη νέα αρχή δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός. Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν με δύο όρους.
2: Ναι.
1: Ο πρώτος όρος είναι ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή. Ο κύκλος και ο δικός μου έκλεισε από τη Βουλή. Mm-hmm. Έχω εδώ και 8 μήνες παραιτηθεί. Θέλουμε να ξεκινήσουμε μέσα από την κοινωνία με νέα πρόσωπα.
2: Άρα, εν ενεργεία βουλευτές, δεύτερος... δεν θέλετε να προσχωρήσω στο κόμμα σας.
1: Είναι ο όρος ο οποίος έθεσα. Ναι. Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή, βεβαίως θα είναι ευπρόσδεκτοι. Δεν κλείνουμε τις πόρτες σε κανένα. Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανένα. Όταν τα συλλογικά μας όργανα συγκροτηθούν και συνεδριάσουν για να αποφασίσουν ποιοι θα είναι οι υποψήφοι βουλευτές στις εκλογικές περιφέρειες, για όλα μας τα μέλη θα υπάρχει ισότιμη μεταχείριση.
0: Από ό,τι καταλάβαμε, στο πάρτι του Τσίπρα είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, αρκεί να μην πάνε.

0: γελάσανε οι πρώην σύντροφοι. Σου λέει κάνεις πάρτι και δεν μας καλείς, τώρα θα δεις τι θα σου κάνουμε. Θα σε χτυπήσουμε εκεί που πονάς, Αλέξη. Θα πούμε ότι αντιγράφεις τις ιδέες μας. Θα μου πεις, οι ιδέες που αντιγράφονται είναι οι εξής. Δηλαδή ξυπνάς και λες καλημέρα και ακούς δίπλα να λέει κάποιος καλημέρα και λες γιατί μου αντιγράφεις. Δηλαδή το σχέδιο το οποίο ο κύριος Ρήγας, ο οποίος ήταν και εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ, η αντιγραφή την οποία καταγγέλει δεν είναι και για κάτι το οποίο είναι για πολύ συγκεκριμένο. Αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι ότι βγαίνουν κάποιοι ΣΥΡΙΖΑΙ και τα βάζουν με τον πρώην αρχηγό, με τον Αλέξη.
1: Θέλω να δω και τα προγράμματα, ειδικά και, και της Ελλάς, αλλά μια παρατήρηση γι' αυτό. Να μην οικειοποιούνται πράγματα, εν πάση περιπτώσει, ή να λένε και πραγματικά το τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα.
2: Στην Ελλάς, λέτε.
1: Βεβαίως, γιατί ας πούμε η ελεύθερη πρόσβαση είναι πρόταση, η οποία δεν υπήρχε καν ο Αλέξης Τσίπρας ως πρόεδρος του κόμματος, του 2001, και έχει την υπογραφή, η δική μου, του Νίκου του Θεοτακά.
3: Μέσα μεταφορά.
1: Όχι, όχι, για την ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Έχει την υπογραφή τη δική μου, αυτή η πρόταση του Νίκου του Θεοτακά, του Νίκου του Θεοτακά και τη Σύση Βελισσαρίου. Αυτή πέρασε, εγκρίθηκε, ήρθε στην γραμματεία μου και επί υπουργείας Κώστα Γαβρόγλου. Μαζί το στηρίξαμε και το
3: οργάνωσα. Άρα σας το πρόγραμμα.
1: Άρα όχι, λέω να λένε ότι αυτή η πρόταση ήταν.
2: Είναι η πρώτη φορά πάντως που βλέπουμε κάποιον από το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Ρήγα, με συγχωρείτε, που πηγαίνει απέναντι και έχει έναν λόγο απέναντι στο κόμμα
1: δεν είναι απέναντι.
2: Έτσι δεν είναι. Η πρώτη φορά είναι που το συζητάμε.
1: Δεν είναι το πρόβλημα. Η δική μου άποψη είναι πολιτική.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.

0: κάνει.
1: Έλα να βάλουμε τώρα που γυρίζει και ελεύθερο πανεπιστήμια και η ειρήνη στον κόσμο και η αδελφοσύνη και να είμαστε όλοι πλούσιοι. Αυτό είναι δικό μου, έτσι, παρακαλώ μην το αντιγράψουνε. Βαγγέλης Περής, δηλαδή το σκέφτηκα πάρα πολύ, να γίνουμε όλοι πλούσιοι και ευτυχισμένοι. Μην το πάρει κανένα ακόμα, πρόσεξε λέξη.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πες μου ένα τηλέφωνο που να αρχίζει από 212. 212, 212, 4800, μπράβο, είναι το τηλεφωνικό κέντρο, το γνωρίζεις. Το Viber το θυμάσαι όμως, ας το πω εγώ. 6947 989 989. Ό,τι θέλεις εδώ να μας το πεις, μέχρι και email μπορείς να στείλεις, onair@alpharadio989.gr. Δεν το χρησιμοποιείτε πολύ, εσείς κάνετε. Να μιλήσουμε για ευχάριστα. Ο Καρανίκας, ναι, ο Καρανίκας, ο Νίκος Καρανίκας, ο πρώην σύμβουλος στρατηγικής της κυβέρνησης, πρώτη φορά αριστερά, απέκτησε παιδί. Είναι πολύ ευχάριστο να του ευχηθούμε τα καλύτερα στην οικογένεια, βεβαίως. Τον βρήκα να δώσει μια μικρή συνέντευξη για το παιδί. Αλλά εκείνος, ξέρετε, είναι πολιτικών. Ασχολήθηκε λίγο και με τα πολιτικά.
3: Συνάντησα τον Νίκο Καρανίκα.
4: Μεγάλη χαρά.
3: Ο οποίος έγινε για δεύτερη φορά μπαμπάς.
4: Θα να θυμάζεσαι.
3: Για πες.
4: Εντυπωσιακό. Δεν κάνεις τίποτα άλλο στη ζωή σου μετά.
3: Αγοράκι, κοριτσάκι.
4: Το δεύτερο είναι αγοράκι. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα στη ζωή είναι να μεγαλώνεις παιδιά. Μην τσιπάτε, να το ξέρετε.
3: Πολιτικά.
4: Πολιτικά είμαι άστεγος.
3: Ο Τσίπρας.
4: Το χειρότερό μου πλέον. Φεουδάρχης. Είμαι αντιφεουδαρχικός. Εγώ είμαι δημοκράτης.
3: Αυτό είναι ο καλός άνθρωπος.
4: Έλα, ρε. Εντάξει.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Τι του είπε τώρα, εσάς σταμάτησε. Καλός άνθρωπος επειδή είσαι εναντίον του φεουδάρχη Τσίπρα. Φεουδάρχης ο Τσίπρας, ο πρώην σύντροφος που πηγαίναμε μαζί στην Κεσαριανή και τρώγανε λακέρδες. Κοκκινέλη.
6: Ποτέ μου δεν κατάλαβα.
2: Ξεφτύσανε οι ανθρώπινες σχέσεις.

μεγάλες αλήθειες. Τα τραγούδια λένε πάντα την αλήθεια. Στο τέλος θα σαλτάρεις, γιατί οι σχέσεις έχουν ξεφτύσει.

0: μαράζι.
1: Το μαράζι της σύγχρονης κοινωνίας, από πού προέρχεται. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Δοσίθεο, τον πατέρα Δοσίθεο, ο οποίος είναι άνθρωπος του Θεού. Θα μας ανοίξει τα μάτια για το μεγαλύτερο κίνδυνο που αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία. Ονομάζεται ομοιοπαθητική.
2: Εδώ μου ρωτάει κάποιος άλλος αδελφός και λέει, γέροντα, ομοιοπαθητικά φάρμακα πρέπει να παίρνουμε, είναι...
3: Βλέπετε, δεν λέω δικές μου ανοησίες και δικές μου γνώμες και απόψεις. Εγώ νομίζω ή εγώ φαντάζομαι. Όχι, θα σας πω τι λέει ο Άγιος Παΐσιος. Ήτανε σφόδρα αντίθετος από την ομοιοπαθητική. Αυτό λέει. Υπάρχει το βιβλίο του, το αναφέρει μέσα εκεί. Και όχι μόνο ο πατήρι, ο Άγιος Παΐσιος, και ο Άγιος Πορφύριος ήτανε αντίθετος. Έτσι. Να χρησιμοποιούμε τη κλασική ιατρική και έχουμε τόσα βότανα. Η φύση, η πατρίδα μας είναι γεμάτη. Ναι, να χρησιμοποιούμε γνωστά πράγματα, διότι αναφέρει εκεί ότι αυτά τα συσκευάσματα διαβάζονται από κάπου αλλού και έρχονται.
1: Τα συσκευάσματα αυτά είναι από τις συσκευές, βέβαια, να καταλαβαίνετε. Προηγουμένως τα έχουν πάει συσκευές και τα έχουν διαβάσει. Αυτά είναι ομοιοπαθητικοί.

0: κάνει όλα τα χάπια.
1: Μένουμε με σοβαρότητα στο θέμα το φαρμακευτικό. Στα χάπια. Στα συσκευάσματα, όπως είπε και ο Δοσιθέος. Θυμάστε το Βελόπουλο που έλεγε ότι τότε, κατά την άποψη του Βελόπουλου, υπήρχε ο COVID. Αντιμετωπίζεται ο COVID μόνο με ένα σκεύασμα δικό του. Αν έπλαινε στα χέρια, δεν παίρνουν σε τίποτα.
0: Τα δοκίμασα όλα. Τα δοκίμασα όλα.
1: Και εμείς που έχουμε δοκιμάσει τα πάντα του Βελόπουλου, όντως είχε δίκιο. Ο COVID αντιμετωπιζόταν με το φάρμακο το οποίο προωθούσε. Ήταν εποχή, επαναλαμβάνουμε, που ο ίδιος έλεγε ότι υπάρχει COVID. Μετά βγήκε και είπε ότι μας κλείσανε μέσα επίτηδες, ο Σόρος τα έκανε όλα αυτά. Ξέρετε, πάλι θυμήθηκα, γιατί το έχουμε όλο αυτό το πράγμα. Υπάρχει το μνημονικό εξαιτίας άλλου σκευάσματος που έχουμε πάρει. Θυμόμαστε του Βελόπουλου επίσης το μνημονικό. Τι έλεγε για το κλείσιμο μέσα στα σπίτια. Όχι μόνο ήταν υπέρ, αλλά έλεγε ότι θα πρέπει να επιληφθεί η πολιτοφυλακή.
2: Σπίτι του Σαββατοκύριακο, ο Έλληνας ως συνήθως δεν ακούει κανέναν και βγαίνει πάλι στις πλατείες και στα πάρκα. Κακώς δεν ακούει κανέναν για να φυλάει τον κάθε αφελή. Γι' αυτό και έλεγα ότι κάθε στιγμή η πολιτοφυλακή, η εθνοφυλακή, κύριε Χατζηνικολάου, δυστυχώς είναι απαραίτητα ακόμη και για ώρες κρίσεως. Αν είχαμε πολιτοφυλακή, εθνοφυλακή όπως οι ΗΠΑ, θα εφαρμοζόταν καλύτερα τα προληπτικά μέτρα για το αν συμβεί η κρίση και αποφασίσει ο πρωθυπουργός μας και πει πρέπει να μην κυκλοφορούμε έξω. Ο Έλληνας είναι απίθαρχος. Δυστυχώς είναι απίθαρχος. Πρέπει να μάθουμε να πειθαρχούμε στα αυτονόητα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος μας λέει ότι μας κλείσανε επίτηδες, ο Σόρος και τα τσιράκια του, όταν τότε που γινόταν ο εγκλεισμός, είχε την άποψη ότι θα πρέπει η πολιτοφυλακή, η εθνοφυλακή και διάφοροι άνθρωποι με όπλα να επιτηρούν το κλείσιμο, γιατί ο Έλληνας είναι απίθαρχος. Και βάζουμε ένα yodeling, είναι Franz Lang. Συμπατριώτης θα μπορούσαμε να πούμε του κυρίου Βελόπουλου, γιατί το έχουμε ξαναπεί ότι, όπως είχε πει και ο Μπέρτο Έκο, η πατρίδα του κάθε πολιτικού είναι εκεί που έχει τα λεφτά του. Και ο Βελόπουλος θα έχει στη Γερμανία.

0: Δεν καταλαβαίνετε πολλά από τα λόγια, ε. Ναι. Ούτε κι εμείς. Προσπαθούμε, δίνουμε προσοχή. Τι λένε, δεν βγαίνει κανένα νόημα. Είναι σαν να παρακολουθεί συζήτηση μεταξύ της Μαρίας Σολομού και του Λάγιου, ο οποίος ήδη είναι σεξολόγος, ψυχολόγος, κάτι σε λόγος. Λάγιος λόγος. Συναντήθηκαν οι δύο αυτές κεφαλές και ευτυχώς υπήρχε μικρόφωνο και κατέγραψε αυτά τα οποία είπαν. Στο τέλος θα σου κάνουμε ερωτήσεις να δούμε τι κατάλαβες.
1: Δηλαδή εσύ αυτά που λες για τον εαυτό σου, πες μου ότι δεν υπάρχουν 100 γυναίκες που σου στέλνουν ερωτικά. Γιατί? Γιατί θέλουν να φτιάξουν και να είναι αυτές που θα κάνουν καλά το Λάγιο και θα την πατήσουμε. Είναι τρελό αυτό το πράγμα, να κάτσω να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Γιατί? Γιατί να ασχοληθώ με αυτό? Δηλαδή μία φορά ασχολήθηκα, κατάλαβα, πέρασα, έβγαλα την τάξη, άριστα πήρα. Αντίο, γεια σας.
2: Θα πάμε για φαγητό.
1: Εννοείται. Ξέρεις πόσο γρήγορα μπορώ να γίνω εγώ Βαγγέλαρος δίπλα σου και να πεις σε ακυρώνω σε 3-2-1 όλα αυτά τα ωραία ερωτικά που μπορείς να μου κάνεις.
2: Θα αποκτήσω άγχος επίδοσης μαζί σου.
1: Θα αποκτήσεις άγχος επίδοσης ότι δεν θα σε αντιμετωπίζω σαν το μεγάλο μου αδερφό. Και μεγάλο που πρέπει να σου ρίχνω. Εσύ είσαι ο μεγάλος. Μπορεί να σε ακυρώσω ερωτικά πολύ γρήγορα.
2: Είμαι σίγουρος.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όπα! Καταλάβατε έτσι. Γεια σου Μαρία. Αυτό μπορούσε να γίνει τραγούδι. Γεια σου Μαρία. Προς το παρόν ακούμε το Ρίκι Μάρτιν. Όπα! Που τραγουδάει για τη Μαρία. Αυτό το τραγούδι το έχει πρωτοτραγουδήσει εδώ στην Ελλάδα, θέλω να σου πω, στη Σύρο. Είχε εμφανιστεί ο Ρίκι Μάρτιν, μάλιστα κυρίες και κύριοι. Και με αυτόν τον τρόπο σας αποχαιρετούμε. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. 14 συνεργεία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στους δρόμους και συλλέγουν πληροφορίες. Ειδήσεις. Εδώ, καυτές έρχονται. Στο μεσημεριανό μαγαζίνο, το Αλφα Ρέντιο 99. Βάσελ και Γιούτσου, έτοιμοι. Πάμε λοιπόν. Θα τα πούμε αυτή τη Δευτέρα, πρώτο Θεός. Άντε, γεια.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

between obsession and desire?

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: για Alpha Radio 989.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.